0: στο κόκκινο.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: λιμάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει Βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη. Ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

δύο εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς τη χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπει μέσα στο χώμα του.

χώρους, επιθυμώντας με όλους σου τους πόρους. Να ζεις μονάχα με

κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

Μπάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινοί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός. Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτόν θα θυσιάζεις, γιατί απόψε το κορμί σου

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συγγνώμη, μια μυρωδιά ακούω. Συγγνώμη τώρα. Κάτι σαν τηγανιτό γάβρο. Αυτή τη φορά όμως πέτυχε. Έτσι. Λοιπόν, και εμείς, να σας πω κάτι, είναι μια κάποια λύση. Και εμείς να αφήσουμε τα σοβαρά, γιατί τα σοβαρά πληγώνουν, και να πάμε στα ακόμα πιο σοβαρά, που είναι...

αλήθεια είναι ότι αυτή η μουσική είναι πολύ ξεσηκωματική. Αλλά πέραν από το θρίαμβο του Ολυμπιακού, ο οποίος το αντιλαμβάνομαι, μερικοί κόντεψαν να πάθουν εγκεφαλικά και καρδιακά εχθές, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Πραγματικά ένας τελικός με όλα του. Εγώ, για να πω την αλήθεια, ούτε μπάσκετ ούτε ποδόσφαιρο βλέπω φανατικά. Το δε μπάσκετ συμφωνήσαμε επιτέλους εδώ με τον Γάβρο, τον Σπύρο, ότι δεν είναι για να παρακολουθείς μπάσκετ, είναι ψυχοφθόρο, πόντο πόντο, δευτερόλεπτο το δευτερόλεπτο. Και παρότι υποσχέθηκε στον εαυτό του ότι θα ήταν χθες ήρεμος, εν τω μεταξύ του βγήκε από μέσα του όλη η γαβρίλα, είδε όλο το παιχνίδι τρελαμένος. Εγώ το παρακολούθησα, βάζω δικλείδες ασφαλείας πια σε μένα, γιατί παρασύρωμαι και εγώ όσο και να είναι και όσο από στασιοποιημένος κανείς από ομάδες, και παρακολουθούσα λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη με κρυφές ματιές στα site που είχαν live, έτσι, έβαλε τα δεκαλάθη 80-80 και μετά ότι έγινε. Ναι, είναι οι στιγμές που πραγματικά αισθάνεσαι όμορφα, ιδίως όταν το κατακτάει η ομάδα σου ακόμα πιο όμορφα. Τι να πούμε, τα έχει αυτός ο αθλητισμός, αυτά ο αθλητισμός. Και εντελώς, αν θέλετε, απογοητευτικά, ζούσα μετά τον ξεσηκωμό του κόσμου σε όλη την Ελλάδα, από τη Σιτία μέχρι την Αλεξανδρούπολη, απευθείας μεταδόσεις στα κανάλια κτλ. Και έλεγα, ή μάλλον σκεφτόμουν, και φαίνεται ότι το σκέφτηκαν κι άλλοι, ότι κοίτα το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ ή ο αθλητισμός πώς μπορεί να ξεσηκώσει, και την ίδια στιγμή σκέφτεσαι ότι αντιμετωπίζεις τόσα πολλά προβλήματα και δεν αισθάνεσαι αυτή την ανάγκη να λυτρωθείς από την ακρίβεια, από τους Μητσοτάκηδες, από τις παρακολουθήσεις, από όλο αυτό το κλίμα το οποίο υπάρχει. Δηλαδή, μοιραία κάνεις αυτή τη σκέψη. Κοίτα, αυτός ο κόσμος που ξεσηκώνεται για την ομάδα του, αν ξεσηκωνόταν διεκδικώντας τα δικαιώματά του. Βέβαια, να δώσουμε τα συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας.

να του έχουν σκίσει μια μπλούζα που φορούσε, πήγε, άλλαξε. Φαίνεται πως αυτή η αντιπαράθεση του πρωθυπουργικού ανιψού με τον κύριο Μαρινάκη καλά κρατεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και σε τέτοια κορυφαία γεγονότα τα πάθη, αλλά και με αυτή τη μουσική που έχετε ρε παιδιά, ξεσηκώνει τα πάθη έτσι. Είναι ένα επεισόδιο το οποίο θα σχολιαστεί σήμερα και θα σχολιαστεί εντονότατα, διότι φαίνεται ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου. Έτσι. Πίσω από όλη αυτή την κόντρα, η οποία κρατά καιρό και με το Μέγκα και από τα μέσα ενημέρωσης του κ. Μαρινάκη, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι υπάρχει, δεν θα πάμε τώρα στις υποθέσεις και τα λοιπά. Τι ακριβώς συμβαίνει? Τι ακριβώς έχει αντιληφθεί ο Μαρινάκης που τον έχει εξοργήσει? Γιατί θυμόσαστε την κόντρα με το Μητσοτάκη, εγώ δεν έχω κουμπαριά, εν τω μεταξύ είναι κουμπάρος με την Ντόρα Μπακογιάννη ο Μαρινάκης. Αυτή η κόντρα που κρατάει καιρό, το ότι απέπεψε δύο υπουργούς του επειδή πήγαν στα γενέθλια του Μαρινάκη. Τι έχει συμβεί? Και αυτό εντοπίζεται την περίοδο των παρακολουθήσεων. Τι έγινε? Χάλασε κανένα deal? Πάντως είναι μία σκηνή χθεσινή η οποία κάνει το γύρο του διαδικτύου με πολλά, πάρα πολλά βίντεο που νομίζω ότι σήμερα θα είναι και στο πολιτικό μενού το ζήτημα αυτό, γιατί εν πάση περιπτώσει αυτή η κυβερνησάρα δεν μας αφήνει να πλήξουμε. Τα ζήσατε την Παρασκευή, τα είδατε την Παρασκευή, είδατε με ποια ευκολία προσπαθεί να κουκουλώσει τα πάντα, να μπαζώσει τα πάντα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είτε υποκλεπές, είτε ο ΠΚΠ ή οτιδήποτε. Και στα αξιοσημείωτα, αν θέλετε, είναι το γεγονός ότι εκείνος που μπήκε μπροστά αυτή τη φορά για να καθαρίσει εντός εισαγωγικών την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη από το ενδεχόμενο μιας εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, ποιος είναι? Ο Χρήσιμος Βορύδης. Αυτός πήρε το βάρος να πει ότι εθνικό θέμα, 151 ψήφους, άρα 120 δεν αρκούν για να γίνει μια εξεταστική επιτροπή για το ζήτημα των υποκλοπών. Καθάρισε. Με αυτό καθάρισε. Τι σημαίνει αυτό όμως? Γιατί νομίζω ότι πρέπει να παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τα γεγονότα και να ακούμε τι μας λένε και να βλέπουμε τι βλέπουμε. Δεν είναι ανάγκη ο Στρατάκης ή οποιοσδήποτε σχολιαστής να βγάλει συμπεράσματα. Δέστε τα και μόνοι σας. Απεπέμφθη από την κυβέρνηση ο Βορύδης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι. Καθάρισε ο Μητσοτάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τον τρόπο που έχουμε αντιληφθεί όλοι. Και επανέρχεται ο Βορύδης επειδή ο Μητσοτάκης σου λέει δεν αντέδρασε, αυτό, τον θέλω μπροστά, τον θέλω έτσι ως με τον πολιτικό τραμπουκισμό του, τον θέλω, ήρθε, καθάρισε την υπόθεση με τη σειρά του ο Βορύδης, γιατί μάλλον αυτήνου ιδέα ήταν τα περί εθνικού θέματος, περί των υποκλοπών και άρα 151. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ο Μητσοτάκης τα έχει καλά με όποιον μπορεί να έχει πολιτικό τραμπουκισμό. Πάρτε το Φλωρίδι, πάρτε το Μπιερακάκι, πάρτε το Χρυσοχοΐδη, αν και έχουν πέσει τώρα τελευταία οι τόνοι. Πάρτε τους όλους έναν ένα. Όποιος έχει επιδείξει πολιτικό τραμπουκισμό με πολιτικό αρχιτραμπούκο τον Μαρινάκη είναι δίπλα στο Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι το χθεσινό επεισόδιο στο γήπεδο που γινόταν αυτή η γιορτή του μπάσκετ ανάμεσα στον Δημητριάδη, τον πρωθυπουργικό νηψιό, και τον Μαρινάκη, είναι η κορυφή του παγόβουνου για όλο αυτό που περιγράφω νωρίτερα. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί μας κυβερνάνε. Μην έχουμε λοιπόν αυταπάτες για το πού το πάει ο Μητσοτάκης.

0: Σάκης. Από εδώ και πέρα μπορούμε να εξηγήσουμε και όλα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σύστημα. Γιατί φαίνεται, φίλες και φίλοι, ότι δεν ακούμε. Όταν μας το λένε ακόμα όσο πιο καθαρά γίνεται, εμείς δεν ακούμε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε. Ακούμε αυτό που μας λέει το συναίσθημά μας. Δεν ακούμε αυτό που μας φωνάζουν οι πάντες γύρω μας. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα, επειδή εγώ δεν καταλαβαίνω από πολλά πράγματα. Έτσι. Και θα με επιτρέψετε εδώ να κάνω μια προσωπική αναφορά. Τώρα το πρωί περχόμουν, άκουσα την είδηση, την θλιβερή είδηση του θανάτου της γυμνάστριας, παρουσιάστριας, Γωγός Μαστροκώστα. Στα 55 της, χτυπημένη από τον καρκίνο, έφυγε. Σπαρακτική ενάρτηση όντως της κόρης της. Καρπός του έρωτά της με τον Τραγιανό Δέλα, τον ποδοσφαιριστή. Όταν λοιπόν φεύγουν νέοι άνθρωποι και όταν κάποιοι δίνουν, γιατί δεν την έδωσε χθες η Μαστροκώστα τη μάχη με τον καρκίνο, όλοι εμείς που έχουμε υπογράψει αυτό το σύμφωνο συμβίωσης με τον καρκίνο, γράφουμε μη πω πού πολλά άλλα. Αν κάτι μου άφησε αυτό το σύμφωνο συμβίωσης με τον καρκίνο, είναι ότι θέλω να λέω τη γνώμη μου. Και να μην φοβάμαι πια. Να μην φοβάμαι πια κανέναν. Θα ήθελα να πω κι άλλα, αλλά δεν ταιριάζει. Ας ακούσουμε λοιπόν τι μας λένε. Ας ακούσουμε τι μας φωνάζει η κοινωνία. Αυτοί που μπαίνουν μπροστά. Ξέρω, περιμένετε πολλοί από εσάς σήμερα το πρωί να δούμε και τι γίνεται. Ανακοινώνει αύριο Τσίπρα στο καινούριο κόμμα. Τι γίνεται στην κέντρο αριστερά. Στην προοδευτική παράταξη. Όπως θέλετε πέστε το. Παραιτήθηκε ο Τεμπονέρας. Πάει στον Τσίπρα. Αλλά παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο από κάποιους δημοσιογράφους που δήθεν δεν ανεχόταν τη διάψευση ότι γίνεται καινούριο κόμμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει ο Κοτζιάς και καταχαιριάζει και μιλάει για Ιουσουφάκια της ενημέρωσης, αυτούς που διακινούν αυτά τα βίντεο. Και θα επιμείνω για ακόμα μια φορά. Δεν ακούμε. Δεν ακούμε τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, η Θεανό Κουφονικολάκου είναι εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Τσίπρα. Ουσιαστικά φαίνεται πως θα είναι και η εκπρόσωπος του νέου κόμματος που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας αύριο. Οφείλω να πω ότι οι πρώτες εμφανίσεις με άφησαν λίγο έτσι προβληματισμένο, αλλά όσο την παρακολουθώ, γιατί κατά ανάγκη πρέπει να παρακολουθείς αυτούς τους ανθρώπους, βλέπω ότι το έχει. Δεν φλιαρεί. 1, 2, 3, 5. Και δεν είναι ότι λέει ένα μάθημα που έχει διαβάσει απ' έξω. Όχι. Το έχει πιστέψει και φαίνεται ο άνθρωπος που πιστεύει κάτι που λέει από αυτόν που του έχουν δώσει μια γραμμή να πει κάτι. Με αφορμή την τελευταία συνέντευξη που έδωσε στο Κόντρα και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο στο δελτίο του Κόντρα, γυρίστο επαρόντο μετά από αυτή την συνέντευξη, υπήρξε διαζύγιο μεταξύ του Κόντρα, του Ανδρέα Κουρή και του Νίκου Παναγιωτόπουλου, έφυγε δηλαδή από το Κόντρα μετά από αυτή τη συνέντευξη, και αναζήτησε και μια συνέντευξη που είχε δώσει η ίδια η κυρία Κουφονικολάκου 10 μέρες νωρίτερα, περίπου. Λίγο πριν την, μάλλον λίγο μετά την εκδήλωση του Τσίπρα στο Χαλάνδρη. Η εκπρόσωπος λοιπόν του κυρίου Τσίπρα τα λέει τόσο καθαρά, τόσο ξάστερα, που δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει ερμηνεία. Και θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε μαζί τι είπε η κυρία Κουφονικολάκου, καταρχήν στο τελευταίο δελτίο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Κόντρα, γιατί έτσι θα βγάλουμε χρησιμότατα συμπεράσματα. Λοιπόν, θέλω την προσοχή σας, δεν είναι και τόσο καλό το ηχητικό που έχω αλλιεύσει, όμως θα βγει το συμπέρασμα που πρέπει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, τι είπε στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα την Παρασκευή. Πάμε, σε παρακαλώ, έτοιμοι, έτοιμοι. Έχουμε ανοίξει εδώ τα πάντα όλα, έτοιμα να παίξω, το βίντεο. Ναι, πάμε.
1: Το νέο κόμμα θα συνεργαστεί, έχει ως στόχο την ανασύνθεση του χώρου αυτού που περιγράψατε, ή θέλει να είναι ένα κόμμα το οποίο θα κατέβει μόνο τις εκλογές και θα διεκδικήσει την ψήφο έτσι ώστε να έχει την εξουσία και να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι στις προγραμματικές δηλώσεις ή ας πούμε στη διακήρυξή του αυτού του κόμματος η σύνθεση και οι συνεργασίες με άλλα κόμματα.
2: Αυτή η συζήτηση περί συνεργασιών καθόλου δεν μας αφορά σε αυτό το στάδιο.
1: Δεν σας αφορά.
2: Καθόλου δεν μας αφορά σε αυτό το στάδιο.
1: Αλλά δεν υπάρχει συνεργασία.
0: Προσέξτε, συνεχίζει.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ που κάνουν κλήσεις και λένε περιμένουμε να ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας και μετά να μιλήσουμε μαζί του για τη συνεργασία. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει συνεργασία.
2: Μου δίνετε την ευκαιρία λοιπόν να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, καθόλου δεν μας αφορά αυτή η συζήτηση και δεν μας αρέσει να υποβιβάζουμε αυτή την κουβέντα για την πολιτική παρέμβαση, για τις γενναίες πολιτικές αλλαγές σε συζήτηση μετεγγραφικής περίοδου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Άρα δεν θα πάρετε στελέχη λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή κάποια στελέχη που θέλουν, ακούω στελέχη, ότι θα παραιτηθούμε και θα πάμε στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Θα σας απαντήσω.
1: Θέλω και σε αυτό,
2: θα σας απαντήσω. Ναι. Λέω λοιπόν ότι εμείς σεβόμαστε τους άλλους πολιτικούς χώρους, σεβόμαστε και στελέχη άλλων πολιτικών χώρων. Δεν ζητάμε από κανένα χώρο να διαλυθεί, δεν ζητάμε από κανένα χώρο να αναστείλει τις διαδικασίες του, δεν ζητάμε τίποτε απολύτως. Αυτό το οποίο εμείς κοιτάμε είναι να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις με νέα στελέχη σε ένα νέο φορέα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ξέρετε, ακολούθησε τη δύσκολη επιλογή. Πήρε το δύσκολο μονοπάτι. Παραιτήθηκε από τα αξιώματα, παραιτήθηκε από το χρόνο που είχε εκ των πραγμάτων de facto λόγω του αξιώματος, παραιτήθηκε από το κόμμα, επιχειρεί να κάνει κάτι τελείως νέο δικό του. Δεν μας αφορά λοιπόν αυτή η συζήτηση.
1: Άρα δεν θα δούμε πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο νέο κόμμα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχει πει και ο πρώην Πρωθυπουργός, όλες είναι ευπρόσδεκτες και ευπρόσδεκτοι, αλλά κανένας να μην έχει την προσδοκία ότι θα έχει προνόμιο. Εμείς πάμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο στον οποίο περισσεύει η ανιδιοτελής προσφορά. Και όχι αναζήτηση προνομίων. Η αναζήτηση προνομίων δεν μας αφορά σε αυτή τη φάση. Και σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, όπως έχει πει και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, η πρόσθεση σε αυτές τις συνθήκες, σε ένα σταυροδρόμιο, αν μου επιτρέπετε, πολλαπλών προκλήσεων. Πολέμων που μας περιβάλλουν, ενεργειακής φτώχειας, επιδείνωσης των κοινωνικών ανισοτήτων και ούτω καθεξής. Σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι δεν θέλουμε πρόσθεση, θέλουμε πολλαπλασιασμό. Μάλιστα. Αυτό χρειαζόμαστε.
1: Σε σχέση με αυτό που του χρεώνει του Αλέξη Τσίπρα, ότι διέλυσε και πολυδιέσπασε τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι ευθύνεται γι' αυτό.
2: Εγώ δεν την καταλαβαίνω καθόλου αυτή τη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε. Δεν είναι δουλειά του Αλέξη Τσίπρα να προστατεύσει την ευάλωτη αντιπολίτευση. Δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να είναι στιβαρή, να είναι συγκροτημένη, να είναι οργανωμένη. Πάνω
1: απ' όλα, δεν κάνει σωστά την αντιπολίτευση.
2: Πάνω απ' όλα σε αυτές τις συνθήκες να είναι αποτελεσματική. Με αυτό προκύπτει εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, η ειδησιογραφία, οι συνθήκες, οι εξελίξεις σας λένε αν είναι αποτελεσματική ή όχι.
1: Όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί δεν κατάφερε να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πήρε αυτό το χαμηλό ποσοστό.
0: Δεν είναι ανάγκη να πάμε στην υπόλοιπη συζήτηση. Ας μείνουμε σε αυτά που είπε. Χρειάζονται εξήγηση. Χρειάζεται να πω εγώ κάτι, να κάνω κανένα σχόλιο. Δεν χρειάζεται σχόλιο. Όταν ακούμε λοιπόν πολύ προσεκτικά τι μας λένε, μπορούμε να εξηγήσουμε την συμπεριφορά ορισμένων που επισπεύδουν. Επισπεύδουν τι ακριβώς? Εάν ακούσουμε και το άλλο απόσπασμα που από την συνέντευξη της κυρίας Κουφονικολάκου επίσης στο Κόντρα, φαίνεται καθαρά να λέει το εξής πολύ απλό πράγμα, ότι να έρθουν όσοι έρθουν, αφού πρώτα παραιτηθούν από τον φορέα. Εμείς δεν λέμε σε κανένα παραιτηθεί, αλλά κανένας δεν έρχεται με προϋποθέσεις. Με απλά λόγια να το εξηγήσω απλά, και θα τα ακούσουμε το απόσπασμα, ότι μπορεί να έρθει ένας βουλευτής να παραιτηθεί του βουλευτικού αξιώματος, ή θεωρήσει σίγουρο ότι θα ξαναείνει υποψήφιος για να είναι βουλευτής. Είναι τόσο ξεκάθαρη η θέση του κυρίου Τσίπρα, όπως εκφράζεται με την κυρία Κουφονικολάκου, που δεν χρειάζεται διαμεσολαβητές. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βγω εγώ και να πω, ξέρεις, είπε εκείνο ή είπε το άλλο, ή το είπε έτσι ή το είπε διαφορετικά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται η δική μου ερμηνεία για το πώς εξελίσσουν τα πράγματα. Δεν έχω έτοιμο το βίντεο, θα το παίξουμε μετά το διάλειμμα το και μισή, που θα πάμε στα μηνύματα, θα ετοιμάσω το βίντεο να ακούσουμε πώς ήταν ακόμα πιο αναλυτική. Άρα εδώ τι συζητάμε? Ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να κάνει ένα κόμμα, μας το έχουν εξηγήσει επαρκώς, δεν το ακούμε κάποιοι. Πετάει και τα καρφιά της η κυρία Κουφονικολάκου ως εκπρόσωπος του Τσίπρα, ότι η αντιπολίτευση πού, πώς. Ρίχνει και μια μορφή ότι περίπου έρχεται ο κύριος Τσίπρας γιατί η αντιπολίτευση δεν κάνει τη δουλειά της. Και εμείς αλήθεια τι κάνουμε? Τούτων δοθέντων. Την ίδια ώρα, γιατί πραγματικά είναι να τρελαίνεσαι, διαβάζαμε από συγκεκριμένο αρθρογράφο. Το Βασίλης Κουρία, εγώ δεν... Ο συνάδελφος τη δουλειά του κάνει. Βγαίνει και λέει. Και ο Πολάκης στα διαγραφή από το κόμμα. Και αυτό θα γίνει, και αυτό θα γίνει, το άλλο, το ένα, το άλλο. Προδιαγράφει δηλαδή μια πορεία. Βγαίνει εχθές, προχθές, σε ένα άλλο άρθρο και λέει, δημιουργείται νέο κόμμα από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης, Δούρου, Κοτζιάς και τα λοιπά. Και αναγκάζεται χθες ο Κοτζιάς να κάνει μια ανάρτηση, την οποία προς τιμήν της ιστοσελίδα που φιλοξένησε το άρθρο του Σκουρή, το D-News, δημοσίευσε και αυτή την αναφορά του κυρίου Κοτζιά, ότι αυτά είναι αστιώτες, και μιλάει εν πάση περιπτώσει και πολύ απαξιωτικά για τους δημοσιογράφους που διακινούν εκείνα τα σενάρια. Εκείνο το οποίο εμένα με κλείσει είναι ότι στο ρεπορτάζ του ο συνάδελφος λέει ότι δημιουργία νέου κόμματος, και μην τορμήσετε και, και δεν διαψεύδετε αυτό. Δηλαδή κάπου είχε μια σιγουριά για την πηγή του όσον αφορά ότι θα γίνει μια κίνηση με Δούρου, Κοτζιά, Πολάκη, αν τα βρουν κτλ. Παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Και δεν είναι σοβαρά γιατί εδώ έχουμε ένα κόμμα και λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνησε. Και οφείλουμε να το σεβαστούμε τουλάχιστον. Οφείλουμε να το σεβαστούμε. Εκείνο το οποίο λέει ο κύριος Τσίπρας είναι ότι, και να το ξεκαθαρίσω, τον θεωρώ απόλυτα συνεπή τουλάχιστον σε αυτό που έχει χαράξει από την πρώτη, ανεξάρτητα αν το αποδίδει κάποιος, προθέσει τα λοιπά, εγώ ξέρω ότι είπε παρετούμε, φεύγω, δεν θεωρώ ότι αυτό το σύστημα το κοινοβουλευτικό μπορεί να μας δώσει λύση έτσι μέσα από τη Βουλή, πάω, απευθύνομαι στην κοινωνία, κάνω ένα κόμμα. Όποιος θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, αυτή είναι ουσιαστικά η στάση του κύριου Τσίπρα, παρετείται, φεύγει από αυτό που είναι και με ακολουθεί. Χωρίς, υποσημείωσε από την Κουφονικολάκου, χωρίς να θεωρείται ότι έχει κάνει ρεζερβέ οτιδήποτε. Με πολύ απλά λόγια, μην νομίζει δηλαδή ένας βουλευτής που θα παρετηθεί και θα έρθει στο κόμμα, θα μου πει εγώ παρετήθηκα για να έρθω σε σένα και βάλε με υποψήφιο για... Είσαι εκλόγιμη θέση στο επικρατεία κτλ. Τελείωσε. Δεν υπάρχουν αυτά. Ξέρετε, τα ξεκαθαρίζω. Γιατί κάποια στιγμή κάποιοι μου λένε μα δεν πολεμώ κανένα. Λέω αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας. Και εγώ αυτή την ώρα είμαι σε ένα κόμμα. Εργάζομαι στο μέσο ενός κόμματος. Είμαι μέλος που δεν το έχω ξαναπεί στον αέρα. Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Πώς θα γίνει αλλιώς, ρε παιδιά? Έρδιο και σου λέει δεν σε θέλω. Τελείωσε. Και το επαναλαμβάνω.
3: Όσο... 91 και 4 στο κόκκινο.

Σήμερα ξημέρωτα και σταράτα. Τι αξιμέρωτα για πολλούς. Έχει ξημερώσει από τι ώρα. Τι ώρα τελειώσε το μάτς, κατά τις 11. Ε? Μερικοί είναι με πρισμένα τα μάτια. Δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου από τα πανηγύρια. Ε? Ε,

0: Νάτο, νάτο, ποιος τράβηξε το βίντεο του Μαρινάκη με το Δημητριάδη. Νάτο να, νάτο να, πω, πω, πω, πω. Δηλαδή είναι τόσο γάβρος ο Χάρης που τραβάει εδώ βίντεο. Εσύ τράβηξες το βίντεο του, ε? Βέβαια, εντάξει, τελικώς αλλά είδαμε και ένα μάτς ανάμεσα σε Μαρινάκη και Δημητριάδη. Πω, πω. Τώρα, άστο να πάει, άστο. Λοιπόν, έχουμε άλλα και τόσα να ασχοληθούμε. Πρωταθλητής λοιπόν για τέταρτη φορά ο Ολυμπιακός του Ευρωπαϊκού, έτσι, όχι της Ελλάδας, είναι αμέτρητα εκεί, δεν τα... Λοιπόν, ξενυχτισμένοι σήμερα οι Ολυμπιακοί, μεθυσμένοι έτσι από τη νίκη του Ολυμπιακού και δικαίως πανηγυρίζουν σε όλη την Ελλάδα. Είδαμε, όπως σας είπα, και την αντιπαράθεση Μαρινάκη Δημητριάδη του Πρωθυπουργικού Ανιψιού στις Κερκίδες. Τι ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ. Πριν πάω στα μηνύματα, σας υποσχέθηκα να παίξω ακόμα ένα απόσπασμα από την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, την εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, για ένα και μόνο λόγο. Οι άνθρωποι το λένε σε όλους τους τόνους και πιο καθαρά δεν το έχουμε ακούσει το τελευταίο πολύ μεγάλο διάστημα από κάποια επίσημα χείλη. Το τι θέλει ο κύριος Τσίπρας και το τι δεν θέλει, ακούσαμε και στην πρώτη ώρα, στο πρώτο ημίωρο, την κυρία Κουφονικολάκου στο τελευταίο δελτίο του Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Κόντρα. Απολύθηκε, εντάξει, τα βρήκαν συνενετικά, λέει, έφυγε κτλ. Ας ακούσουμε τι είπε, έτσι, την επομένη τη συγκέντρωση του κυρίου Τσίπρα. Το βάζω για τον ένα λόγο. Θα μου πεις, έπαιξες πιο μπροστά το τελευταίο και παίζεις τώρα ένα παλιό. Όχι, για να δείξω τη συνέπεια. Υπάρχει μια συνέπεια. Το φωνάζουν οι άνθρωποι, αλλά κάποιοι δεν θέλουν να τους ακούσουν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Θεόνη Κούφο-Νικολάκου και πάλι στο Κόντρα. Τι ακριβώς είπε. Πάμε.
1: Εκτός των φίλων και των οπαδών του, μίλησε παρουσία και πολλών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Πολλοί από αυτούς και από το ρεπορτάζ και μιλώντας και εδώ μαζί τους στην εκπομπή, έχουν εκφράσει τη θέλησή τους να παραιτηθούν και να ενταχθούν στο νέο κόμμα. Mm-hmm. Το θέλει αυτό ο κύριος Τσίπρας και ο σχεδιασμός που έχει κάνει?
2: Καταρχάς, να εκφράσω από την πλευρά μου τη βαθιά εκτίμησή μου για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εισφέρει με τον κόπο τους, με την προσωπική τους παρουσία, με το λόγο τους στις κατακτήσεις της προηγούμενης διακυβέρνησης αλλά και στον αγώνα που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα. Δεύτερον, βεβαίως και είναι ευπρόσδεκτες και ευπρόσδεκτοι, αυτό που έχει πει ο πρώην Πρωθυπουργός μοναχά είναι ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
1: Ευπρόσδεκτοι όμως ως βουλευτές, δηλαδή θέλω να πω, να είναι το όνομά τους ένα ψηφοδέλτιο, θα είναι?
2: Ανατρέχω πάλι σε εκείνο που είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε προηγούμενη συνέντευξή του. Δύο πράγματα είπε, τα οποία τα κρατάμε γιατί φαίνεται να είναι πολύ σταθερό σε αυτά. Πρώτον, ότι αυτός ο νέος πολιτικός φορέας δεν μπορεί να γεννηθεί από τη Βουλή. Θεωρεί τη Βουλή σε αυτό το στάδιο απαξιωμένη. Θα πρέπει
1: δηλαδή,
2: να γεννηθεί
1: πρέπει
2: από
1: να
2: την κοινωνία.
1: Πρέπει να παραιτηθούν από τις θέσεις τους πρώτα απ' όλα.
2: Θέλει να γεννηθεί από την κοινωνία. Θέλει να γεννηθεί πρωτίστως με κοινωνικές εκκλησίες. Ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί. Να είναι απόλυτα σαφές. Και δεύτερον, όλες είναι ευπρόσδεκτες και ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Το επαναλαμβάνω, ναι, προκειμένου να καταστεί απολύτως σαφές, γιατί δεν νομίζω ότι επιδέχεται και κάποιες παρερμηνίες ως θέση αυτό.
1: Παρερμηνίες ως θέση μπορεί να μην επιδέχεται, αλλά από την άλλη δεν είναι και απόλυτα κατανοητό, να σας το πω έτσι. Ναι. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, mm-hmm, αλλά με ποιο τρόπο θα είναι ευπρόσδεκτοι? Δηλαδή, σε ένα κόμμα το οποίο θα ιδρυθεί. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Οι βουλευτές αυτή τη στιγμή που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει μια απόφαση σύμπλευσης με τον κύριο Τσίπρα, τουλάχιστον ο κύριος Φάμελος. Mm-hmm. Αυτό ήταν και στο συνέδριό τους το οποίο κάνανε ως πολιτική θέση αυτή τη στιγμή. Αν θέλουν να έρθουν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, ο κύριος Τσίπρας τους θέλει?
2: Είναι όλες ευπρόσδεκτες και ευπρόσδεκτοι χωρίς να υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Το επαναλαμβάνω γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάμε λίγο στην αναφορά του για την ώρα του θερισμού. Mm-hmm. Σημαίνει τον Ιούνιο,
0: νομίζω,
1: το μήνα θεριστή.
0: Τα υπόλοιπα έχουν επιβεβαιωθεί. Ανακοινώνεται αύριο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν χωράει λοιπόν καμία αμφισβήτηση. καμία αμφιβολία για το τι θέλει ο κύριος Τσίπρας και τα έλεγα και την Παρασκευή. Είναι απόλυτα συνεπής. Κάποιοι δεν θέλουν να τον ακούσουν. Ή κάποιοι νομίζουν ότι θα. Τελεία. Ούτε συνεργασίες θέλουμε, ούτε κάποια κόμματα να αναστείλουν τις δράσεις τους και ούτε κανένας που θα έρθει σε εμάς θα θεωρεί εξασφαλισμένη τη θέση του. Να το κάνω ακόμα πιο λιανά. Εάν ένας βουλευτής παραιτηθεί, λέμε, από το ΣΥΡΙΖΑ και πει στο Τσίπρα εδώ μαζί σου κλπ, δεν σημαίνει ότι αυτός θα είναι, προσέξτε, όχι σε εκλογήμη θέση, δεν είναι σίγουρο αν θα είναι καν υποψήφιος. Δεν τα λέω εγώ. Η εκπρόσωπος του κύριου Τσίπρα τα λέει. Ένα. Δύο. Δεν νοείται ουσιαστικά καμία ότι δεν υπάρχει, μάλλον φαίνεται, προκύπτει από τα λεγόμενα, δεν υπάρχει καμία συμφωνία με κανέναν. Άρα λοιπόν εδώ τι συζητάμε. Λοιπόν, αφού ξεκαθαρίσαμε κάποια πράγματα για να είμαστε εντάξει στη μεταξύ μας σχέση, πάμε να δούμε τα δικά σας μηνύματα που ήδη είναι αρκετά. Βλέπω εδώ ένα αριθμό που εμένα με τρομάζει, με μηνύματα. Δεκάδες, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μήνυμα του φίλου του Δημήτρη από το Ηράκλειο. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας γράφει στο μήνυμά του. Όπα, τι είναι αυτά, Δημήτρη. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, καλή αγωνιστική εβδομάδα. Καλημέρα στο κόκκινο. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, και στις καλύτερες οικογένειες. Και τι βλέπει, στέλνει ο Δημήτρης τη φωτογραφία του κυρίου Μαρινάκη με σκισμένο μπλουζάκι στις εξέδρες εχθές του σταδίου μετά την αντιπαράθεση που είχε με τον πρωθυπουργικό ανιψιό, τον κύριο Δημητριάδη. Παιδιά, τα βίντεο που υπάρχουν στο διαδίκτυο είναι αμέτρητα. Έχω την αίσθηση ότι όσοι κατάλαβαν τι γίνεται σήκωσαν κινητό. Πόσοι ήταν μέσα, 20.000, 20.000 κινητά κατέγραψαν αυτές τις σκηνές. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Και νομίζω ότι, εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πούμε εμείς πολλά, έτσι. Τα καταλαβαίνετε. Ο Νίκος τώρα από την Ιεράπετρα. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και φίλους του Κόκκινου και καλή εβδομάδα. Να σε καλά Νίκο. Καλή εβδομάδα, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Επιτέλους. Λοιπόν, είναι η τρίτη φορά που κόβω χόρτα. Τα ίδια χόρτα ξαναφυτρώνουν με τις βροχές. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας στέλνει με την καλημέρα του, με τον τρόπο του, με τις φωτογραφίες. Καλημέρα στα παιδιά και τους ακροατές του Κόκκινου. Λοιπόν, μου στέλνει μάλιστα εδώ ένα τσιτάτο. Τρία πράγματα χρειάζονται για να επιβάλλεις μια άτυπη δικτακτορία. Απόλυτος έλεγχος των ΜΜΕ, καταστροφή του ΕΣΥ και η υποβάθμιση της παιδείας. Παιδιά, είναι ντροπή για όλους τους υπουργούς παιδείας, ιδίως ζώντας το δράμα των παιδιών αυτές τις μέρες με τις πανελλήνιες εκστάσεις. Λοιπόν, ο Τάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιάννη και σε όλους το Κόκκινο, επίσης Τάκη. Ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα Γιάννη. Σχολίασε την αυθαίρετη και απαράδεκτη απόφαση της ΕΡΤ να διαγράψει από την λίστα των καναλιών της τηλεόρασης στο BBC για να βάλει το κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος. Είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα ο φίλος. Είναι το καθεστώς. Ελέγχω τα μέσα ενημέρωσης. Σου λέει, θα έχω εγώ το κάθε BBC ή τα κάθε ξένα μέσα ενημέρωσης. Θα βάλω το δικό μου. Και βλέπουμε το εξής τώρα. Δηλαδή, εχθές το πρωί το βλέπαμε εδώ πέρα. Μάλλον την Παρασκευή το πρωί το βλέπαμε εδώ πέρα και γελούσαμε. Από πάνω ΕΡΤ News στη μία οθόνη, από κάτω ΕΡΤ Κόσμος και έπεσαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να ζήσεις Παπαδόπουλε! Ενώ το Γιάννη τον Παπαδόπουλο που είναι ο επικεφαλής της ΕΡΤ. Έτσι. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Καλημέρα Γιάννη, αν αυτός ο κόσμος καταλάβαινε, δεν θα κυβερνούσε ο Μητσοτάκης. Καλό Δημήτρη. Έτσι ακριβώς. Γιατί μας τα λένε, μας τα φωνάζουν όλοι και εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν θέλουμε. Ο Βασίλης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Βασίλης από γήπεδο του Στίβου Ρέντι. Γεια σου Βασίλη, φαίνεται ότι είσαι στον αγώνα. Λοιπόν, ο Γιώργος από τη Δάφνη. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Γιάννη με υγεία. Ολυμπιακός ήμουν, είμαι και θα είμαι. Συγχαρτήρια στους παίκτες. Πλην όμως, για όσους γνωρίζουν τα περί αθλήματος, διαπιστώσαμε ότι καθ' όλη τη χρονιά έπαιρνε πολύ εύκολα όλα τα σφυρίγματα για να φτάσει στην κατάκτηση της Ευρωλίγας. Χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια για όλες τις ισχυρές στο παρασκήνιο και προσκήνιο ομάδες. Το όπιον του λαού, τα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Τέλος, παρακολουθήσαμε Δημητριάδη Μαρινάκη να τραμπουκίζονται για το ποιος θα έπρεπε να λιμένεται το χρήμα του πόπολου. Λαυσίγελος, λέει ο Γιώργος από τη Δάφνη. Ο Φίλιππος, καλημέρα στην Θράκη μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με αυτό και με εκείνο ξεχάσαμε και τον Γρηγόρη και τον Γιώργο Λαμπράκη. Η Μαρία, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, Τεμπονέρας παρετείται, Κοτζιάς κάνει περίεργες δηλώσεις. Δεν κάνει, ο Κοτζιάς είπε ότι εγώ δεν κάνω κόμμα. Γιατί αυτό του έλεγαν. Ο Τεμπονέρας συνεπής σε αυτό που πιστεύει. Γιατί εδώ, κοιτάξτε, εγώ έκανα μία τοποθέτηση στο συνέδριο του κόμματος στο Περιστέρι, ότι ακόμα δεν εκλέξαμε το φάμελο, ας τον αφήσουμε τουλάχιστον να προεδρεύσει στο κόμμα. Γιατί από τότε έβλεπα κάποιες κινήσεις. Δηλαδή κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από το Κλασάτα έκαναν στην άκρη, μεταξύ των οποίων και ο Τεμπονέρας λέει εγώ δεν θέλω να αναμειχτώ στα όργανα κτλ. Φώναζε από μακριά δηλαδή αυτή η στάση του κ. Τεμπονέρα ότι έχει βάλει πλώρη γυαλού. Έτσι. Και δεν είναι μόνο ο Τεμπονέρας. Είναι αρκετά στελέχη που είχαν αποστασιοποιηθεί από, από τότε το βλέπα το όνειρο εγώ. Και ξέρετε, η άποψή μου έχει καταγραφεί και στο συνέδριο και δύο φορές στην Κεντρική Επιτροπή. Έχω επαναλάβει με διαφορετικά λόγια ακριβώς το ίδιο. Τι σας έχει ξυνήσει ρε παιδιά? Πήγαμε σε εκλογή, εκλέξαμε τον κύριο Φάμελο πρόεδρο, γιατί όλα τα υπόλοιπα? Έλατε. Λοιπόν, ο Τεμπονέρας ήταν συνεπής σε αυτό που από καιρό έτσι. Λοιπόν, ό,τι είχε κερδίσει ο Τσίπρας μέχρι τώρα το έχασε με αυτή την θέση. Δεν θέλουμε κανέναν και τα λοιπά. Και εγώ δεν θέλω κανέναν τέτοιο τύπου πολιτικό που φτύνει εκεί που έπινε νερό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Γιάννη Στρατάκη, λέει η Μαρία. Ο Μιχάλης, καλημέρα σας κύριε Στρατάκη, καλή εβδομάδα. Μετά τις δηλώσεις Φάμελου στη ΔΕΘ πως είναι αδιανόητο ένα κόμμα Τσίπρα, Τσίπρας και Χατζηνικολάου ότι δεν φτιάχνεις κάτι νέο με παλιά υλικά, και τις δηλώσεις Κουφονικολάκου, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Το ζητούμενο ένθεν και ένθεν από εδώ και μπρος είναι η αξιοπρέπεια. Μιχάλη, νομίζω, να σου πω κάτι. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται να τα ερμηνεύσει κανένα Στρατάκης ή κανένας άλλος. Οι πρωταγωνιστές οφείλουν να μας πούν το πώς χαράσει ο καθένας στον δρόμο του. Έτσι. Ο Χρήστος. Καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο. Τα κουκιά και ο Βίκος για την ελιά του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα μέλη των οργανώσεων να κινητοποιηθούν και να κάνουν δουλειά πόρτα-πόρτα και στο δρόμο με προκηρύξεις, αφίσες, τρικάκια. Με χωνιά, όπως τα χωνιά του ΕΑΜ, και στελέχη που σκέφτονται όπως τα τροκτικά που κοιτάνε να εγκαταλείψουν το καράβι που βουλιάζει, δεν θα λείψουν από κανένα, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Χρήστο, τα έχουμε πει. Χρειάζεται αγώνας, και εκείνο το οποίο εμένα με κάνει, αν θέλετε, αισιόδοξο είναι ότι θέλω να παρακολουθήσω, θέλω να περιγράψω κάποια ένα γεγονός. Εφημερίδες θα πάμε μετά, γιατί τα μήνυματά σας είναι αρκετά. Παρατηρώ ότι υπάρχει ένα κλίμα σε ορισμένες οργανώσεις, οργανώσεις μελών, ότι πάμε, παρετούμαστε, πάμε στο νέο κόμμα. Βλέπω ότι όλες οι παρετήσεις, επειδή την χάνει να μου κοινοποιούνται οι παρετήσεις από μία οργάνωση μελών εκεί που ανήκω, έχουν πανομοιότυπο περιεχόμενο. Δηλαδή, η παρέτηση είναι απλή λυτή. Θέλω να με διαγράψετε και τα λοιπά, παρετούμε από το κόμμα. Τελεία, πάντα. Όλες. Αλλά θέλω ταυτόχρονα να περιγράψω κάτι. Όχι, δεν έχουμε μείνει μερικοί γραφικοί στο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε η πλειοψηφία που έχουμε παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σε μια οργάνωση με καθαρισμένο το Μητρό 1.200 μελών το να παρετούνται 30, βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας. Εντάξει. Λοιπόν, η Ελένη. Μετά την σκισμένη μπλούζα ο Μαρινάκης φόρεσε κουστούμι στην απονομή. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να είσαι καλά, Ελένη. Ο Γιώργος. Μου θύμισες εποχές φλάς. Άρε Γιώργο, πού είναι αυτές οι εποχές? Πού είναι οι εποχές αυτές πραγματικά? Ιδίως τα τελευταία χρόνια στο φλάς. Τα λέγαμε τα πράγματα με το όνομά τους. Παρά τις περιπέτειες. Καλημέρα στο κόκκινο της καρδιάς. Σε Γιάννη, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να συνεργαστεί όλη η αριστερά. Ένας γνωστός μου που τον είδα μετά από καιρό μου λέει ότι όλοι είναι ακόμα αναποφάσιστοι με τόσα που ακούνε από ΣΥΡΙΖΑ και έχουν απογοητευτεί. Γιάννη, θα ήθελα να σου πω κάτι χωρίς να... μου λέει κάτι... δεν χρειάζεται να το πω στον αέρα. Εντάξει, Χριστίνα. Λοιπόν, η Λιλιάνα. Η ανατομία δύο διαφορετικών... μισό λεπτάκι, μου στέλνει πολλά link εδώ πέρα. Λοιπόν, Γιάννη, και εσύ με τους κάφρους Ελλάδα, Σκυλάδικα και Καφρίλα, και εσύ θέλεις να φτιάξει Ελλάδα? Και εσύ με τους κάφρους? Σου έχω δώσει αυτή την εντύπωση, Ηλιάνα, και ποιους εννοείς κάφρους? Γιάννη, οι προοδευτικές δυνάμεις χρόνια τώρα τον έδιωξε τον Παναγιωτόπουλο και ξέρεις ποιος. Εδώ πρόδωσε έναν λαό, μια χώρα. Τι λέει ο Βαρουφάκης? Ξεκάθαρα, αντί οι προοδευτικές δυνάμεις να καθίσουν πριν τις εκλογές με πρόγραμμα να φύγει η χώρα την καταστροφή, αλλά δεν θέλει. Μετά τις εκλογές θα μοιράσουν τις καρέκλες και η χώρα την καταστροφή. Τι είναι αυτά που λες, Γιάννη? Και εσύ, Ιουσουφάκη, στο κάλεσμα? Τρέξτε κάπως, έτσι κυβερνάει η συμμορία. Τι λες, ρε? Είσαι. Ποιος είναι? Συγγνώμη, Λιλιάνα. Ο Βασίλης τα γράφει. Βασίλη. Λέω κι εγώ. Ένας σοβαρός δεν γράφει τέτοια πράγματα. Με εξέπληξε. Όχι, παίρνω πίσω τα λόγια μου, Λιλιάνα. Ο Βασίλης τα λέει, οπότε Βασίλη μπορείς να λες ό,τι να είναι. Και Ιουσουφάκη να με πεις και με την Καφρίλα να με πεις. Τα λες εσύ, οπότε εντάξει. Συγγνώμη που τα διάβασα κιόλας. Λοιπόν, η Λιλιάνα τώρα. Πάμε, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε ο διάβολος του τυπογραφείου. Εδώ ο διάβολος του υπολογιστή μου βάζει άλλα. Ο Αλέξης Τσίπρας μου γράφει, η Λιλιάνα πήρε ένα κόμμα του 3%, το έκανε η κυβέρνηση, και όταν εξαιτίας των πρωτοφανών επιθέσεων από εχθρούς και φίλους έχασε τις εκλογές και οι παλιοί σύντροφοι του ζήτησαν να παραιτηθεί, το έκανε. Τώρα που επανέρχεται δυναμικά, ας μην του κάνουν άλλο πόλεμο, γιατί έχει αποδείξει ότι μόνος του και όλοι τους και τους έχει. Πολύ καλά κάνει και ξεκαθαρίζει ότι κανείς δεν κλείνει θέση στο καινούριο κόμμα, οι καριερίστες να μείνουν μακριά. Συμφωνούμε. Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, Λιλιάνα, συμφωνούμε. Ακριβώς. Η Περσεφόνη. Ο Γιώργος από τη Δάφνη τα είπε όλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και το σταθμό. Ο Γιώργος. Ο Τσίπρας κάνει μια νέα αρχή. Ελπίζω να συνταχθούν μαζί του άνθρωποι που με αλτρουισμό θα κάνουν τη διαφορά και να γυρίσει ο ήλιος πάλι στους Έλληνες που χρειάζονται. Ελπίδα να επικρατήσει. Πολλοί οι αρχηγίσκοι στο καλάθι αχρήστων της ιστορίας, γράφει η Μαρία. Ο Γιώργος τώρα, τώρα θα πάμε στο μήνυμα του Γιώργου. Καλημέρα. Απαντώ σε αυτό το κύριο που μίλησε για σφυρίγματα που πήρε ο Ολυμπιακός. Να κουνήσει το κεφάλι του, να πάει το μυαλό του στη θέση, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Δύο Γιώργηδες τώρα, αφού κατά βάθος συμφωνείτε τώρα, γιατί διαφωνείτε? ο άλλος Γιώργος στην παρέα μας. Κάτσε τώρα να τα ανοίξει κιόλας. Καλημέρα αυτούς που σήμερα κατηγορείται, ήταν μέχρι χθες σύντροφοι. Αυτός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 15-19, γι' αυτό διελήθη. Ο Τσίπρας είναι η μόνη ευκαιρία, συγγνώμη, σήμερα για ανατροπή. Ζητώ συγγνώμη, αυτά είναι στη ζωντανή εκπομπή. Ο Τσίπρας είναι η μόνη ευκαιρία. Εγώ δεν κατάλαβα αυτούς που κατηγορείτε. Ποιους κατηγόρησα? Εγώ απλά λέω μερικά πράγματα όπως τα περιγράφουν οι πρωταγωνιστές και κάποιοι δεν τα αντιλαμβάνονται ή κάνουν ότι δεν τα αντιλαμβάνονται. Λοιπόν, η Μαρία. Ο Τσίπρας κάνει μια νέα αρχή. Α, το είπαμε αυτό. Ναι, κάποιο. Ψιλομπερδευτήκαμε τα μηνύματα. Θα ξεμπερδευτούμε όμως. Είναι εδώ ο διάβολος του τυπογραφείου που αρεσκόμαστε να λέμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Εδώ μπερδέψαμε εντελώς τις γραμμές. Παιδιά, μπλόκαρε λίγο το σύστημα. Σιγά σιγά τα μηνύματα, ένα-ένα, ένα-ένα. Λοιπόν, μην μπλοκάρουμε κιόλας. Εφημερίδες, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, δεν προλαβαίνουμε. Οπότε πάμε στο δεύτερο μέρος και θα ξανακούσουμε το απόσπασμα αυτό από την κυρία Θεόνη.
3: ...91 και 4... στο κόκκινο.
4: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
5: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Μην ξεχνάμε και τα τραγούδια με τα οποία συνδεθήκαμε ως εκπομπή, που τώρα κοντά 3 χρόνια ξεκινούσαμε με αυτό. Λοιπόν, τα πράγματα βεβαίως δεν έχουν αλλάξει και εμείς γινόμαστε θεατές σε ένα σκηνικό που περιέχει εν πολλής μέσα του τον παραλογισμό. Πέραν από την καθαρή νίκη του Ολυμπιακού που μας άγχωσε μέχρι και το τελευταίο λεπτό, και δικαίως σήμερα οι γάβροι απανταχού του κόσμου πανηγυρίζουν. Εδώ πανηγύρια στήθηκαν ακόμα και εδώ μέσα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αλλά μέσα από τον τελικό προέκυψε και μία άλλη αντιπαράθεση, φοβερή και τρομερή. Αυτό έχω την αίσθηση ότι περισσότερα view, περισσότερες επισκέψεις έχουν τα βίντεο Μαρινάκη Δημητριάδη και την άγρια αντιπαράθεση. Μάλιστα λέγεται ότι η φρουρά του Δημητριάδη επιτέθηκε στο Μαρινάκη, κάτι τέτοιο. Ο κ. Δημητριάδης κυκλοφορεί με φρουρά. Με φρουρά κυκλοφορεί ο κ. Δημητριάδης. Ή ήταν φύλαθλη. Φύλαθλη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού της ΠΑΕ με σκισμένη την μπλούζα, η αντιπαράθεση, θα τα δούμε όλα αυτά, αλλά έχει περισσότερες επισκέψεις αυτά τα βίντεο, γιατί δεν είναι ένα, είναι χιλιάδες τα βίντεο και κυριολεκτό που έχουν καταγράψει αυτή την σκηνή στο Ολυμπιακό στάδιο, ή μάλλον στο στάδιο του, στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Κάπως το λένε αλλιώς, Telecom, κάτι τέτοια λοιπόν. Για να έρθουμε όμως στα δικά μας, ο πανηγυρίζων εδώ Σπύρος Παπακώστας κρατάει το τιμόνι, αλλά το μυαλό του είναι στο παιχνίδι. Αγχώθηκε το παιδί βέβαια χθες που έβλεπε το παιχνίδι μαζί με το Χάρη εδώ πέρα. Πανηγυρίζουν, δεν έχουν καταλαγιάσει οι πανηγυρισμοί τους. Ο Χάρης Δάλλας λοιπόν στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει την μουσική, ναι, και τον ύμνο του θρύλου που ακούσαμε. Ο Κώστας Πιεντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο. Και οι ακροατές μέσω του Viber με τις καλημέρες τους, τα σχόλιά τους. Εδώ 6985870059 το νούμερο για να στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες, να δούμε τα πρωτοσέλιδα και στη συνέχεια, επειδή όσα και να πω εγώ, ότι και να πω, μπορεί κάποιοι να με κατηγορήσουν ότι το ένα, το άλλο, ή κάποιοι άλλοι που καλά τα λες, αλλά σημασία έχει να ακούσουμε τους πρωταγωνιστές εν όψη και της παρουσίασης αύριο του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, όπου μαθαίνω ότι δεν θα παραστούν βουλευτές. Άκουσα δηλαδή και 1-2-3 βουλευτές που βλέπουμε πολύ θετικό τρόπο την κίνηση αυτή του κυρίου Τσίπρα, ότι δεν θα πάνε στο θυσίο γιατί έχουν ηλυμένες υποχρεώσεις, γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας, και νομίζω ότι και το κόμμα στο οποίο ανήκουν να παρευρίσκονται κάποιοι, αν παραιτηθούν από την έδρα τους κτλ. Αλλά τα λέει καλύτερα η κυρία Κούφο Νικολάκου, η Θεώνη, η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα, που θα ακούσουμε αμέσως μετά τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Λοιπόν, δεν έχουμε, όπως είπαμε σήμερα, πρωινές. Πάμε στις απογευματινές κατευθείαν. Εφημερίδα των Συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα? Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, το κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα? Τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά? Είναι το μεγάλο, αν θέλετε, στοίχημα και το τεράστιο πια ερώτημα, ιδίως για το ΣΥΡΙΖΑ. Δημοκρατία, λοβιτούρες, μάλιστα, εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ, σοβαρές υποψίες,

0: Η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια. Ο κύριος Δημητριάδης με πολύ ευκολία ούτως ή άλλως καταφεύγει, οπότε γιατί όχι και τώρα. Πάμε στην εστία όπου διαβάζουμε. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές, ρωτάει η εστία. Αυτό να δούμε. Και στέδα μπλιό που λένε στην Κρήτη. Λοιπόν, στην Κόντρα διαβάζουμε μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το θυσίο, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Λοιπόν, πάμε στα νέα όπου διαβάζουμε ακίνητα δύο φόροι εν όψη, βεβαίως περίοπτη και τεράστια έκταση στην πρώτη σελίδα των νέων καταλαμβάνει ο πρωταθλητής Ολυμπιακός. Τρίαβος Ολυμπιακού, 92-85 λύει σε Τιρεάλ, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκά. Δικαστικό πραξικόπημα στην Τουρκία, μάλιστα, για να δω αν έχει τίποτα εδώ με τον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη. Η συνέχεια σήμερα, επί της οθόνης, επί των οθονών και των site. Έχει ενδιαφέρον σήμερα να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει. Απογευματινή διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη σκανδάλη και βεβαίως Ολυμπιακός θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης και κλείνουμε με τον ελεύθερο τύπο πληρωμές, δεν σας είπα, δεν τα λέγαμε την Παρασκευή, τώρα είχες μένει, θα ξαναέρθει ο ελεύθερος τύπος εργοστασιακές ρυθμίσεις από Δευτέρα. Ξεκινάει λοιπόν με πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4-1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Πόσες φορές, ρε παιδιά, το έχετε γράψει το ίδιο πράγμα για πληρωμές αναδρομικών? Έτσι έχω μία απορία. Κρατάτε αρχείο, κρατάτε, κρατάμε και εμείς. Πόσες φορές το έχετε γράψει? Λοιπόν, έτσι για να μην τρέφουμε αυταπάτες. Πάμε λοιπόν τώρα, όπως σας είχα προειδεάσει, αν δει οποιοδήποτε σχολείο να παρετούνται, μόνος παρετήθηκε και πάει στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, φαίνεται, είναι ο κ. Στεμπονέρας. Παρετήθηκε από μέλος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ή άλλως είχε αποστασιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, δεν θέλησε να διεκδικήσει θέση σε όργανα κτλ. Το πράγμα φώναζε που λένε. Λοιπόν, είναι συνεπής και αυτός, αλλά και ο κ. Τσίπρας είναι συνεπής. Ξεκαθαρίζει ποιους θέλει, τι θέλει και τι δεν θέλει. Νομίζω ότι η συνέντευξη της κυρίας Θεανό Κουφονικόλα στο Κόντρα είναι νομίζω απολύτως κατατοπιστική και ξεκάθαρη. Βέβαια να πούμε και την ιστορία ότι μετά από αυτή την συνέντευξη ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος αποτελεί παρελθόν πια για το δελτίο ειδήσεων του Κόντρα Channel. Πάμε όμως, και αυτό έχει σημασία, να ακούσουμε την εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Πάμε.
1: Σε σχέση με την εμπιστοσύνη και τον βαθμό αξιοπιστίας του κ. Τσίπρα,
2: λοιπόν, σε
1: για το νέο κόμμα, το νέο κόμμα θα συνεργαστεί, έχει ως στόχο την ανασύνθεση του χώρου αυτού που περιγράψατε ή θέλει να είναι ένα κόμμα το οποίο θα κατέβει μόνο τις εκλογές και θα διεκδικήσει την ψήφο έτσι ώστε να έχει την εξουσία και να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις προγραμματικές δηλώσεις ή ας πούμε στη διακήρυξή του αυτού του κόμματος η σύνθεση και οι συνεργασίες με άλλα κόμματα.
2: Αυτή η συζήτηση περί συνεργασιών καθόλου δεν μας αφορά σε αυτό το στάδιο.
1: Δεν σας αφορά.
2: Καθόλου δεν μας αφορά σε αυτό το στάδιο.
1: Άρα δεν υπάρχει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ που κάνουν κλήσεις και λένε περιμένουμε να ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας και μετά να μιλήσουμε μαζί του για τη συνεργασία. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει συνεργασία.
2: Μου δίνετε την ευκαιρία λοιπόν να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, καθόλου δεν μας αφορά αυτή η συζήτηση και δεν μας αρέσει να υποβιβάζουμε αυτή την κουβέντα για την πολιτική παρέμβαση, για τις γενναίες πολιτικές αλλαγές σε συζήτηση μετεγγραφικής περίοδου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Άρα δεν θα πάρετε στελέχη λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή κάποια στελέχη που θέλουν, ακούω στελέχη ότι θα παραιτηθούμε και θα πάμε στο νέο κόμμα του
2: Αλέξη Τσίπρα. Θα σας απαντήσω. Ναι. Λέω λοιπόν ότι εμείς σεβόμαστε τους άλλους πολιτικούς χώρους, σεβόμαστε και στελέχη άλλων πολιτικών χώρων. Δεν ζητάμε από κανένα χώρο να διαλυθεί, δεν ζητάμε από κανένα χώρο να αναστείλει τις διαδικασίες του, δεν ζητάμε τίποτε απολύτως. Αυτό το οποίο εμείς κοιτάμε είναι να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, με νέα στελέχη, σε ένα νέο φορέα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ξέρετε, ακολούθησε τη δύσκολη επιλογή. Πήρε το δύσκολο μονοπάτι. Παρετήθηκε από τα αξιώματα, παρετήθηκε από το χρόνο που είχε εκ των πραγμάτων, de facto, λόγω του αξιώματος. Mm-hmm.

0: παρετήθηκε από το κόμμα, επιχειρεί να κάνει κάτι τελείως νέο δικό του. Δεν μας αφορά λοιπόν αυτή η συζήτηση.
1: Άρα δεν θα δούμε πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο νέο κόμμα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχει πει και ο πρώην Πρωθυπουργός, όλες είναι ευπρόσδεκτες και ευπρόσδεκτοι, αλλά κανένας να μην έχει την προσδοκία ότι θα έχει προνόμια. Εμείς πάμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο στον οποίο περισσεύει η ανιδιοτελής προσφορά. Και όχι αναζήτηση προνομίων. Η αναζήτηση προνομίων δεν μας αφορά σε αυτή τη φάση. Και σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες, όπως έχει πει και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, η πρόσθεση σε αυτές τις συνθήκες, σε ένα σταυροδρόμιο, αν μου επιτρέπετε, πολλαπλών προκλήσεων, πολέμων που μας περιβάλλουν, ενεργειακής φτώχειας, επιδείνωσης των κοινωνικών ανισοτήτων και ούτω καθεξής, σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι δεν θέλουμε πρόσθεση, θέλουμε πολλαπλασιασμό. Αυτό χρειαζόμαστε.
1: Σε σχέση με αυτό που του χρεώνει το Αλέξη Τσίπρα, ότι διέλυσε και πολυδιέσπασε τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι ευθύνεται γι' αυτό.
0: Εγώ δεν την καταλαβαίνω καθόλου αυτή τη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε. Δεν είναι δουλειά του Αλέξη Τσίπρα να προστατεύσει την ευάλωτη αντιπολίτευση. Δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να είναι στιβαρή, να είναι συγκροτημένη, να είναι οργανωμένη. Πάνω απ' όλα σε αυτές τις συνθήκες να είναι αποτελεσματική. Με αυτό προκύπτει εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, η δισογραφία, οι συνθήκες, οι εξελίξεις σας λένε αν είναι αποτελεσματική ή όχι.
1: Όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί δεν κατάφερε να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πήρε αυτό το χαμηλό ποσοστό και θα καταφέρει τώρα να το κάνει. Τι διαφορετικό υπάρχει.
0: Λοιπόν, αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά τη γνώμη μου, να σας πω το εξής. Ότι δεν ήταν από την αρχή εμφανής οι προθέσεις και η βαθιά διαφθορά αυτής της κυβέρνησης. Δεν ήταν οι ίδιες οι ανάγκες και δεν ήταν η ίδια η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές ανισότητες. Ενδεικτικά θα σας πω το εξής. Οι λογαριασμοί του ρεύματος από το 2019 έχουν αυξηθεί από 40% έως 46%. Τα τρόφιμα, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η κρίση στη στέγαση, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι τα προβλήματα ακμάζουν και σε κανένα επίπεδο δεν αμβλύνονται. Επομένως, η μία απάντηση είναι αυτή. Το δεύτερο είναι το εξής. Θα ξαναμιλήσω για αυτό που έλεγα πριν, παρότι μου κάνατε δύσκολες ερωτήσεις και εμένα μου άρεσε αυτό. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λάθη, αλλά ήταν μια βαθιά πετυχημένη κυβέρνηση για μια σειρά από λόγους τους οποίους μπορώ να αναλύσω ανά πάσα στιγμή. Τώρα από εκεί και πέρα είναι σεβαστή η επιλογή των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Θεωρώ όμως ότι τώρα πρώτον φτιάχνεται κάτι εντελώς νέο, άρα θα πρέπει να αξιολογηθεί για τα νέα χαρακτηριστικά του, για τις προγραμματικές θέσεις του, για το όραμα και τη δύναμη που φέρνει, για την κουλτούρα που κομίζει σε ό,τι αφορά την υπηρεσία προς τους πολίτες και τη λογοδοσία. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι, ξαναλέω, βρισκόμαστε σε συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν πια εύκολες επιλογές.
2: Νομίζω ότι
3: οποιοδήποτε σχόλιο από μένα περιτεύει. Τα είπε καθαρά, ξεκάθαρα, και νομίζω ότι πρέπει να τα ακούσουν πολύ καθαρά και εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι. Λοιπόν, τελεία, παύλα. Ας αναλάβει καθένας μας τις ευθύνες του. Γιατί μπορεί να είπε η κυρία Κουφονικολάκου τι θέλει ο κύριος Τσίπρας, ξεκάθαρα, αλλά είπε και κάτι άλλο, ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει τη δουλειά της. Και γι' αυτό προέκυψε η ανάγκη ο κύριος Τσίπρας. Αλλά σας είπα, δεν θα μπω στον πειρασμό άλλων σχολείων. Θέλω να πάμε να ξεκινήσουμε τις κουβέντες, γιατί ήδη έχουμε αργήσει. Θέλω να πάω στον συνάδελφο εδώ του κόκκινου της Αυγής και να δούμε την επικαιρότητα με τη δική του ματιά. Καλημερίζω λοιπόν τον Αντώνη Ριγόπουλο για να δούμε καταρχήν αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο του Ιράν, στη Μέση Ανατολή, αυτό το κρυφτούλι που δεν ξέρω και εγώ που θα βγάλει, αλλά και γενικότερα την πολιτική επικαιρότητα εδώ στην χώρα μας. Αντώνη, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Από εξελίξεις έχουμε, δεν τελειώνουμε.
3: Βέβαια.
4: Τουλάχιστον αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Τελικά τι γίνεται, έχουμε τον Τραμπ να λέει ότι εγώ κάνω καλές συμφωνίες από τη μία περιγιά, τους Ιρανούς να τα ψιλομασάνε, όντως υπάρχει φως, ή απλά έχουμε μπει σε μία λογική διαπραγμάτευσης επί Μακρόν που ο ένας θα λέει, ο άλλος θα μαζεύει, ο άλλος θα αμολάει κτλ. Πού βρισκόμαστε?
4: Δυστυχώς υπάρχει εδώ και πολλές εβδομάδες, το οποίο όμως αναβοσβήνει συνέχεια και δεν ξέρουμε κάθε φορά που σβήνει αν τελικά θα ξανανάψει στη συνέχεια. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση είμαστε σε μια στιγμή πάλι κρίσιμη, θα πω, και έτσι αρκετά λεπτή. Είμαστε κοντά, υποτίθεται, σε μια συμφωνία για άλλη μια φορά. Απλά το έχουμε ξαναδεί το έργο, οπότε γι' αυτό mm-hmm. κρατάμε πολύ μικρό καλάθι. Ο Τραμπ έχει πει ότι έχει κάνει μια πρόταση την οποία την εξετάζει το Ιράν σε αυτή τη φάση. Οι Ιρανοί λένε ότι και αυτοί ότι εξετάζουν την πρόταση. Ο Ρούμπιο βγήκε πριν από πολύ λίγη ώρα σήμερα και είπε ότι θα καθυστερήσει λίγο, αλλά προχωράμε προς μια κατεύθυνση κατάληξη σε νέα συμφωνία. Οπότε προφανώς είμαστε σε. Το Ιράν ούτως ή άλλως έχει μια λίγο πιο αργή διαδικασία γραφειοκρατική για να απαντάει στις προτάσεις που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα είναι σε μια φάση στην οποία αναλύει την τελευταία πρόταση και προχωράμε στην απόφαση.
3: Εκείνο που διαπιστώνει κανείς, συγγνώμη που σε διακόπτω, Αντώνη, είναι ότι έχω την αίσθηση, πες μου αν κάνω λάθος, ότι μπαίνοντας σε αυτή τη διαπραγμάτευση, ακόμα και αν πανηγυρίσει ο Τραμπ ότι έκανε μια πολύ καλή συμφωνία, έχω την αίσθηση ότι το Ιράν βγαίνει κερδισμένο και ενισχυμένο. Πρώτον, εάν σταματήσουν οι αποκλεισμοί εις βάρος του σε όποια επίπεδα, μάλιστα τους υπόσχεται να τους βάλει και εκεί στο Συμβούλιο των Αραβικών Κρατών και τα λοιπά ο Τραμπ, μένει διαφιλονικούμενο ή, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα επανακαθοριστεί το καθεστώς στο στενά του Ορμούζ. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά ούτως ή άλλως δεν ήταν εύκολο να κάνει πυρηνικά. Γενικά υπάρχει αίσθηση ότι το Ιράν κερδίζει από αυτή την αντιπαράθεση. Το κερδίζει μέσα σε πολλά εισαγωγικά όταν σου έχουν βομβαρδίσει τα πάντα. Είναι όντως έτσι η αίσθηση πραγματική ή κάνουμε λάθος?
4: Έτσι ακριβώς είναι, και το Ιράν θα βγει από ό,τι φαίνεται από αυτή τη μάχη στην ουσία κερδισμένο, γιατί πια μιλάει από θέση ισχύως σε δύο βασικά ζητήματα, στο πυρηνικό πρόγραμμα και κυρίως, ακόμα περισσότερο, στα στενά του Ορμούζ. Οι διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή δεν περιστρέφονται απόλυτα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα. Παλιότερα οι διαπραγματεύσεις γινόντουσαν κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, από εκεί ξεκινούσαν όλα, και εφόσον λυνόταν αυτό, τότε θα συζητούσαν για την άρση των κυρώσεων για όλες τις υπόλοιπες κινήσεις. Πλέον τώρα, επειδή έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο αδιέξοδο, η συζήτηση ξεκινάει από την κατάσταση ασφαλείας της περιοχής, δηλαδή να σταματήσουν οι επιθέσεις, να επισταματήσουν αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, και μετά να πάνε στο πρόγραμμα, στη συζήτηση το πυρηνικό πρόγραμμα. Οπότε στην ουσία μπαίνει στη δεύτερη μοίρα, κάτι το οποίο συμφέρει το Ιράν πάρα πολύ. Και από την άλλη πλευρά, το Ιράν δείχνει πάρα πολύ επίμονο σε αυτή τη φάση, και είναι λογικό, αφού έχει βρεθεί και σε θέση ισχύως, στο να βάζει ως πρώτο ζήτημα το θέμα των στενών του Ορμούζ και τον έλεγχό του. Δηλαδή να παραμείνει ο έλεγχος τον οποίο έχει κατορθώσει να αποκτήσει από τον πόλεμο και μετά στα στενά του Ορμούζ. Είναι και το αγκάθι, αν θέλεις, το οποίο μπορεί και να τελικά να ακυρώσει τις πιθανότητες συμβιβασμού των δύο πόλων.
3: Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι εμείς, ο υπόλοιπος κόσμος, πληρώνουμε πολύ καλά, πολύ ακριβά αυτή την αντιπαράθεση. Σε ενεργειακό επίπεδο βλέπουμε ότι η βενζίνη εξακολουθεί να ανεβαίνει, και βεβαίως ο Μητσοτάκης χαριεντίζεται ή λέει ότι θυμώνει, αλλά δεν τον είδαμε θυμωμένο.
4: Και όλες οι εκτιμήσεις λένε ότι εφόσον, αν σταματούσε αύριο ο πόλεμος, δηλαδή, και όλη η κατάσταση εκεί, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα πέφτουν και οι τιμές σε μια εβδομάδα.
3: Δυστυχώς.
4: Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι πολύ βαθιά, και οι συνέπειες είναι πολύ βαθιές, ώστε να δούμε αμέσως αλλαγή προς το καλό.
3: Έτσι ακριβώς. Πάμε τώρα στα δικά μας, Αντώνη. Για πες μου, κάνουμε ένα σχόλιο. Ακούσαμε νωρίτερα την κυρία Κούφο-Νικολάκου, την εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, που από ό,τι φαίνεται τα λέει μια χαρά και το έχει. Δηλαδή, βλέπεις, δεν είναι κάποιος εκπρόσωπος τύπου που απλά διαβάζει ένα ποιηματάκι. Mm-hmm. Το έχει χωνέψει αυτό το οποίο λέει, γιατί παρακολούθησα 3-4 συνεντεύξεις τις μαζεμένες για να δω τη συνέπεια σε σχέση με την τελευταία, την Παρασκευή. Λέει, δεν θέλουμε συνεργασίες, δεν θέλουμε ρευστοποίηση χώρων, ευπρόσδεκτοι όσοι έρθουν, αλλά δεν έχει κανείς καπαρωμένη θέση, δεν έχει ρεζερβέ θέση. Δηλαδή, ακόμα και προς βουλευτές, όσοι θέλετε ελάτε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είστε και υποψήφοι, δεν έχετε θέσεις ρεζερβέ. Αυτά είναι όψη του κόμματος που ανακοινώνει αύριο ο κ. Τσίπρας.
4: Θα αντισταθώ στον πειρασμό, αν και έχω τον πειρασμό να μπω στο σχολιασμό συγκεκριμένων πραγμάτων που ακούγονται. Mm-hmm. Εγώ θα μείνω στο ότι είναι πολύ σημαντικό από την πλευρά μας οι δημοσιογράφοι να ακούμε τους πρωταγωνιστές, να ακούμε αυτούς που προλαμβάνουν τις αποφάσεις. Και να ακούμε την κατάσταση όπως έχει και όχι όπως θα θέλαμε να ισχύει πολλές φορές.
3: Σύμφωνα από
4: Οπότε, πραγματικά περιγραφικά, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε το τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε αυτό το χώρο, που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και τον εκφράζουν. Η κυρία Κουφονικολάκου είναι μια εξαιρετική νομικός, μια πάρα πολύ ικανή νομικός. Ήταν συνήγορος του παιδιού για 8 χρόνια περίπου, μέχρι πολύ πρόσφατα, στο συνήγορο του πολίτη δηλαδή, βοηθός συνήγορος του πολίτη, με πάρα πολύ αξιόλογο έργο. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει ακριβώς και πολιτικά, έχει δηλαδή απόλυτη επίγνωση και των πραγμάτων που λέει. Ακούσαμε ακριβώς αυτά που είπε και στις δύο συνεντεύξεις που έπαιξε νωρίτερα. Νομίζω πως είναι σαφές αυτό που λέει. Δηλαδή ότι δεν πάμε για συνεργασία. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν τους αφορά.
3: Μήπως δεν θέλουν να τα ακούσουν κάποιοι όμως είναι το πρόβλημα, αγαπητέ συνάδελφε.
4: Εντάξει, αυτό πολλές φορές όμως σε υποχρεώνει η ίδια πραγματικότητα. Δεν μπορεί έτσι, να κάνει αλλιώς.
3: Ακριβώς. Βουλευτές θα πάνε
4: αύριο. Υπάρχει ενδιαφέρον.
3: Τι λες, θα πάνε αύριο.
4: Δεν ξέρω αν θα πάνε βουλευτές. Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, όπως και να το κάνουμε, νομίζω πως τα βλέμματα όλων θα είναι στραμμένα στον Αλέξη Τσίπρα αύριο, από ποια πλευρά του πολιτικού φάσματος και να το δούμε. Σε ό,τι αφορά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω πως ο λόγος που θα ακούσουν την ομιλία αύριο και όλη την εκδήλωση δεν θα είναι τόσο για να ακούσουν το όνομα ή για να ακούσουν αυτά που θα βγάλουν τίτλους, αλλά θα περιμένουν να ακούσουν αν θα υπάρξει έστω και μία μετατόπιση μικρή στα αυτά που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με τις συνεργασίες, δηλαδή να ανοίξει ένα παράθυρο. Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτό σε αυτή τη φάση. Και επίσης ενδιαφέρον θα έχει και για πολιτικούς λόγους τώρα γενικότερα, δηλαδή και δημοσιογραφικούς, το πώς θα οργανωθεί αυτό το κόμμα. Από ό,τι φαίνεται θα είναι μια πολύ διαφορετική δομή σε σχέση με τα κόμματα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα στην Ελλάδα και στην αριστερά ειδικά. Περιγράφεται από συνεργάτες του ως ένα υβριδικό κόμμα με ομόκεντρους κύκλους, το οποίο περιμένει να το εξηγήσει και ο κ. Τσίπρας ακριβώς πώς θα λειτουργεί και τι θα είναι.
3: Ξέρεις
4: αυτό και ποιος θα είναι και ο ρόλος των μέλων.
3: Τους ομόκεντρους κύκλους τους ακούσαμε και από τον κύριο Αβραμόπουλο για πρώτη φορά, το θυμάσαι, που ήταν και το σήμα του. Ομόκεντροι
4: κύκλοι. Α, ναι, ήταν οι δύο κύκλοι, σωστά.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχω δει όμως μια σπουδή από ορισμένους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μπαίνουν σε μια λογική παλαιοκομματική σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή ότι οργανώνουν στην περιφέρειά τους συσκέψεις αμέσως μετά την ανακήρυξη του κόμματος για να δούμε λέει ψηφοδελτία. Μήπως βιάζονται.
4: Κρίνοντας από αυτά που λένε από το κόμμα του κύριου Τσίπρα, μάλλον βιάζονται, ναι, μάλλον βιάζονται. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, πρέπει να το ακούσουμε. Είναι σημαντικό, ας περιμένουμε δύο μέρες, τουλάχιστον, αφού δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο.
3: Απρίλης, κοντά το θέρος, που λένε.
4: Να τον ακούσουμε. Είναι σημαντικό να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν όλες οι ανακοινώσεις αύριο. Νομίζω είναι κρίσιμο. Και επίσης, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα ολόκληρο, εκτός από το τι θα γίνει αύριο με τον κύριο Τσίπρα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που τρέχουν. Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο του Πασόκ να καταθέσει πρόταση μορφής. Υπάρχει μια συνθήκη στη Βουλή, η οποία.
5: ...91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης,
2: ο Κηφισός, κλασικά τα ίδια προβλήματα. Η κίνηση ξεκινάει στην άνοδο κυρίως από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στην Αττική Οδό με Κηφισό εκεί στον κόφο της Μεταμόρφωσης. Στη λεωφόρο Αθηνός Τρόμου προς Ελευσίνα, κίνηση ξεκινάει από το δάσος του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και αρκετά προβλήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη.
1: Μάλιστα. Υπομονή λοιπόν, μια εβδομάδα ξεκινάει, μέχρι την Παρασκευή τα ίδια θα έχουμε. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αύριο βεβαίως θα έχει κίνηση εκεί προς το Θησίο Μεριά. Πάμε τώρα στον Αντώνη, τον συνάδελφο τον Ραυτόπουλο, να δούμε ακριβώς τι μας περιμένει. Ριγόπουλο, εκεί τον Αντώνη τον Ριγόπουλο, για να δούμε τι μας περιμένει από σήμερα και αυτή την εβδομάδα. Έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα αύριο και έχουμε και αν θέλετε τις συνέπειες από ό,τι παρακολουθούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε επίπεδο πολιτικό. Τι θα κάνει η αντιπολίτευση μετά την απόρριψη του όχι από την κυβέρνηση των εξεταστικών επιτροπών, τον τρόπο με τον οποίο μπαζώνεται ακόμα μια φορά η αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα παρατράγουδα που παρακολουθούμε ακόμα μια φορά με τους διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ κάτω στην Κρήτη. Λοιπόν, σ' ακούω, Αντώνη.
3: Ναι, είναι αυτό που λες. Στην ουσία τώρα έχουμε το ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι στο τραπέζι και δεν ξέρω, μπορεί και εντός της μέρας, μπορεί και άλλη μέρα να προχωρήσει και στην πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Mm-hmm. Καθυστέρησε αυτό προφανώς επειδή υπήρχε και το Final Four, δηλαδή υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα πολλές φορές που επηρεάζουν τις αποφάσεις των κομμάτων.
1: Να πούμε το γιατί επηρεάζεται, διότι με το που κατατίθεται η πρόταση μομφής ξεκινάει αμέσως η κουβέντα στην Βουλή.
3: Δεν μπορούσε λοιπόν. Γινόταν μέσα από το Κυριακό, δηλαδή η συζήτηση για πρόταση μομφής.
1: Ακριβώς, ναι.
3: Θα δούμε αν θα το κάνει βέβαια. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο ότι έχει κλειδώσει, αλλά νομίζω πως είναι πολύ πιθανό να γίνει, γιατί ούτως ή άλλως και ολοκληρώνεται η θητεία της κυβέρνησης αυτό το χρόνο. Δηλαδή είναι μια στιγμή στην οποία το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, να κορυφώσει, να κλιμακώσει την στάση του. Εγώ κρατάω ένα πράγμα από τη διπλή συνεδρίαση αυτή που έγινε Πέμπτη και Παρασκευή στη Βουλή. Γιατί νομίζω πως παίζει ένα σημαντικό ρόλο πέρα από τα πολιτικά όπως εξελίσσονται. Έχουμε δύο απειλές της κυβέρνησης κατά δύο πολιτικών αρχηγών για φυλακή. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται, νομίζω, με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε μία απειλή του κυρίου Κερίδη στην κυρία Κωνσταντοπούλου που της λέει πρόσεχε τη φυλακή με αυτά που λες. Mm-hmm. Γιατί τέλος πάντων είναι σημαντικό.
1: Και ο Φλωρίδης το έχει πει, ότι το μισό ποινικό κώδικα κτλ. Mm-hmm.
3: Ναι. Το έχει πει όντως και αυτό νομίζω. Απλά αυτή τη φορά ήταν μία ευθεία απειλή. Της είπε κανονικά και τη λέξη φυλακή της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και ταυτόχρονα και στον κύριο Ανδρουλάκη υπάρχει αυτή η απειλή από όλη την κυβέρνηση ότι θα υπάρξει ποινικές κυρώσεις επειδή μίλησε για ό,τι του είπε ο διοικητής της ΕΙΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το πώς παρακολουθήθηκε και αν τελικά η εντολή παρακολούθησης δόθηκε προφορικά ή γραπτά. Που από ό,τι φαίνεται έχει
1: δοθεί προφορικά. Η παράταξη που μοίραζε μια εποχή κασέτες. Τέλος πάντων, λοιπόν.
3: Αυτό. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα με όρους ποινικού εγκλήματος για πολιτικούς αρχηγούς, δύο ταυτόχρονα τώρα, νομίζω πως έχουμε μπει σε μια κατρακύλα πολύ μεγάλη.
1: Να κάνω μια μακιαβελική σκέψη τώρα, Αντώνη, έτσι να ιντριγκάρουμε και λίγο τα πράγματα. Εάν καταθέσει σήμερα πρόταση μομφής στο ΠΑΣΟΚ, σημαίνει ότι ξεκινάει η αμέσως κουβέντα, έτσι δεν είναι? Άρα και αύριο, εάν ο Τσίπρας παρουσιάσει, που θα παρουσιάσει το κόμμα, λες να είναι στραμμένα τα φώτα στη Βουλή όπου θα διεξάγεται μια συζήτηση επί της προτάσεως μορφής.
3: Δηλαδή
1: μπορεί να είναι μια κίνηση τακτικής του Νίκου Ανδρουλάκη.
3: Αυτό που θα έκανε σε αυτή την περίπτωση ήταν σίγουρα να πάρει τη μισή προσοχή από τον κύριο Τσίπρα και να τη στέψει στη Βουλή την ίδια στιγμή. Αυτό είναι αντικειμενικό και νομίζω πως αυτό θα είναι κάτι που θα το ήθελε αυτή τη στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι η μάχη για την δεύτερη θέση είναι ενεργή και πάρα πολύ σκληρή. Υπάρχει και η κυρία Καριστιανού, αλλά νομίζω οι δύο κύριες δυνάμεις που διεκδικούν τη δεύτερη θέση θα είναι του κύριου Τσίπρα και του κύριου Ανδρουλάκη. Πέρα από τις αναφορές ότι πάνε για την πρώτη θέση όλοι, όλοι πάμε για την πρώτη θέση για όλα, αλλά επειδή η δεύτερη θέση είναι πιο κοντινή, νομίζω πως εκεί κοιτάνε όλες.
1: Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού κάνει ένα μεγάλο δώρο σε όλες τις άλλες δυνάμεις με την στάση που τήρησε, γιατί αυτό το σχόλιο δικό μου είναι ότι από τη μία πλευρά η αντισυστημική ψήφος, η ψήφος διαμαρτυρίας και το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Νομίζω ότι έδωσε το στίγμα της. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: πραγματικά βρισκόμαστε σε μια παράγκα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι του Καραγκιόζη ή αν είναι η παράγκα του Έλληνα γενικώς, έτσι όπως μας έχει καταδείξει ο θυμωμένος Μητσοτάκης. Έτσι. Έχουμε γραμμή? Όχι. Λοιπόν, για τους θυμωμένους θέλουμε να κουβεντιάσουμε τώρα. Για τους θυμωμένους Μητσοτάκηδες. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Είστε και εσείς θυμωμένος σαν το Μητσοτάκη?
1: Εγώ είμαι ενθουσιασμένος.
0: Γιατί όταν ακούς το Μητσοτάκη να είναι θυμωμένος, μάλλον... Αλήθεια.
1: Όχι, εγώ...
0: λοιπόν, αυτά που λέει τα πιστεύει, δηλαδή. Τα πιστεύει, δηλαδή. Εγώ ξέρω ότι είμαι θυμωμένος όταν δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είμαι θυμωμένος για αυτά που κάνουν οι άλλοι. Είμαι θυμωμένος γιατί δεν επιτυχάνω τους στόχους μας. Το να βγαίνει τώρα έτσι ξεδιάντροπα και να λέει είμαι θυμωμένος για την ακρίβεια... συγγνώμη, σε δουλεύει. Μας δουλεύει. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Δεν μας δουλεύει, κύριε Στρατάκη, ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη. Κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Μα δεν κυβερνάει.
0: Δουλεύει για πάρτι του, έτσι, εντάξει.
1: Δεν κυβερνάει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό λέει είμαι θυμωμένος και. Πώς το λένε. Θυμωμένος και το άλλο είπε δύο λέξεις.
0: Ναι, ναι, ότι είναι θυμωμένος και.
1: Λυπάμαι για την ακρίβεια και είμαι θυμωμένος.
0: Ναι, ναι.
1: Λέτε και δεν κυβερνάει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, στη Νέα Δημοκρατία, κάποιος άλλος κυβερνάει. Μήπως κυβερνάτε εσείς και δεν το ξέρετε, ή εγώ και δεν το ξέρω γιατί φέρνουμε την ακρίβεια. Ακούστε.
0: Πάντως αυτούς που άσκησαν εξουσία τους είδαμε χθες στο γήπεδο. Δηλαδή αυτό το βίντεο Δημητριάδη Μαρινάκη είναι η επιτομή του τι συμβαίνει σε τούτο εδώ τον όμορφο κόσμο αγγελικά πλασμένο. Δηλαδή,
1: άσκησαν ή έσκησαν την εξουσία.
0: Έλατε. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τώρα ποιος έσκησε την μπλούζα του Μαρινάκη. Δεν είναι λόγος έτσι για να περάσει η ώρα. Ποιος την έσκησε?
1: Λοιπόν. Το ζητούμενο είναι πως σε τέτοιους αγώνες που ενώνουν την Ελλάδα τέτοια γεγονότα και από τόσο υψηλούς ανθρώπους, γιατί δεν είναι τυχαία άτομα, είναι πολύ θλιβερό και λυπηρό.
0: Εγώ πάντως την μπλούζα του Δημητριάδη δεν την είδα σκισμένη. Είδα σκισμένη την μπλούζα του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Άρα κάτι τι, ο εξοργισμένος οπαδί.
1: Όταν έχεις μεγάλα χέρια... μπορεί εύκολα να απλώσεις το χέρι και να τραβήξεις οποιαδήποτε μπλούζα. Το κακό είναι ότι με αυτά και με άλλα η ακρίβεια παραμένει ακρίβεια. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που έγινε, που στέφτηκε πρωταθλητής στο μπάσκετ και αυτό ουσιαστικά τιμά όλη την Ελλάδα ασχέτου ο παδικότητος που μπορεί να είναι ο καθένας. Αυτό έχει σημασία. Όμως... τέτοιες εικόνες είναι θλιβερές από έναν άνθρωπο που ήταν στο Μαξίμου, ανυψός του Πρωθυπουργού, υπεύθυνος της ΕΕΠ και του Πρέταντορ, γιατί εκεί μάλλον είναι το μεγάλο, η μεγάλη ρήξη μεταξύ αυτών των δύο ανδρών.
0: Ναι, λέγεται τέτοια τώρα, αν σου έρθει καμιά αγωγή, κύριε
1: Λεφουρίτη. Έτσι λέγεται. Εγώ δεν ξέρω λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Πάμε.
1: Τώρα. Να πάμε στα καθημάς. Στα καθημάς έχει να κάνει με το ότι η ακρίβεια δεν ήρθε χτες, δεν ήρθε προχτές, έρχεται από το 2020. Όταν φωνάζαμε εδώ και 6 χρόνια, πάρτε μέτρα, μας έλεγαν η αγορά θα αυτορυθμιστεί και θα μπούμε στην κανονικότητα. Ούτε αυτορυθμίστηκε, ούτε μπήκαμε στην κανονικότητα. Άρα η ΑΔΕ κυβερνάει τη χώρα, αφού είναι ο εισπρακτικός μηχανισμός των δανειστών και ας αφήσει η κυβέρνηση αυτό το παραμύθι που λέει πως βγήκαμε από τα μνημόνια και ότι είμαστε μια ανεπτυγμένη χώρα και όλα πάνε καλά. Δηλαδή φροντίζουν οι δανειστές, η ΑΔΕ, να πληρώνει τα δάνεια των δανειστών και ό,τι περισσέψει να δίνει και ένα ξενοκόμματο με fuel pass και οτιδήποτε άλλα επιδόματα στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, εάν δεν θέλει να το πιστέψει ο κύριος Μητσοτάκης και λυπάται και στεναχωριέται, αυτό αφορά τον ίδιο. Αλλά εμείς ως ελληνικός λαός να πληρώνουμε το 44,4% με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΟΣΑ για να γεμίζουν τα κρατικά ταμεία, νομίζω ότι είναι υπερβολικά υψηλό. και ο ΦΠΑ που πληρώνουμε και ο ειδικός φόρος.
0: Είναι μόνο αυτά, γιατί εάν πάμε στα καύσιμα είναι αυτό. Δηλαδή βάζεις βενζίνη και βλέπεις ότι στα 50 ευρώ τα 26,40 είναι φόροι, το 23,60 είναι η αξία του καυσίμα. Έτσι, εδώ είναι ξεκάθαρο το πράγμα εδώ. Πάμε όμως στα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να βλέπω, ξέρω εγώ, να πεις το καρπούζι, 1,80, 1,80. Να δεις τα εποχικά τα υπόλοιπα φρούτα. Δηλαδή, από νεκταρίνια, βεροδάκινα, μουσμούλα, βερίκοκα, να είναι στα 6,5-8 ευρώ. Στα κεράσια, 10. Τη στιγμή που φεύγουν από τον καταναλωτή κάτω από 2 ευρώ.
1: Από τον παραγωγό.
0: Από τον παραγωγό.
1: Ναι. Γι' αυτό φωνάζουμε διαρκώς και λέμε, ρε παιδιά, έλεος, δεν είναι ότι δεν ξέρετε πόσο πουλάει ο παραγωγός το κεράσι, το μήλο, το αχλάδι, το πορτοκάλι, το λεμόνι, το βερίκοκο, το γιαρμά, το νεκταρίνι. Τα ξέρετε. Αλλήμωνα αν δεν τα ξέρετε. Άρα, αφού ξέρετε πόσο πουλάει ο παραγωγός, ή παραδείγματος χάρη λένε οι παραγωγοί φτηνοτρόφοι, μοσχαράκι, πουλάμε 7 ευρώ το κιλό, 8 ευρώ το κιλό. Mm-hmm. Πώς φτάνει 155% ακριβότερο στον καταναλωτή, 155%, κύριε Στρατάκη, η κυβέρνηση, αν δεν βάλει περιορισμό στις ορέξεις, στις εσχροκέρδειες, της κερδοσκοπίας mm-hmm. και να λέει μόνο στον ακοριάτη και λυπάται, λύση δεν θα βρεθεί. Φέρανε μία ανεξάρτητη αρχή, το θυμάστε πολύ καλά, που έλεγε ότι θα ρυθμίσει την αγορά, θα βάλει φρένο στην ακρίβεια και θα περιορίσει την εσχροκέρδεια. Είδατε προς την κατεύθυνση αυτή κάτι? Όχι. Βάλαμε 4 άτομα, έναν πρόεδρο και 3 αντιπροέδρους, που παίρνουν δεν ξέρω από πόσες χιλιάδες ευρώ για να καλύψουν τα δικά τους τα παιδάκια, και εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε την ακρίβεια. Σήμερα ο μήνας έχει 25, δεν υπάρχει σέντς στην τσέπη των πολιτών καταναλωτών, βεβαίως όχι όλων, αλλά υπάρχει σε αυτή την κατηγορία του 47% που ζει κατά το όριο της φτώχειας. Και όχι μόνο ζει κατά το όριο της φτώχειας, αυξάνονται τα συσίτια στις εκκλησίες, τα κοινωνικά παντοπολία. Και γιατί δεν δίνουμε μια μεγάλη άλλη βάση? Πόσο αυξήθηκαν επί Υπουργείας Άδωνη Γεωργιάδη τα φάρμακα, κύριε Στρατάκη? Τα απλά ψήπονα που είχανε γιατί το συγκρίνω, ένα ντεπών αναβράζουν και ένα χαπάκια έχουν 7 και 20, όταν πριν από 2 χρόνια, πριν αναλάβει ο κύριος Γεωργιάδης, αυτά είχαν 3 και 60. Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα, διπλασιάστηκαν τα πράγματα.
0: Και πολλά βγήκαν, κοίτα, το λέω έτσι με τα λόγου γνώσεως, ο κύριος Γεωργιάδης έχει βάλει στο στόχαστρο τους καρκινοπαθείς. Έχει στερήσει από τους καρκινοπαθείς τη συνταγογράφηση τέτοιων ισχυρών φαρμάκων που καταπραγουν τον πόνο. Είναι δυνατόν?
1: Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό, γιατί οι καρκινοπαθείς, εάν μεν είναι τυχεροί και προλάβουν το μικρόβιο, θα σωθούν. Εάν όμως δεν έχουν αυτή την τύχη,
0: όπως η γωγό μας Τροκώστα που μάθαμε σήμερα, ακριβώς, ότι πέθανε σήμερα στα 55 της.
1: Θα περάσουν σε άλλους ορίζοντες. Όμως αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν ότι περνάνε έναν γολγοθά, όχι μόνο ψυχολογικό, όχι μόνο οικογενειακό, αλλά περνάνε και έναν οικονομικό γολγοθά, γιατί τα φάρμακα είναι πανάκριβα. Και πέραν από αυτό, εκεί είναι η πολιτεία. Εκεί πρέπει να θυμώνει και να λυπάται ο Πρωθυπουργός που πληρώνουν και δεν ξέρουν τι πληρώνουν οι άνθρωποι. Και θα σας πω και κάτι το οποίο είναι για μένα και πάρα πολύ σημαντικό, όπως το αντιλαμβάνομαι και το ακούω. Υπάρχει μείωση γεννητικότητας. Έχουμε υπογεννητικότητα. Υπάρχουν ζευγάρια που θέλουν να κάνουν παιδιά και θέλουν να ακολουθήσουν τον τρόπο της εξωσωματικής. Ξέρετε πόσο κοστίζει? Γιατί να μην βοηθάει το κράτος και να καλύπτει τουλάχιστον το 80%?
0: Εδώ δεν βοηθάει αυτούς που γεννάνε. Και που έχουν 3 και 4 παιδιά και είναι στο έλεος της μοίρας τους. Δηλαδή, πραγματικά. Αλλά Αλλά κύριε Λεχουρίτη, επειδή τα ξέρετε εσείς καλύτερα, θα δώσει πάλι ενισχύσεις στα μεγάλα τραστ, έτσι να φέρουν αυτοκίνητα, leasing, στη Χέρντ, στη Νέιβη, στον ένα, στον άλλο, για να μας πλημμυρίσουν αυτοκίνητα. Ε? Εντάξει. Εκεί έχει λεφτά.
1: Κύριε, εννοείται έχει λεφτά, γιατί είναι τα οικονομικά συμφέροντα. Εκεί για τις μπαταρίες, με επιδοτή τις μπαταρίες, υπάρχουν χρήματα, γιατί τους υποχρεώνει βιομηχανία να προωθήσουν το στόλο και να πουλήσουν αυτοκίνητα. Με τι λεφτά ο κόσμος θα αγοράσει τέτοια αυτοκίνητα? Αν ήταν να αγοράσει, αν είχε χρήματα, θα έπρεπε να περιμένει να το πει ο Μητσοτάκης να αλλάξει αυτοκίνητο. Μα είμαστε σοβαροί. Εδώ δεν μπορεί να βάλει ένα πιάτο φασόλια να φάει. Εδώ δεν μπορεί να αγοράσει ένα κιλό αρνάκι, ένα κιλό μοσχαράκι. Και μας λένε ότι θα αλλάξουν αυτοκίνητα.
0: Έχετε, κύριε Λεκουρίτη, οι διαπιστώσεις αυτές είναι συγκεκριμένες και είναι και από όλους μας δυστυχώς. Επί του πρακτέου, τι πρέπει να γίνει? Έχετε προγραμματίσει εσείς ως καταναλωτική οργάνωση κάτι το οποίο να μας κάνει τουλάχιστον να ελπίζουμε ότι θα διεκδικήσουμε καλύτερες τιμές?
1: Θα σας πω, κύριε Στρατάκη, γιατί έχω μάθει να μην μασάω τα λόγια μου. Το σκεπτικό να ξεκινήσουμε να κάνουμε μποϊκοτάζ δεν έχει απήχηση στην Ελλάδα. Γιατί δεν έχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τον πολίτη καταναλωτή. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δυστυχώς, και οι περισσότεροι συνάδελφοί σας που δουλεύουν στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξέρετε ότι είναι υπό των αφεντικών. Άρα δεν έχουμε ελεύθερη δημοσιογραφία, δεν έχουμε προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών καταναλωτών, απλά έχουμε προώθηση μόνο των συμφερόντων. Αν δούμε ποιοι διαφημίζουν στα κανάλια τα προϊόντα τους και τι ακριβώς γίνεται, έχετε την εντύπωση ότι θα πετύχει το όποιο μποϊκοτάζ που θα κάνει κάποια οργάνωση καταναλωτών. Δεν είναι λοιπόν θέμα ευθύνης τι κάνουν οι οργανώσεις καταναλωτών. Είναι θέμα ευθύνης τι κάνουν οι δημοσιογράφοι απέναντι σε αυτό, πέραν από το να συζητάμε και να λέμε ναι, υπάρχει ακρίβεια, ναι, το μήλο τόσο, ναι, το πορτοκάλι τόσο, ναι, το κεράσι τόσο, και πάει λέγοντας. Με το να το συζητάμε χωρίς να προωθούμε αυτού του είδους τις ενέργειες, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.
0: Ίσως φταίει όμως και ο κόσμος, κύριε Λεχουρίτη, και νομίζω ότι εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θυμάμαι ένα ρεπορτάζ, το έχω ξαναπεί αλλά το ξαναπώ. Είμαστε στην αρχή που έσκαγαν τα σκάνδαλα με τις υποκλοπές, είχαμε την, ταυτόχρονα την πανδημία, και εκείνη την εποχή εσείς αποφασίσετε να κάνετε ένα μποϊκοτάζ στα γαλακτοκομικά. Θυμάμαι, έχω στηθεί έξω από σούπερ μάρκετ για το ρεπορτάζ με κάμερες κτλ. Και έβγαινε ο κόσμος από μέσα και του σε έλεγα υποκλοπές κτλ. Άστο, λέει, αυτό που δεν παλεύεται με τίποτα είναι η ακρίβεια. Ωραία. Αύριο έχει μποϊκοτάζ για γαλακτοκομικά. Θα πάρετε μέρος? Όχι. Δηλαδή σου λέει άστα αυτά τώρα, υποκλοπές κτλ. Εδώ αυτό που μας καίει είναι η ακρίβεια. Και τους λες στον μποϊκοτάζ θα πάρεις μέρος αύριο? Όχι.
1: Μα γι' αυτό συζητάμε ο Έλληνας. Κύριε Στρατάκη, ο Έλληνας έχει ένα κακό ελάττωμα.
0: Είναι όλα τα ελαττώματα είναι κακά.
1: Μπράβο. Είναι του εγώ και όχι του εμείς. Όταν φροντίζεις για το εγώ σου και όχι για το αν περνάει και αν ζει ο γείτονας ή αν μπορεί να επιβιώσει ή αν μπορεί να φάει ή αν έχει ένα πιάτο φαγητό, εσείς περιμένετε μια καλύτερη κοινωνία? Ή θα ακολουθήσει ο Έλληνας μποϊκοτάζ? Ο Έλληνας ακολουθεί την πάρτη του, τη βόλεψή του και σου λέει άστο μωρέ, και τα επιδόματα που δίνει ο Μητσοτάκης καλά είναι. Όταν υπάρχει αυτή η λογική, ή ότι εντάσσουμε που μειώθηκε η ανεργία στο 8,3% δεν ξέρω τι εκατό, και υπολογίζουν στην ανεργία τα τετράωρα που δουλεύουν οι εργαζόμενοι, δεν θα έχουμε καλύτερη αυριανή κοινωνία, κύριε Στρατάκη. Μας έχουν γαλουχήσει έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, να μην έχουμε άποψη, να μην διαμαρτυρόμαστε, να μην φωνάζουμε, απλά να περιμένουμε τι επίδομα θα δώσει τον ένα μήνα, τι επίδομα θα δώσει τον άλλο μήνα.
0: Η ιστορία με την ακρίβεια πάντως έχει ξεφύγει και θα φέρω ένα παράδειγμα.
1: Και θα χειροτερεύει.
0: Ναι, θα φέρω ένα παράδειγμα. εχθές ήμουνα στο χωράφι και λέω κάποια στιγμή πρέπει να πάω να πάρω ένα καφέ. Συνήθως φτιάχνω σπίτι. Αυτό το πράγμα είναι με ένα καλαμάκι και ένα ποτηράκι όλοι και οι επιχειρήσεις εχμής να είναι οι καφέδες, εμένα με βρίσκει απέναντι. Λοιπόν, πάω να πάω ένα καφέ, λέω, μπαίνω στον πειρασμό, βλέπω και τα ψυγεία έτσι με τα παγωτά. Μωρέ, δεν μπαίνω και ένα παγωτό, λέω έτσι. Μου ήρθε, ξέρεις, άρχισε το σάλιο να τρέχει. Μου πέσει η μασέλα που λένε. Δηλαδή, είδα το παγωτό, ένα ξυλάκι. Όταν είδα την τιμή στο ταμείο, έπαθα πλάκα. 3,80. Ένα ξυλάκι. Που είχε, λέει, σοκολάτα. Γύρω-γύρω, διπλή. Μάλιστα. Μετά το είδα. Απλά, λέω, πάρω ένα ξυλάκι. Λοιπόν, πέραν της τιμής, ανοίγω το παγωτό και βλέπω ότι ήταν το μισό.
1: Ακριβώς.
0: Από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή έβλεπες το ξυλάκι και έβλεπες ένα πράγμα και έλεγες εντάξει. Και βλέπεις τη μισή ποσότητα παγωτού και στην τιμή την οποία είναι απλησία. Δηλαδή αν συνειδητοποιήσω ότι ένα παγωτό, εάν πάμε στη δραχμή, κάνει 1200 ευρώ, 1200 δραχμές, είναι τρελαίνεσαι.
1: Ναι, είναι υπερβόητη αυτή η νέα συρρήκνωση, συρρυκλέισον που λέγεται, των προϊόντων. Μειώνουμε τις ποσότητες, αυξάνουμε ενδεχομένως και την τιμή, αλλά να μην φαίνεται πολύ μεγάλη η τιμή, για να έρθει μετά η ελληνική στατιστική υπηρεσία να πάρει τις τιμές των προϊόντων χωρίς να κάνει αναγωγή στα γραμμάρια στην ποσότητα και να σου πει ότι δεν έχουμε υψηλό πληθωρισμό. Δηλαδή το 5,4 που είχαμε τον προηγούμενο μήνα, εάν βάλουμε τα δεδομένα της μείωσης των ποσοτήτων στις ίδιες σχεδόν συσκευασίες, θα έπρεπε να έχουμε 7,5% πληθωρισμού.
0: Τα τερτύπια.
1: Ακριβώς. Είναι τα κόλπα.
0: Κύριε Λεγκουρίτη, τα λέμε εμείς, αλλά δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Στο τέλος θυμώνουμε εμείς που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά να θυμώνουν και αυτοί που είναι στο χέρι τους.
1: Κύριε Στρατάκη, εμείς θα τα λέμε.
0: Και να κλείσω.
1: Αρέσουμε, ναι. Εμείς θα τα λέμε. Αρέσουμε, δεν αρέσουμε. Από εκεί και πέρα, αν θέλει ο κόσμος να ξυπνήσει, έχει καλώς. Δεν θέλει να ξυπνήσει. Αλλά δεν έχει να φάει την επόμενη μέρα.
0: Γενικώς, έχουμε αφήσει να αναθέτουμε σε άλλους να διεκπαιρεώσουν τα προβλήματά μας και εμείς απλώς γινόμαστε τηλεθεατές, παρακολουθητές. Καλημέρα, κύριε Λεκουρίτη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν σας ευχαριστήσαμε ή σας δυσαρεστήσαμε. Να ζητήσω συγγνώμη.
2: Στο κόκκινο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 8.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. 13 χρόνια μετά την τελευταία του ευρωπαϊκή κορυφή, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης, κατακτώντας την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο μεγάλο τελικό και σήκωσαν το τρόπαιο μέσα σε αποθέωση. Οι παίκτες του Ολυμπιακού άντεξαν στην πίεση απέναντι σε μία από τις πιο έμπειρες ομάδες της διοργάνωσης και με ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία κατάφεραν να κλειδώσουν την νίκη. Με το τελευταίο σφύριγμα ξέσπασαν πανηγυρισμοί σε όλη την Ελλάδα, με τους φίλους του Ολυμπιακού να βγαίνουν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη μεγάλη επιτυχία. Η αποστολή της ομάδας χρειάστηκε περισσότερο από μία μισή ώρα για να διανύσει τη διαδρομή από το Χίλτον μέχρι τον Πειραιά, μέσα σε αποθεωτική υποδοχή από χιλιάδες οπαδούς. Νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, συγκεντρώνοντας ποσοστό 27,1% και εξασφαλίζοντας 17 έδρες στη Νέα Βουλή. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Άνοδο κατέγραψε το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, το οποίο εξασφαλίζει 8 έδρες, ενώ στη Νέα Βουλή εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου, καταλαμβάνοντας 4 έδρες. Το εκλογικό αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν διαμορφώνει ξεκάθαρο κυβερνητικό τοπίο, καθώς κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία για το σχηματισμό κυβέρνησης, γεγονός που αναμένεται να οδηγεί σε πολιτικές διαβουλεύσεις το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα, υψηλή συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η προσέλευση στις κάλπες έφτασε το 66,4% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, φέρεται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Η συμφωνία αναμένεται να προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την παράδοση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα κεφαλαίων. Να μην βιαστούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, κάλεσε τους διαπραγματευτές του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι μέχρι αυτή να επιτευχθεί, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Ομολογεί αποτυχίες του προγράμματος Σπίτι μου 2 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε την παράτασή του ως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις. Την παταγώδη αποτυχία των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις το 8,2% των συνολικών αιτήσεων έχουν προχωρήσει. Πύρο ρημαδών της αντιπολίτευσης κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με εχμές το στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου. Συνέντευξη τύπου θα δώσει σήμερα η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών μαζί με την Επιτροπή για την Ανάδειξη και την Υπεράσπιση της Κοινότητας και της Συλλογικής της Μνήμης στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στη 1 μετά το μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Γινήτιο διακομίστηκε χθες ο απεργός πείνας από τις 5 Φεβρουαρίου Αριστοτέλης Χατζής, ενημέρωση συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τριπλάσιο χαράτσι στα ακίνητα φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφέρει σε ανακοίνωσή της υπομοιδά, κάνοντας λόγο για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια που θα ισχύει παράλληλα με τον κρατικό. Διεθνής επικαιρότητα. Ανησυχία προκαλεί η εξάπλωση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από 900 άνθρωποι θεωρείται πιθανό να έχουν μολυθεί από τον ιό που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό. Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, οι θάνατοι που συνδέονται με την επιδημία έχουν φτάσει τους 204.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως και το απόγευμα. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές στις μεσημβρινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα του νομού, η θερμοκρασία στην πόλη θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος. Κύριος Ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
5: Μακί! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μακί!
4: Και τελείως άγνωστοι!
6: Πολλά, σενιόρ Μακίς!
4: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κόκκινο 105 και 5, 7 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε τη ραδιοφωνική μας πρέσα. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Ο Σπύρος Παπακώστας είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας είναι στη... πίσω από το τζάμι. Και να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα... το γνωστό που κάνουμε κάθε μέρα, να δούμε λίγο τις κυριότερες ειδήσεις, να δούμε την ατζέντα της ημέρας, να δούμε τι μας περιμένει, να δούμε τέλος πάντων όσα περισσότερα μπορούμε να δούμε μέσα σε μία ώρα. Και είναι 25 Μαΐου 2026. Παρακαλώ. Είναι από τις μέρες που δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να αρχιοθετήσεις, μάλλον όχι να αρχιοθετήσεις, συγγνώμη, ήταν λάθος λέξη. Είναι από τις μέρες που δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να βάλεις μια σειρά τις ειδήσεις και να επιλέξεις ποια είναι η πιο σημαντική από όλες και να προχωρήσεις. Ναι, ο Σπύρος λέει ότι η πιο σημαντική από όλες είναι το η κατάκτηση του Euroliga, έτσι δεν λέγεται. Ναι. Από τον Ολυμπιακό, ναι, είναι μια σημαντική είδηση. Εντάξει, okay, να το χαρούνε. Προφανώς και είναι σημαντική είδηση. Τα είχαμε πει νομίζω και την Παρασκευή, ανεξαρτήτως με το ότι ομάδα είναι ο καθένας. Ευχόμασταν όλοι να το κερδίσει ο Ολυμπιακός. Μέχρι εκεί, λοιπόν. Εγώ αναφέρομαι στις πολιτικές ειδήσεις. Ναι. Έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω, θεωρώ, δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε ή πόσοι έχουμε αντιληφθεί τι σημαίνει αυτός ο μηχανισμός δημοσιονομικής αιρεσιμότητας για το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία κατέφυγε η κυρία Κουβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας, για την Ελλάδα, και τι ακριβώς επιπτώσεις μπορεί να έχει για τη χώρα μας. Ό,τι και αν ισχυρίζονται στην κυβέρνηση, γιατί διάβασα για παράδειγμα τον κύριο Γεωργιάδη στο Μέτρο που μπορεί κάποιος πλέον να δώσει βάση σε όσα λέει και όσα κάνει ο Υπουργός Υγείας, να υποβαθμίζει το γεγονός, η αλήθεια είναι πως είναι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Αφού ο συγκεκριμένος κανονισμός, απλά να σας πω ότι τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021, δεν έχει ιστορία, δεν είναι παλιός, είναι καινούριος κανονισμός. Έχει μόλις 5 χρόνια περίπου ζωής. Και από τότε σήμερα έχει ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά και αποκλειστικά εναντίον της Ουγγαρίας, του Βίκτορ Όρμπαν. Έτσι. Η αλήθεια είναι, εγώ δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτό και εύχομαι να μην καταλήξει σε απόφαση που θα στερεί κονδύλια από τη χώρα, εννοείται, γιατί μόνο αυτό δεν χρειαζόταν η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή, αλλά οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Αρειοπάγου, να το πούμε και αυτό, έχει βαρύτατες ευθύνες, εκθέτουν βαρύτατα τη χώρα σε ένα θεσμικό κατήφορο άνευ προηγουμένου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Το επεισόδιο χθες στον τελικό του Eurobasket, ξέρετε για ποιο επεισόδιο μιλάω, μεταξύ του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του πρώην γραμματέα της κυβέρνησης, του κ. Δημητριάδη, είναι προφανές ότι περιγράφει με τον πιο γλαφυρό τρόπο ότι συμβαίνει στη χώρα. Το γεγονός δε ότι αμέσως μετά και μέχρι αργά το βράδυ η είδηση είχε φιλοξενηθεί περίπου στο 10% του διαδικτυακού τύπου, σήμερα είναι περισσότεροι αυτοί που το παίζουν, απλά πολλαπλασιάζει την εικόνα στα μάτια ενός σοβαρού πολίτη.

και στο γνωστό παιχνίδι της μουσικής καρέκλες. Θα πρέπει να έχει πολύ πολύ μεγάλη απόσταση κάποιος από την κοινωνία για να μην καταλαβαίνει πόσο αποκρουστικό είναι αυτό στα μάτια της κοινωνίας και πόσο ανάγκη έχει η ίδια η κοινωνία από μια πολιτική λύση που θα το επιτρέψει να σάνει. Δεν λέω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα σε μια μέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζονται πολλά χρόνια και εντελώς διαφορετική αντίληψη άσκησης της εξουσίας για να μπορέσουν να αλλάξουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα. Για όλα τα υπόλοιπα χρειάζεται ψυχραιμία. Και ειδικά από τους πάσης φύσεως δημοσιολογούντες, μεταξύ των οποίων είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Στην εποχή της ατάκας, της μαρκίζας και της ταχύτητας, πέφτεις πολύ πολύ εύκολα στο λάθος. Θέλει υπομονή και ορθή σκέψη και κρίση. Και αυτά θέλουν χρόνο. Αλλά τα μίντια πλέον δεν συγχωρούν την καθυστέρηση. Σκάει η είδηση και σπέβδεις αμέσως με ένα κινητό στο χέρι να κάνεις ανάρτηση. Για την ακρίβεια την έχω πατήσει και εγώ μερικές φορές και αδίκησα και ανθρώπους και κόμματα και πολιτικούς και συναδέλφους. Όλοι παθαίνουμε. Το ζήτημα είναι να μαθαίνουμε. Αυτά. Τι να σας πω τώρα, στην αλλοδαπή συνεχίζεται τα εξαφίξη από τον Τραμπ. Τη μια θα πάει σε συμφωνία με το Ιράν, την άλλη θα βομβαρδίσει το Ιράν, κανείς δεν βγάζει άκρη. Δευτέρα, Τρίτη αλλάζουν οι αποφάσεις εκεί. Και τελούμε ένα αναμονή, γιατί αυτή είναι η εβδομάδα τώρα, έτσι είπαμε ότι είμαστε στο διαβολό δεκαήμερο, στο πολιτικό σκηνικό. Αύριο βεβαίως είναι η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία στο Θησίο. Να δούμε, έχει μια αξία να σας το πω τώρα, έχει αξία αν σήμερα το Πασόκ θα καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχει αξία και θα σας εξηγήσω γιατί έχει αξία. Γιατί κατά τη γνώμη μου, αν το κάνει, θα το κάνει απλά για να επισκιάσει την ίδρυση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μιλούνε στο Πασόκ, έτσι, δεν λένε αν θα το κάνουν ή όχι, αλλά για έχετε λίγο τα αυτιά σας προς τα εκεί. Είναι εξαιρετικά πιθανό. Γιατί όπως λένε οι πληροφορίες, η απόφαση ουσιαστικά έχει ληφθεί, η πολιτική απόφαση για την κατάθεση πρόταση δυσπιστίας. Οπότε περιμένουμε. Αν το έχει όντως αποφασιστεί από το ΠΑΣΟΚ κάτι τέτοιο, το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό να κατατεθεί σήμερα και αύριο να έχουμε τις διαδικασίες τις σχετικές στη Βουλή σε μια κίνηση επικοινωνιακού χαρακτήρα για να επισκιάσει και την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και να μεταφέρει ένα μέρος του ενδιαφέροντος στη Βουλή και να καταστήσει βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ στον βασικό αντιπολιτευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε, η πολιτική είναι και ένα παιχνίδι επικοινωνίας. Στις μέρες που ζούμε έχει γίνει βασικά παιχνίδι επικοινωνίας, οπότε να τα περιμένετε όλα. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι. Μας βάλει εδώ ο Σπύρος ένα τραγούδι. Πάρ' το πάνω σου εσύ. Βάλε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε μετά. Μετά ό,τι να είναι, τα οποία είναι αφιερωμένα τα περισσότερα εξ αυτών. Σε αυτό που λέμε έτσι γενικώς και ορίστος κράτος δικαίου και έχουμε πολλά ό,τι να είναι από το Σαββατοκύριακο.

0: σιγουριά.
1: Δεν ξεχνάμε τον θερμοσύμφωνα.
2: Η οικονομία μας πάει καλά.
0: Είπατε!
3: Ο κόσμος δεν θα έχει καμία αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι του και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
4: Σε year to year.
5: Everyday μαλακία.
6: Παπάρα τσέγκο.
7: Κάντε καμιά δημοσιογραφία της προκοπής και μην λέτε ότι να είναι.
8: Αυτά. Πάμε λοιπόν στα ό,τι να είναι. Γι' αυτό το βάλαμε και το intro. Πάμε στα ό,τι να είναι και πάμε, αφού το φέρει και ο λόγος στο ξεκίνημα, μάλλον στο τέλος, για τον κύριο Ανδρουλάκη και το δεχόμενο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας σήμερα. Πάμε να τον ακούσουμε από τη Βουλή, να μιλάει για την εξεταστική, για τις υποκλοπές και για ένα ακόμα έτσι, θεσμικό, πώς να το πούμε, μια θεσμική τρίπλα, ένα θεσμικό ατόπιμα της κυβέρνησης που πλέον έχουμε χάσει το μέτρημα. Για πάμε να ακούσουμε.
9: Δεν θέλουμε τώρα να γίνει εξεταστική επιτροπή. Και γι' αυτό παίρνουμε τα goal post από εκεί που τα είχε τοποθετήσει ο κανονισμός της Βουλής, το Σύνταγμα, το 2022, και τα πάμε κάπου αλλού. Πού? Στα μέτρα μας. Δεν θέλουν να γίνει εξεταστική επιτροπή. Τα επιχειρήματά τους αποδεικνύουν το φόβο και την ανασφάλεια μπροστά σε μια υπόθεση που δεν αγγίζει τον οποιοδήποτε μόνο βουλευτή. Αγγίζει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και το Μέγαρο Μαξίμου.
8: Αυτά. Εντάξει. Δίκιο έχει, το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Είχε πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή, για όσοι την παρακολουθήσατε. Και περισσότερο ενδιαφέρον, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, είχε ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος ανέβηκε στο Βήμα και είπε όσα είπε. Για να πάρουμε έτσι μια γεύση από όσα είπε ο κύριος Σαμαράς.
10: Πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης? Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
8: Το ότι θα έλεγα για κάποια στιγμή πως ο δίκιο έχει ο Αντώνης Σαμαράς πραγματικά με ξεπερνάει, αλλά πραγματικά έχει δίκιο, δηλαδή πως αλλιώς να το πει και με πόσους τρόπους να το πει, δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε και ένα δεύτερο έχουμε κόψει, ένα ό,τι να είναι, τον κύριο Σαμαρά. Να το ακούσουμε και αυτό, γιατί και σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Για πάμε να το ακούσουμε.
10: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη σε μια ακόμα παρουσίαση, παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου. Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον, σύνηθες. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα? Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές? Και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φίλο και φτερό. Και όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός και αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και αν τα πράγματα έμεναν μέχρι εκεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι πρόκειται για μια ακόμα κυβερνητική τραγική αποτυχία του υπέροχου, του αποτελεσματικού, του αλάνθαστου πάντοτε επιτελικού κράτους.
8: Λοιπόν, άνευ σχολείων πραγματικά τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, θυμίζω, έτσι, ειδικά για το θέμα των υποκλοπών. Πάντως ο Πρωθυπουργός, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και η πληροφορία, σήμερα θα προσπαθήσει από όλο αυτό το πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, να δραπετεύσει δια της καθημερινότητας του πολίτη. Και τι θα κάνει? Θα μιλήσει, λέει, για το δημογραφικό σε ένα συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θα μιλήσει για το δημογραφικό, παρακαλώ. Δηλαδή, ακόμα και να θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να... θέλετε να κάνουμε διάλειμμα? Ακόμα και να θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να δραπετεύσει μέσω της καθημερινότητας των πολιτών από την σκανδαλολογία, δεν μπορεί να μιλήσει για το δημογραφικό, να πει τι. Να πει για την ανάπτυξη της περιφέρειας, για παράδειγμα, και το πώς οδήγησε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και συγγνώμη του ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης, που ήταν και η μεγαλύτερη ευκαιρία της χώρας για να μπορέσει να αναζωογονηθεί η ελληνική επαρχία, να μπορέσει να αποσυμφορηθεί οι μεγάλες πόλεις, να δώσουν μια προοπτική στα νέα παιδιά. Τι θα πει για το δημογραφικό σε μια χώρα όπου πλέον η απόκτηση της στέγης για τα νέα παιδιά είναι όνειρος θερινής νυχτός? Πέσανε μέσα στις χιλιακάτικες εφημερίδες δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση ένα νέο παιδί θέλει να δουλεύει 19 χρόνια μόνο για να δώσει την πρώτη καταβολή.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
5: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι?
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: κυκλοφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο ως Καραμαγκά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Αιγάλεο. Ο Κηφισός από Αιγάλεο ως μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Αττική Οδός από Ζεφύρι ως μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Αχιλλέος Μεταξουργείο, Πειραιός Ομόνια, Αχαρνών στο ύψος στα Κατοπατήσια. Έντονο πρόβλημα αυτή την ώρα Καλλιρόης, Αρδιτού και Βασιλής Σοφίας. Αλεξάνδρας και Κατεχάκη τμηματικά. Κηφισία στην Κάθοδο κυρίως από το Χαλάνδρι ως Πανόρμου και Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Βουλιαγμένη τμηματικά υπάρχουν προβλήματα και Ποσειδώνος από την Αλίμου ως το Παλαιοφάλιρο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: أغسل جذورنا وهدم بيوتنا وجرم وجودنا وزيف أصولنا فرق أحبابنا وذبح أطفالنا واسترخص دماءنا.

0: Όπως ξεκίνησε, έτσι τελείωσε. Λοιπόν, κάνουμε μια βόλτα στα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους που στέλνετε τις καλημέρες σας. Περικλή δεν το αποκλείωνα. Αν μπορούσε, θα έκανε και πρόταση μορφής κατά του κόμματος Τσίπρα, κ. Ανδρουλάκης. Αλλά είπαμε ότι η πολιτική είναι πρωτίστως πλέον. Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας και στην εποχή της μαρκίζας, της ατάκας. Οπότε, όταν η επικοινωνία έρχεται πρώτη και μετά ακολουθεί η ουσία, προφανώς και τα κόμματα προσαρμόζονται. Οπότε, στην προσπάθεια να δημιουργήσει ένα άλλο γεγονός, ένα άλλο επικοινωνιακό γεγονός, το οποίο θα επισκιάσει ενδεχομένως τα όσα γίνουν αύριο στο Θησίο, η πρόταση μορφής είναι μια λύση. Έτσι λειτουργεί η πολιτική. Το αν θα πιάσει όχι, δεν ξέρω τι να σας πω. Θα δείξει. Λοιπόν, Λεωνίδα, από το πρωί λες ότι αφού στο σχολιασμό του συμβάντος μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Δημητριάδη, χωρίς να πούμε την είδηση, τι να πούμε την είδηση, δηλαδή. Δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που δεν την είδανε. Δεν είναι η είδηση, έχει κατακλειστεί το διαδίκτυο από βιντεάκια, γιατί ήταν μέσα στο γήπεδο. Με το που έγινε το πρώτο συμβάν, αμέσως σηκώθηκαν τα κινητά, οπότε γέμισε με βιντεάκια από το συμβάν. Εγώ δεν ήμουν εκεί, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι έγινε. Το μόνο που μπορώ να ξέρω είναι ότι μεταφέρω πληροφορίες που έχω διαβάσει κι εγώ. Οπότε μη ρωτάτε τώρα γιατί το σχολιάζουμε. Δεν θα σχολιάζαμε ένα τέτοιο συμβάν αν δεν συνέβαινε μεταξύ ενός ανθρώπου που ήταν γραμματέας της κυβέρνησης, έτσι, ανιψιός του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι το πρώτιστο. Και ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας, μηντιάρχης κτλ. Αυτό σχολιάσαμε. Τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω από αυτό. Μαρία, έχεις απόλυτο δίκιο για τον Αντώνη Σουμαρά, ότι δεν δικαιούται να μιλάει για τους θεσμούς, γιατί βάλαμε το ηχητικό αυτό που έλεγε στο Μητσοτάκη πόσο πιο χαμηλά θα πέστε. Είναι ο ίδιος ο οποίος δεν παρέδωσε στην κυβέρνηση Τσίπρα. Ναι, πραγματικά. Θα μείνει στίγμα στην πολιτική καριέρα του κύριου Σαμαρά αυτό, γιατί ήταν με τα πολιτευτικά τουλάχιστον ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος δεν είχε την ευγένεια, το ήθος, βάλτε και ό,τι θέλετε εσείς, να παραδώσει ως απελθόν την κυβέρνηση στον επόμενο που κέρδισε τις εκλογές. Πραγματικά. Έχεις απόλυτο δίκιο που το επισημαίνεις. Ο Λάμπρος λέει: παρεπιπτόντως, ο Κοτζιάς άφησε συγκεκριμένες αιχμές σχετικές με την απόλυση του Νίκου Παναγιωτόπουλου το Κόντρα TV. Ναι, ναι. Και αυτό είναι μια ιστορία που παίχτηκε πολύ. Τι να σας πω τώρα. Δεν συνηθίζω να σχολιάζω πράγματα που αφορούν συναδέλφους και μάλιστα δεν συνηθίζω να σχολιάζω και πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Έτσι. Την κατάσταση στα μίντια την ξέρετε. Από εκεί και μετά δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε και τι δεν έγινε. Τα όσα είπε ο δημοσιογράφος τα γνωρίζετε νομίζω. Διάβασα και μια ανάρτηση του ιδιοκτήτη του Κόντρα, ο οποίος είπε ότι σε κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να προσλαμβάνει να πολύ τους εργαζόμενους. Βγάλτε εσείς ό,τι συμπεράσματα θέλετε. Ο καθένας βέβαια. Το μόνο το οποίο θα μπορούσα εγώ να συμβουλέψω τους πάντες είναι να προσπαθήσουν όσο μπορούν να απομακρυνθούν από την προσωπική θέαση των πραγμάτων και προσπαθήσουν να το δούνε λογικά, έτσι, γιατί ο καθένας τον βλέπει από τη δική του πλευρά. Ο ένας είναι υποστηρικτής του Α, ο άλλος είναι υποστηρικτής του Β και από εκεί και μετά μπλέκουμε σε όλη αυτή τη διελκυστίδα, τους ατελείωτους καυγάδες και την τοξικότητα κτλ. Δεν είναι και το πλέον καλύτερο, γιατί μας απομακρύνει και από το πραγματικό γεγονός. Εντάξει. Αυτό. Να πάμε λίγο στον κύριο Φλωρίδη. Ο κύριος Φλωρίδης είναι η πέτρα του σκανδάλι, να το πω έτσι. Δηλαδή, για αυτόν τον θεσμικό κατήφορο, τον οποίο βρίσκεται η χώρα, μεγάλο μέρος της ευθύνης το έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Θέλω να ακούσουμε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
1: Για να τελειώσω με το καταπληκτικότερο, το οποίο διαβάζω αυτές τις μέρες, ότι αποτελεί...
2: Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ.
1: Το χρόνο,
2: θα μιλήσω αρχηγός σας σε λίγο, κύριε Γιαννούλη. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ.
3: Είναι
1: Λοιπόν, το καταπληκτικότερο που ακούω αυτές τις μέρες και το διαβάζω, λέει, προσέξτε, η απόδειξη λέει ότι υπήρχε κοινό κέντρο μεταξύ ιδιωτών και ΕΕΠ είναι ότι υπάρχουν 11 πρόσωπα τα οποία παρακολουθούσε και η ΕΕΠ, μισό, είναι ο κοινός κατάλογος, κύριε Φάμελ, δεν τα ξέρετε καλά. Λοιπόν, προσέξτε, υπάρχουν, λέει, στον κατάλογο τον μεγάλο 11 πρόσωπα που είναι κοινά, που τους παρακολουθούν οι ιδιώτες και η ΕΕΠ, άρα να το κοινό κέντρο. Δεν ξέρω ποιος φωστήρα σας το είπε αυτό. Η ΕΕΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθούσε νόμιμα και οι άλλοι παράνομα και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής. Εάν η ΕΕΠ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί και παράνομα? Τους ίδιους. Φωστήρες μου, καταπληκτική νομική σκέψη στην Ελλάδα.
0: Καταπληκτικός πραγματικά ο κύριος Φλωρίδης. Πάμε να το εξηγήσουμε. Να απαντήσουμε στο ερώτημα του κύριου Φλωρίδη. Ο Θεός να το κάνει. Λοιπόν, το ερώτημα στους φωστήρες του, όπως ο ίδιος είπε, είναι αφού η ΕΕ παρακολουθούσε νόμιμα, γιατί να παρακολουθεί και παράνομα? Και αυτός είναι υπουργός δικαιοσύνης, έτσι. Ούτε που ξέρει καταρχάς πόσοι είναι οι κοινοί στόχοι, η ΕΕΠ και Πρέταντορ. Ούτε που ξέρει. Κάτι του είπε ο κ. Φάμελος, αλλά δεν κατάλαβε. Δεν τα ξέρετε καλά, του είπε. Κυρίως έχει προφανή άγνοια για το τι κάνει το Πρέταντορ. Ή τέλος πάντων θέλει να έχει προφανή άγνοια για το τι κάνει το Πρέταντορ. Πρώτον, η εισαγγελία κάνει λόγο για 11 κοινούς στόχους. Η δημοσιογραφική έρευνα μιλά για περισσότερους από 27. Έτσι, και ακόμη παραπάνω. Δεύτερον, σε πολύ μεγάλο αριθμό στόχων η παρακολούθηση από το Πρέταντορ ξεκινούσε όταν έλυγε ο χρόνος της νόμιμης παρακολούθησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπερβαίνει το τρίμηνο. Τελείωνε δηλαδή το τρίμηνο η παρακολούθηση ενός στόχου και αμέσως μετά αναλάμβανε το Πρέταντορ. Τρίτον και κυριότερον, το Πρέταντορ δεν παρακολουθεί μόνο τα όσα λέγονται στο κινητό, όπως κάνει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το Πρέταντορ ανοίγει κάμερες, υποκλέπτει email, υποκλέπτει SMS, εφαρμογές όπως Viber και WhatsApp. Κάνει τα πάντα. Δεν τα ξέρει αυτά ο κύριος Φλωρίδης και κάνει τέτοια ερωτήματα στους φωστήρες του? Ή θεωρεί τον κόσμο τόσο χαζό ότι θα τον πείσει με αυτά τα ερωτήματα τα οποία κάνει? Πραγματικά έχει αξία. Λοιπόν, Μαρία, τώρα ξαναγυρνάω στα μηνύματά σας. Η Μαρία λέει, βλέπουμε κάποιοι από εσάς, προφανώς εννοείς, Μαρία μου, εμάς τους δημοσιογράφους, να μιλάτε εναντίον του Τσίπρα και της κίνησής του. Τα ίδια έκαναν, λέει, και με τον Κασελάκη, τον στήριζαν και είδατε που φτάσαμε. Πότε θα καταλάβετε όλα αυτά τα λάθη? Προφανώς δεν αναφέρεσαι σε μένα, Μαρία, έτσι, να υποθέσω. Οπότε, δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι, αλλά να σου πω και κάτι, εντάξει. Πες ότι μπορεί να συμβαίνουν αυτά με κάποιον δημοσιογράφο. Και ο δημοσιογράφος άνθρωπος είναι, έχει την προσωπική του άποψη. Και όλοι κρίνονται από αυτή. Τόσο απλό. Λοιπόν, επίσης ο Γιάννης, δεύτερο που λέει για τον κύριο Σαμαρά, να μην ξεχάσουμε ότι ο κύριος Σαμαράς ως δικτάτορας έκλεισε την ΕΡΤ σε μία νύχτα. Ναι, ούτε αυτό το ξεχνάμε. Μάλλον έχεις δίκιο, ούτε αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Δεν βάλαμε τα διοικητικά του κύριου Σαμαρά για να τον ξεπλύνουμε από τα όποια πράγματα έκανε, όπως για παράδειγμα να μην παραδώσει το Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα όταν έχασε τις εκλογές το 2015. Ούτε βεβαίως το κλείσιμο της ΕΡΤ. Δεν πρόκειται να τα ξεχάσουμε ποτέ. Απλά τα βάλαμε γιατί αυτά τα οποία είπε στη Βουλή για τον θεσμικό κατήφορο του κυρίου Μητσοτάκη έχει απόλυτο δίκιο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Κύρκη. Ο Γιώργος λέει: η μόνη απάντηση που αξίζει η προσβολή της νοημοσύνης μας από τον Υπουργό Αδικίας και Συγκάλυψη Εγκλημάτων είναι κάγκελα κελιού εκεί που πρέπει να τον βάλουμε. Ναι. Δεν, Γιώργο, okay, αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω το θυμό σας, γιατί πραγματικά αυτοί μας εμπέζουν μέσα στα μούτρα. Αλλά. Αυτό που ζητάμε, δεν ζητάμε να μπουν στη φυλακή. Κανένας. από όλους αυτούς. Αυτό που ζητάμε είναι να οδηγηθούν όσοι έχουν διαπράξει τα όποια αδικήματα, να οδηγηθούν στο φυσικό δικαστήριο, να οδηγηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη, όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης. Αυτό ζητάμε. Από εκεί και πέρα η ελληνική δικαιοσύνη θα αποφασίσει αυτά που πρέπει να αποφασίσει. Έχει και την εμπειρία και την ικανότητα να το κάνει. Αρκεί να είναι, να έχουν κόψει τους δεσμούς της με την εκάστοτε εξουσία, με την εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί αυτό είναι ένα ζητούμενο, η θεσμική θωράκιση της δικαιοσύνης, ώστε να μην εξαρτάται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί πάντοτε θα υπάρχουν μεταξύ κάθε εργασιακής ομάδας, όπως και των δικαστών, επίορκοι. Πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι που είναι επιρρεπείς στην εξουσία και είναι έτοιμοι να σπάσουν τη μέση απέναντι σε κάθε εξουσία, προκειμένου οι ίδιοι να κερδίσουν κάτι. Για παράδειγμα, την επαγγελματική τους ανέλυξη. Ακριβώς γι' αυτό ένα κράτος οφείλει να θωρακίζει και τη δικαιοσύνη και οφείλει να κόβει κάθε ομφάλιο λόρο με την εκάστοτε κεντρική εξουσία. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρεθεί πάση θυσία ένας τρόπος. Πάση θυσία. Λοιπόν. Ναι, Γιάννη, το ξέρω, το κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να μου το γράφεις. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Είναι και 46. Πάμε στο δεύτερο, σε ένα κόμμα, ό,τι να είναι, μετά τον κύριο Φλωρίδη. Έχουμε τον κύριο Κεσέ. Ο κύριος Κεσές είναι δικηγόρος θυμάτων Πρέταντορ και Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Μίλησε στο Safe Space της Αναστασίας Γιάμαλης, στο in.gr. Πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
3: Είμαστε το 2026 και ακόμα δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το 2020 η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, χωρίς να είναι το αντικείμενό της, έκρινε ότι υπάρχει λόγος να ακούει για 8 μήνες, για 7 μήνες τον κύριο Χατζηδάκη, για 6 μήνες τον κύριο Μιλωνάκη, για 8 μήνες τη σύζυγο του κυρίου Μιλωνάκη, για 2 χρόνια τον οικονομικό εισαγγελέα τον κύριο Μπαρδάκη, για 2 μήνες τον δημοσιογράφο Κουκάκη, και μάλιστα να διακόψει την παρακολούθηση του ΕΕΠ μόλις ο κύριος Κουκάκης πήγε στην ΑΔΑΕ και έκανε αίτηση να μάθει αν παρακολουθείται ή όχι. Mm. Δηλαδή, ποιοι ήταν οι λόγοι εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν τον κύριο Τζαβέλα και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, της οποίας, θυμίζω, προείστατο γενικός ο πρωθυπουργός της χώρας, το 2020 να κρίνει ότι πρέπει για 2 χρόνια να παρακολουθούν τους συνιδρυτές της εταιρείας που παρήχει επικοινωνιακές υπηρεσίες στο Μέγαρο Μαξίμου, τον κύριο Ολύμπιο και τον κύριο Βαρβιτσιώτη, για 2 ολόκληρα χρόνια.
0: Για πείτε, ειδικά στο τελευταίο ερώτημα, ποιοι ήταν οι λόγοι δηλαδή. Ποιοι μπορεί να ήταν οι λόγοι. Ακούστε, και μόνο οι στόχοι παρακολούθησης δείχνουν προς την πλευρά του Μαξίμου. Και σε ό,τι αφορά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και σε ό,τι αφορά το Πρέταντορ. Αυτό νομίζω μπορεί να το απαντήσει και ο τελευταίος πολίτης στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω από αυτό. Λοιπόν. Και να κλείσουμε τη βόλτα αυτή μετά ό,τι να είναι του Σαββατοκύριακου με το Mega News. Πάμε να δούμε την επιλεκτική εμπιστοσύνη της κυβέρνησης απέναντι στη δικαιοσύνη. Για πάμε να την ακούσουμε μάλλον.
4: Οι πολίτες βαθμολογούν κάτω από τη βάση, όπως βλέπετε, τη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας. Αξίζει να δει κανείς την επιλεκτική ευαισθησία έναντι των θεσμών. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτο, την ώρα που η κυβέρνηση λέει:
5: έχουμε απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφαση της δικαιοσύνης.
4: Εδώ και 2 ολόκληρα χρόνια η ΕΕΠ, την οποία υποπτεύει απευθείας ο Πρωθυπουργός, αρνείται να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διατάσσει την ενημέρωση του κυρίου Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του.
6: Δικαιωμένος από το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά να μην εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης την απόφαση και να αναγκάζουν να πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
4: Παράδειγμα δεύτερο, την ώρα που ο Πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας στις διαρροές από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Πέμπτης, συμπληρώνονται 6 ολόκληροι μήνες που μένει άπραγος παρά την κατάθεση μάρτυρα στη δίκη των υποκλοπών για στημένες ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.
7: Μου έδωσαν τις ερωτήσεις που θα απαντούσα στην Εξεταστική και όταν βγήκα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν εντάξει. Μάθαμε ότι τα είπες καλά.
4: Έχει ζητηθεί επισήμως η διερεύνηση του θέματος, η κυβέρνηση όμως...
8: Έχετε εδώ και τόσο καιρό άπραγη ένας μάρτυρας να καταθέτει ενόρκως ότι του είχαν δοθεί ερωτήσεις και οι απαντήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή. Από τις 25 Νοεμβρίου του 2025 έχω κάνει διάβημα προς τον πρόεδρο της Βουλής για αυτό ακριβώς το θέμα.
4: Ίσως δεν είναι να απορεί κανείς γιατί οι πολίτες σε ποσοστά έως και 80% όπως βλέπετε εμφανίζονται βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί τελικά δικαιοσύνη σε καμία από τις τρεις μεγάλες υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη στη χώρα μας.
0: Και αυτό το τελευταίο νομίζω ότι ήταν το κυριότερο, έτσι. Οι πολίτες σε ποσοστό σχεδόν 80%, συντριπτικό ποσοστό, πιστεύουν ότι σε καμία από τις μεγάλες υποθέσεις, είτε αφορά τις υποκλοπές, είτε αφορά τον ΕΠΚΕΠΕ, είτε αφορά το τραγικό δυστύχημα των Τεμών, δεν πιστεύουν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και ότι θα οδηγηθούν στο φυσικό δικαστή η πραγματική υπέτη και των τριών αυτών μεγάλων υποθέσεων που ταλανίζουν τη χώρα εδώ και μερικά χρόνια. Να σας θυμίσω απλά, μια που το συζητάμε, ότι για το θέμα των υποκλοπών έγινε Εξεταστική Επιτροπή. Να θυμίσω απλά τι είχε συμβεί τότε. Έτσι. Η Εξεταστική είχε αντικείμενο τη διερεύνηση της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς και της απόπειρας μόλυνσης με το λογισμικό Predator. Και οι καταγγελίες για τις συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Παρακαλώ. Λοιπόν, οι εργασίες της Επιτροπής διεξήχθησαν υποκαθεστώς πλήρους απορρίτου. Σημαντικοί μάρτυρες, οι πρώην και είναι οι διοικητές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, επικαλέστηκαν το απόρριτο, αρνούμενοι. Συγγνώμη. Είπα το όνομα και πνίγηκα. Αρνούμενοι να δώσουν λεπτομέρειες για τους λόγους των παρακολουθήσεων. Το πόρισμα της πλειοψηφίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε καμία παράνομη ενέργεια από κρατική υπηρεσία. Οι επισυνδέσεις της ΕΕΠ ήταν απολύτως νόμιμες και δεν προέκυψε σύνδεση του ελληνικού δημοσίου με το λογισμικό Πρέταντο. Αυτά. Τι να σας πω τώρα. Τελειώσαμε. Ναι. Ναι, δεν έχουμε και χρόνο. Αυτά ήταν. Κάναμε μια βόλτα στην επικαιρότητα. Είπαμε, περιμένουμε δύο πράγματα να κρατήσουμε για αυτό το πρώτο διήμερο της καινούργιας εβδομάδας. Να κρατήσουμε σήμερα αν το Πασόκ θα αποφασίσει να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας για την κυβέρνηση. Έτσι, που αυτομάτως στη Βουλή κατεβαίνουν τα μολύβια και αύριο συζητείται η πρόταση δυσπιστίας. Και την αυριανή παρουσίαση στο θησίο του κόμματος του Άλεξ Τσίπρα, που θα μάθουμε βεβαίως και το όνομα του νέου κόμματος και ό,τι τέλος πάντων αποφασίσουν οι άνθρωποι που το διοργανώνουν να μάθουμε. Αυτά ήταν μια ακόμα πρέσα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Φτάσαμε στο τέλος, αρχή εβδομάδας, καλή εβδομάδα σε όλους, μείνετε στο κόκκινο. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.
9: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
6: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Πάο πριν ανέβουν στο ανοιχτό κατακόκκινο πούλμαν με κατεύθυνση το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για το ερυθρόλευκο πάρτι που κράτησε μέχρι τα χαράματα. Νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με ποσοστό 27,1% και 17 έδρες στη Νέα Βουλή. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση. Άνοδο κατέγραψε το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, το οποίο εξασφαλίζει 8 έδρες, ενώ στη Βουλή εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες. Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Κύπρο δεν δίνει ξεκάθαρη κυβερνητική εικόνα, καθώς κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία. Γεγονός που οδηγεί σε πολιτικές διαβουλεύσεις στο επόμενο διάστημα. Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, φαίνεται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η συμφωνία αναμένεται να προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την παράδοση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα κεφαλαίων. Να μην βιαστούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, κάλεσε τους διαπραγματευτές του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι μέχρι να επιτευχθεί, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Ομολογεί αποτυχίας του προγράμματος Σπίτι μου 2 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε την παράτασή του ως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις. Την παταγώδη αποτυχία των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μόλις το 8,2% των συνολικών αιτήσεων έχουν προχωρήσει. Πήρε ρημαδών της αντιπολίτευσης κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με αιχμές στο στεγαστικό, την ακρίβεια και το κράτος δικαίου. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών μαζί με επιτροπές στήριξης στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στη 1 το μεσημέρι. Επίσης, στο Αιγινήτιο Νοσοκομείο διακομίστηκε ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζή, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Συνέλευση Κατηλημένων Προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε υπομοιδά, κάνοντας λόγο για τριπλάσιο χαράτσι στα ακίνητα μέσω του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο χαρακτηρίζει ως νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια. Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή Γογόμαστρο Κώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στον Ευαγγελισμό, όπου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε. Την είδηση γνωστοποίησε τα ξημερώματα η κόρη της Βικτόρια Δέλα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διεθνής επικαιρότητα. Ανησυχία προκαλεί η εξάπλωση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από 900 άνθρωποι θεωρείται πιθανό να έχουν μολυνθεί από τον ιό που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, οι θάνατοι που συνδέονται με την επιδημία έχουν φτάσει τους 204.
1: Ο καιρός.
0: Με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως και το απόγευμα. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές στις μεσημβρινές ώρες, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογο το σκηνικό, και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται βροχές το μεσημέρι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία στην πόλη θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Γεια σας. 91 και 4. Στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
6: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

0: Σ' ένα σοκάκι σκοτεινό καρφώσαν στο λαιμό του. Ένα παιδάκι νεαρό να κλέψουν το σταυρό του.
1: Θεέ μου, σχώρα με, αλλά δεν θόλωσε η ματιά μου. Θεέ μου, νομίζω τελικά είδα το γιο σου να

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Παρέα σας έως τις 10. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Ζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με Βασίλη Κεφαλιανό και Πάνο Βλάχο ξεκινήσαμε σήμερα στην Αθήνα. Ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Να τα και τα πρώτα σαρδάμ της ημέρας, Παναγιώτη. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, φίλες και φίλοι. 2310-230-242 είναι ο γνώριμος αριθμός τηλεφώνου μας. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο είναι η επίσης γνώριμη σελίδα σας στο Facebook. Αν προτιμάτε τα μηνύματα, δωρεάν μέσω Viber, σας περιμένουμε στο 697-06-09-900.

Πάμε να δούμε τώρα, όπως κάθε μέρα στο ξεκίνημα της εκπομπής, πώς έχει καταγραφεί η δισεογραφία από την πόλη της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα. Με αρνητικές ειδήσεις θα ξεκινήσουμε και σε αυτή την επισκόπηση των ειδήσεων. Ξεκινάμε λοιπόν από τα όσα έγιναν στο Τριάδι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε μια μονοκατοικία βρέθηκε νεκρός, δολοφονημένος ένας 67χρονος. Στο σπίτι διέμενε και ήταν εκεί και ο 30χρονος γιος του, ο οποίος στη συνέχεια ομολόγησε το έγκλημα. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής αναφέρουν ότι το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, μετά από καυγά που είχαν πατέρας και γιος. Δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος του καυγά. Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν από τις αρχές ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι. Έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση και εντοπίστηκαν και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Η δολοφονία αποκαλύφθηκε όταν η κόρη του θύματος ανησύχησε, δεν έβρισκε τον πατέρα της και πήγε στο σπίτι. Τότε τον εντόπισε νεκρό, παρόν ήταν και ο 30χρονος καθομολογία δράστης του εγκλήματος. Έχει συλληφθεί, σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Θέρμης για ανθρωποκτονία, παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να περάσει από εισαγγελέα.

τι άλλο είχαμε. Την Παρασκευή το απόγευμα έγινε γνωστό με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελματιών Ελλάδος σχετικά με ένα ακόμα εργατικό δυστύχημα στις Σκουριές. Έχασε τη ζωή του λοιπόν από ανακοπή στο εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός ένας 63χρονος εργάτης στην Ιντερκάτ, οδηγός μηχανήματος βαρέως τύπου,

10 ώρες την ημέρα, πολλές φορές 6 μέρες την εβδομάδα, ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Δεν αποδεχόμαστε την εξαφάνιση των θανατηφόρων ατυχημάτων με το πρόσχημα της παθολογικής αιτίας που οδηγεί και στο μπλοκάρισμα της διερεύνησής τους, τονίζουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Επίσης, είχαμε το εξής περιστατικό στην Καβάλα. Μία γυναίκα βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα στην περιοχή του Βύρωνα. Καθώς περπατούσε ακριβώς απέναντι από το 16ο νηπιαγωγείο Καβάλας, αντίκρισε σφινωμένη σε μία σιδερένια πόρτα μία γατούλα, η οποία φαίνεται πως είχε κακοποιηθεί και άγρια πριν καταλήξει. Ενημέρωσε την αστυνομία η γυναίκα, με τη σειρά της η αστυνομία ενημέρωσε το Δήμο, υπάλληλοι του οποίου πήγαν στο σημείο και μάζεψαν την νεκρή γατούλα. Υπήρξε καταγγελία μάλιστα από τη γυναίκα στο αστυνομικό τμήμα, μια καταγγελία κατά γνώστων. Επίσης ζήτησε την νεκροψία στο ζώο. Από την πλευρά του, το Φιλοζωικό Σωματείο Καβάλας Έσοπος τόνισε πως παρακολουθεί στενά την υπόθεση, ζητά ενημέρωση και από την αστυνομία και από τον Δήμο και καλεί τον κόσμο να μην κλείνει τα μάτια σε καμία παραβατική ή κακοποιητική συμπεριφορά και να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές.

Πάμε τώρα στο μετρό. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι η βασική γραμμή θα τεθεί προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας, όχι για 2 εβδομάδες όπως είχε γίνει γνωστό αρχικά και όπως δεσμευόταν η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ούτε για 2,5 που έλεγε ο κύριος Ταχιάος στη συνέχεια σε δηλώσεις του, αλλά τελικά για 3 εβδομάδες, από τις 29 Μαΐου έως τις 19 Ιουλίου θα τεθεί εκτός λειτουργίας η βασική γραμμή, προκειμένου να ολοκληρωθούν όπως λένε από το Υπουργείο οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι για την ασφαλή ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Επίσης έγινε γνωστό πως για την κάλυψη των μετακινήσεων θα ενεργοποιήσει ο ΟΑΣΤ για άλλη μια φορά ένα ειδικό σχέδιο με την επαναφορά της γραμμής ΜΗ1 που συνδέει την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Κάθε 7 λεπτά λένε ότι θα υπάρχουν οχήματα. Και επίσης λένε ότι θα αυξηθούν τα δρομολόγια στις γραμμές 3, 31 και 39. Λένε, για να δούμε τι θα γίνει στην πράξη, γιατί θυμάμαι την προηγούμενη φορά ότι υπήρχαν προβλήματα και καθόλου το 7 λεπτό δεν μπόρεσαν να πιάσουν στα λεωφορεία που είχαν βάλει τα έξτρα. Πάντως Παναγιώτη, ξέρεις τι θα γίνει. Μπορείς το απόσπασμα αυτό να το κόψεις και όλες να το βάλουμε όταν θα ξεκινήσει ξανά η βασική γραμμή να επαναλειτουργεί. Λένε στην αρχή για 2 εβδομάδες. Το αυξάνουν στις 2,5 για να λες, εντάξει, αν δεν θα είναι 15 μέρες, θα είναι 18 μέρες. Και τώρα σου λένε ότι θα είναι 3 εβδομάδες το κλείσιμο. Δημιουργείς μια ψυχολογία ότι εγώ 3 εβδομάδες θα πρέπει να κυκλοφορώ πάλι με τα αστικά λεωφορεία ή με τα πόδια. Και μετά, εκεί πέρα, γύρω στις 2 εβδομάδες, θα ανακοινώσουν ότι θα το παραδώσουμε νωρίτερα. Οπότε, το 2,5 εβδομάδες μετά, θα ακούγεται, λες και έχουν παραδώσει έγκυρα την βασική γραμμή ξανά.

Μετά το τροχαίο μιας κόρης ενός γιου, κάθε φορά λέγανε κάτι διαφορετικό. Μετά την υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και την υποτιθέμενη επίσκεψη συνεργείου του ΔΔΕ. Μετά την οφειλή μεγάλου χρηματικού ποσού.

προς την εφορία. Τώρα έχουν βρει έναν άλλο τρόπο το τελευταίο διάστημα για να εξαπατούν λυκειωμένους και να αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Με τη μέθοδο του λογιστή, τέτοιες περιπτώσεις 6 στο σύνολο εντοπίστηκαν στο διάστημα 12 έως 23 Μαΐου σε διάφορες περιοχές στην Καστοριά, τα Γρεβενά, την Πτολεμαΐδα και τη Δράμα. Συνελήφθησαν ένα νεαρό ζευγάρι που κινούνταν στην περιοχή και είχαν το ρόλο του εισπράκτορα και του απλού συνεργού του εισπράκτορα. Οι αρχές είναι σε αναζήτηση ενός ακόμα μέλους της συγκεκριμένης ομάδας που είχε το ρόλο του τηλεφωνητή δίθεν λογιστή. Συνολικά κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να αποσπάσουν από τις γυναίκες θύματα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Με την ίδια μέθοδο εξαπατήθηκε και μία 89χρονη στην περιοχή της Αλεξάνδρειας. Δέχθηκε τηλεφώνημα από μία 31χρονη, η οποία προσποιήθηκε τη λογίστρια του γιού της, ισχυρίστηκε ότι του είχε επιβληθεί πρόστιμο και για να αποφύγουν την πληρωμή του προστίμου θα έπρεπε να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι. Και μάλιστα ένας 39χρονος είχε υποδηθεί και τον γιο της σε αυτό το τηλεφώνημα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ. Και επίσης είχαμε να σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα από το τμήμα Χαλκιδόνος. Πρόκειται για έναν 21χρονο, ο οποίος μπλέκεται σε υπόθεση απάτης. Είχε τηλεφωνήσει σε ένα 56χρονο. Σε αυτή την περίπτωση το πρόσχημα ήταν υπογραφή ενός ασφαλιστηρίου συμβολέου για το σπίτι και τα κοσμήματα που είχε στην κατοχή του. Και έβαλε λοιπόν, έπεισε το θύμα, ο 21χρονος, να βάλει σε μια σακούλα 6 χρυσές λίρες και κοσμήματα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι του. Τα πήρε και στη συνέχεια τράπηκε σε φύγη.

στη φυλακή θα οδηγηθεί όταν εντοπιστεί ένας 65χρονος πρώην πρόεδρος ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού σωματείου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 μηνών χωρίς αναστολή, καθώς τον Οκτώβριο του 24 φέρεται να προκάλεσε επεισόδιο στα αποδυτήρια των διαιτητών μετά τη λήξη αγώνα της ομάδας του.

Τετάρτη απολογούνται στον ανακριτή τα μέλη της ομάδας, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν στο παράνομο στοιχηματισμό στην περιοχή του Κιλκής, έχοντας καταφέρει να εξαπατήσει και δύο στοιχηματικές εταιρείες. Πρόκειται για 5 άτομα 31 έως 35 ετών, μεταξύ των οποίων και ένας ο οποίος φέρεται ως αρχηγός της ομάδας.

Πάμε τώρα στις υπερβάσεις ταχύτητας στους δρόμους. Είχαμε την εξής περίπτωση. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνας, ένας οδηγός εντοπίστηκε να οδηγεί με 220 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθηκε αυτός, 32 ετών, και ένας 25χρονος, ο οποίος περίπου με την ίδια ταχύτητα έκαναν αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, και μάλιστα ο ένας από αυτούς, ο 25χρονος, οδηγούσε υπό την επήρεια μέθυσης.

Τώρα, παρά τις υψηλές αξιολογήσεις που λαμβάνουν τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι της Θεσσαλονίκης από τους επισκέπτες, τα στοιχεία επισκεψιμότητας δείχνουν πτωτική τάση σε διάφορους χώρους και διάφορα σημεία της κεντρικής Μακεδονίας. Ο Λευκός Πύργος, για παράδειγμα, αν και παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της πόλης, κατέγραψε μείωση επισκεπτών τόσο το Γενάρη του 2026 όσο και συνολικά το 2025, συνεχίζοντας μια πτωτική πορεία που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Και αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και οι Βασιλικοί Τάφοι στη Βεργίνα, και εκεί έχουμε σημαντική υποχώρηση της επισκεψιμότητας. Πανελλαδικά παρατηρήθηκε μείωση των επισκεπτών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με εισιτήριο. Βέβαια, οι συνολικές εισπράξεις αυξήθηκαν. Αυτή η εξέλιξη βέβαια συνδέεται με τη νέα τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται από το 2025.

Από τις 26 Ιουνίου τελικά πρόκειται να σαλπάρει το καράβι προς Σποράδες από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώ για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της πόλης μας με τις Σποράδες, με Σκιάθος, Σκόπελο και Αλόνισο. Πέντε φορές την εβδομάδα θα υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες του Opinion, η σύνδεση της πόλης μας με ταχύπλο πλοίο προς Σκιάθος, Σκόπελο, στη Χώρα και Γλώσσα και στην Αλόνισο. Χάθηκε το στοίχημα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζω ότι πριν από μερικές μέρες μόλις η γραμμή πήρε το πράσινο φως από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Θα χρηματοδοτηθεί για άλλη μια φορά η συγκεκριμένη γραμμή από τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 3,4 είναι το ύψος, εκατομμύρια είναι το ύψος της χρηματοδότησης, η οποία, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, χαρακτηρίζεται απαραίτητη προκειμένου να είναι βιώσιμη η συγκεκριμένη γραμμή. Θυμίζω εδώ πως πολύ έγκαιρα οι δημοτικές αρχές και των νησιών και της Θεσσαλονίκης είχαν ζητήσει από την πλευρά της κυβέρνησης να υπάρξουν εξελίξεις για τη συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση, η οποία έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από πάρα πολλές δυσκολίες προκειμένου να καθιερωθεί, και κάθε χρόνο υπάρχει αγωνία για το πότε θα ξεκινήσει. Έγκαιρα θέλανε οι άνθρωποι να ξεκινήσει η γραμμή, ήταν ορίζοντας το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, δεν επιτυχάνεται λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε για άλλη μια φορά.

Καλημέρες να στείλουμε. Μια καλημέρα στη Δάφνη και μια καλημέρα στο Θωμά, βέβαια, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα στον απόϊχο και τον όσων συνέβησαν χθες, Παναγιώτη. Λέει, έχει μια πορεία, θέλει να τον βοηθήσουμε. Γιατί, λέει, δεν εφαρμόζεται ο αθλητικός νόμος του Βρούτσι για επεισόδια στα γήπεδα, προκειμένου να συλλάβουν τον Δημητριάδη και τον Μαρινάκη για όσα έγιναν χθες. Από όσο γνωρίζει, λέει, δεν υπάρχει ελαφρυντικό, προφυλακίζονται εκτός αν ισχύει μόνο για τα 16χρονα. Έχεις καμία απάντηση, Παναγιώτη? Να ήταν το μόνο Θωμά που μας δημιούργησε απορίες από όσα έγιναν χθες στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ναι, εύλογο το ερώτημά σου. Θα έβαζα εγώ πολλά ερωτήματα, αλλά ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα πρωί-πρωί. Η ώρα έχει πάει, φίλες και φίλοι, 9 και 26. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και με αυτό θα πάμε προς το διάλειμμα για διαφημίσεις. Σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: ...91 και 4...

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, Κόκκινο Θεσσαλονίκης ακούτε, κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Με μια νέα κυκλοφορία ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος, με Στέλλα Β, Στέλλα Βουτοφιανάκη, «Δεν είναι αυγή να σηκωθώ», ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Και πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Με αφορμή την εκδήλωση που διοργανώνουν οι Νομαρχιακές Επιτροπές Α και Β Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα το απόγευμα, θα μιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μεταξύ των προσκεκλημένων σήμερα και θα μιλήσει στην εκδήλωση. Μαζί της θα μιλήσει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κυπριανίδης, και ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, ο κύριος Τσεμπερλίδης. Θέμα της εκδήλωσης: ακρίβεια, εργασία, κατανάλωση. Προτάσεις για την επόμενη μέρα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης έχει επισημανθεί για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία ότι υπάρχει μια πρωτοφανής πίεση στα εισοδήματα των οικοκυριών και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν ανατιμήσεις όπως και σε όλη την Ελλάδα, και στα τρόφιμα και στην ενέργεια και στην στέγη, που οδηγούν σε μια βαθιά κοινωνική κρίση. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο απαιτούνται συμπράξεις, απαιτείται διάλογος μεταξύ των ζωντανών δυνάμεων της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και από το κομμάτι της επιχειρηματικότητας και από το κομμάτι της εργασίας, προκειμένου να βρεθούν λύσεις προς τους πολίτες που πλήττονται από την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σαπουνά, σας καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Σας περιμένουμε στην Θεσσαλονίκη για αυτήν την εκδήλωση σήμερα το απόγευμα στις 18.30 στο Πέτρινο στην Πηλαία. Λέω να ξεκινήσουμε με τα θέματα που θα απασχολήσουν και τη σημερινή εκδήλωση και μετά πάμε στα υπόλοιπα. Υπάρχουν πολλά να σχολιάσουμε και σε επίπεδο κεντρικής της πολιτικής επικαιρότητας. Στέκομαι όμως στο κομμάτι της ακρίβειας και στο κομμάτι της εργασίας, που είναι και τα θέματα, από τα θέματα της σημερινής εκδήλωσης. Υπάρχει ένα αφήγημα από την πλευρά της κυβέρνησης, κυρία Σαπουνά, ότι η ακρίβεια υπάρχει παντού, δεν είναι φαινόμενο μόνο στη χώρα μας, ότι εμείς κάνουμε ελέγχους στην αγορά, επιβάλλουμε πρόστιμα, έχουμε μέτρα προκειμένου να ενισχύσουμε τον κόσμο. Το ερώτημα είναι, γιατί δεν λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση τελικά, σε ό,τι έχει να κάνει το αποτύπωμα που αφήνει η πολιτική της κυβέρνησης στον κόσμο? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το γιατί δεν λειτουργεί και ποιο είναι το δικό σας, βέβαια, εναλλακτικό πακέτο παρεμβάσεων που θα υπήρχε έτσι ένα άμεσο αποτέλεσμα στην κατάσταση που αντιμετωπίζει ο κόσμος?
1: Η κατάσταση δεν μπορεί να βελτιωθεί. Γιατί αν και υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και την οικονομία για μόνιμα μέτρα, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε και πάλι να πάρει την οδό των προσωρινών μέτρων, των γνωστών ΠΑΣ, τα οποία χρησιμοποίησε και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να ελέγξουν την αγορά. Όχι απλά δεν μπορούν να ελέγξουν την αγορά, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργούν ως σημάντας μεταβίβασης πόρων, χρημάτων, φόρων, ας το πούμε έτσι, και φόρων με μέσο άλλων οδών φυσικά, από τα χαμηλά στρώματα προς συγκεκριμένα χέρια, προς τα λεγόμενα καρτέλ. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε πώς ταιριάζει το 22 με το 26. Και το 22 και σήμερα χρησιμοποιήθηκαν τα λεγόμενα fuel pass. Δεν δόθηκε ένα ποσό στους καταναλωτές προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την αύξηση στα καύσιμα. Απ' τη μία, το ποσό αυτό είναι ισχνό σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του κόσμου για μεταφορές. 50 ευρώ είναι περίπου 12 λίτρα καυσίμου από τη στιγμή που μιλάμε. Άρα είναι ένα ποσό που δεν μπορεί να καλύψει, θα τολμούσα να πω, ότι και τη διαφορά που έχει προκληθεί. Και από την άλλη, ενώ δίνεται στον κόσμο, τελικά καταλήγει στα χέρια των δηληστηρίων, των εταιριών καυσίμων. Γιατί εκεί πάνε τα χρήματα αυτά. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργεί και η επιδότηση καυσίμου στο πετρέλαιο που έχουμε στην Αντλία. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την νομοθέτηση αυξήθηκε το πετρέλαιο και έφτασε να πωλείται. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί, το ενδεχομένω να συμβαίνει σπάνια, να πωλείται το πετρέλαιο ακριβότερα από όσο πωλείται η βενζίνη. Και αυτό λοιπόν το ποσό πήγε κατευθείαν στα χέρια των συγκεκριμένων εταιριών. Δημιουργούμε λοιπόν μια επικοινωνιακά την αίσθηση στη Νέα Δημοκρατία ότι ενισχύουμε και βοηθάμε τον κόσμο για να ανταπεξέλθει. Στην πραγματικότητα όμως παίρνουμε εκατομμύρια και αφού τα περνάμε από τα νοικοκυριά και από τις επιχειρήσεις, καταλήγουν στα κατάλληλα χέρια.
0: Σε σχέση με την εργασία που είναι το άλλο θέμα της εκδήλωσης κυρίας Απουνά, και εδώ πέρα διακρίνεται μία διαφορά στο ποια είναι η κατάσταση, η πραγματικότητα που βιώνει ο κόσμος και το ποιο είναι το αφήγημα της κυβέρνησης. Το λέω αυτό γιατί τα δεδομένα που επικαλείται η κυβέρνηση είναι συγκεκριμένα. Λέει ότι εμείς μειώσαμε την ανεργία, αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό. Αυτό συμβαίνει στην αγορά εργασίας, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Την ίδια στιγμή από την πλευρά του κόσμου της εργασίας γίνεται λόγος για επισφάλεια, ότι είναι χαμηλή η αγοριστική δύναμη ακριβώς λόγω της κατάστασης που μας περιγράφετε κι εσείς και θίξαμε νωρίτερα. Αυτή η διαφορά πώς εξηγείται κατά την άποψή σας και ποια μέτρα θα βελτίωναν όχι μόνο τους δείκτες που επικαλείται η κυβέρνηση αλλά και τις πραγματικές συνθήκες εργασίας?
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι και οι δείκτες δείχνουν, δεν είναι εύσχυμος τρόπος, δεν είναι το σωστό, αλλά αποδεικνύουν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιγράφει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι έχουμε πάρα πολλές νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες όμως είναι ελαστικών ωραρίων, μειωμένων ωρών, χαμηλής απόδοσης χρηματικής, χαμηλών μισθών. Και προφανώς υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι γενικά στην επισφάλεια, δηλαδή στη σταθερότητα στην εργασία, αλλά στην ασφάλεια στην εργασία. Θα θυμίζω ότι έχουμε σχεδόν ένα εργατικό ατύχημα κάθε δύο μέρες. Και από την άλλη, ενώ η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει ανεβάσει τον μέσο μισθό στη χώρα και είναι γεγονός αριθμητικά, παραμένουμε με το χαμηλότερο μέσο μισθό και τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κομμάτι της αγοραστικής δύναμης είμαστε δίπλα-δίπλα με την Βουλγαρία, με τη γείτονα Βουλγαρία. Και στο μέσο μισθό είμαστε προς τα χαμηλά, είμαστε, να θυμάμαι καλά, περίπου στην πέμπτη θέση. Και αυτό συμβαίνει γιατί? Γιατί όπως είπαμε πριν, δεν έχει λάβει η κυβέρνηση κανένα μόνιμο, κανένα σταθερό μέτρο προκειμένου να ελέγξει την εσχροκέρδεια και συνεπακόλουθα την ακρίβεια. Οι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά παράγουν διοικητικά πρόστιμα. Πιο πολλές φορές αυτά τα διοικητικά πρόστιμα πέφτουν στα διοικητικά δικαστήρια. Και η ζωή συνεχίζεται. Εδώ χρειάζεται παρεμβάσεις και θα ενισχύουν τη μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και θα αυξάνουν τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων και θα ελαφραίνουν από τη μία φορολογικά τους πλέον ευάλωτους, αλλά και που θα ανοίγουν αυτό που λέμε το φορολογικό πεδίο. Δηλαδή θα πηγαίνουμε και θα φορολογούμε εισοδήματα, πόρους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάρα πολύ χαμηλά στις φορολογικές κλίμακες. Και ένα παράδειγμα, ενδεικτικά, όχι εξαντλητικά, είναι τα μερίσματα. Τα μερίσματα θα πρέπει να φορολογούνται κατά την άποψή μας στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ή στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και οι δύο επιλογές, μπορούν να αποδώσουν φορολογικά έσοδα κατάλληλα, ώστε να καλυφθεί μέρος τουλάχιστον από τις δαπάνες που θα απαιτηθούν, προκειμένου να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα των χαμηλότερων κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να επιβληθεί ανώτατο περιθώριο κέρδους στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Διότι διαφορετικά δεν μπορείς να ελέγξεις το κομμάτι της εσχροκέρδειας. Το δε κομμάτι το οποίο αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα καύσιμα, αυτό αμέσως θα ελαφρύνει το σύνολο των μεταφορών, άρα και το σύνολο του κόστους με το οποίο οι προμηθευτές μπορούν να διακινούν τα αγαθά στη χώρα. Γιατί να θυμηθούμε, η χώρα εδώ και χρόνια έχει μείνει και χωρίς τρένο. Άρα όλες οι μεταφορές όλων των αγαθών, όλων των εμπορευμάτων εξαρτώνται στην πραγματικότητα από τα καύσιμα. Όσο πολλαπλασιάζεται και διευρύνεται αυτό το άνοιγμα που κάνει η αύξηση του κόστους μεταφοράς, προφανώς στο τέλος το πληρώνουμε από την τσέπη μας.
0: Ήθελα όμως στο σημείο αυτό, κυρία Σαπουνά, να θίξω το εξής. Όντως ο κόσμος μπορεί να αναγνωρίζει και αναγνωρίζει και το κομμάτι της ακρίβειας και το κομμάτι της συρρήκνωσης του εισοδήματος, το ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σε επίπεδο καθημερινότητας. Πιστεύει ο κόσμος όμως ότι η αντιπολίτευση μπορεί να δώσει τη λύση σε αυτά τα προβλήματα, διότι η δυσαρέσκεια του κόσμου προς το πρόσωπο της κυβέρνησης καταγράφεται και δημοσκοπικά, αν θέλετε. Από την άλλη πλευρά όμως, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ειδικά της προοδευτικής αντιπολίτευσης, υπάρχουν τα σημάδια εκείνα ότι μπορούν να υπάρξουν συγκλήσεις, συνεργασίες, έτσι ώστε να αποτελέσει η αντιπολίτευση, η προοδευτική αντιπολίτευση, το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ή συνεχίζουμε σε ένα επίπεδο κατακερματισμού δυνάμεων που δεν βοηθάει εν τέλει στο να αναζητηθούν κοινές λύσεις?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει ως στρατηγική του, εδώ και πάρα πολύ καιρό, τη στρατηγική των συνεργασιών. Διότι κακά τα ψέματα προηγήθηκαν πάρα πολλά λάθη και πάρα πολλά προβλήματα. Κατά την άποψή μου, πάμε αρκετά πίσω, δεν είναι πρόσφατα. Ρωτήστε το, τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και με την βοήθεια και πρώτον όλων από όλους μας τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο σύντροφος πρόεδρος ο Κάρτης Φάμελος, ο οποίος εκλέγεται και στη Θεσσαλονίκη, για να ανακτηθεί αξιοπιστία και αξιοπρέπεια. Η στρατηγική που έχουμε επιλέξει είναι αυτή των συνεργασιών. Γιατί κακά τα ψέματα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Έχουμε όμως διαπιστώσει, και αυτό νομίζω φάνηκε και στην τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο του 2025, ότι σε μεγάλο μέρος τα προγράμματα των αριστερών δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων συμπίπτουν. Συμπίπτουν σε ένα 70-80%. Γι' αυτό και έχουμε από την πρώτη στιγμή εκπέμψει ένα σήμα ευρύτερων συνεργασιών.
0: Ναι,
1: γιατί τον μόνο που ευνοεί ο κατακερματισμός του δικού μας χώρου, της αριστεράς και της πρόοδου, είναι την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη δεξιά. Από αυτή τη στρατηγική δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή να κάνει ούτε μισό βήμα πίσω. Γιατί το μέγιστο για εμάς είναι να μην πάρει άλλη μια τετραετία δεξιά στη χώρα. Είτε από την άποψη των ιδιωτικοποιήσεων, είτε από την πλευρά τη δημοσιονομική όπου επιλέγει να στεγνώνει νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορεί να περνάει χρήματα σε τα λεγόμενα καρτέλ. Από όποια όψη και αν το δει κανείς, ο δρόμος είναι ένας. Και σε αυτό το σήμα, σε αυτό το κλίμα, νομίζω ότι θα πορευτούμε και την επόμενη περίοδο. Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε.
0: Όντως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει ότι εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση που μας περιγράψατε, στην κατεύθυνση της συγκρότησης ενός κοινού προοδευτικού μετόπου. Το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο, κυρία Σαπουνά, θα γίνει αυτό το κοινό προοδευτικό μέτωπο. Εσείς θα στεκόσασταν, θα προκρίνατε την επιλογή μιας σύμπραξης κομμάτων, το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών? Πού επικεντρώνεστε?
1: Το ζήτημα είναι να βρεθούν πολιτικά οι συμπτώσεις και να αποφασιστούν οι συνεργασίες. Κατά την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο στην κάλπη για κάθε αριστερό και δημοκράτη πολίτη. Διότι ο πολυκατακριματισμός, ξαναλέω, στην κάλπη, όταν θα φτάσουν οι πολίτες αυτής της χώρας να επιλέξουν κυβέρνηση, δεν θα ευνοήσει την αριστερά. Θα ευνοήσει τη δεξιά, θα ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα, κατά τη δική μου γνώμη, θα πρέπει όλες οι διεργασίες να έχουν προηγηθεί και να φτάσουμε να έχουμε μία πρόταση διακυβέρνησης από την αριστερά σε μορφή ενός κοινού πιθανόν ψηφοδελτίου. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά και ένα κόμμα, θα μπορούσε να σημαίνει και συνεργασία κομμάτων, προσωπικότητων και ρευμάτων ιδεολογικών που αυτή τη στιγμή δεν είναι στην Βουλή, τα οποία όμως βρίσκονται σε αυτή την πλευρά, ας το πούμε έτσι, της ιστορίας.
0: το γεγονός ότι υπάρχουν εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε την αποχώρηση του κύριου Τεμπονέρα, είχαμε την απομάκρυνση του κύριου Πολάκη, διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος, κυρία Σαπούνα, πώς λειτουργούν και πώς επηρεάζουν την απεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ στον κόσμο?
1: Δεν είναι απλό, προφανώς και υπάρχουν διεργασίες που συντελούνται αυτή τη στιγμή ευρύτερα σε όλο το πολιτικό πεδίο και σίγουρα και στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όλες αυτές οι διεργασίες, όλο αυτό το πολιτικό πεδίο που αναδιατάσσεται έχει επίδραση. Θεωρώ ότι τα όργανα που θα συνεδριάσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα καταφέρουν να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική μας και θα βοηθήσουν στον τελικό στόχο. Εξάλλου για εμάς είναι σημαντικό και θα να είναι κατανοητό προς όλους ότι οι αποφάσεις δεν παίρνονται σε επίπεδο κλειστών γραφείων. Στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η πολιτική γραμματεία θα εισηγηθεί, τις αποφάσεις όμως θα τις λάβει η Κεντρική Επιτροπή. Mm-hmm. Και εφόσον απαιτηθεί, σε ένα επόμενο στάδιο ή και νωρίτερα, ανάλογα των εξελίξεων, οι αποφάσεις θα ληφθούν σε επίπεδο συνεδρίων. Mm-hmm. Επομένως, να πάρουμε τα βήματα ένα-ένα, σταδιακά, να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να παραμείνουμε στο κόμμα, ακριβώς για να μπορέσουμε να εργαστούμε μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για αυτό το ευρύτερο και το μεγαλύτερο που έχει ανάγκη η χώρα. Να μην πάρει άλλη μια τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί να μην πέφτουμε και σε αυτή τη λούπα, επιτρέψτε μου τη φράση, ότι αυτή τη στιγμή πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν σημαίνει ότι αν αναλάβει ένας άλλος τα ενία της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία σε εισαγωγικά καθαρίζεται και δεν έχει πλέον ζητήματα πολιτικής και είναι ένας άλλος χώρος. Ο χώρος είναι σταθερά, είναι ο ίδιος, ο πρόεδρός του και σημερινός πρωθυπουργός της χώρας, απλά είναι ο επικεφαλής μιας παράταξης η οποία δεν φροντίζει για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Φροντίζει για συγκεκριμένα συμφέροντα και νομίζω μετά από 7 χρόνια πια αυτό έχει γίνει εντελώς διακριτό και σαφές. Όπως και πολύ σωστά παρατηρήσετε πριν, και αν δεν κάνω λάθος, πάνω από το 70% των πολιτών αυτής της χώρας θέλει την πολιτική αλλαγή. Η δική μας ευθύνη, το δικό μας καθήκον, ως άνθρωποι που είμαστε ενταγμένοι στο χώρο της αριστεράς, είναι αυτή την αγανάκτηση, αυτή την θέληση του κόσμου για αλλαγή, να τις δώσουμε σάρκα και ώστε να την κάνουμε πραγματικότητα. Πιστεύω ότι στο τέλος θα το καταφέρουμε.
0: Θέλω για το κλείσιμο της κουβέντας μας, κυρία Σαπουνά, το σχόλιο σας, γιατί έχουμε έτσι μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Παρουσίασε το κόμμα η κυρία Καριστιανού. Αύριο παρουσιάζει το δικό του εγχείρημα ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς στέκεστε και πώς αξιολογείτε μέχρι στιγμής την πολιτική τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού από τη μία, και δεύτερον, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Αλέξη Τσίπρα, πώς παρακολουθείτε την επικείμενη ίδρυση του εγχειρήματός του?
1: Θα σας πω την προσωπική μου άποψη για την κυρία Καριστιανού. Αφενός να πω ότι από προηγούμενες δηλώσεις που είχε κάνει και στέκομαι ειδικά στις δηλώσεις περί αμβλώσεων, υπήρχε κατά την άποψή μου ένα μεγάλο ανοιχτό ζήτημα για τον τρόπο που τοποθετείται στο συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα, το πώς επιλέγει μια γυναίκα να ζήσει τη ζωή της και το αν θα πρέπει να τεκνοποιήσει και πότε, είναι κάτι που έχει λυθεί ήδη από τη δεκαετία του 80. Ήταν οι μανάδες μας εκείνες που διεκδικούσαν την αυτοδιάθεσή μας και το δικαίωμά μας να επιλέγουμε το πώς θα ζήσουμε και τι θα κάνουμε με το σώμα μας. Δεν μπορεί εν έτη 2026 να ανοίγουν ξανά τέτοιες συζητήσεις. Είναι αναχρονιστικές και δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται σε ένα τελείως διαφορετικό χώρο από αυτό της προοδευτικής παράταξης της αριστεράς και της δημοκρατίας. Ζητήματα που άπτονται στην πραγματικότητα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην αυτοδιάθεση δηλαδή του ατόμου, αυτοί μπορεί να μπαίνουν σήμερα σε οποιαδήποτε τύπου συζήτηση.
0: Και σε ό,τι έχει να κάνει με το εγχείρημα Τσίπρα.
1: Από την πλευρά του νέου κόμματος, υπό τον σύντροφο, είμαστε τον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα, θέλω να πιστεύω ότι την κατάληξή του, με την πάροδο δηλαδή του χρόνου, θα είναι και αυτός ένας χώρος που θα συμφωνήσουμε, τον οποίο θα συμφωνήσουμε τελικά όλοι μαζί, όταν αποχώρησε την κοινοβουλευτική ομάδα και φαινόταν ότι θα φτιαχτεί ένας νέος χώρος, οι παράλληλες πορείες στο τέλος θα συγκλίνουν.
0: Μάλιστα. Κρατάω αυτά. Κυρία Σαπουνά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Σας περιμένουμε στην Θεσσαλονίκη για την εκδήλωση στις 18:30 στο Πέτρινο από τις Νομαρχικές Επιτροπές Α και Β Θεσσαλονίκης του κόμματος. Να είστε καλά. Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Έλσα Σπυριδοπούλη τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα Έλσα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και ξεκινάμε.
1: Είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων αφιερωμένη.
0: Ξεκινάει
1: σήμερα μέχρι 30 του μήνα. Σημαίνει ότι σε πάρα πολλά, περισσότερα από όσο φαντάζεται κανείς, μικρά βιβλιοπωλεία που υπάρχουν διάσπαρτα μέσα στην πόλη, σε όλες τις περιοχές, μπορεί να βρει κανείς εξαιρετικές εκδηλώσεις και για μικρούς και για μεγάλους. Mm-hmm. Από γνωριμίες με συγγραφείς, μέχρι εργαστήρια, μέχρι βιβλιοπαρουσιάσεις, τα πάντα όλα. Το απόγευμα θα τα πούμε με την Τζέννη Κουτσοσταμάτη, που είναι επιστολής αυτής της διοργάνωσης, στην Ομπρέλα αναλυτικότερα, γίνεται για 5η χρονιά, οπότε ας τη χαρούμε και να στηρίζουμε βέβαια, έτσι.
0: Ωραίος θεσμός είναι αυτός με τα μικρά βιβλιοπωλεία. Και έχει αγκαλιαστεί και από τον κόσμο. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Επίσης μικρούς κινηματογράφους, θερινούς, και αυτούς στηρίζουμε. Στο είναι από όλων τους 40 πόρους σήμερα. Η Σινεφίλ Δευτέρου του Κέμου στο Αλέξη Δερμετζόγλου έχουν την ταινία «Απόδραση το Λος Άντζελες», ταινία του Τζον Κάρπεντερ του 1996. Και στηρίζουμε και μικρές ομάδες, νέες ομάδες. Στο Θέατρο Τεχνών, η ανοιχτή σκηνή της πόλης έχει εξέλιξη. Από σήμερα μέχρι 27 του μήνα, ηθοποιός, σε παρένθεση, προσοχή έθραυστον. Αυτό είναι ένα έργο του Γιώργου Μιχαλάκου, τα είπαμε την προηγούμενη Παρασκευή του, για αυτή τη δουλειά που έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον γύρω από το θέατρο. Mm-hmm. Αυτά τα ολίγα.
0: Σε περιμένουμε για τα υπόλοιπα, 4 με 6 στην Ομπρέλα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: των 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μέχρι τα ξημερώματα γιόρτασε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μαζί με δεκάδες χιλιάδες φίλους του την κατάκτηση του τροπέου της Ευρωλίγκας. Από τον Πειραιά, που ήταν το επίκεντρο των πανηγυρισμών, μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας. 13 χρόνια μετά την τελευταία του ευρωπαϊκή κορυφή, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στον θρόνο της Ευρώπης, κατακτώντας το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό και σήκωσαν το τρόπαιο μέσα σε αποθέωση. Το αξίζαμε από τον τρόπο που παίξαμε ολόκληρη τη χρονιά. Συμφώνησαν Μπαρτζόκας και Παπα-Νικολάου πριν ανέβουν στο ανοιχτό κατακόκκινο πούλμαν με κατεύθυνση το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για το Ερυθρόλευκο πάρτι που κράτησε μέχρι και τα χαράματα. Νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με ποσοστό 27,1% και 17 έδρες στη Νέα Βουλή. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες σύμφωνα με την καταμέτρηση. Άνοδο κατέγραψε το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, το οποίο εξασφαλίζει 8 έδρες. Ενώ στη Βουλή εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες. Το οικολογικό αποτέλεσμα δεν δίνει ξεκάθαρη κυβερνητική εικόνα, καθώς κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, γεγονός που οδηγεί σε πολιτικές διαβουλεύσεις το επόμενο διάστημα. Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Η συμφωνία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την παράδοση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από την Τεχεράνη, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους διαπραγματευτές να μην βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία, σημειώνοντας ότι μέχρι τότε ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Στις αγορές, πτώση περίπου 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια Brent υποχώρησαν στα $97.69 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα $90.85 το βαρέλι. Ομολογία αποτυχίας του προγράμματος Σπίτι μου 2 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε την παράτασή του ως το τέλος Αυγούστου για τους δικαιούχους με ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις. Την παταγώδη αποτυχία των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μόλις το 8,2% των συνολικών αιτήσεων έχουν προχωρήσει. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα η κοινότητα των δοκαντυλημένων προσφυγικών μαζί με επιτροπές στήριξης στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στη 1 το μεσημέρι. Επίσης, στο Εγινήτιο νοσοκομείο διακομίστηκε ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Συνέλευση Κατηλημένων Προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Πομιδά, κάνοντας λόγο για τριπλάσιο χαράτσι στα ακίνητα μέσω του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο χαρακτηρίζει ως νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια. Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή Γωγό Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στον Ευαγγελισμό, όπου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε. Την είδηση γνωστοποίησε τα ξημερώματα η κόρη της Βικτόρια Δέλα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διεθνής επικαιρότητα. Κρίσιμη επιστημιστική βοήθεια από την Κίνα έλαβε η Κούβα. Η χώρα, υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση με ελλείψεις σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα, καθώς και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Κατάσταση που επιβαρύνεται από τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Λάβαμε με βαθιά ευγνωμοσύνη 15.000 τόνους ρυζιού που έστειλαν ο λαός, το κόμμα και η κυβέρνηση της Κίνας, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Δίας Κανέλ.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες αναμένονται σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη, έως και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα αγγίξει τους 26. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
8: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλιαρής. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλεφωνικού σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Ποιος το περίμενε τώρα από δύο αεκτζίδες να ξεκινάνε μια εκπομπή για τον Ολυμπιακό που πήρε το ευρωπαϊκό κύπελλο.
0: Ελληνική ομάδα. Θα υποστηρίζαμε την κάθε ελληνική ομάδα γιατί εμείς είμαστε φίλοι αθλητοί πάνω απ' όλα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μια εκτζίδες. Και θέλουμε να πάει καλά η χώρα σε βαθμούς, να παίρνει όσα κύπελλα γίνεται. Και πρωτιές, ο Ολυμπιακός λοιπόν. Πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, έτσι. Και
1: πάμε να ακούσουμε
0: η Αλέκα Ζούμη.
1: Την Αλέκα να μας τα πει.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Είδατε πώς θα φέρνει η ζωή. Εντάξει, πανηγυρίσατε εσείς πριν από λίγες μέρες όμως.
1: Ναι, σωστό είναι.
0: Κοίταξε, είχε πει, συγγνώμη λίγο Αλέκα, είχε πει Σωτήρη η Αλέκα ότι η Πανάξια, η ΑΕΚ πήρε και τα λοιπά και την τρόλαρα. Της είπα θα το κόψω αυτό και θα το βάζουμε τρέιλερ πριν το δελτίο. Οπότε τώρα παίρνει το αιμά της πίσω.
2: Τι να κάνουμε, ναι.
1: Δικαιωματικά, δικαιωματικά.
2: Είναι το νόμισμα που έχει έτσι, δύο όψεις. Αλλά αυτό που είπες Γιώργο είναι μια μεγάλη στιγμή. Θέλουμε να τη βλέπουμε έτσι, καλό είναι να τη βλέπουμε έτσι, γιατί δυστυχώς δεν επικρατεί πάντα αυτό. Μια μεγάλη στιγμή γενικότερα για τον ελληνικό αθλητισμό. Θα την καπηλευτούν πολύ. Είδαμε και χθες να γίνεται η απονομή από τον κύριο Χαρδαλιά, ας πούμε. Εντάξει, έτυχε τώρα να είναι ο κύριος Χαρδαλιάς και να είναι ο Βρούτσης μέσα στο γήπεδο για να κάνει την απονομή. Το συνδιοργάνωσε η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωλίγκα. Θα προτιμούσαμε να βλέπουμε μόνο τους αθλητικούς θεσμούς να κυριαρχούν σε τόσο μεγάλες βραδιές για τις ελληνικές ομάδες, όπως ήταν η χθεσινή για τον Ολυμπιακό. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει, και δυστυχώς δεν συμβαίνει στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να μείνουμε στα ωραία, να μείνουμε στο αγωνιστικό, να μείνουμε σε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Ήταν το επιστέγασμα μιας ιδανικής χρονιάς. Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026 και πρώτα ήρθε ένας τεράστιος αναστεναγμός ανακούφισης με το σφύριγμα της λήξης και έπειτα οι πανηγυρισμοί, γιατί το μάτς με τη Ρεάλ ήταν πάρα πολύ

πολύ δύσκολος τελικός για την ομάδα του Πειραιά, που πήρε τελικά την νίκη με 92-85 στο Telecom Center Athens και έτσι κάπως έραψε το τέταρτο αστέρι. Έσπασε και αυτή την κατάρα που ήθελε να μην κατακτά ποτέ τον τίτλο η πρώτη ομάδα της regular season. Δηλαδή η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο ποτέ δεν είχε κατακτήσει τίτλο Ευρωλίγκας. Πήγαινε πάντοτε ή δεν πήγαινε στο Final Four ή πήγαινε στο Final Four και εκεί γνώριζε την ήττα. 31 νίκες, 12 ήττες ο συνολικός απολογισμός. Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Ήταν το πρώτο στη Ρώμη το 1997, ήταν το δεύτερο στην Κωνσταντινούπολη το 2012, το τρίτο το back-to-back στο Λονδίνο το 2013. Και τώρα λοιπόν η Αθήνα. Να πούμε ότι γιόρτασε και η ομάδα και το τεχνικό team και οι πάντες, όλος ο Μιλός, όπως και χιλιάδες κόσμου μέχρι το πρωί, γιατί έφυγε η ομάδα μετά το ΆΚΑ, πήγε στο ξενοδοχείο και από εκεί μπήκαν σε αυτό το λεωφορείο, όσοι ήθιστε πλέον να συμβαίνει και με τις ελληνικές ομάδες. Το διπλό, κόκκινο, κατακόκκινο και κατέβηκαν στον Πειραιά, όπου έκαναν πάνω από μία ώρα να φτάσουν στον Πειραιά, γιατί πήγαν συνοδευόμενοι από μηχανοκίνητη πορεία φιλάθλων του Ολυμπιακού. Και εκεί συγκεντρώθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, έφτασαν 75.000 οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν. Ήταν στο χθες το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Τα ρεπορτάζ λένε για ακόμη μεγαλύτερο νούμερο. Μέχρι το πρωί, μέχρι τα χαράματα, δηλαδή είναι μια χαρακτηριστική δήλωση του Κώστα Παπανικολάου να παίρνει το μικρόφωνο και να λέει αυτό είναι ο Ολυμπιακός, να είναι 5 ώρα το πρωί και να είστε ακόμη εδώ. Ο Φουρνιέ, ο Εβάν Φουρνιέ ήταν MVP με 20 πόντους, 3 στα 7 τρίποντα και ο άνθρωπος που έδωσε τις λύσεις τη στιγμή που έδειχνε ο Ολυμπιακός να μην μπορεί να ξεφύγει, να μην μπορεί να πάρει τις ανάσεις που χρειαζόταν για να κρατηθεί σταθερά, να προχωρήσει σταθερά χθες το παιχνίδι. Εβάν Φουρνιέ που έλεγε ότι γι' αυτό ήρθα στον Ολυμπιακό, για να ζήσω αυτό. Και θέλω να κλείσω και την καριέρα μου εδώ, είπε ο Γάλλος Σταρ. Χθες πάρα πολύ συγκινημένος και αυτός πάρα πολύ συγκινημένος και ο Κώστας Παπανικολάου φυσικά και ο αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας που το παλεύει τόσο, που το πάλευε τόσο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στις δηλώσεις του είπε ότι το αξίζουν κυρίως όλοι αυτοί οι παίκτες. Όλοι. Και αυτοί που έπαιξαν σήμερα και αυτοί που ήταν στη δωδεκάδα και αυτοί που δεν ήταν στη δωδεκάδα. Αυτοί είναι που παλεύουν όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε σήμερα εδώ. Κάτι άλλο που έκαναν τόσο ο Μπαρτζόκας όσο και ο Κώστας Παπανικολάου είναι να αφιερώσουν το τρόπαιο σε ένα από τα παλαιότερα στελέχη της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πολλοί άνθρωποι όταν θα άκουσαν χθες τις δηλώσεις του κόουτς του Ολυμπιακού αλλά και του αρχηγού θα αναρωτήθηκαν ποια είναι η κυρία Κανέλα. Γιατί είπαν και οι δύο ότι αυτό είναι για σένα, Κανέλα, μας είπε ο Κώστας Παπανικολάου. Ξέρουμε ότι δίνει τη δική σου μάχη, ότι μας παρακολουθείς. Το ίδιο είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του και πρόκειται για την Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία εργάζεται στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από το 1998 και έχει δουλέψει σε πάρα πολλά πόστα και πλέον είναι στην Διεύθυνση Εισιτηρίων της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ και αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και δεν μπορούσε να είναι ίδια χθες στο γήπεδο. Αναφέρθηκαν σε όλο αυτόν τον κόσμο που δεν φαίνεται, που δεν είναι ποτέ στο προσκήνιο, γιατί βλέπουμε τους μεγάλους πρωταγωνιστές, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που βρίσκεται πίσω από κάθε τέτοια μεγάλη επιτυχία των ομάδων, σε κάθε ομάδα. Έτσι το ίδιο συνέβη και χθες. Ο Βεζένκοφ, να πούμε ότι έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία που έχει κατακτήσει τίτλο Ευρωλίγκας και παράλληλα έχει αναδειχθεί MVP της σεζόν και του Final Four της Ευρωλίγκας, αλλά και πρώτος σκόρερ μία σεζόν στην Ευρωλίγκα. Ο Βεζένκοφ που περίμεναν οι φίλοι του Ολυμπιακού περισσότερα χθες να δουν από τον ίδιο, αλλά αν δεν ήταν και αυτοί οι παίκτες καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, μετά σκέφτεσαι ότι δεν θα ήταν και Ολυμπιακός. Ο Παπανικολάου έγινε ο μόνος παίκτης που έχει κατακτήσει τρεις τίτλους Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό, το 12, το 13 και το 26. Όπως καταλαβαίνετε, πολλά στατιστικά είναι αυτά που θα βγουν αυτή την επόμενη μέρα, που βγήκε αυτό το ουφ, η τεράστια ανακούφιση από τα στόματα των απανταχού φίλων του Ολυμπιακού και σήμερα γιορτάζει. Όσον αφορά τη διοργάνωση, Σωτήρη και Γιώργο, να πούμε ότι εξελίχθηκε ιδανικά. Δεν υπήρχαν καθόλου εντάσεις. Υπήρχε μια...

0: Δυστυχώς δεν υπήρχαν εντάσεις. Έγινε κάτι με το Μαρινάκι.
1: Δεν ξέρω πώς το είδα, είναι η Ισπανία αυτό.
2: Το κρατάω για το τέλος. Είμαι σίγουρη ότι
1: θα βάλεις το κερασάκι μετά. Περιμένουμε το κερασάκι.
2: Θέλω καταρχάς να πω για τον κόσμο ότι δεν υπήρξαν εντάσεις, ότι την Παρασκευή υπήρχαν κάποια προβλήματα με τα εισιτήρια από την Ευρωλίγκα, ωστόσο δεν δόθηκαν έγκαιρα και ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που αγχωνόντουσαν αν θα έχουν τελικά τα εισιτήρια. Χθες υπήρξε μια μικρή ένταση με έξω στην περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, όταν υπήρξαν κάποιοι που ήθελαν, προσπάθησαν να μπουν χωρίς εισιτήριο, αλλά λύθηκε. Γενικότερα εξελίχθηκε ομαλότατα αυτή η διοργάνωση, τόσο ομαλά που ο Γιάννης Αντετοκούμπο παραμιλούσε με την ατμόσφαιρα, έκανε δηλώσεις στο κανάλι της Ευρωλίγκας και είπε ότι δείτε, δεν υπάρχει πουθενά αυτό, δεν σημαίνει πουθενά αυτό στον κόσμο. Έχω πάει στο Final Four, πουθενά δεν έχει συμβεί αυτό που συμβαίνει εδώ. Πρέπει το Final Four να γίνεται κάθε φορά στην Αθήνα. Μας πάρει στο λαιμό το Γιάννης Αντετοκούμπο τώρα να διοργανώνουμε Final Four κάθε τρεις και λίγο. Και φυσικά αυτό το παρααθλητικό, παραπολιτικό μάλλον, αυτός είναι ο τίτλος.
0: Μεταξύ Μαρινάκη Δημητριάδη, αυτό λέω.
2: Μεταξύ Μαρινάκη Δημητριάδη, ένα επεισόδιο που έγινε πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ήταν όλοι αυτοί στα επίσημα φυσικά του T-Center, του Telecom Center Athens, ενώ όλοι αυτοί οι μεγάλοι παράγοντες τόσο της πολιτικής ζωής, ακόμη και αν το αρνιέται ο κύριος Δημητριάδης, αυτό υπήρξε, της παραπολιτικής μάλλον ζωής στην Ελλάδα, αλλά και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, εφοπλιστής, πιάστηκαν στα χέρια να μεταπολιλογούμε. Ναι. Αντάλλαξαν και κάποιες πολύ ωραίες εκφράσεις. Είδαμε κάποιες σκηνές να μπαίνουν άλλοι άνθρωποι ανάμεσα, έτσι να τους χωρίσουν. Και μάθαμε και κάποιες ωραίες εκφράσεις που βγήκαν από τα στόματα και των δύο. Εδώ βεβαίως αυτό που είδαμε, να πούμε ότι τι είναι. Δεν είναι τίποτε άλλο από την έκφραση, την οπτικοποίηση, αυτό που σημαίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολουθούταν από το Predator, ήταν μέσα σε αυτούς που προέκυψε ότι παρακολουθούσαν από το Predator. Εδώ και δύο χρόνια ο Βαγγέλης Μαρινάκης επιτίθεται στον Δημητριάδη μέσα από τα μέσα του, μέσα από ανακοινώσεις, ακόμα και μέσα από ανακοινώσεις που αφορούν τον Ολυμπιακό και έχει κατά διαστήματα επιτεθεί στην κυβέρνηση, επιτίθεται με έχοντας τον Δημητριάδη ως στόχο. Οπότε χθες βρέθηκαν και τα είπαν οι δυο τους σε αυτό το κλίμα.
0: Με αγκαλίτσες και φυλάκια.
2: Ναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα ανάμεσα στους δύο. Ο Δημητριάδης είναι και ο λόγος όπου ο Μαρινάκης έχει αυτή την τεράστια κόντρα με την κυβέρνηση του Κυριακού Μητσοτάκη. Και ο Δημητριάδης είναι και ο λόγος, Σωτήρη και Γιώργο, που ο Βαγγέλης Μαρινάκης λένε πολλοί ότι αυτός είναι και η αιτία που δεν έχει καλές σχέσεις με τους Αγγελόπουλους. Mm-hmm. Και όχι απλά εγωιστικά, επειδή εσείς είναι ο Δημητριάδης είναι κάθε φορά στο ΣΕΦ, είναι πολύ κοντά στους αδερφούς Αγγελόπουλους. Τον έχετε έτσι δικό σας, εγώ δεν θέλω να έχω πολλά πολλά μαζί σας, δεν είναι αυτό. Είναι business όπως είναι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι δουλειές ανάμεσα, δουλειές που δίνονται ή δεν δίνονται, κατά το δοκούν. Και αυτή ήταν η έκφραση χθες όλου αυτού του πολιτικού σκηνικού που υπάρχει και της έντασης εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια ανάμεσα στις δύο αυτές πλευρές. Εκδηλώθηκε με αυτόν τον τρόπο στα επίσημα του T-Center. Και έχει γίνει σήμερα και από χθες το βράδυ μάλλον πάρα πολύ, έτσι, έχουν γίνει viral αυτές οι εικόνες.
0: Ωραία.
1: Αλέκα, να σε ευχαριστήσουμε. Τέσσερις η ώρα αναλυτικά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Προς το παρόν κρατάμε όλα αυτά και θα συζητάμε και τις επόμενες μέρες έτσι κι αλλιώς για όλα αυτά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αλέκα.
2: Καλημέρα.
1: Αλέκα Ζουμί. Για την... εντάξει, ναι.
0: Κοίταξε τώρα, ας αφήσουμε λίγο τα αθλητικά, γιατί μας κράζουν οι φίλοι μας αεκδίδες ότι ούτε στην ΑΕΚ δεν δώσαμε τόσο χρόνο. Και να πάμε στο Ζουμί, το οποίο όχι στην
1: φανέλα,
0: Αλέκα Ζουμί, αλλά στο Ζουμί που έχει να κάνει με τα...
1: όχι λευκή σημαία.
0: Με τα πολιτικά. Ναι. Γιατί πολιτική είναι η ιστορία. Λοιπόν, κοίταξε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν... από την είδηση της ημέρας, κατά τη γνώμη μου, που είναι η σύγκρουση του Μαρινάκη με το Δημητριάδη. Να πούμε λοιπόν τι έγινε και σύμφωνα με site τα οποία εν πάση περιπτώσει εγώ είχα και πληροφορίες όπως ξέρεις από την ώρα που γινότανε μέσα από το γήπεδο, παρότι εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο αλλά το είδανε μέσα, τι έγινε μεταξύ τους τώρα και τι βγάζει και έχει σημασία ευρύτερη πολιτική. Λοιπόν, πρόσεξε. Επικαλούμε και τα παραπολιτικά που είναι φύλλα προσκύμενα ας πούμε στο κύριο Μαρινάκη και λοιπά. Έγινε πριν τον αγώνα. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού λοιπόν κατέβαινε στα επισήμων και ο Γρηγόρης Δημητριάδης που ήταν εκεί πέρα με μια συνοδεία μπράβων όπως πάντα δηλαδή γιατί έτσι κάνει τον ειρωνεύτηκε.
1: Ο Δημητριάδης τον Μαρινάκη.
0: Το Μαρινάκη. Πέρασε από μπροστά του και τον ειρωνεύτηκε. Ο κύριος Μαρινάκης δεν άφησε το πράγμα αναπάντητο και του απάντησε το έχεις παρακάνει. Το διάλογο τον διαβάζω ακριβώς μέσα από τα παραπολιτικά. Σε κανονική χώρα θα ήσουν φυλακή με τα εγκλήματα που έχεις κάνει κατά της δημοκρατίας. Είσαι πίσω από όλη τη διαφθορά τα τελευταία χρόνια και θα βάλεις εσύ φυλακή τον κόσμο του Ολυμπιακού. Του απαντάει ο Δημητριάδης, θα σας βάλω όλους φυλακή, θα δεις. Είπε ο Δημητριάδης στο Μαρινάκη. Και ο άλλος αμέσως αντιτείνει. Είσαι ελεηνός, τέτοια μέρα να προκαλείς κιόλας, αρκετά σε ανέχτηκα, του είπε ο κύριος Μαρινάκης. Στη συνέχεια ο Δημητριάδης έφτισε προς το μέρος των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Βέβαια, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Καραπαπάς, του είπε: έχεις 150 οικογένειες ρε κοριέ, τον είπε κοριό, στα δικαστήρια, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα και απειλείς. Θα πάτε φυλακή, θα δεις, το απάντησε στον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης, και του τελείωσε: εσύ θα μας βάλεις φυλακή ρε κοριέ, δεν σέβεσαι την ημέρα, δεν σέβεσαι τίποτα. Αυτή έγινε η ιστορία και μετά πιαστήκανε στα χέρια, εμπλάκησαν και τα φουσκωτά παιδιά που είναι γύρω τους δεξιά και αριστερά και έγινε αυτό το νταβαντούρι.
1: Και σκιστική φανέλα. Λοιπόν, και μετά εμφανίστηκε με μια μαύρη.
0: Το θέμα λοιπόν είναι κατά τη γνώμη μου πέραν του κουτσομπολιού άκρος ενδιαφέρον γιατί έχει και πολιτικές παρεμπίπτοντα θέματα. Δηλαδή, κοίταξε τώρα, είναι μια σειρά πραγμάτων που παίζονται σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί και ο κύριος Μαρινάκης βεβαίως έχει σκληρύνει τη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και ανεξαρτήτως του κύριου Δημητριάδη. Αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Δημητριάδης θεωρεί μάλλον ο κύριος Μαρινάκης ότι ο κύριος Δημητριάδης ήταν πίσω από το Predator και όπου παρακολουθούνταν ο κύριος Μαρινάκης και η ζωή του αυτό είναι και σοβαρή αιτία για το... θα το δούμε και στις υπόλοιπες. Πάντως να πούμε ότι η σχέση του κυρίου Μαρινάκη με την οικογένεια Μητσοτάκη έχει διακοπεί εδώ και καιρό και όχι με όλη την οικογένεια. Για παράδειγμα με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και με το σύζυγό της έχει πολύ καλές σχέσεις. Έτσι για να δώσουμε όλο το κλίμα.
1: Με τον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα παλιότερα που είχε βγάλει το βήμα κάτι για τα Τέμπη είχαμε μάθει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε στείλει και κόσμο στον κύριο Μαρινάκη για να μην τον χτυπάει.
0: Ναι, ναι. Έχουν γίνει προσπάθειες πολλές να αμβλυνθούν αυτές οι...
1: Λοιπόν, στο Box Delivery App κερδίζεις πολλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και να γεμίζεις μπόνους που εξαργυρώνεις ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου. Κάθε μία... Κάθε μία, κάθε φορά.

0: Αυτά μέχρι εκεί, τώρα δεν χρειάζεται άλλο. Τα δώσαμε όλο το ρεπορτάζ και από την αθλητική του και από την πολιτική του σκοπιά και από την παραπολιτική του, οπότε δεν χρειάζεται να μείνουμε άλλο σε αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη σκηνή.
1: Στη σκηνή. Και θα φανεί και το, από το χειροκρότημα.
0: Θα φανεί το χειροκρότημα. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Πάντως είναι εβδομάδα, έχουμε μπει σε εβδομάδα έντονων διεργασιών πολιτικά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν σταματάει αυτό και ναι. Νομίζω ότι τώρα θα δούμε πάρα πολλά γεγονότα να εκτυλίσσονται.
1: Θα και... δούμε πώς θα κυλήσει. Πάντως δεν μένουμε χωρίς ρεπορτάζ.
0: Όχι, πώς. Έχει... Γιατί να μείνουμε χωρίς
1: ρεπορτάζ. Το πολιτικό ρεπορτάζ αυτές τις ημέρες είναι στα πόδια.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: '91 και 4.

Το Box Delivery App τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μία παραγγελία που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη. Και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται.

0: Γιώργο, πάμε λίγο στο καθημάς που λέμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται τώρα, για να τα πιάσουμε ένα-ένα έτσι πολιτικά.
1: Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε?
0: Από τη Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο κόμμα του λαού, το Λαϊκό Κόμμα. Αν δεν από εκεί, έτσι ιεραρχικά. Εμείς είμαστε θεσμικοί.
1: Έτσι, να το λέμε αυτό.
0: Είμαστε θεσμικοί.
1: Έτσι. Κοίταξε τώρα, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα και από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Έχουν αρχίσει να βάλουν εναντίον του Σαμαρά.
0: Πάνε να τον απαξιώσουν.
1: Ναι, ναι, πάνε να τον απαξιώσουν. Από την άλλη, κάποιοι λένε ότι περιμένει να δει τι θα γίνει με την Καριστιανού, τι θα γίνει με τον Τσίπρα και στη συνέχεια μέχρι τον Ιούνιο. Και να δούμε τι θα κάνει. Συνεργάτη του Σαμαρά είπε ότι όταν λέει κάτι ο Σαμάρας, το κάνει. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι προσδοκίες και ευελπιστούν στους παραπονούμενους εκεί να κάνουν το κόμμα τελικά. Η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται, προσπαθεί να τον απαξιώσει. Αναφορικά με την Καριστιανού πιστεύουν ότι δεν θα μπορέσει να δώσει μάχη τόσο σκληρή και τόσο πολιτική ώστε να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία ιδιαίτερα πράγματα, πολλά ποσοστά. Και για τον Τσίπρα έχουν αποφασίσει ότι θα επιστρέψουν στο 15-19. Capital control και τα λοιπά, κάπως έτσι ας πούμε.
0: Απέξουν με τον αντιπαραθετηθούν με το παρελθόν πάλι.
1: Με το παρελθόν, ναι. Τουλάχιστον ως τώρα αυτό είναι γνωστό. Ότι θα γυρίσουν το χρόνο πίσω πάλι. Θεωρούν ότι είναι μια συνταγή που είχε πετύχει. Οπότε μπορεί να πετύχει και τώρα. Δηλαδή ότι η Ελλάδα ιδρύθηκε το 2015, τα capital control, ότι ήταν μια συμφορά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και θα προσπαθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Για την Καριστιανού πιστεύουν ότι δεν θα μπορέσει να έχει έτσι πολιτικά επιχειρήματα ώστε να μπορέσει να αποσπάσει ένα κομμάτι. Του Σαμαρά φοβούνται.
0: Ναι, γιατί εκεί θα χτυπήσει στην καρδιά. Ναι, όσο βέβαια, είναι και τρία και τέσσερα και πέντε, ας πούμε, να χάσουν
1: είναι,
0: το Σαμαρά.
1: Είναι
0: το
1: και
0: χάσουν.
1: Τον πόνους, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, Σαμαράς μπορεί να του κόψει τον πόνου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην του κόψει την πρωτιά.
0: Απλά είναι και το θέμα, Γιώργο, ότι μέσα από το Σαμαρά θα χάσουν αυθεντικού ψηφοφόρου.
1: Στην καρδιά, ναι, που είπε, στην καρδιά.
0: Γι' αυτό φοβούνται.
1: Και φοβούνται βέβαια και τα ποσοστά τη πρώτη Κυριακή. Γιατί θέλουν να πρωταγωνιστούν. Το έχει πει παλιότερα. Ότι θέλει να
0: ποιος θα έχει, ναι, ποιος θα είναι στη μέση.
1: Ναι, θέλουν δηλαδή να πάνε όσο πιο πάνω γίνεται, έτσι ώστε να μπορούν να είναι πρωταγωνιστές. Και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες, αυτό που έλεγαν παλιότερα, όσες Κυριακές χρειαστεί κτλ. Τώρα αρχίζουν λίγο να το ρίχνουν αυτό και να μιλούν για την πρώτη Κυριακή για να συσπηρώσουν τον κόσμο. Και αν δεν θέλει ο Ανδρουλάκης, μπορεί να δουν και μπροστά το Βελόπουλο. Τελικά, από ό,τι φαίνεται. Αρκεί δηλαδή να είναι αυτό. Και μάλιστα σε ένα νομοσχέδιο, σε ένα σχέδιο νόμου, πέρασαν και μια διάταξη για την ΕΕΠ. Ότι θα μπορούν να έχουν κάποιους υπαλλήλους δικούς τους, οι οποίοι όμως θα υπερβαίνουν την κυβερνητική θητεία. Δηλαδή αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για το σκάνδαλο υποκλοπών ειδικών.
0: Για την επόμενη μέρα, ναι. Φοβούμενοι το.
1: Ναι, φοβούμενοι
0: αυτό είναι δήλωση ήττας.
1: Ναι, ναι.
0: Δήλωση ήττας είναι. Ναι. Οι κινήσεις όλες αυτές, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι στην ουσία, επειδή φοβούνται ότι θα χάσουν, πάνε να κλείσουν όλα τα κανάλια με τέτοιο τρόπο για να μην βγουν πράγματα την επόμενη μέρα και να υπάρχουν οι άνθρωποι τους μέσα στο σύστημα. Πάντως, Γιώργο, εκείνο που επίσης εγώ συμπληρωματικά κατάλαβα και από το μήνυμα του Πρωθυπουργού χθες, το Κυριακάτικο, που έχω την αίσθηση ότι πάει για. Θέλει, δεν ξέρω αν θα του βγει, θέλει να πάει σε εκλογές τελικά, εξαντλώντας τη θητεία, να πάει στο 27, ενώ όλες οι ενδείξεις μιλούσαν για κίνηση αμέσως μετά το Σεπτέμβριο. Τώρα βλέπω ότι το ψάχνει, ας πούμε, να κλείσει όλες τις υποθέσεις.
1: Είναι ναι. Να πάει πιο πίσω μπορεί, να έχει χρόνο να κλείσει.
0: Για να έχει χρόνο και να, εν πάση περιπτώσει, έστω και αν είναι κρυμμένες κάτω από το χαλί, να πάει με όσο γίνεται πιο καθαρό πεδίο στις εκλογές. Δεν ξέρω αν θα του βγει, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο και αν είχε κυριαρχία πολιτική στα και κυρίως επικοινωνιακή όλα αυτά τα χρόνια, το τελευταίο διάστημα δεν ελέγχει την ατζέντα. Σέρνεται πίσω από την ατζέντα που του την ανοίγουν άλλοι.
1: Αλλά ξέρεις τι όμως, είναι ότι αυτό έχει ξαναπεί και τις προηγούμενες μέρες, το έχουμε πει στην εκπομπή. Ότι επειδή έχει μπροστά του τα σκάνδαλα αυτά, προσπαθεί να τα κλείσει έστω προτάσσοντας την οικονομία ή προσπαθεί να παίξει με άλλα θέματα, κυρίως την οικονομία, όπως και το κυριακάτικο μήνυμα, όπως και στη ΔΕΘ που θα πάει από κάτω πονηρά, προσπαθεί να περάσει, είδες, ο νόμος Πλωρίδη με την Ευρωπαία.
0: Επίσης, ναι, είναι και αυτό στην ίδια λογική.
1: Δηλαδή αρχίζει ένα-ένα, αν μπουν στη σειρά, να δείχνουν ότι πάει να καλύψει τα νότα του, είτε γιατί μπορεί να χάσει, είτε γιατί μπορεί να μην είναι στα ποσοστά που θα ήθελε. Οπότε να έχει δεμένο το γάιδαρο που λέμε, έτσι λαϊκά, να δέσει το γάιδαρο του και μετά να δει τι θα κάνει. Τώρα, αν αυτό. Και πλέον έχω αρχίσει να πιστεύω προσωπικά, Σωτήρη, ότι δεν νοιάζουν πια τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όσο να διασφαλίσει ότι δεν θα είναι στο ειδικό δικαστήριο. Γιατί
0: ναι,
1: εδώ πια δεν είναι πολιτικό, είναι προσωπικό. Είδαμε και χθες στο γήπεδο τι έγινε, ρε κοριέ, ρε έτσι, ρε αλλιώς. Εδώ έχει φουντώσει το πράγμα τώρα. Για σκέψεις να αρχίσουν τώρα τα δημοσιεύματα από σήμερα και, και οι αποκαλύψεις και όλα αυτά. Πώς να σταθεί, είναι και αυτό. Και να μην μπορέσει να σταθεί, να έχει δέσει το γάιδαρο του, να έχει εξασφαλίσει ότι.
0: Πάντως, ρε Γιώργο, τώρα έτσι το λέω, ας πούμε, και φωναχτά να τα ακούσουν κι άλλοι. Ανέφερε στην υπόθεση αυτή την προσπάθεια που κάνει με την ΕΕΠ για τις μετατάξεις και για να μεταθέσει υπαλλήλους πλήρως ελεγχόμενους για να κρατηθούν για 7 ετία. Είπες για την κόντρα που υπάρχει και για τον νόμο που έφερε ο Φλωρίδης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ειρήστο εν παρόδο έχει διαμαρτυρηθεί στα κοινοτικά όργανα. Δεν έχει κοπεί αυτό. Όμως εγώ λέω και το λέω φωναχτά. Δηλαδή τα καθεστώτα, τι άλλο θα κάνουν? Αυτή η αυταρχικότητα, η έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς και όλα αυτά που γίνονται και που ζούμε. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, οι αυταρχικές κυβερνήσεις οι οποίες έχουν βγει με πραξικοποιήματα ή με όποιους τρόπους, τι διαφορετικό κάνανε από αυτό. Δηλαδή εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα. Με συγχωρείς, σε έχουν συλλάβει με δεκάδες γίδες στην πλάτη, δηλαδή δεν είναι μία. Σε έχουν συλλάβει, έχεις αποκαλυφθεί και δεν έχεις ντροπή και σχήνη να παραιτηθείς, να δώσεις, ας πούμε, να απευθυνθείς στο λαό και να του πεις συγγνώμη ρε παιδιά, έγινε κάτι, ας πούμε, το οποίο δεν το ελέγξαμε, μας ξέφυγε. Δηλαδή, μπας περιπτώσει, και αφήνεις τώρα και κοιτάει με χίλιους δυο τρόπους να γαντζωθεί στην εξουσία και στην καρέκλα και έχει βάλει όλους αυτούς. Τι ακριβώς κάνουν τα καθεστώτα, δηλαδή, ακριβώς αυτό αναρωτιέμαι, τι παραπάνω.
1: Έτσι είναι. Τι κάνουν τα καθεστώτα? Και να ζητήσει συγγνώμη. Εδώ σου λέει, μιλάς για σκάνδαλο. Λες για το Φλωρίδη και για τον νόμο ή για την ΕΕΠ ή για αυτό που έγινε στο γήπεδο ή οτιδήποτε άλλο. Είσαι τοξικός. Είσαι τοξικός. Δεν σε ακολουθώ. Εγώ θα μιλήσω για την οικονομία, σου λέει. Σταθερότητα, οικονομία, θα πάμε καλύτερα. Ποιος άλλος? Ποιος άλλος να συγκριθεί με το Μητσοτάκη? Ποιος να χτυπήσει το τηλέφωνο 3 ώρα? Ποιος θα το σηκώσει? Και το απάντησε ο Σαμάρας πάνω σε αυτό.
0: Ναι, ότι εντάξει, αλλά.
1: Ξύπνησαν, τον πήραν τηλέφωνο.
0: Αυτά είναι εφιολογήματα, Γιώργο. Η ουσία είναι μία. Ότι είσαι μία αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία η οποία έχει κάποιους κανόνες. Τους κανόνες αυτούς δεν τους τήρησες, τους παραβίασες όλους. Το σύνταγμα της χώρας σου. Και μέσα σε αυτό το πράγμα δεν υδρώνει τα αυτή κανενός.
1: Φαίνεται πως δεν υδρώνει το αυτή κανένας.
0: Πάμε λοιπόν και στα υπόλοιπα έτσι. Τι έχουμε, Νικολέτα, έχουμε χρόνο? Να πάμε λοιπόν, ωραία, Πασόκ.
1: Πασόκ.
0: Για πάμε
1: και
0: λοιπόν.
1: Και εκεί μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Για να δούμε εκεί την ατμόσφαιρα.
1: Και εκεί υπάρχει ένας φόβος για το κόμμα Τσίπρα. Πιστεύουν ότι... παρατήθηκε και ο Τζιώτης.
0: Το Πασόκ αυτό τον εφιάλτιζει τώρα. Το Τσίπρα τη σκέφτεται, γι' αυτό ζει. Έχει διαμορφώσει την πολιτική του πάνω σε αυτό.
1: Παραιτήθηκε και ο Τζιώτης από το Πασόκ. Το Πασόκ εκείνο ζει σε αυτόν τον αστερισμό. Περιμένει να δει τι θα κάνει. Βλέπει ο Ανδρουλάκης ότι δεν του βγαίνει. Εκεί υπάρχει ένας εκνευρισμός. Και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα το χειριστούν. Πάντως, αυτό που λένε είναι ότι η Μητσοτάκης προσπαθεί να βάλει το δίλημα, η Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Αλλά δεν φαίνεται να του βγαίνει αυτό. Έτσι δηλαδή θα το παίξει αυτό το δίλημα. Ο Ανδρουλάκης, αλλά ο Τζιώτης είπε, άμα είναι να ψηφίσουμε Πασόκ και να ξυπνήσουμε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τι να καθίσουμε να κάνουμε.
0: Για Τσίπρα πάει και αυτός.
1: Λογικά ναι. Λογικά, ναι. Ο οποίος Διώτης ήταν και υποψήφιος πρόεδρος με τον Πασόκ.
0: Και υποψήφιος πρόεδρος και δήμαρχος ήταν και πολλά ήταν. Ναι, ναι, ναι. Με, το, με τη στήριξη του Πασόκ. Έχει ιστορική σχέση με το
1: χώρο. Και με τη στήριξη του Πασόκ. Αλλά εντάξει, όποιος είναι πρόεδρος, υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ, μπορεί να πάει και καβόλου. Στον Σοβερδό. Υπάρχει... Λέγε, θα με πάρετε με το φέρετρο από τον Πασόκ.
0: Υπάρχει μια φημολογία.
1: Δηλαδή.
0: Ότι, εν πάση περιπτώσει, έχει κρατήσει στη φαρέτρα του το Πασόκ την υπόθεση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Υπάρχει μία, σέρνεται λίγο αυτό το Σαββατοκύριακο, ότι ενδέχεται να μήπως την καταθέσει για να κόψει τη φόρα του Τσίπρα και την επικοινωνιακή.
1: Όχι, σήμερα, αυτό. Αύριο.
0: Ξέρω εγώ. Υπάρχει μία κάτι. Τώρα ξέρω εγώ. Δεν θέλω να το πιστέψω, δηλαδή, ότι θα εκδηλώσει και το φόβο του με. Τόσο φανερά πια, αν κάνει αυτή την κίνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Καταρχάς δεν του φτάνουν οι.
0: Καλά, πρέπει να υπάρχουν πρόθυμοι, δεν υπάρχει. Δεν σου λέω αν θα το, τι θα του πούνε. Λίγο πολύ το λένε και τα άλλα τα κόμματα. Η ζωή, ας πούμε, Κωνσταντοπούλου, είναι λογικό, θα του στηρίξει. Ασχέτως το αυτό. Ο Βελόπουλος θα του στηρίξει. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι θα κάνει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πάντως είναι κατατεθειμένη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε σε πρόταση δυσπιστίας σε προγενέστερο.
1: Δηλαδή, μήπως το ενεργοποιήσει αυτό το.
0: Ναι, λέω, μήπως προσπαθεί να πάρει λίγο τα φώτα της δημοσιότητας από πάνω από αυτό που φοβάται, ας πούμε.
1: Και
0: για να δημιουργήσει αντιπερισπασμό. Δεν ξέρω, το λέω γιατί κυκλοφορεί. Απλά το μεταφέρω, δεν έχουμε περισσότερη πληροφόρηση, εγώ τουλάχιστον δεν έχω, αλλά αυτή η πληροφόρηση υπήρχε.
1: Α, μήπως το κάνει έτσι, αλλά δεν ξέρω τώρα αν θα δοθούν και άλλες ευκαιρίες, φαντάζομαι, είτε στο Πασόκ είτε αυτό, για να κάνει αντιπολίτευση στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε και να το κάνει, δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει και κατά πόσο και πώς θα λειτουργήσει, δηλαδή πώς θα λειτουργήσει και ανάποδα. Δεν ξέρω. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχει εκεί μια σύνδεση. Δηλαδή φεύγει κόσμος από το Πασόκ προς τα εκεί το τελευταίο διάστημα. Να δούμε τώρα αν θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Αλλά τώρα με όλα αυτά θα δούμε και πώς θα αντιδράσει και ο κόσμος. Έτσι δεν είναι, δηλαδή. Μπορεί να γίνονται πράγματα, μπορεί να λέμε, να κάνουμε, αλλά και ο κόσμος δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αντιδράσει. Δηλαδή, ξέρεις, ακούς, ας πούμε, και κοπελίτσες που σου λέει ότι έχει δίκιο η Λατινοπούλου, πρέπει να είμαστε περιποιημένες. Έτσι λένε κάποιες κοπελίτσες. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο πιάνουμε και αυτό της ακροδεξιάς. Δηλαδή βλέπουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ, λέμε το Πασόκ, λέμε ο Τσίπρας, λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέμε Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ξέρουμε τελικά και αυτοί όλοι του καναπέ που θα κατευθυνθούν.
0: Ναι, εντάξει, αυτός ο χώρος όμως, αυτός ο χώρος ευρύτερα, Γιώργο, είναι οριοθετημένος. Ναι. Κινείται μεταξύ 19, 20, 21, 22 εκεί μέσα, όλος μαζί. Με τη μία ή άλλη παραλλαγή του, έτσι, θεωρώ ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Έχουν κάποια ποικιλομορφία. Άρα αυτή είναι η δεξαμενή, δηλαδή δεν πιστεύω ότι... Μιας και τον έφερε σου, την κυρία Λατινοπούλου μπορεί να εκφράσει, ας πούμε, με αυτή τον ακροδεξιό οχετό που βγάζει, ας πούμε, ότι μπορεί να εκφράσει, ξέρω εγώ, μια κοινωνία και να
1: τους... Ξέρεις γιατί στο είπα, γιατί με αυτόν τον ακροδεξιό οχετό όμως έγινε προβουλευτρία.
0: Εντάξει, αυτό θα σε πάει.
1: Θα μου πεις ευρωεκλογές, πιο χαλαρά.
0: Θα σε πάει σε μέχρι ένα σημείο, πόσο περισσότερο εκεί μεταξύ τους. Αλλού παίζεται, κατά τη γνώμη μου, το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν παίζεται εκεί, γιατί η όλη προσπάθεια που γίνεται είναι όλοι αυτοί να μειώσουν τη δυναμική, όποια δυναμική έχει, για να μην, του Βελόπουλου, γιατί ο Βελόπουλος, όπως θυμάσαι, τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον ένα-δύο χρόνια, είχε παγιωθεί μεταξύ 10 και 12% σε απήχηση, δημοσκοπικά λέω τώρα. Και αυτό υπήρχε. Αυτοί λοιπόν μπαίνουν μέσα σε αυτό το χώρο, γιατί και οι Καριστιανού, ας πούμε, θα τον... κορφολογήσει από εκεί.
1: Η Καριστιανού, μάλιστα, από όσο γνωρίζουμε τον προγραμματισμό του κόμματός της, επειδή ο Βελόπουλος είναι που κυριαρχεί στη Βόρεια Ελλάδα και σε μερικές περιοχές είναι και πάνω από τη Νέα Δημοκρατία, θα κινηθεί πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα η ίδια με περιοδίες εκεί δηλαδή που είναι ο Βελόπουλος, η Νέα Δημοκρατία που φαίνεται ο Βελόπουλος να είναι ισχυρός, και μετά θα κατέβει Αθήνα, νησιά, Κρήτη κτλ. Αλλά πρώτα θα αρχίσει από εκεί, από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα θα μου πεις είναι Θεσσαλονικιά, εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να πάει στην Κρήτη και μετά να πάει στη Θράκη.
0: Εντάξει, αυτοί είναι οι σχεδιασμοί τους, αλλά στην ουσία ξέρουμε ότι γενικώς από την Θεσσαλία, από τη Λάρισα και πάνω, είναι άλλη εικόνα ως προς τις επιλογές των πολιτών. Δηλαδή υπάρχουν, είναι πιο ισχυρά κάποια κόμματα. Δηλαδή έχει μεγάλη δύναμη εκεί πέρα ο Βελόπουλος και έχει καταγραφεί και ακόμα και στις εκλογές που γίναν τις τελευταίες φάνηκε αυτό. Οπότε εντάξει, αυτού τακτικές, δεν είναι περίεργο που γίνεται.
1: Να δούμε τι θα γίνει και με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους που πίστεψαν το Μητσοτάκη, μικρομεσαίοι, με την προκαταβολή φόρου και αυτά που τους έλεγε διάφορα. Έτσι και με το αφορολόγητο και με αυτά.
0: Κοίταξε, οι αγρότες περνάνε το δικό τους Γολγοθά. Αυτό το, γιατί δεν είναι, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αυτή τη στιγμή, μιας και το αναφέρεις, έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτοί που είχαν το προβλήματα, οι περιοχές που είχαν προβλήματα με τον αυθόδη πυρετό και με όλες αυτές τις ασθένειες, έχουν σφαγιαστεί τα κοπάδια τους, δεν έχουν αντικαταστήσει τίποτα και μιλάμε τώρα για ένα χρόνο πριν.
1: Και έτσι, τα χρέη τρέχουν. Στον
0: τα χρέη τρέχουν, δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις, δεν μπορούν να κάνουν, δηλαδή οι άνθρωποι είναι σε κατάσταση απελπισίας. Μην κοιτάς που το κράτος των Αθηνών δεν το έτσι βλέπει αυτό το πράγμα και το περνάει.
1: Έχουν φτάσει να παίρνουν οι τράπεζες, να μπαίνουν στους λογαριασμούς και να παίρνουν το επίδομα τέκνου. Από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους έχουν φτάσει σε τέτοια σημεία.
0: Γι' αυτό λοιπόν εκεί πέρα δεν είναι το παιχνίδι, είναι, παίζεται σε επίπεδο επιβίωσης κάποιων κοινωνικών ομάδων και το ίδιο μαρτύριο τώρα μεθοδικά και σταδιακά περνάει και η περιοχή της Λέσβου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με όλη την αυτή, διότι εκεί γίνονται καθημερινά τέτοια φαινόμενα. Και λέω, το κράτος των Αθηνών νομίζει ότι ζει, και το κράτος του κυρίου Μητσοτάκη βεβαίως ζει την Ιρβάνα του. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω.
1: Και οι μικρομεσαίοι όμως είχαν στηρίξει τον κύριο Μητσοτάκη προεκλογικά.
0: Όλη η Ελλάδα τον στήριξε τώρα. Θα ξεχάσουμε, όλη η Ελλάδα είναι μπλε, φωνάζανε και πανηγυρίζανε τώρα. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, αυτά μεταλλάσσονται. Γίνονται, οι αλλαγές συμβαίνουν αυτά. Για κάποιο λόγο κάποιοι θίγονται, κάποιες κοινωνικές ομάδες ευνοούνται περισσότερο. Αυτά όλα θα καταγραφούν. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται πλέον στην κοινωνία ότι, και στη συνείδηση του λαού, ότι αυτή η κατάσταση έχει τελειώσει που λέγεται μητσοτακισμός. Και το λένε και οι ίδιοι, δηλαδή ό,τι και να απαξιώνουν από τον κύριο Σαμαρά, όταν ο κύριος Σαμαράς λέει ότι το πρόβλημά μου, πρώην πρωθυπουργός, γέννημα θρέμα του κόμματος είναι, και ο κύριος Καραμανλής το λέει με άλλο τρόπο, ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι η δεξιά, το πρόβλημα είναι ο Μητσοτακισμός, το κράτος του Μητσοτάκη. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή που πέσεται. Και το ξέρουμε για όλους αυτούς τους λόγους, τους οποίους ζούμε και καθημερινά.
1: Σαμαράς μάλιστα θα είναι την Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην ομιλία του Καραμαλή, εκεί που θα παρουσιάσουν το βιβλίο του Φίλη. Θα είναι εκεί ο Καραμαλής, θα μιλήσει και θα είναι εκεί ο Σαμαράς. Μάλιστα ο Σαμαράς είχε πει ότι πόσο θα ξεφτιλίζει τους θεσμούς η Νέα Δημοκρατία. Η έρημη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η επίθεσή του στη Βουλή ήταν επίθεση στο Μητσοτάκη.
0: Ναι, εκεί είναι το.
1: Έτσι, δηλαδή μίλησε ως αρχηγός κόμματος αντιπολίτευσης.
0: Βέβαια.
1: Όχι ως κάποιος που είναι απλά Νέα Δημοκρατία, ότι το DNA είμαι εγώ. Αυτό τους είπε, κάτι τέτοιο δηλαδή, αυτά που είπε. Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε στο. Ναι, ήθελα να προσθέσει κάτι.
0: Όχι, να ρωτήσω την Νικολέτα, αν έχουμε χρόνο. Γι' αυτό δεν ήθελα να προσθέσω.
1: Πάμε στο ένθετο Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Περισσότερο από 100 τρισεκατομμύρια βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί αποτελούν το ζωντανό οικοσύστημα με το οποίο συμβιώνουμε από τη στιγμή της γέννησής μας ή και νωρίτερα. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Αθανάσιο Τσακρή, καθηγητή μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Τσακρή, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι είναι το μικροβίωμα και ποιο ρόλο διαδραματίζει η ισορροπία καλών και κακών μικροβίων στον οργανισμό, στη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας, αλλά και στην άμυνά μας απέναντι στους ιούς?
2: Το μικροβίωμά μας είναι μια οντότητα την οποία όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε τη μεγάλη σημασία που έχει για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας. Το μικροβίωμα είναι το σύνολο όλων των μικροοργανισμών, όχι μόνο βακτήρια, αλλά και μύκητες και ιοί που ζουν φυσιολογικά μέσα και πάνω στο σώμα μας, κυρίως που τα βρίσκουμε, είναι κυρίως στο έντερο, αλλά υπάρχουν και στο δέρμα, στο στόμα, σε πολλές κοιλότητες του ανθρώπινου σώματος. Έτσι πραγματικά συμβιώνουμε με τα μικρόβια μας και πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι τα κύτταρα, τα μικροβιακά με τα οποία συμβιώνουμε, είναι περισσότερα από τα δικά μας, τα, όπως λέμε, τα ευκαριωτικά κύτταρα, τα ανθρώπινα κύτταρα. Είναι περίπου, όπως υπολογίζεται από τελευταίες μελέτες, 10 φορές περισσότερα τα μικροβιακά κύτταρα από τα δικά μας τα ευκαριωτικά κύτταρα. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλο ρόλο παίζει αυτή η συμβίωση και πόσο επηρεάζει πάρα πολλές σημαντικές λειτουργίες που όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε την αξία της, του να υπάρχει αρμονία στην συμβίωση αυτή που υπάρχει μεταξύ μικροβιώματος και δικών μας ευκαριωτικών κυττάρων και ιστών. Το μικροβίωμα μας βοηθάει σε πάρα πολλές όπως είναι σε πάρα πολλά πράγματα, όπως είναι η πέψη και ο μεταβολισμός. Βοηθάει δηλαδή, τα μικρόβια βοηθάνε τη διάσπαση τροφών και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Έχει πολύ μεγάλο ρόλο στο νοσοποιητικό μας σύστημα. Υπολογίζεται ότι 70% του νοσοποιητικού μας συστήματος οφείλεται στα μικρόβια, βασίζεται στα μικρόβια, τα οποία εκπαιδεύουν την άμυνα του οργανισμού και τα προστατεύει από δυνητικά παθογόνα, μικρόβια και βακτήρια. Παράγει ουσίες όπως είναι βιταμίνες και λιπαρά οξέα που είναι ωφέλιμα για το έντερο. Και παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό που λέμε στον άξονα εγκεφάλου εντέρου. Επηρεάζει τη διάθεση και την πνευμονή μέσω αυτού του άξονα που όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε τη σημασία που έχει. Τι το επηρεάζει, να δούμε καταρχάς τι το επηρεάζει το μικροβίωμά μας. Η διατροφή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όλο και περισσότερο κατανοούμε τη διασύνδεση διατροφής με μικροβίωμα, με τον υπάρχουν καλά μικρόβια, όπως λέμε, στο μικροβίωμά μας. Όπως οι φυτικές ίνες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η λήψη αντιβιωτικών επίσης ένας παράγοντας που μεταβάλλει τη σύσταση του μικροβιώματος. Ένας από τους λόγους που πρέπει να αποφεύγουμε την αλόγιστη χρήση των αντιβιωτικών και εκεί που δεν χρειάζεται να πάρουμε αντιβιωτικά είναι όχι μόνο γιατί αναπτύσσονται ανθεκτικά μικρόβια, αλλά γιατί αλλάζουμε και τη σύσταση του μικροβιώματός μας. Αλλά και άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής, αλλά και με το περιβάλλον, το άγχος, ο ύπνος, όλα αυτά έρχονται να επηρεάσουν ομοιόσταση, όπως τα λέγαμε, του μικροβιώματος. Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τροφές, τρόφιμα με φυτικές ίνες, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης. Τα δημωμένα τρόφιμα επίσης παίζουν ρόλο, όπως είναι το γιαούρτι, το κεφίρ, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην. Έχουν προβιωτικά τα οποία βοηθάνε στην σωστή αναλογία των μικροβίων τα οποία χρειάζεται το μικροβίωμα. Να περιορίσουμε τις υπερεξεργασμένες τροφές. Τις υπερεξεργασμένες τροφές συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο το πόσο μπορούν να αλλοιώσουν αυτή την ομαλή λειτουργία του μικροβιώματος. Και αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως, ο καλός ύπνος, το λιγότερο άγχος είναι παράγοντες που επίσης όλες οι μελέτες συνδύνουν ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο μικροβίωμά μας και κατ' επέκταση στη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος.
1: Τι είναι το τεστ χαρτογράφησης και ανάλυσης του ανθρώπινου μικροβιώματος? Ποιος ο στόχος του και πότε έχει ένδειξη να γίνει σε ένα άτομο, κύριε Τσακρή?
2: Σήμερα υπάρχουν πέρα από τις ερευνητικές μελέτες που γίνονται για την χαρτογράφηση του μικροβιώματος, αυτό ακριβώς υπάρχουν μέθοδοι μοριακές σήμερα που μπορούν να μας χαρτογραφήσουν τι μικρόβια έχει το μικροβίωμά μας και σε τι ποσότητα υπάρχουν αυτά τα μικρόβια. Μπορεί να γίνει πια όχι μόνο για ερευνητικούς λόγους, υπάρχει και δυνατότητα σήμερα και για διαγνωστικούς λόγους, να μπορούμε να δούμε την σύσταση του μικροβιώματός μας και ανάλογα με το τι διαταραχές υπάρχουν, που όπως είπαμε συνδέονται με πολλά νοσήματα, οι κακοήθειες με αυτόνομες νοσήματα, με την λειτουργία του νοσοποιητικού μας συστήματος. Όταν ξέρουμε ακριβώς, όταν χαρτογραφήσουμε το μικροβίωμά μας, έχουμε ακόμα περισσότερες δυνατότητες να μπορούμε να κάνουμε τις σωστές διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν να αποκαταστήσουμε το μικροβίωμά μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε τα πραγματικά ωφέλιμα μικρόβια στο μικροβίωμά μας, τα οποία θα μας κατά κάποιο τρόπο θα μας δημιουργήσουν την κατάλληλη υποδομή, θα μας προφυλάσει από διάφορα νοσήματα του νοσοποιητικού συστήματος, κακοήθειες, πλεγμονές και άλλα νοσήματα που συνδέονται σήμερα πια όλο και περισσότερο με την ομαλή λειτουργία του.
1: Πού μπορεί να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και ανάλυση του μικροβιώματος και πόσο αξιόπιστος είναι?
2: Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι όλο και πιο ακριβείς και πιο αξιόπιστες. Υπάρχουν μεθοδολογίες που βασίζονται σε αυτό που λέμε Next Generation Sequencing. Μπορούν να μας χαρτογραφήσουν ακριβώς το γενετικό υλικό των μικροβίων, των μικροοργανισμών που υπάρχουν στο έντερό μας, για παράδειγμα, και σε άλλες κοιλότητες του ανθρώπινου σώματος. Οι μέθοδοι γίνονται όλο και περισσότερο αξιόπιστες και μπορούμε να έχουμε όλο και περισσότερο λεπτομερέστερη καταγραφή του μικροβιώματός μας, ώστε μια αναλυτική στη συνέχεια ανάλυση του να μας δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες για το πώς στη συνέχεια πώς μπορούμε να παρέμβουμε κατά κάποιο τρόπο με τη δίδα και με άλλους τρόπους, ώστε να αποκαταστήσουμε κάθε δυσλειτουργία του.
1: Κύριε Τσακρή, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε για τις ομιλίες που είμαστε καλά.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
5: Η ώρα είναι 11.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
6: Με τον Brent να διαμορφώνεται στα $97.69 και το αμερικανικό αργό στα $90.85 το βαρέλι. Νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με ποσοστό 27,1% και 17 έδρες στη Νέα Βουλή. Στη δεύτερη θέση το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες. Άνοδο κατέγραψε το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, το οποίο εξασφαλίζει 8 έδρες, ενώ στη Βουλή εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν δίνει ξεκάθαρη κυβερνητική εικόνα, καθώς κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία. Γεγονός που οδηγεί σε πολιτικές διαβουλεύσεις στο επόμενο διάστημα. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών μαζί με επιτροπές στήριξης στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλέγου Αθηνών στη 1 το μεσημέρι. Επίσης, στο Αιγινήτιο νοσοκομείο διακομίστηκε ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Συνέλευση Κατηλημένων Προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Υπομοιδά, κάνοντας λόγο για τριπλάσιο χαράτσι στα ακίνητα μέσω του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο χαρακτηρίζει ως νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια. Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή γογό Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στον Ευαγγελισμό, όπου η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Την είδηση γνωστοποίησε τα ξημερώματα η κόρη της Βικτόρια Δέλα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Δευτέρας επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΕΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν και την ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε διάστημα μικρότερο των 5 ετών, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται λογιστικό γραφείο με έδρα το Ρέθυμνο. Στα δικαστήρια της Πάτρας οδηγείται σήμερα 35χρονος επιχειρηματίας μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοκογενειακής βίας με θύμα μία 16χρονη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος συνελήφθη καθώς φέρεται να κλείδωσε την ανήλικη μέσα στο σπίτι, να της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο και να μην της επιέτρεπε να αποχωρήσει. Διεθνής επικαιρότητα. Κρίσιμη επισιτιστική βοήθεια από την Κίνα έλαβε η Κούβα. Η χώρα, υπό αμερικανικό εμπάργο από το 1962, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση, με ελλείψη σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα, καθώς και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, κατάσταση που επιβαρύνεται από τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Λάβαμε με βαθιά ευγνωμοσύνη 15.000 τόνους ρυζιού που έστειλαν ο λαός στο κόμμα και κυβέρνηση της Κίνας, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μέχρι τα ξημερώματα γιόρτασε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μαζί με δεκάδες χιλιάδες φίλους του την κατάκτηση του τροπέου της Ευρωλίγκας. Από τον Πειραιά, που ήταν το επίκεντρο των πανηγυρισμών, μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας. 13 χρόνια μετά την τελευταία του ευρωπαϊκή κορυφή, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στον θρόνο της Ευρώπης, κατακτώντας το 4ο τρόπεο της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό και σήκωσαν το τρόπεο μέσα σε αποθέωση. Το αξίζαμε από τον τρόπο που παίξαμε ολόκληρη τη χρονιά, συμφώνησαν Μπαρτζόγκας και Παπα-Νικολάου πριν ανέβουν στο ανοιχτό κατακόκκινο πούλμα με κατεύθυνση το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για το ερυθρόλευκο πάρτι που κράτησε μέχρι τα χαράματα.
5: Ο καιρός.
6: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες αναμένονται σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη έως και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα αγγίξει τους 26. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Νικόλετα Τσουραμάν είναι στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλιαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Σωτήρη, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι που περνάει. Το λέμε, αλλά με τους πληστηριασμούς γίνεται το πάρτι, έτσι. Και μάλιστα στείλουν και real estate εκεί τα funds, σου παίρνουν το σπίτι, άμα είναι και καλό το βάζουν και στην αγγελία, έχουν κάνει και real estate και το πουλάνε κιόλας.
1: Πολλά.
0: Και ο κύριος Μητσοτάκης λέει για δεύτερη
1: ευκαιρία
0: και σπίτι 2, που και εκεί εξαπατήθηκε κόσμος, και με το σπίτι μου 2 που πήγαν να δώσουν προκαταβολές, που έκαναν, που έραναν. Και διάβαζα και κάτι στατιστικά, για να αγοράσει κάποιο σπίτι πρέπει να δουλεύει 19 χρόνια για την προκαταβολή. 19 χρόνια για την προκαταβολή, δηλαδή να δουλεύεις 20 χρόνια για να δώσεις προκαταβολή και άλλα 30 να πληρώνεις, 50 χρόνια, δηλαδή ζήσε μάη μου. Να καλημερίσουμε τον δικηγόρο, τον κύριο Μιχάλη Κούβαλη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Για πάμε να μας δώσετε μία εικόνα εσείς, κύριε Κουβαρή, για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Οι Σέρβις αλωνίζουν, η κυβέρνηση θέλει νέα μέτρα κλπ. Για δώστε μας μία εικόνα που βρισκόμαστε σήμερα.
2: Ναι, που βρισκόμαστε. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα ανοιχτά μέτωπα, διάφορα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Όλοι αυτοί οι δέσμοι μέτρων ουσιαστικά θα επιχειρήσει να αναχαιτήσει κάπως την έλλειψη ρευστότητας της αγοράς και τα διάφορα προβλήματα αναφορικά κυρίως με την κύρια κατοικία των πολιτών. Παραμένει άγνωστο η εξειδίκευση των μέτρων αυτών. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή μια απόλυτη εικόνα του τι θα δούμε στην πράξη. Έχουμε 4-5 πράγματα τα οποία σχεδιάζονται ή έχουν ψηφιστεί ή εν πάση περιπτώσει βρίσκονται σε μια διαδικασία διαβούλευσης. Το ένα ζήτημα το οποίο αφορά τα προγράμματα, κυρίως το ζήτημα της ρευστότητας, δηλαδή και για την κύρια κατοικία και την αγορά αυτής, είναι αυτό που είπατε, δηλαδή το σπίτι μου 2, το οποίο τρέχει, θα τρέξει μαζί με το εξοικονομώ. Είναι το, επί της ουσίας υπάρχει αυτή τη στιγμή η βελτίωση του εξοδικαστικού, που θα υπάρχει εκεί πέρα μια προστασία κυρίας κατοικίας, που και αυτό βέβαια παραμένει άγνωστο, το πότε θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα και πότε θα προωθούν αυτές οι νέες ρυθμίσεις. Είναι η πλατφόρμα του ελβετικού φράγκου, που αφορά μόνο τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου και τα στεγαστικά κατά βάση δάνεια αυτών, στην οποία πλατφόρμα κάποιος, αφού εισέλθει μετά από κάποιες μέρες, μαθαίνει κατά πόσο θα έχει κάποια περικοπή εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και είναι διαβαθμισμένοι αυτοί ανάλογα με τα περιουσιακά, προσωπικά και οικονομικά του στοιχεία. Είναι επίσης το ζήτημα του τόκου στις αποφάσεις του νόμου Κατσέλη, που εκεί περιμένουμε μια απόφαση τελευταία 1,5-2 χρόνια. Έχει γίνει συνεδρίαση, γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. Δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί η απόφαση, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα αναδρομικά.
1: Είναι αυτή για του Αρείου Πάγου, λέτε, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Έχει μια κροάτρια.
2: Ναι, έχει κάτι ένα χάος εκεί γενικότερα, γιατί φανταστείτε ότι υπάρχει μια σοβαρή ανασφάλεια από την άποψη ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δικαστικές αποφάσεις έχουν αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουν την φοβερή έλλειψη οργάνωση αναφορικά με το follow-up των αποφάσεων αυτών, με την παρακολούθηση δηλαδή της τοκοχρεωτικής εξόπλησης, λόγω του ότι έχουν τιτλοποιηθεί, μεταβιβαστεί και αναμεταβιβαστεί συγκεκριμένες απαιτήσεις από fund σε fund, από service σε service και ούτω καθεξής. Και έχει να αντιμετωπίσει φυσικά και το δεύτερο.

0: πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα με αυτό υπάρχει η πλατφόρμα του εξοδικαστικού, η κλασική, η οποία υπάρχει από το 20 με τις βελτιώσεις αυτές που θα ενσωματωθούν και είναι σημαντικές και προς τη σωστή κατεύθυνση. Και είναι και ο πτωχευτικός, ο οποίος πτωχευτικός, παράλληλα με τον πτωχευτικό μάλλον, υπάρχει και το ζήτημα, αυτό που είπατε για τη δεύτερη ευκαιρία, αυτός είναι ουσιαστικά ο πτωχευτικός.
1: Ναι.
0: Και παράλληλα με αυτό υπάρχει και ο φορέας απόκτησης και παραμίσθησης, ο οποίος δεν έχει ακόμα συσταθεί, δεν έχει χρηματοδοτηθεί, έχουν γίνει διαγωνισμοί, κανείς δεν ενδιαφέρεται, υπάρχει γιατί ένα χάος, αναφορικά με τη... Εκεί ουσιαστικά ένας ανελήφθης ο οποίος πληρεί τα κριτήρια βαλωτότητας, τα μειωμένα κριτήρια βαλωτότητας, γιατί είναι 2 ετών, θα έχει τη δυνατότητα πρακτικά να ζητήσει την διάσωση της κυρίας κατοικίας του, καταβάλλοντας ένα ποσό για 12 χρόνια εν είδη ενοικίου.
1: Αυτή είναι,
0: δηλαδή, η ρίση που υπάρχει.
1: Αυτό που υπάρχει, που έτσι κι αλλιώς είναι θεσμοθετημένο.
0: Ναι, αυτό είναι στο ενδιάμεσο πρόγραμμα.
1: Το ενδιάμεσο, δηλαδή, ακριβώς. Υπάρχει, ναι. Με τους πληστηριασμούς συνεχίζονται, είναι σε κατάσταση, ξέρετε τι...
0: Ναι, εκεί υπάρχει τρομερή επιτάχυνση. Γενικότερα στους πληστηριασμούς υπάρχει μια σημαντική εργαλειοποίηση. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει αλλάξει κάτι. Απλά επιταχύνονται οι διαδικασίες. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά ο όγκος των ακινήτων, τα οποία αποκτώνται από τα ίδια τα funds. Δηλαδή όχι από τρίτους οι οποίοι συμμετέχουν σε πληστηριασμούς.
1: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή από τους τρίτους.
0: Από τους τρίτους υπάρχει ενδιαφέρον, απλά γενικότερα οι κατοικίες, οι οποίες, τα ακίνητα μάλλον, τα οποία εντός εισαγωγικών εκπληστηριάζονται, όχι εντός εισαγωγικών, που εκπληστηριάζονται σε διαδικασία, σε τέτοιου είδους διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, είναι λίγα, είναι περισσότερα από το παρελθόν, αλλά είναι λιγότερα από αυτά τα οποία πρακτικά εξαγοράζονται από τους ίδιους. Δηλαδή κάποια ακίνητα ενδιαφέροντος εξαγοράζονται από τους ίδιους τους services ή θηγατρικές εταιρείες.
1: Ναι, ναι.
0: Και συνεχεία σετάρονται, έτοιμα, είναι έτοιμα δηλαδή ουσιαστικά αυτά τα κίνητα, πηγαίνουν δηλαδή σε μια άλλη υπηρεσία η οποία ασχολείται με τα πολεοδομικά, τη σταθότητα κτηρίων κτλ. Και προετοιμάζονται για πώληση σε δεύτερη γενή αγορά. Δηλαδή παίρνουν ένα κίνητο σε πληστηριασμό ο ίδιος, σε π.χ. 100.000, και συνεχεία το πουλάω, το μεταβιβάζω π.χ. για 300.000. Αφού έχω λύσει τα προβλήματά του. Και αυτό είναι ουσιαστικά που είπατε για το real estate. Δηλαδή όλες σχεδόν οι services και τα funds έχουν πλέον και μια αντίστοιχη εταιρεία η οποία κάνει αυτό το πράγμα. Τα μισθώνει, τα μεταβιβάζει, τα εκμεταλλεύεται.
1: Και τα εκμεταλλεύεται.
2: Αυτό τώρα υπήρχε ο νόμος Κατσέλη, κύριε Κουβάρη, αλλά ναι. Με τα μνημόνια και με αυτά μπορεί κάποιος να πήρε ένα δάνειο και να έκανε τα κουμάντα του. Με 1.500 ευρώ, με 2.000 ευρώ, ξαφνικά βρεθήκε άνεργος χωρίς να ευθύνεται. Αυτό τώρα δεν θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση να δει τι γίνεται. Δηλαδή έχει αφήσει η κυβέρνηση ανεξέλεγκτα τις τράπεζες, τα funds να κάνουν θυγατρικές, real estate και όλα αυτά. Δηλαδή έχει αφήσει απροστάτευτο τον κόσμο την ώρα μάλιστα που τα ενοίκια είναι σε τόσο υψηλά επίπεδα.
0: Εντάξει, ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, γενικότερα οι πληστηριασμοί και η αναγκαστική εκτέλεση καθορίζονται με βάση και ρυθμίζονται με βάση το κώδικα πολιτικής οικονομίας. Mm. Είναι μια διαδικασία που γινόταν πάντα. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ιδιαίτερα οξύ ζήτημα αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια, το οποίο δεν είναι τόσο οξύ όσο ήταν στο παρελθόν, απλά έχουν επισπευθεί αυτές οι διαδικασίες. Αυτό ουσιαστικά έχει γίνει, έχουν διευκολυνθεί εντός εισαγωγικών.
1: Διευκολυνθεί οι τράπεζες.
0: Ναι, έχει
1: και τα funds.
0: Μια σχετική επιτάχυνση. Δηλαδή υπάρχει και νομοσχέδιο για τις ανακοπές, να εκδικάζονται πιο γρήγορα, να υπάρχει πλατφόρμα για επισπεύσεις ανακοπών. Όλο αυτό το πακέτο ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιθυμούμε να διευκολύνουμε, να επιταχύνουμε τη διαδικασία αυτή. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι και το ζήτημα των ανακοπών π.χ. ήταν και κάτι λογικό. Δηλαδή οι περισσότερες ανακοπές πηγαίνανε, προσδιορίζονταν για το 2032. Δεν θα εκδικάζονταν ποτέ ουσιαστικά έτσι, γιατί μέχρι το 32 προφανώς θα είχε λυθεί το ζήτημα του συγκεκριμένου ακινήτου και της συγκεκριμένης εκτέλεσης.
1: Mm.
0: Αλλά είναι μέτρα τα οποία διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία. Τώρα αναφορικά με την πρόληψη για τη μείωση εισοδήματος, αυτά είναι είτε λόγια ανακοπών, είτε αν κάποιος μπορεί να πληρεί τα κριτήρια, είναι τέτοιο ύψος ώστε να πληρώνται μάλλον τα κριτήρια ευαλωτότητας ή να μπορεί να ενσωματωθεί, να καλύπτει τα κριτήρια για κάποιο άλλο νομοσχέδιο το οποίο να είναι προστατευτικό όσον αφορά τις διατάξεις του.

0: νόμος στα τέλη δεν μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, αυτό το λέω γιατί ασχολούμαι με αυτόν τον νόμο πριν τη δημιουργία του, μέχρι και το τέλος του. Είναι κάτι το οποίο ανέκαθεν ήταν κόκκινο πανί για την Ευρώπη. Δεν ήταν κάτι το οποίο αναγκαστικά, δηλαδή, κάποια στιγμή θα σταματούσε να υπάρχει.
1: Καλά, οι τράπεζες το πολέμησαν από την πρώτη στιγμή αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Δεν
0: γενικά, κοιτάξτε, οι τράπεζες, γενικότερα, αν θέλετε να κάνουμε και μια κουβέντα γενικού τύπου, οι τράπεζες, τα fund services, όλοι αυτοί, ουσιαστικά επισημούν τη μαζικότητα, δηλαδή τις μαζικές ενέργειες. Δεν μπορούν να... οτιδήποτε εκφεύγει ή οποιοδήποτε νομοσχέδιο μάλλον τους οδηγεί σε μια κατάσταση που εκφεύγει της εργαλειοποίησης ή της μαζικής διαχείρισης, ουσιαστικά και εξατομικεύει ή εξειδικεύει, είναι προς την κατεύθυνση που δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν. Αυτό είναι δηλαδή κάτι δεδομένο. Ούτε φυσικά όταν παρεμβάλλεται μεταξύ της τραπεζικής πρακτικής κάποια δικαστική απόφαση ή κάποιος νόμος. Αυτά είναι σημαντικά, είναι ζητήματα που δεν επιθυμούν να... Σε βάση περιπτώσει δεν είναι επιθυμητά για εκείνους.
1: Πάντως, η κατάσταση σήμερα, εγώ κρατάω τα στοιχεία που ανέφερε και ο Γιώργος ο Βούλγαρης πριν που σας είπε. Υπάρχει κάτι το οποίο παρακολουθώ και εγώ χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει ο χάρτης της λεγόμενης ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, που έχει σχέση με όλες αυτές τις ανακατατάξεις. Δηλαδή, η Ελλάδα πριν μπει στα μνημόνια ή την περίοδο εκείνη είχε μια κατάσταση ιδιοκατοίκησης του 85 περίπου, 83 με 85% και αυτή τη στιγμή είναι κάτω από 70, που σημαίνει ότι κάτι έγινε. Με κάποιο τρόπο λοιπόν, εφόσον δεν αυξήθηκε ο πληθυσμός, δεν δημιουργήθηκαν φοβερές και τρομερές συνθήκες, όταν λοιπόν έχει μειωθεί τόσο πολύ η δυνατότητα ιδιοκτησίας ή ελέγχου ενός οικίματος από τους πολίτες, και γι' αυτό βλέπουμε και το πρόβλημα της στέγης σήμερα, κάτι έχει γίνει.
0: Ναι, αυτό την προσωπική μου άποψη τελειωθώ.
1: Ναι, προφανώς.
0: Κοιτάξτε, προσωπική μου άποψη γενικά δεν είναι τόσο πολυνομική φύση, είναι και κοινωνιολογική.
1: Μα γι' αυτό λέω.
0: Έχουμε μια μεγάλη αποχώρηση μελών της προηγούμενης γενιάς που ουσιαστικά είχαν αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης, ενώ ότι αποβιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό η προηγούμενη γενιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε εκεί μειώνεται το ένα κομμάτι σημαντικά της ιδιοκατοίκησης. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η ιδιοκατοίκηση πλέον έχει ένα αρκετά αυξημένο κόστος, το οποίο βέβαια σε συνδυασμό και με τα αυξημένα ενίκια ουσιαστικά εξισορροπείται. Και υπάρχει φυσικά και μια επιτάχυνση της εκτέλεσης. Δηλαδή υπάρχουν ακίνητα τα οποία κυρίως οδηγούνται σε αναγκαστική εκτέλεση, οδηγούνται σε πληστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης, κυρίως λόγω του ότι αυτά τα κίνητα είναι αυτά στα οποία μένει η νέα γενιά. Είναι αυτό που λέμε αμαρτίες γονέων, παιδεύους τέκνα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η επόμενη γενιά καλείται να αντιμετωπίσει τα απόνερα των προβλημάτων της προηγούμενης γενιάς αναφορικά με τα τραπεζικά, την υπερχρέωση κτλ. Αυτό ουσιαστικά έχει συμβεί. Γι' αυτό και έχουμε πάει σε μια μείωση της ιδιοκατοίκησης. Και γιατί φυσικά έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ οι τιμές αγοράς, οπότε πλέον δεν είναι προς το συμφέρον κάποιου να αγοράσει ακίνητα. Να αγοράσει ένα ακίνητο μάλλον. Αντίθετα, υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα, funds, επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία προφανώς αγοράζουν ακίνητα, προκειμένου να τα μισθώσουν και να έχουν μια σημαντική πηγή εσόδων. Και επίσης υπάρχει και ένα τέταρτο κομμάτι, το οποίο είναι ότι έχει αυξηθεί, αυτό το βλέπουμε στην εμπειρία και βάση ιδέα, ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ζήτημα της πώλησης. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μεταβιβάζουν ακίνητα, προκειμένου να... Δηλαδή χρωστάει κάποιος με π.χ. 150.000 ένα fund, το μεταβιβάζει το ακίνητο για 200.000, προκειμένου να αποκομίσει και ένα σχετικό όφελος και να μην εκπληστηριαστεί το ακίνητο. Δηλαδή αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία αυτή τη στιγμή τρέχει σε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Μεταβίβαση προ πληστηριασμού, και μάλιστα έχει περάσει και διάταξη τέτοια στον τομέα της πολιτικής οικονομίας, με βάση την οποία μπορεί κάποιος πρώτου πληστηριασμού να βρει έναν δικό του αγοραστή, υποψήφιο αγοραστή, ο οποίος θα μπορέσει να καταβάλει ένα ποσοστό του εκπληστηριάσματος προκειμένου να αγοράσει το ακίνητο εκτός πληστηριασμού. Δηλαδή αυτό, γενικότερα αυτό το κομμάτι έχει ξεκινήσει να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό.
1: Και ένα ακόμα, κύριε Κουβαρή, έχω παρακολουθώντας αυτούς, μιας και αναφερθήκατε πριν, στους νόμους που έχουν ληφθεί, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα, ακόμα και αυτή τη, ο πτωχευτικός, η δεύτερη ευκαιρία, όπως είπε. Παρακολουθώντας όλο αυτό το πράγμα, όχι βέβαια, έχετε ειδικότητα καλύτερη και το παρακολουθείτε και επαγγελματικά, βλέπω ότι για να μπει στον εξοδικαστικό εν τέλει, είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και από ανθρώπους, δηλαδή απορρίπτεται από την πλατφόρμα, απορρίπτονται, δεν μιλάω για τις συνθήκες και τους όρους τους οποίους δίνονται μέσω του αλγορίθμου και όλων αυτών, αλλά εν τέλει για να μπει σε αυτή τη διαδικασία πρέπει ή να έχεις περιουσία από πίσω για να μπορέσουν να έχουν χέγγιο αυτοί που θα σε βάλουν ή να είσαι εντελώς πτωχευμένος. Δηλαδή αυτά που λένε περί δεύτερης ευκαιρίας υπάρχουν.
0: Μιλάτε για τον εξοδικαστικό.
1: Με τον εξοδικαστικό βεβαίως.
0: Στον εξοδικαστικό, κοιτάξτε, πίσω από τον εξοδικαστικό λειτουργεί ένας αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος αυτός λαμβάνει υπόψη διάφορες παραμέτρους. Οι σημαντικότερες παράμετροι που λαμβάνει υπόψη είναι η ηλικία και η αξία των ακινήτων και το σύνολο φυλής. Αυτά τα τρία πράγματα. Το εισόδημα λαμβάνεται όχι ιδιαίτερα όμως. Δηλαδή, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι η κατηγορία η οποία πληρεί τα κριτήρια ευαλωτότητας για να έχει υποχρεωτική πρόταση, γιατί μπορεί να μην σου γίνει πρόταση, αν δεν τα πληρείς.
1: Mm-hmm.
0: Είναι δυνητική δηλαδή η συμμετοχή των πιστωτών στην όλη διαδικασία. Εντάξει, στην πράξη βέβαια υποχρεωτικά πάντα υποβάλλεται πρόταση από το δημόσιο, ΑΔΕ, ΕΦΚΑ και ΑΟ κτλ. Μιλάω τώρα κυρίως για τους ιδιώτες πιστωτές και τράπεζες. Σε όλα τα υπόλοιπα, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια ευαλωτότητας, είναι δυνητική η συμμετοχή των τραπεζών και δυνητική και η υποβολή πρότασης. Αν υποβληθεί αυτή η πρόταση όμως, ή αν είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί, θα υποβληθεί και με βάση τα ηλικιακά. Αν δηλαδή εγώ έχω π.χ. ένα χρέος συνολικό ύψους 200.000 και έχω δύο ακίνητα τα οποία έχουν μια αξία 400.000 π.χ. Παραδείγματος χάρη δεν θα έχει κανένα κούρεμα. Δεν θα υπάρχει κούρεμα. Αυτό γιατί πρακτικά ο λογαριασμός θα διαβάσει ότι η αξία των ακινήτων είναι μεγαλύτερη από το υπόλοιπο φυλής. Οπότε εκεί δεν θα πάει σε κούρεμα. Το ποσό λοιπόν αυτό, σε οφειλή, τα 200.000 ευρώ, θα τη δοσοποιήσει αναγκαστικά για να μπορέσει να υποβληθεί η πρόταση μέσω πλατφόρμας. Με βάση τα έτη. Με βάση την ηλικία του δανειολήπτη.
1: Ναι, ουσιαστικά δηλαδή, ακόμα και περιουσία ακίνητη να έχει, σε φτωχοποιούν για να σε βάλουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό καταλαβαίνω εγώ, γι' αυτό σας ρώτησα.
0: Ακριβώς. Απλά, κοιτάξτε, έχει υπάρξει το οξύμορο. Δηλαδή, αν είμαι εγώ π.χ. 70,
1: ναι,
0: η maximum διάρκεια που θα μπορέσει να μου δώσει η πλατφόρμα θα είναι 12 έτη, 144 μήνες. Τώρα, αν στους 144 μήνες μου δοσοποιήσει ένα ποσό ύψους 200.000. Είναι προφανές ότι θα έχω μια δόση που θα είναι δυσβάστακτη. Δηλαδή δεν μπορώ να την καταβάλω. Θα είναι 2.000.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το υποχρεωτική δόση. Οπότε εκεί θα υποβληθεί μεν η πρόταση από την πλατφόρμα, γιατί είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί, αλλά δεν θα είναι κάποια πρόταση η οποία θα βοηθήσει ή τέλος πάντων θα είναι προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ζωής κάποιου δανειολήπτη.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κουβάρη.
0: Να είστε καλά, χάρηκα πολύ.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Μιχάλης Κούβαρης, δικηγόρος. Έχω ένα λεπτό, Νικόλετα. Έχουμε ένα λεπτό. Να πω το εξής, Σωτήρη. Αλγόριθμος. Υπάρχουν δάνεια 10, 20, 30 εκατομμύρια που από ένα φαντ πάει στο άλλο και ξαφνικά αυτός που έχει πάρει 10 εκατομμύρια δίνει 100.000 και καθαρίζει. Μπορεί να αλγόριθμος εκεί. Πάμε παρακάτω. Πάτσεις. 4 δανεικά για να αγοράσει κόκκινα δάνεια. Άμα πάμε εμείς στη γωνία τώρα μετά την εκπομπή, εδώ στην τράπεζα, ή σε οποιαδήποτε συστημική τράπεζα θα μας δώσει 4 εκατομμύρια δάνεια.
1: Δεν νομίζω.
2: Θα μπούμε μέσα, καλημέρα, σας δώστε μας 4 εκατομμύρια.
1: Αν πεις όνομα πάτσεις.
2: Και θα να μην πω, θα τους φύγουν τα τσίσα από τα γενιά, άμα το κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι μας έλεγαν, ο μισθός που δεν ευθύνομαι εγώ, που έμεινα άνεργος όταν ήρθε το μνημόνιο ένα το άλλο ή έχασα τη δουλειά μου ή μου μείωσαν το μηνιάτικο κτλ. Η τράπεζα όμως μου λέει και τι με νοιάζει εμένα, που εγώ την έσωσα. Εγώ την έσωσα όμως, ο φορολογούμενος. Πάμε παρακάτω, δεν κάνει τίποτα, καμία έκπτωση εκεί η τράπεζα. Λέει μετά, μας έλεγαν για στρατηγικούς κακοπληρωτές. 500 χρωστάει το Πάσοκ, 500 είναι η Δημοκρατία. Και 1 εκατομμύριο το χρόνο να δίνουν, θέλουν 500 χρόνια για να ξεχρεώσουν. Εκεί γιατί δεν έχει αλγόριθμο η τράπεζα? Δηλαδή μόνο για μένα έχει αλγόριθμο η τράπεζα. Και για σένα και για την Νικολέτα. Εκεί γιατί δεν κάνει κάτι η τράπεζα? Δηλαδή γιατί βγάζει τον πληστηριασμό το σπίτι κάποιου για 800 ευρώ που είναι και ανάπηρος ή που είναι μονογονεϊκή οικογένεια, αλλά δεν κάνει κάτι με τη Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει κάτι με το Πασόκ, δεν κάνει κάτι με τον Πάτσι και τον κάθε Πάτσι και με τα φαντ που έρχονται γύρω-γύρω-γύρω και που κάποιοι έχουν πάρει 100 εκατομμύρια δάνειο, έχουν κάνει φαντ δικό τους, τους έχει δώσει ο κύριος Τουρνάρας να έχουν δραστηριότητα στην Ελλάδα, αγοράζει. Δηλαδή, έχω εγώ το δάνειο, κάνουμε ένα φαντ μαζί. Το λέμε Νικολέτα Τσουραμάνη το φαντ, αγοράζει το δάνειο που έχουμε πάρει εμείς τα 100 εκατομμύρια. Τα αγοράζει 5-10 εκατομμύρια και κάνουμε ένα διακανονισμό να δώσουμε 100.000 και ενώ έχουμε πάρει 100 εκατομμύρια από την τράπεζα, δίνουμε 100.000 και καθαρίσαμε. Εκεί που είναι ο αλγόριθμος, που είναι η κυβέρνηση, που πρέπει για τη δεύτερη ευκαιρία να δώσεις και το παντελόνι στην τράπεζα για να σου πει αν θα πάρεις, αν θα νοικιάζεις το σπίτι σου.
1: Περιμένεις να σου απαντήσω, γιατί αν σου απαντήσω θα
2: βρίσεις.
1: Όχι, δεν θα βρίσω, αλλά θα μας συλλάβουν πριν προλάβουμε να τελειώσουμε. Αν είναι να απαντήσω αυτά που...
2: Μετά τις διαφημίσεις να απαντήσεις. θα βγω απ' έξω, θα βγω τηλεφωνικά για να μην με βρουν στο στούντιο.
1: Κατάλαβα, στάρτη η
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Α, λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Ε, πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε.
1: Μη μου με ρωτήσει αυτό, έτσι, για να σου απαντήσω.
0: Όταν
1: σου
0: είπα, θα αρχίσεις να απαντήσεις.
1: Γιατί αν απαντήσω, σου είπα θα με στείλουν για υποκίνηση τρομοκρατίας και δεν θέλω να απαντήσω, λοιπόν.
0: Τότε ας το να πέσει κάτω. Αλλά πραγματικά, όταν ακούω, ας πούμε, νόμοι και οι νόμοι και αυτό και το ένα και να, η νέα δημοκρατία, και διαβάζεις και τα κυριακάτικα μηνύματα του Μητσοτάκη και ψάχνεις να βρεις σε ποια χώρα αναφέρεται. Μα με συγχωρείς, δεν είναι. Δεν υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν πάρει δάνεια. Οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει φαντ, βρήκαν φαντ, δήλωσαν. Είμαι εδώ, διεύθυνση, από την Ιρλανδία. Και πώς του τη βάρεσε κάποιο και πήγε στην Ιρλανδία. Και πήγε στη διεύθυνση αυτή που είχαν δηλώσει για έδρα του φαντ. Και ήταν φούρνος.
1: Ναι, γιατί. Το βάλαν εκεί γιατί ήθελε μέχρι να φτιάξουν τα γραφεία, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: μου,
0: ας τρώμε κάτι.
1: Ένα χώρο να τσιμπουργάνε και λίγο. Λοιπόν, μα τώρα κοίταξε να δεις εδώ πέρα. Είναι οι λογικές τους, μην μπούμε σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, οι λογικές τους είναι απλές. Ακόμα και καμία ρύθμιση, ακόμα και η ρύθμιση των οφειλών προς την εφορία γίνεται με τέτοιο τρόπο που να ευνοεί αυτούς που παίρνουν τη ρύθμιση και όχι αυτούς που την χρησιμοποιούν. Δεν είναι υπέρ του πολίτη καμία προσπάθεια, ακόμα και αν την ονομάζουν, ας πούμε, όλες τους οι παρεμβάσεις έχουν κατεφημισμό γίνονται. Δηλαδή παραβιάζουν τον νόμο και λένε νόμος για την τακτοποίηση της δικαιοσύνης. Ποιας δικαιοσύνης, ρε κακομύρια, αφού παραβιάζεις τον νόμο με τον νόμο που φτιάχνεις. Αυτό κάνουν. Δηλαδή δεύτερη ευκαιρία, λέει. Ποια δεύτερη ευκαιρία? Δεύτερη ευκαιρία σου παίρνουν όλη την περιουσία, ακόμα και αυτός που δεν έχει τη δυνατότητα εισοδήματος, αλλά έχει ακίνητα, τα οποία ακίνητα, τα μόνη αξία που έχουν είναι να πουληθούν, να ρευστοποιηθούν ανάλογα και με την κατάσταση, ώστε να στα πάρουν οι τράπεζες για να σε κάνουν φτωχό, δηλαδή να χάσεις και μια στοιχειώδη περιουσία για να σε βάλουν μετά και να δούνε πώς. Ποια δεύτερη ευκαιρία?
0: Αλλά είπε κάτι ο Ανδρουλάκης για τις τράπεζες, για το αναβαλλόμενο φόρο. Του έστειλαν απάντηση οι τραπεζίτες και του έκλεισαν και ραντεβού. Δεν μάθαμε ποτέ τι υπόθηκε σε αυτό το ραντεβού. Λέει κάτι κάποιος άλλος, και ο Τσίπρας νομίζω είχε πει. Έβγαλε η Ένωση Τραπεζών, έβγαλε πάλι ανακοίνωση. Γιατί η Ένωση Τραπεζών δεν βγάζει μια ανακοίνωση να μας πει πώς θα εισπράξει ένα δις από το Πασό και το Ινέα?
1: Κοίταξε να δεις, εγώ θα σου απαντήσω.
0: Να μας πει τον τρόπο.
1: Θα σου απαντήσω με ένα παλιό συνθηματάκι που διάβαζα στους στίχους, το οποίο ας το βάλει στην αυτή. Στους στίχους του κέντρου, των εξαρχείων, που λέει: εάν οι εκλογές άλλαζαν τον κόσμο, θα είχαν κηρυχθεί παράνομες. Εν πάση περιπτώσει, εάν οι νόμοι που πήρανε ήταν για να αλλάξουν τον κόσμο, τότε θα είχαν και να βελτιώσουν την πολιτική των ανθρώπων, θα είχαν γίνει. Αυτά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τώρα. Τι να συζητήσουμε?
0: Δηλαδή κορόιδεψαν τον κόσμο, τον κορόιδεψαν μία, τον κορόιδεψαν δύο, τον κοροϊδεύουν συνέχεια δηλαδή. Αλλά μην κρυβόμαστε τώρα, κρύβονται δηλαδή νόμοι που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Είναι ΕΥΠ, είναι ο ΠΚΠ, είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι οι πληστηριασμοί που λέμε και τα χρέη των δύο κομμάτων αυτών των συγκεκριμένων προς τις τράπεζες. Γιατί τους δανειοδοτεί? Γιατί δίνει 4 εκατομμύρια στον Μπάτσι για να πάει να αγοράσει κόκκινα δάνεια? Να πάμε κι εμείς να πάρουμε ένα τέτοιο δάνειο. Να μπούμε στην τράπεζα.
1: Πάτσι,
0: γεια σας, καλημέρα.
1: Εδώ τώρα
0: μιας
1: και η κυβέρνηση, όπως είπες και πριν, θέλει να επαναφέρει τη συζήτηση στο 15 ή δεν ξέρω πότε, για να χτυπήσει το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Τσίπρα. Να αντιστιμήσουμε ότι ενώ η χώρα ήταν σε μνημόνια και οι Έλληνες σε ασφυξία, έδινε δάνεια σε εκδότες. Θα ξεχάσουμε λοιπόν τι είχε πει ο Ψυχάρης στην Εξεταστική Επιτροπή. Λέει, με τι τρόπο τα παίρνατε εσείς τα δάνεια? Λέει, με το μέτωπό μου, με το καθαρό μου μέτωπο. Έλεγα Ψυχάρης και τα παίρνα. Καταλαβαίνεις. Έτσι, αυτοί δίνανε δάνεια στις επιχειρήσεις τους, στις εκδοτικές επιχειρήσεις, σε μεγάλους επιχειρηματίες. Παίρνανε δάνεια. Και ο Έλληνας παίρνονταν. Και μας τον παρουσιάζανε λοιπόν ως το μεγάλο ήρωα που θα σώσει τη χώρα την ώρα που κάποιοι οικονομάγανε. Θέλουν να μιλήσουμε για το 15 ή για το πρώτο 15 που θέλουν να πάνε εκεί, για να μάθει και ο Έλληνας ποια είναι, με ονοματεπώνυμο. Εντάξει τώρα. Δηλαδή μην μας κοροϊδεύουν.
0: Σαν να μην υπήρχε πριν από 15 ζωή σε αυτή τη χώρα.
1: Ας το 15, το λέω ας πούμε για παράδειγμα, μιας και βιάσαμε. Δηλαδή εμείς δεν θα μείνουμε στο 15, αλλά να δούμε τι έγινε και τι κάνουν και συνεχίζουν να κάνουν.
0: Συνεχίζουν γιατί και αυτό θέλουν τα κανάλια, αυτό τους παίζουν. Αφού τους παίζουν εκεί, αυτά θα λένε. Ευνοούνται από εκεί. Γι' αυτό και στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι όλα αυτά που έλεγες πριν. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Δημήτρης Παπαθανασίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Σωτήρη.
1: Γεια σου ρε Δημήτρη, μας εξόργησαν εδώ. Γι' αυτό τα λέμε έτσι με ένταση.
2: Σας ακούω για τις τράπεζες. Και ποιος δεν είναι εξοργισμένος.
1: Μα δεν γίνεται τώρα. Δεν γίνεται.
2: Αν εξαιρέσεις, καμιά 20-30 μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας, όλοι οι υπόλοιποι στα κάγκελα. Και οι μικροκαταθέτες και οι δανειολήπτες και όλος ο κοσμάκης. Είναι, το τραπεζικό σύστημα είναι εχθρός του λαού αυτή τη στιγμή. Έχει πόσα δις κέρδη, τα έχει πει ο Τσίπρας και έχει δίκιο, έχει πόσα δις κέρδη και έχει τρελάνει στις παράνομες χρεώσεις στον ελληνικό λαό. Yeah. Έχει τόσα δις κέρδη και δεν δίνει ένα δάνειο να κινηθεί η αγορά στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Τίποτα.
1: Απέναντίας βάζει αυτά τα 80 λεπτά ναι. σε κάθε λογαριασμό.
0: Και έπρεπε να πας στο δικαστήριο να δει απόφαση για να μην το κάνει.
1: Οι τράπεζες.
2: Βγήκε το δικαστήριο και βγήκε η καταδικαστική απόφαση για την Εθνική και τέλος πάντων θα βάλουν μια καινούργια, αυτοί σε κανένα μήνα θα βάλουν καινούργια χρέωση. Θα πρέπει κάποιος να προσφύγει στο δικαστήριο, να περιμένουμε 4-5 χρόνια, μετά θα πούνε συγγνώμη λάθος, εντάξει, οκ, δεν έγινε τίποτα. Τέλος πάντων, η κατάσταση έχει ξεφύγει, το ξέρουμε όλοι αυτό. Μαζί με την ακρίβεια που δεν είναι άσχετα όλα αυτά, όλα συνδέονται ωραία μεταξύ τους και τα καρτέλ και η ακρίβεια και η ακρίβεια στην αγορά και όλη αυτή είναι μια παρέα. Και εμείς που είμαστε πολύ φτωχοί και περιμένουμε.
0: Λυπάται όμως ο κύριος Μητσοτάκης, λες και να παίξω, δεν τα ξέρει, λες και ζει κάπου
2: αλλού. Δεν τον άκουσα το πρωί, τον ακούσατε. Το είχε το πρωί σήμερα συνέντευξη.
1: Πω, δεν τον προλάβαμε. Είχαμε...
2: Ήθελα να ρωτήσω μήπως το.
1: Όχι, δεν προλάβαμε.
2: Για, για το χτεσινό επεισόδιο στο.
1: Ω, δεν νομίζω.
2: Στο πιστό
1: ότι...
2: του ΑΚΑ.
1: Δεν μπαίνει σε αυτό.
2: Αστείευομαι βέβαια γιατί ούτε ρωτήθηκε ούτε τοποθετήθηκε.
1: Φυσικά δεν ρωτήθηκε. Φυσικά δεν. Εμείς με αυτό ξεκινήσαμε πάντως για να ξέρεις. Δεν το κρύψαμε.
2: Δεν σας άκουσαν, εντάξει. Φαντάζομαι ότι
1: δεν το κρύψαμε.
2: Είναι είδηση που δεν μπορείς να την κρύψεις.
1: Βέβαια τώρα να κρυβόμαστε. Τέλος πάντων, πάμε στην τρέχουσα Δημήτρη μου τώρα την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και τα καινούργια κόμματα. Έτσι, ακούσαμε
2: για καινούργια κόμματα.
1: Την ναι. Καριστιανού. Αύριο περιμένουμε το Τσίπρα.
2: Ο Σαμαράς
1: είναι ακόμα.
2: Οι συνεργάτες προσεχώς και εντός του Ιουνίου λένε, για να δούμε. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι τα επιτελεία έχουν πάρει τα δευτέρια ήδη.
1: Ναι.
2: Κάνει εντύπωση αυτό. Και θέλω να επισημάνω εδώ και να προσέξουμε όλοι το χτεσινό πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος. Mm-hmm. Ξέρουμε το πρώτο θέμα.
1: Βέβαια.
2: Τη γραμμή εκφράζει, το οποίο μιλάει για φρενοκομείο και αποκλείει θεωρεί αδύνατη την αυτοδυναμία. Λοιπόν, και είναι το πιθανότερο βέβαια αυτό και όχι μόνο την αυτοδυναμία. Η δική μου εκτίμηση είναι και οι δικές μου πληροφορίες από τους δημοσκόπους που κάνουν αυτές τις μετρήσεις. Τέλος πάντων, είναι ότι που κάνουν τις μετρήσεις είναι ότι είναι πολύ χαμηλότερα η Νέα Δημοκρατία από τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Είναι πολύ χαμηλότερα από τους 115 βουλευτές που λένε, που υπολογίζει το πρώτο θέμα ότι θα έχει στον πρώτο γύρο των εκλογών. Και νομίζω ότι πια οι εκλογές αυτές, έτσι όπως πάμε και όπως δείχνουν τα πράγματα, θα είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Σε αυτή τη φάση, όπως το βλέπω εγώ, θα είναι μεγάλο στοίχημα για δύο. Ο ένας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί σε περίπτωση που είναι πολύ χαμηλά, νομίζω ότι θα έχει εσωτερικό πρόβλημα και ενδεχομένως στη μετάβαση, στη γέφυρα μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών, τα πράγματα θα είναι δύσκολα και εκείνον τον, για τον ίδιο, δεν ξέρω αν θα είναι καν ο ίδιος στο τιμόνι. Αλλά και στην απίθανη περίπτωση που να βρει κόμμα να συγκυβερνήσει, νομίζω ότι πάλι ο ίδιος δεν θα είναι πρωθυπουργός. Θα μιλάμε και θα έχουμε άλλο πρόσωπο επικεφαλής. Και είναι και μεγάλο στοίχημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δείχνουν δημοσκοπήσεις ότι ήδη με το καλημέρα ο Τσίπρας πριν καν ανακοινώσει κόμμα, είναι δεύτερο κόμμα, ο Ανδρουλάκης φαίνεται να ακολουθεί πίσω και νομίζω ότι αυτό θα πυροδοτήσει την εσωστρέφεια ακόμα περισσότερο, περαιτέρω. Υπάρχουν ήδη φωνές, η Διαμαντοπούλου έχει αρχίσει και κάνει τα γνωστά, τα ξέρουμε όλοι, ότι να ξαναδούμε, να επανατοποθετούμε, να επανατοποθετηθούμε για τη σχέση μας με το Μητσοτάκη, και αυτό μόνο καλό δεν κάνει. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη, περιμένουμε να δούμε αύριο τι θα κάνει, τι θα πει, τι θα παρουσιάσει. Ξέρουμε διάφορα πράγματα, έχουμε δει διάφορα ονόματα να διαρρέουν κτλ. Ενώ συνεργάτες, δεν ξέρω ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος, δεν έχω.
1: Το όνομα δεν το έχουμε. Και το τραγούδι του Κραουνάκη.
2: Και το τραγούδι του Κραουνάκη είναι που έχει γράψει ο Σταμάτης. Υπάρχει και για το... Ο Τσίπρας εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να είναι δεύτερο κόμμα. Αν μείνει στα ποσοστά που του δίνουν, είναι ποσοστά χαμηλά. Νομίζω όμως το κρίσιμο για τον Τσίπρα το επόμενο διάστημα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί και θα υποστηρίξει οργανωτικά το εγχείρημα του κόμματος. Γιατί είναι ωραία όλα αυτά, πάμε και τα λοιπά, αλλά ένα κόμμα θέλει ομάδες, θέλει σε όλη τη χώρα να υπάρχει μια υποδομή για να την υποστηρίξει. Την έχει, δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρει κανένας, δεν τα έχουμε δει, καινούργια.
2: Δεν τα έχουμε δει, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω. Άρα λοιπόν, μένει να το δούμε και αυτό. Η Καριστιανού, εντάξει, νομίζω ότι όσο θα εμφανίζεται τόσο θα απογοητεύει όλο και περισσότερους. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει μια δεξαμενή από την οποία μπορεί να αντλήσει εκεί όλο αυτό το της νίκης, οι ψηφοφόροι που κάποια στιγμή μείναν και άστιγοι γιατί όλοι αυτοί διαλύονται κτλ. Τέλος πάντων, θα του μαζέψει όλους αυτούς, θα κόψει και λίγο από την Κωνσταντοπούλου, θα κόψει και από τον
1: Βελόπουλο.
2: Από το Βελόπουλο, ας πούμε. Τέλος πάντων, ό,τι και να κάνει, δηλαδή τώρα και εμφανιστεί ξαφνικά με 20 βουλευτές, δεν είναι και λίγο εδώ που τα λέμε.
1: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Από το πουθενά βέβαια.
2: Τέλος πάντων, αυτό εγώ το βλέπω το πολιτικό σκηνικό. Σε κάθε περίπτωση επιμένω ότι η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι αρχίζει και αντιλαμβάνεται και διαπιστώνει ότι και η κουβέντα που η ίδια άνοιξε ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές, ενδεχομένως σε διπλές εκλογές, ενδεχομένως για να εκβιάσει δεν ξέρω τι τους ψηφοφόρους, μάλλον δεν της βγαίνει και νομίζω ότι εδώ έχουμε αναδιάταξη και αναθεώρηση των της στρατηγικής. Νομίζω ότι όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές η κινδυνολογία θα αυξάνεται, θα πάμε σε χοντρά ζητήματα, ξέρετε, η Μητσοτάκης, η Τάγκς, ας πούμε, για να παραφράσω το...
1: Ναι, ναι, το παλιό.
2: Το παλιό σύνθημα. Δεν ξέρω αν θα του βγει, δεν νομίζω να του βγει. Η κοινωνία, ο Μητσοτάκης είδα και το χθεσινό του μήνυμα, αλλά ντάλλον.
1: Ναι, ήταν περίεργο αυτό το μήνυμα.
2: Διαβάζεις τώρα, νομίζω ότι δεν ξέρω σε ποια χώρα ζει αυτό το άνθρωπο. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει τα βασικά, δεν υπάρχει ακρίβεια, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν σκάνδαλα, δεν υπάρχει τίποτα. Λες και εσύ αλλού. Για το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο, προγράμματα που εκ των πραγμάτων έχουν αποτύχει. Δεν το λέω τώρα, τα λένε τα νούμερα, το λέω εγώ. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Υπήρχαν 160.000 αιτήσεις, 10.000 πήραν το πρόγραμμα.
1: Δημήτρη μου, περιγράφεις, Δημήτρη, μία κατάσταση αυτή την στο πολιτικό σύστημα, ας πούμε, ρευστότητας τέλος πάντων, ασάφειας και θολούρας, αλλά που εκφράζει κατά κάποιο τρόπο και την κοινωνία, έτσι, γιατί απηχεί και την κοινωνία. Δεν νομίζω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση ο κόσμος σήμερα. Όλοι ψάχνονται, όλοι γκρινιάζουν, όλοι οργίζονται, θυμώνουν. Ο καθένας βεβαίως τοποθετεί την προτίμησή του εκεί που νομίζει. Ρωτάω τώρα με την πείρα που έχεις και την αυτή του που παρακολουθείς και τόσα χρόνια στο χώρο μας και στη δημοσιογραφία και στην κοινωνία. Τι είναι αυτό που θέλει σήμερα η ελληνική κοινωνία σε τελική ανάλυση και ποιος μπορεί να το εκφράσει αυτό το πράγμα, αν μπορεί σε ένα βαθμό να το εκφράσει?
2: Εγώ χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω την κοινωνία, θέλω να πω καταρχάς το εξής, ότι η κοινωνία από τα πολλά χαστούκια, για να το πούμε έτσι σχηματικά να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε, είναι λίγο ζαλισμένη. Έχει φάει χαστούκια από το 10 και μετά. Είναι απανωτά. Δεν προσπαθεί με το που πάει να σηκώσει κεφάλι, τρώει το άλλο χαστούκι. Με το που πάει να σηκώσει κεφάλι, τρώει το άλλο χαστούκι. Με το που πάει να σηκώσει κεφάλι, τρώει το άλλο χαστούκι. Δεν έχει συνέλθει από τα χαστούκια. Και είναι τα χαστούκια της ακρίβειας, τα χαστούκια της καθημερινότητας, τα χαστούκια που δυσκολεύεται όσο να πάει στη δουλειά. Δεν υπάρχει. Η χώρα υπολειτουργεί. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν οι πολίτες τι θέλουν? Θέλουν μια σοβαρότητα, ένα κοινωνικό κράτος που να λειτουργεί τουλάχιστον τα βασικά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να μπαίνει στο λεωφορείο να πας στη δουλειά σου. Ούτε αυτό δεν γίνεται πια. Δεν έρχονται τα λεωφορεία. να έχουμε ρεύμα όλο το 24ωρο. Ξέρετε τι γίνεται, κλαίνει μαγαζάτορε. Γιατί έχουμε συνέχεια διακοπές ρεύματος. Και τώρα ξεκίνησε το καλοκαίρι και μου λέει ένας χθες. Μου λέει καλά, μου λέει, με τα παγωτά τι θα κάνουν. Γίνεται κάθε μέρα, κόβεται 2 ώρες το ρεύμα. Δηλαδή οι πολίτες τι θέλουν, θέλουν τα βασικά. Θέλουν λοιπόν να εμφανιστεί ένας άνθρωπος και να πει, ξέρετε κάτι. Πάμε λοιπόν να έχουμε τα βασικά, να έχουμε νοσοκομεία, να έχουμε υγεία, να έχουμε συγκοινωνίες, να έχουμε παιδεία, να δουλεύουν τα σχολεία, να στέλνουν τα παιδιά τους, να υπάρχει υποδομή στα σχολεία, να προλαβαίνουμε τα παιδιά. Να υπάρχει υποδομή να προλαβαίνουμε τα παιδιά πριν πηδήξουν από τις ταράτσες, Γιώργο και Σωτήρη. Αυτό θέλει η κοινωνία και θέλει λοιπόν ένα πρόγραμμα, ένα σοβαρό άνθρωπο να βγει και να πει: παιδιά, έχουμε ένα πρόγραμμα και ένα όραμα. Αυτό νομίζω ότι θέλει. Δεν θέλει και τίποτα φοβερό και τρομερό η κοινωνία. Όμως από τα πολλά χαστούκια είναι παρασαλισμένη.
1: Και είναι και καχύποπτη. Και καχύποπτη, θα λέγαμε.
2: Και καχύποπτη, βέβαια. Και επειδή όμως είναι κυρίως παρασαλισμένη από τα πολλά χαστούκια, τα οποία είναι απανωτά. Βρίσκουν κάτι επιτίδη, σαν τη Νίκη, σαν το όλο αυτό το ακροδεξιό, τα ακροδεξιά παρατράγουδα της στήλη Λατινοπούλου και κάνουν το κομμάτι τους. Αυτό είναι. Δεν θέλει και τίποτα φοβερό η κοινωνία και θέλει και η κοινωνία έδειξε, για παράδειγμα, για να γυρίσουμε 1,5-2 χρόνια πίσω, βγήκαν 2 εκατομμύρια πλάς άνθρωποι στο δρόμο για τα Τέμπη. Έδειξε λοιπόν ότι η κοινωνία είχε αντανακλαστικά. Είχε απέναντί της έναν άνθρωπο που έλεγε θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου. Εγώ είμαι από εκείνους που στήριξα όσο κανείς άλλος την Καριστιανού και το δικαίωμά της να μάθει την αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη για το παιδί της. Άλλο εκείνο όμως, άλλο αυτό που σημαίνει σήμερα. Όμως η κοινωνία ήταν εκεί. Ήταν 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο. Άρα λοιπόν, όταν η κοινωνία βρει απέναντί της δίκαιο αίτημα και έναν άνθρωπο που να είναι σοβαρός για να το εκφράσει, νομίζω ότι θα πάει μαζί. Αυτό δεν θεωρώ ότι χρειάζεται για κάτι φοβερό και το δεν θα φέρουμε εξωγήινο.
1: Μάλιστα. Έχουμε χρόνο άλλο, δεν ξέρω αν έχει.
0: Ναι, λοιπόν, απλώς ήθελα να ρωτήσω Δημήτρη το εξής. Εάν εδώ που έχουμε φτάσει και με το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης νοιάζεται περισσότερο για το αν θα πάει σε ειδικό δικαστήριο για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως δηλαδή πάει πιο πίσω τις εκλογές για να μπορέσει να κουκουλώσει ό,τι κουκουλώνεται και να εξασφαλίσει ότι ο ίδιος δεν θα βρεθεί στο ειδικό δικαστήριο.
2: Δεν ξέρω αν αυτό το σχέδιο είναι σίγουρο θα το μετρήσει αυτό και βλέπουμε ότι όλες και τα νομοθετήματα που ετοιμάζει και έβλεπα τώρα και κάτι άλλα μεσήματα για ειδικούς διορισμούς στην ΕΕΠ κτλ. Δείχνουν τη δημιουργία, έτσι, τώρα για, να μην κοροϊδευόμαστε Γιώργο, τα καθεστώτα αυτό κάνουν. Όλα τα καθεστώτα μηδενός εξαιρουμένου, αυτό είναι το μοντέλο που κάνουν. Δημιουργούν πυρήνες δικούς τους, καθεστωτικούς, παντού. Στη δικαιοσύνη, στο στρατό, στην αστυνομία, παντού. Σε όλο το μηχανισμό τον κρατικό. Δημιουργούν πυρήνες δικούς. Θέλει να το κάνει, το κάνει Μητσοτάκης. Μητσοτάκης το κάνει. Το κάνει και ξεδιάντροπα, δεν το κρύβει. Και το κάνει και νομοθετεί ξεδιάντροπα. Νομοθετεί στην Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους υπουργούς, είναι ξεδιάντροπα. Οι νομοθετήσεις για τις υποκλοπές είναι εξεδιάντροπες. Η άρνηση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου να παραβρεθεί και να απολογηθεί στην Βουλή είναι εξεδιάντροπη. Και το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να μετρήσει, θα τις πάει πιο πίσω τις εκλογές. Καταρχήν έχουμε πει ότι οι εκλογές μετά το Μάρτιο δεν γίνεται να γίνουν γιατί ακολουθεί. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία κτλ. Άρα λοιπόν τώρα μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου σε 5 μήνες ο Μητσοτάκης θα κερδίσει κάτι, δεν ξέρω. Θα κερδίσει ή θα χάσει.
1: Πάντως δεν την έχει την ατζέντα τώρα, τον έχει πάει από κάτω.
2: Τώρα τον έχει πάρει από κάτω, γιατί αυτό σας έλεγα και προηγουμένως, γιατί μετράει και βλέπω δεν βγαίνουν τα κουκιά. Όλα τα μηνύματα είναι ότι αυτοδυναμία δεν έχει, άρα λοιπόν θα πρέπει να υποχρεωθεί. Όχι μόνο δεν έχει αυτοδυναμία, η εκτίμηση είναι ότι είναι πολύ χαμηλότερα και από τις ευρωεκλογές. Ξέρει λοιπόν ότι υπάρχει ένα σύστημα και εσωτερικό στη Νέα Δημοκρατία που τον περιμένει στη γωνία. Και εκεί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν έχει όμως το μηχανισμό. Έχει την υποστήριξη, έχει τα μέσα ενημέρωσης να βάλει ο ίδιος την ατζέντα και έχει και το πεπόνι και το καρπούζι. Άμα πάει στη δεύτερη δόση 13ο και 14ο πιστό, είναι ένα ζήτημα.
0: Μάλιστα.
2: Στην κοινωνία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ο Δημήτρης Παπαθανασίου ήταν μαζί μας, ο δημοσιογράφος συνάδελφος. Καλώς.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί με το βλέμμα στην Ευρώπη, ένθετο, με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και αμέσως μετά η Γιάννα Παπάδακου. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.
3: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα, η Ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Κουντουρά, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανέτοιμη για την αντιμετώπιση της νέας γενιάς κυβερνοαπειλών από προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εξαπολύουν επιθέσεις σε ελάχιστο χρόνο. Μίλησε για μια ευρωπαϊκή στρατηγική βασισμένη σε 5 άξονες παρέμβασης για να ενισχυθεί η κυβερνοασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπιστούν οι νέες εντυνόμενες απειλές επιθέσεων μέσα από τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Στην ομιλία της, η κυρία Κουντουρά τόνισε ότι οι επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες που στο παρελθόν σχεδιάζονταν για εβδομάδες ή μήνες, τώρα μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμα και μέσα σε λίγα λεπτά, με τη χρήση των προηγμένων αυτοματοποιημένων συστημάτων AI, στοχεύοντας κυβερνήσεις, κρίσιμες υποδομές, πολίτες και επιχειρήσεις. Μια εξέλιξη που έχει δημιουργήσει ανησυχία διεθνώς, ειδικά όμως στην Ευρώπη, όπου η νομοθεσία κινείται πιο αργά από τις τεχνολογικές εξελίξεις και υπάρχει υστέρηση σε επενδύσεις και υποδομές συγκριτικά με άλλες παγκόσμιες αγορές. Η Ελληνίδα Ευρωβουλεύτρια σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή κυβερνοασφάλεια εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τεχνολογίες και εταιρείες τρίτων χωρών, γεγονός που περιορίζει τον ευρωπαϊκό έλεγχο και τη στρατηγική αυτοάμυνα της Ένωσης. Στην πράξη, δημόσιες υπηρεσίες, κρίσιμες υποδομές, τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και οι ίδιοι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Ένωσης απειλούνται. Πιο συγκεκριμένα, στην παρέμβασή της, η Έλενα Κουντουρά ζήτησε από την Κομισιόν κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επιχειρήσεων στην άμεση αντικατάσταση παλαιωμένων λογισμικών, δεδομένου ότι συνιστούν έναν από τους σημαντικότερους και πλέον άμεσους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια, αυξάνοντας την έκθεση σε κυβερνοεπιθέσεις, παραβιάσεις δεδομένων και επιχειρησιακές διακοπές. Να επιτευχθεί η εφαρμογή της πράξης για την κυβερνοανθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, που θέτει υποχρεωτικούς κανόνες κυβερνοασφάλειας για ψηφιακά προϊόντα και λογισμικά που κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να καλυφθούν άμεσα τα σημερινά ρυθμιστικά κενά ασφάλειας στο πλαίσιο της εν εξέλιξη διαδικασίας αναθεώρησης της πράξης για την κυβερνοασφάλεια, που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο κυβερνοασφάλειας και έχει ως στόχο την ενσωμάτωση της τεχνολογικής κυριαρχίας στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κυβερνοασφάλειας. Να επανεξεταστεί το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τα Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης Ανοιχτού Κώδικα, που εμφανίζουν προηγμένες επιθετικές δυνατότητες και τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν και να διαδοθούν ταχύτατα. Να ενισχυθεί με περισσότερους πόρους και επιχειρησιακές δυνατότητες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια, που εδρεύει στην Ελλάδα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες αρμοδιότητες και απαιτήσεις.
5: ...91 και 4 στο κόκκινο.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
15: Η ώρα είναι 12.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το ενδεχόμενο άμεσων εξελίξεων ακόμη και εντός της ημέρας σχετικά με τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε, η Ουάσιγκτον αναμένει εξελίξεις, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν θα προκαταλάβει τίποτα. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την παράδοση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Στο ίδιο πλαίσιο των διπλωματικών διεργασιών, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να μην υπάρξει βιασύνη στις διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε ισχύ έως την επίτευξη συμφωνίας. Στις αγορές, οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση οδήγησαν σε πτώση περίπου 6% στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαμορφώνεται στα 97,69 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 90,85 δολάρια το βαρέλι. Νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με ποσοστό 27,1% και 17 έδρες στη Νέα Βουλή. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες σύμφωνα με την καταμέτρηση των ψήφων. Άνοδο κατέγραψε το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, το οποίο εξασφαλίζει 8 έδρες, ενώ στη Νέα Βουλή εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν δίνει ξεκάθαρη κυβερνητική εικόνα, καθώς κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, με τις πολιτικές διαβουλεύσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία συγχαίρει το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού και τον Γενικό Γραμματέα του Στέφανο Στεφάνου για την εκλογική του επίδοση και την ενίσχυση των δυνάμεών του. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι σε μια περίοδο έντονης πολιτικής ρευστότητας, η ενισχυμένη παρουσία του ΑΚΕΛ στη Νέα Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων επιβεβαιώνει τη σύνδεσή του με τον κυπριακό λαό και αποτελεί, όπως σημειώνει, ανάχωμα απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς και του εθνικισμού. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών μαζί με επιτροπές στήριξης στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στη 1 το μεσημέρι. Επίσης, στο Αιγινήτιο νοσοκομείο διακομίστηκε ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Συνέλευση Κατηλημένων Προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Πομιδά, κάνοντας λόγο για τριπλάσιο χαράτσι στα ακίνητα μέσω του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο χαρακτηρίζει ως νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν και την ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε διάστημα μικρότερο των 5 ετών, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται λογιστικό γραφείο με έδρα το Ρέθυμνο. Μέχρι τα ξημερώματα γιόρτασε η ομάδα του μπάσκετ του Ολυμπιακού μαζί με δεκάδες χιλιάδες φίλους του την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Από τον Πειραιά, που αποτέλεσε το επίκεντρο των πανηγυρισμών, μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι φιλάθλοι πανηγύρισαν την επιστροφή των Ερυθρόλευκων στο θρόνο της Ευρώπης και την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας τους με τη νίκη 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο τελικό. Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Κώστα Παπα-Νικολάου ανέβηκαν στο ανοιχτό πούλμαν με προορισμό το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε ένα ερυθρόλευκο πάρτι που κράτησε μέχρι τα χαράματα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άτζα. Ο παλέμαχος παίκτης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών, ενώ τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν στη μεθ δράμας δίνοντας τη δική του μάχη. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, έχοντας αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες αναμένονται σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη έως και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα αγγίξει τους 26. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αυτή τη Δευτέρα και καλή εβδομάδα βέβαια. Επεισοδιακή εβδομάδα, όπως κατέληξε επεισοδιακά χθες το βράδυ. Σε μια γιορτή, εντάξει, σε μια νίκη θα έπρεπε να γιορτάζεται. Γιορτάστηκε δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Με επεισόδια όμως, πρωτοφανή εκεί στις εξέδρες και μάλιστα στις εξέδρες των επισήμων, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Με ανταλλαγές πρωτόγνωρων αντεγκλήσεων εκεί μεταξύ του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, με εικόνες οι οποίες επίσης είναι πρωτοφανείς, εικόνες οι οποίες εγείρουν θέματα και για την ασφάλεια των ανθρώπων που παρακολουθούσαν τον αγώνα, τον τελικό, που είπαμε θα έπρεπε να είναι ώρες γιορτής, αλλά δεν ήταν ώρες γιορτής από ό,τι φαίνεται. Ήτανε, κάποιοι πήγαν στο γήπεδο για να λύσουν τις διαφορές τους, φαντάζεστε, για ένα μεγάλο θέμα, το θέμα των υποκλοπών. Είναι φανερό ότι αυτό είναι στο επίκεντρο τώρα της κόντρας εκεί με Δημητριάδη Μαρινάκη. Εδώ είμαστε εμείς με την Νικολέτα Τζουραμάν να είναι στον ήχο, το Λευτέρι το Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο, που απαντάει στα τηλέφωνά σας στο 210-3217-777. Στην παραγωγή είναι ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Ομπλάνης. Στο μικρόφωνο είναι η Γιάννα Παπαδάκου. Και για σας το Viber είναι ανοιχτό για τα μηνύματά σας, 69 85 87 00 59.

0: Λοιπόν, σήμερα αποφασίσαμε να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο δεν το ακούτε συχνά. Ακούτε σίγουρα τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των πολιτικών, όχι μόνο των πολιτικών αρχηγών, υπάρχουν παρατηρήσεις και για άλλους και για βουλευτές κλπ. Αυτό γίνεται μία φορά το χρόνο που τα δημοσιοποιούν εκεί στη Βουλή, γιατί αυτό ορίζει η δημοκρατία και διαφάνεια και σωστά ως εκεί. Τα οποία όμως πόθεν έσχες, ξέρετε, δεν είναι ουσιαστικά πόθεν, είναι έσχες, διότι βλέπουμε κάτι διαφορές εκεί σε ακίνητα, χωρίς κανείς να, επί της ουσίας να μπορεί να ερευνήσει από πού προέρχονται τα χρήματα, προκλητικά χρήματα κάποιων, εκατομμύρια ευρώ, να αυξάνονται δηλαδή οι αποδοχές τους. Ενώ εντάξει, όταν είσαι πολιτικός, εγώ ήξερα από τους φίλους μου οι οποίοι ήταν έντιμοι άνθρωποι, μπαίναν στην πολιτική και δίναν από την τσέπη τους κάποτε. Κάποτε έτσι. Όταν είσαι λοιπόν πολιτικός, συνήθως πληρώνεις όταν δεν έχεις άλλα έσοδα. Όταν δεν έχεις άλλα έσοδα. Αλλά αυτοί, ναι, οι μερικοί από ό,τι φαίνεται το έχουν κάνει επάγγελμα με καλό εισόδημα, την πολιτική, κάποιοι. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι κανένας δεν τους καλεί να λογοδοτήσουν για όλο αυτό που καταγράφεται. Λοιπόν, μια καλή έρευνα γι' αυτό, για αυτή την υπόθεση, και είπαμε, εμείς ανοίγουμε τώρα το θέμα του πόθεν έσχες των πολιτικών. Δεν θα το αφήσουμε έτσι, δεν θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο γι' αυτό και θα το αφήσουμε. Θα το θυμόμαστε εδώ και θέλω να μιλήσω τώρα με τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει μια πολύ καλή δημοσιογραφική έρευνα γι' αυτό, τον έχω ακούσει, έχω δει και τα βίντεο του. Είναι ο Κώστας Οπουλακίδας, ο συντάκτης μας της Αυγής. Εδώ τον έχετε ακούσει, σχολιάζει και στο Κόκκινο, στο Κόντρα τον βλέπετε. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τώρα εμείς καλούμαστε εδώ να
1: ανοίξουμε. Ότι για το πόθεν έσχες δεν έχω κάνει μόνο έρευνα, έχω κάνει και άλλη έρευνα.
0: Ναι, έχω κάνει και άλλη, αλλά εσένα είδα ότι λες συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί Κώστα μου, όλοι λέμε ότι ή εν πάση περιπτώσει κατά καιρούς, κι εγώ έχω βγάλει θέματα

0: η μέτρηση γίνεται από το 2019.
1: Ναι.
0: Και είναι λίγο δύσκολο να το μερίσουμε. Υπό την έννοια ότι και τα πρόσωπα έχουν αλλάξει, αλλά έχουν αλλάξει και οι αριθμοί. Ναι. Άλλα νούμερα είχε το ΠΑΣΟΚ το 2019, άλλους αριθμό βουλευτών, άλλους έχει τώρα. Άλλους βουλευτές έχει το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλους βουλευτές έχει τώρα. Επομένως είναι λίγο δύσκολο να το αντιληφθούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε με μεγάλη ευκολία είναι να δούμε τους 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πάνω κάτω είναι ο ίδιος αριθμός.
1: Ναι.
0: Ας πούμε το ΠΑΣΟΚ έχει μια αύξηση, να θυμάμαι καλά, 10 βουλευτών. Οπότε είναι άλλος ο αφαιριστικός πλούτος 20 βουλευτών.
1: Ναι.
0: Άλλο πράγμα 23 είναι άλλο πράγμα από 30.
1: Λες ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει...
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Να καταγράψουμε την αύξηση. Ποια είναι η αύξηση λοιπόν, για να μπούμε στο ψητό αμέσως.
0: Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταγράψει ουσιαστικά 126 εκατομμύρια παραπάνω χρήματα, πλούτο, αφαιριστικό πλούτο.
1: Όταν σε σχέση
0: πλούτο,
1: με τι, σε σχέση με ποια.
0: Το 2019, το 2025, μάλιστα. 2024 συγγνώμη, που ήταν το τελευταίο που έφανε, αυτό συγκρίναμε.
1: Την τελευταία διετία δηλαδή.
0: Πριν από 15 μέρες, ναι.
1: Ωραία.
0: Και το συγκρίνουμε αυτό με την έρευνα, με τα στοιχεία που υπάρχουν από το 2019. Άρα οι 155-156 περίπου βουλευτές που έχει η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια έχουν έναν αυξημένο πλούτο κατά 126 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης έχουν μια τεράστια αύξηση στα
1: ακίνητα
0: τους. 420 περίπου ακίνητα παραπάνω από το κανονικό.
1: 420 ακίνητα
0: από όσα είχαν, από όσα είχαν το 2019.
1: Ναι. Καταγράφοντας τώρα τις δηλώσεις τους, γιατί κάπως πρέπει να τα δικαιολογούν αυτά, έστω και τυπικά, ρε παιδί μου, δεν τους ελέγχει κανένας, εδώ που τα λέμε. Όχι μόνο τους Νέους Δημοκράτες, όλους γενικά τους, και τους βουλευτές και τους υπουργούς και τους πρώην υπουργούς κλπ. Γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δηλώσεις και για μία πενταετία, έτσι δεν είναι, μετά την αποχώρησή τους από την.
0: Και μετά φεύγουν, ναι.
1: Αφού φύγουν 5 χρόνια, λοιπόν, κάνουν συνεχώς δηλώσεις παθενέσχες οι πολιτικοί. Λοιπόν, θέλω να μου πεις.
0: Τα συνολικά ποσά, δηλαδή, να καταλάβετε, ναι. Το 2015 τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον θα πάρω το 2019, ήταν 91 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Και ο πλούτος τώρα πια είναι πάνω από τα συνολικά ποσά, είναι πάνω από τα 200 εκατομμύρια.
1: Ναι. Σύμφωνα με τα πόσα έσχες τώρα. Αυτά τα ακίνητα που μου είπες, η αύξηση αυτών των ακινήτων, πώς δικαιολογείται, πώς τα έχουν πάρει, ρε παιδί, πώς τα δικαιολογούν, με δάνεια τα έχουν πάρει, με τι έγινε, κερδίζαν το λαχείο, κερδίζαν τα τζόκερ, ας πούμε, τι έχει γίνει. Αν έχεις μια εικόνα, δεν ξέρω τώρα. Ναι.
0: Αυτό δεν μπορώ να το πω. Προφανώς όλοι έχουν δάνεια,
1: ναι.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει εκτοξευτεί ο δανεισμός. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν πραγματικά πάρα πολλά δάνεια. Δηλαδή είναι τα δάνεια των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας είναι πάνω από 10 εκατομμύρια και είναι 60 άνθρωποι.
1: Πόσα είναι τα δάνεια των υπουργών, για πες το ποσό.
0: Είναι πάνω από 10 εκατομμύρια.
1: 10 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν τα δάνεια των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό αφορά, αυτό το ποσό ας πούμε, αφορά 60 ανθρώπους.
0: Τους 60, ναι.
1: Δεν έχουν όλοι δανειοδοτηθεί, να το πούμε αυτό. Έτσι,
0: όχι, προφανώς δεν έχουν δανειοδοτηθεί όλοι.
1: Επομένως, κάποιοι έχουν πάρει και τη μερίδα του Λέοντος από δάνεια, δεν είναι.
0: Προφανώς άλλος υπουργός. Θυμάμαι υπήρχε ένας υπουργός, ο κύριος Τσακίρης, ο οποίος έχει ένα τεράστιο δανεισμό. Ή ο κύριος Μουταράκης. Επίσης έχει ένα τεράστιο δανεισμό.
1: Ναι.
0: Τον οποίο όμως θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, αλλά ο ίδιος επιλέγει να το δίνει κομμάτι-κομμάτι, οπότε ο δανεισμός να παραμένει ψηλά, παρά το ότι έχει τα έσοδα για να δώσει περισσότερα χρήματα.
1: Λοιπόν, καταγράφοντας λοιπόν το πόθεν έσχες των βουλευτών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, καταγράφουμε αύξηση ακινήτων, κατακόρυφη, αύξηση εσόδων, έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Πλούτου, ας πούμε, ας το πούμε έτσι για να μην. Να είμαστε σαφείς, και αύξηση δανείων επίσης. Ενώ δηλαδή είναι πλούσιοι άνθρωποι, προσφεύγουν στις τράπεζες, από τις τράπεζες δεν είναι τα δάνεια, τα περισσότερα.
0: Από τις τράπεζες.
1: Προσφεύγουν στις τράπεζες, αυτό πώς εξηγείται, εσύ πώς μπορείς να το εξηγήσεις αυτό. Επειδή είμαστε χρόνια.
0: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Είναι προφανές ότι κάποιος μπορεί να δανειοδοτηθεί πολύ ευκολότερα όταν λέει ότι έχω και ένα εισόδημα

0: εισόδημα, το οποίο είναι μεγάλο και το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό το λόγο όλοι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να έχει υπάρξει αυτή η τάση.
1: Ναι,
0: τώρα λέμε για τα δάνεια, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι έβλεπα ένα πίνακα πιο πριν ότι το 2023 ήταν 27,5 εκατομμύρια ευρώ τα δάνεια συνολικά της Νέας Δημοκρατίας, των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και τώρα είναι, είπαμε.
0: Τόσο, ένα τέτοιο ποσό είναι. Λίγο παρακάτω έχουν πέσει. Γύρω στα 3 εκατομμύρια παρακάτω είναι.
1: Μάλιστα. Τώρα.
0: Όταν ας πούμε το 2018 ήταν 12 εκατομμύρια, έτσι.
1: Μιλάμε για πάνω από 100% αύξηση τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 50%, 100% αύξηση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τα κίνητα ας πούμε της Νέας Δημοκρατίας το 2024 ήταν 2.208. Το 2018 ήταν 1.047.
1: Μάλιστα. Πες μου λίγο, αυτό τι μπορεί να γίνει τώρα για όλο αυτό, δηλαδή υπάρχει έλεγχος, υπάρχει αυτή η επιτροπή.
0: Έλεγχος γίνεται, αλλά ο έλεγχος γίνεται από τους ερκωτούς. Να ξέρει καταρχήν ο κόσμος ότι αυτά τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο και δημοσιοποιήθηκαν και πριν από λίγες μέρες, είναι τα στοιχεία τα οποία είναι ανέλεγκτα. Αυτή είναι μια εγγενής αδυναμία που υπάρχει στο σύστημα, επιλέγεται να βοηθούν τα ανέλεγκτα στοιχεία, άρα χωρίς να έχει παρέμβει ο ορκωτός λογιστής και να έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις. Για παράδειγμα, έτσι βρήκαμε το θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη με το 1 εκατομμύριο ευρώ που δεν το είχε δηλώσει, ενώ τα προηγούμενα χρόνια το δήλωνε. Το οποίο ήταν ένα προφανές λάθος του. Λογικά ήταν ένα λάθος του λογιστή.
1: Αλλά βρήκανε μόνο τον Ανδρουλάκη. Δεν είχε να βρουν και κανένα νεοδημοκράτη, ας πούμε.
0: Αυτό
1: είναι τέτοια λάθη. Ναι, πες μου τώρα ότι δεν έχουν γίνει και άλλα τέτοια λάθη εντός
0: εισαγωγικών. Αυτά όμως, αν δημοσιοποιούνταν τα ανθρώπινες και ελεγμένα,
1: ναι.
0: Αυτά τα λάθη δεν θα υπήρχαν.
1: Μάλιστα. Ποια είναι η επιτροπή, να πούμε στον κόσμο, Κώστα, επειδή
0: υπάρχει μια επιτροπή που φωνέσχει στη Βουλή, η οποία αποτελείται.
1: Από ποιους αποτελείται, για πες μας.
0: Και κατά βάση από δικαστικούς και ορκωτούς λογιστές και έχει μέσα και 3 μέλη βουλευτές. 2 βουλευτές από την συμπολίτευση και έναν από την αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πια η πλειοψηφία, θέλω να πω, δεν είναι βουλευτές που ελέγχουν τον εαυτό τους. Είναι ορκωτοί λογιστές. Και η επιτροπή αυτή κάνει συμβάσεις με εταιρείες. Με λογιστικές εταιρείες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν και κομμάτι-κομμάτι ομαδοποιούν τους βουλευτές και τους υπόχρεους δήλωση και τους ελέγχουν.
1: Ναι, από την άλλη έχουμε δει περιπτώσεις, εντάξει είδαμε αυτή την περίπτωση του Ανδρουλάκη, είναι φανερό τώρα, έγινε και σπέκουλα μεγάλη πολιτική, είναι φανερό γιατί προβλήθηκε τόσο πολύ και λεγόταν και στα πάνελ κλπ. Από την άλλη όμως για τα δάνεια που είπες, για τον πλούτο τον αυξημένο, τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή αυτή η επιτροπή, εάν δει ότι υπάρχει μια κακοδιαχείριση ή ψευδής δήλωση, ας πούμε, καλείς εξηγήσεις, τι κάνει.
0: Η ψευδής δήλωση καλείται να γίνουν διορθώσεις, εφόσον δεν γίνονται διορθώσεις, ναι. Μετά υπάρχει ο τελικός έλεγχος, ο οποίος, η έκθεση του ορκωτού λογιστή, ο οποίος κάνει τις σημειώσεις. Αυτός μετά αποκτά, παίρνει και πηγαίνει και στη δικαιοσύνη.
1: Στην εισαγγελία, ας πούμε. Έτσι,
0: ναι, αλλά δεν έχουμε τέτοια περίπτωση για να λέμε και την αλήθεια, έτσι.
1: Ναι, αυτό λέω, ότι δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Αυτό είναι το θέμα.
0: Πιο σύνηθες είναι να έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που ξέχασαν να κάνουν υποφενέσχες.
1: Μη υποβολή, επομένως.
0: Για μη υποβολή.
1: Που και αυτό είναι κολάσιμο.
0: Όχι όμως από βουλευτές.
1: Α. Ναι.
0: Δεν έχει υπάρξει βουλευτής ο οποίος δεν το ξέρει, γιατί αυτό έχει συνεργάτες, επισημαίνει τα αμέσως, έχονται μηνύματα στο email και ενημερώνουν και λένε.
1: Αλλά και αυτοί που ξεχνάνε, δεν ξεχνάνε. Απλώς εννοείς από άλλους παράγοντες που υποχρεούνται για υποθενέσχες. Και εμείς οι δημοσιογράφοι να πούμε ότι υποχρεούμαστε.
0: Και έχω συναδέλφους που έχουν ξεχάσει να κάνουν τη δήλωση.
1: Κάνουμε. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ. Πάντα.
0: Που ήταν έγγραφοι και όχι τώρα που είναι.
1: Και εγώ επειδή, για να είμαι ειλικρινής, επειδή εντάξει είχα μια σχέση με τον χώρο της δικαιοσύνης, υπενθύμιζα πάντα στους συναδέλφους ότι προσέξτε αυτό, μην σας γίνει δίωξη. Ξέρετε τώρα είναι.
0: Ναι, ασκείτε δίωξη και υπάρχει ποινή. Από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει.
1: Ναι. Ναι, το θέμα είναι ότι εσύ σωστά τα έχεις καταγράψει όλα αυτά τώρα, για φέτος, για τη φετινή δήλωση υποθενέσχες, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει και εδώ δηλαδή υπάρχει αυτή η ιστορία με την ατιμορρησία των πολιτικών, Κώστα. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί αυτός που πρέπει βέβαια να ελεγχθεί. Δεν λέμε να ελεγχθούν όλοι. Γιατί όταν καταγράφεις τέτοια αύξηση πλούτου, δεν μπορεί να μην υπάρχει επιλείψιμη αιτία για την αύξηση του πλούτου. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις. Δηλαδή...
0: Ενδεχομένως να. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τα αποφενέσχεση. Ότι αφορούν μόνο το αίσθηση στην πραγματικότητα.
1: Αυτό λέω. Αυτό είπα από την αρχή.
0: Επίσης μπορεί να γίνει μια άλλη είδους προσωποποίηση, η οποία όμως θέλει δουλειά μερμηγκιού. Μερικές φορές την κάνει το Woolly Watch αυτό. Ναι. Ένα site το οποίο παρακολουθεί και κάνει big data.
1: Να πούμε τι είναι το Woolly Watch που έχει βγάλει πολλά θέματα.
0: Ναι, είναι ένα site. Θέλω να πω, δεν είναι site της Βουλής που παρακολουθεί και τα τεχνολογικά πράγματα και το οποίο κάνει αναλύσεις big data. Δηλαδή μπορεί να πάρει να ελέγξει για παράδειγμα τα αποφενέσχες όλων των βουλευτών από παλιά, τα προηγούμενα χρόνια, να τα κρατήσει, να κάνει συγκρίσεις κλπ.
1: Κάνουν ερευνητική δουλειά οι άνθρωποι.
0: Ναι. Έτσι. Αυτό διευκολύνει και έτσι μπορούμε να δούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm. Αυτοί που μπήκαν στη Βουλή, όταν μπήκαν τι περιουσία είχαν και όταν βγήκαν τι περιουσία είχαν. Ναι.
1: Θα πρέπει να σου πω ότι το Βουλή Watch και η δουλειά που έχει κάνει αναφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την περασμένη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, στη συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ. Της Επιτροπής Ελευθεριών Δικαιωμάτων κλπ. Και αναφέρθηκε.
0: Εκεί που πήγε η κυρία Κοβέση.
1: Εκεί που πήγε η κυρία Κοβέση, αυτό που γράψαμε τέλο πάντων την Κυριακή στην Αυγή. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε και το θέμα των απευθείας αναθέσεων, μην κοιτάς τώρα που είναι στο επίκεντρο ο ΠΚΠΕ, σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελευθεριών, στην οποία παρίστατο η κυρία Κοβέση και πάλι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, κυρίως εναντίον του κυρίου Φλωρίδη. Λοιπόν, μέσα θίχτηκε και το θέμα των απευθείας αναθέσεων. Και εκεί αναφέρθηκε μια έρευνα του Woolly Watch, όπως αναφέρθηκε και μια έρευνα του, μαθαίνω, του Woolly Watch, για το θέμα της ομάδας αλήθειας. Ξέρεις, τα παρακολουθούν εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Yeah. Δεν είναι ότι δεν τα παρακολουθούν. Κώστα, να σε ρωτήσω τώρα. Υπάρχει περίπτωση βελτίωσης αυτού του συστήματος? Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, εν πάση περιπτώσει? Γιατί εντάξει, οι πολιτικοί δεν είναι, είπαμε, να διαπιστώνουν τις παθογένειες. Δημοσιογράφοι είμαστε για αυτή τη δουλειά. Να αποκαλύπτουμε, να λέμε. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το σύστημα? Όχι.
0: Αν θες μια μονολυθική απάντηση, είναι όχι. Και να σου πω για ποιο λόγο. Είναι όλοι βολεμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Βολεύει τους πολιτικούς να μην έχουν πραγματικό αποφενέσχει.
1: Ποιος είναι ο πιο πλούσιος πολιτικός? Έχετε κάνει κάποια καταγραφή?
0: Από τους αρχηγούς είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Καλά, από τους αρχηγούς είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Τώρα από τους βουλευτές είναι ο κύριος Σαράκης.
1: Είναι ο κύριος Σαράκης λόγω του ποσού που πήρε από τους Αμερικανούς.
0: Τα χρήματα που πήρε.
1: Από το Αμερικανικό δημόσιο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Από τους πολιτικούς είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, λοιπόν. Κώστα Πουλακίδα, πολύ χάρηκα που τα είπαμε αυτά, να τα λέμε, να λέμε έτσι και αυτά τα θέματα που φαίνεται ότι δεν υπάρχει έλεγχος εκεί στη Βουλή για τους πολιτικούς. Ή υπάρχει ένα στοιχειώδης έλεγχος για να μην
0: Να το πω αλλιώς, δεν υπάρχει έλεγχος που να έχει οδυνηρά πολιτικά αποτελέσματα, άρα δεν το φοβάται ο άλλος τον έλεγχο.
1: Το θέμα είναι
0: δεν φοβούνται οι βουλευτές για τη δήλωση του αποφενέσχες, διότι δεν ελέγχεται το αποφέν στην πραγματικότητα. Εύκολα μπορούν στην πραγματικότητα να νομιμοποιούν και αυτά τα οποία έχουν κάνει. Αν έχουν κάνει κάτι επιλύσιμο ενδεχομένως.
1: Και αυτό όταν η λογοδοσία είναι βασικός παράγοντας της δημοκρατίας. Ας κλείσουμε με αυτό το βάρος.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης, από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αυτό το δεύτερο ημίωρο αυτής της Δευτέρας, της περίεργης Δευτέρας. Εντάξει, με την επικαιρότητα να μονοπολείται τώρα από την αυριανή ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Σωτήρη τον Πολάκη, τον συνάδελφό μας, ο οποίος έχει καλές πληροφορίες και μας πει και αυτός πώς πάνε εκεί οι προετοιμασίες, υπηρετώδη στο επιτελείο Τσίπρα για αυτή τη συγκέντρωση στο Θησίο που θα γίνει με φόντο την Ακρόπολη. Θα δούμε πώς θα είναι. Λοιπόν, με πολλά θέματα να τρέχουν όμως, όπως ας πούμε στο επίκεντρο είναι πάντα στη συζήτηση οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία μάλλον τα έχει πάρει στο κρανίο, λυπάμαι για τη λαϊκή έκφραση τώρα, θα την πω έτσι όπως την εισπράττω, με όλη αυτή την ιστορία, γιατί έρχεται εδώ, ξέρετε τι γίνεται τώρα, γιατί παρεμβαίνει συγκεκριμένη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυρία Λάουρα Κοβέση. Λοιπόν, κυρία Κοβέση, έρχεται εδώ, μιλάει με τον κύριο Φλωρίδη, συμφωνούν κάποια θέματα και από ό,τι φαίνεται μετά η κυβέρνηση παίρνει άλλες πρωτοβουλίες. Δηλαδή, αμέσως μετά την επισκεψή της εδώ, ο κύριος Φλωρίδης φέρνει νομοσχέδιο όπου σχεδόν αποκλείει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τις έρευνες για τον ΟΠΚΠ. Να σας το πω απλά, γιατί σας έχουμε ζαλίσει και με τα νομικά και δικηγορικά. Λοιπόν, αυτό όπως καταλαβαίνετε, όταν γίνεται ένας διάλογος και μια στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την ελληνική κυβέρνηση, όταν δεν υπάρχει, αν θέλετε, όταν δεν τηρούνται τα συμφωνημένα, αυτό δεν είναι καλό. Ίσως γι' αυτό οδήγησε, αυτό ήταν μια άλλη είδηση του Σαββατοκύριακου, την κυρία Κοβέση να στείλει επιστολή στην Κομισιόν και εκεί να θέτει, ουσιαστικά εμέσως βέβαια, δεν είναι δική της αρμοδιότητα, θέμα αιρεσιμότητας. Τι σημαίνει αιρεσιμότητα, προσέξτε, για να καταλάβετε. Έχει συμφωνηθεί, υπάρχει κανονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι όταν δεν τηρούνται οι αρχές του κράτους δικαίου, αυτό βάζει σε κίνδυνο τα κονδύλια που δίνονται, τα χρήματα δηλαδή που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας. Επομένως, η κυρία Κοβέση ουσιαστικά έβαλε ένα θέμα συμμόρφωσης του ελληνικού κράτους, βέβαια πρώτα, της ελληνικής πολιτείας, με το κράτος δικαίου. Άρα δεν υπάρχει τέτοια συμμόρφωση και θα σας πω γιατί και πώς έχει καταγραφεί αυτό. Και έβαλε ένα θέμα ότι αυτό πιθανόν να θέτει θέμα αιρεσιμότητας, δηλαδή να θέτει θέμα για τα κονδύλια που δίνονται στη χώρα. Δηλαδή, οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπορεί να μας οδηγήσουν να μας αφαιρεθούν κονδύλια τα οποία είναι απαραίτητα, όπως καταλαβαίνετε. Η ενίσχυση της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μικρή και για τις υποδομές, για τους δρόμους, για όλα αυτά που γίνονται. Άλλο τώρα με ποιες συνθήκες γίνονται. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η κυρία Κοβέση πήγε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αυτή που σας είπα πριν από λίγο, την Επιτροπή Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, και πάλι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του κυρίου Φλωρίδη. Είπε όσα είπε, μου είπανε, επειδή είχα κάποιον που ήταν μέσα. Μου είπαν ότι είπε όσα είπε στους Δελφούς. Μίλησε πάλι για ακρονίμιο νεποτισμού και διαφθοράς για τον ΟΠΚΠ. Είπε ότι εγώ είμαι εδώ, εγώ θα μείνω εδώ είμαι. Και ότι δεν μπορώ να ανεχθώ ότι όλες αυτές οι υποθέσεις και αυτά τα εγκλήματα ουσιαστικά, έτσι, οι πράξεις, είναι business as usual για τους πολιτικούς. Ότι είναι δηλαδή η συνήθις καθημερινότητα για τον Έλληνα πολιτικό. Μίλαει για την Ελλάδα. Προσέξτε τώρα. Πάρα πολύ σοβαρό. Και ενημέρωσε βέβαια την Επιτροπή, τη ΛΥΜΠΕ, η οποία είναι αρμόδια και στην οποία πολλές φορές έχει ακούσει τις παρεμβάσεις του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρου του ΛΕΦΤ, του κυρίου Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος έχει βάλει και αυτός θέμα. Αυτά που είπε η κυρία Κοβέση τα έχει πει ο κύριος Αρβανίτη και τον λέγανε προδότη, τον λέγανε μη πατριώτη. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Θυμάστε τι λέγανε. Και εκεί άκουσα και την άλλη, την αρχηγό, την κυρία Λατινοπούλη, που τα έλεγε προχτές. Που πάλι επιτέθηκε και εναντίον του Αρβανίτη, κυρία Λατινοπούλου, ας πούμε. Αντί να κοιτάξουν να συμμορφωθούν με τις αρχές του κράτους δικαίου, γιατί κινδυνεύουμε όλοι να χάσουμε τα λεφτά από τη δική τους την αμετροέπεια και τον αυταρχισμό, όπως είπε ο κύριος Ράμος, ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΕ που πήγε πάνω στην Ευρώπη. Και βέβαια αυτός ο αυταρχισμός, ας πούμε, για όσους θεωρούν τον εαυτό τους φορέα εξουσίας, εκφράστηκε με τον καλύτερο τρόπο και εκεί μέσα στο γήπεδο το βράδυ, για να τα συνδέσω όλα, έτσι, με το επεισόδιο που έγινε. Θεώρησε ο συγκεκριμένος ότι είναι στο απειρόβλητο, ότι εν μέσω, μέσα στον κόσμο, παιδιά παρακολουθούσαν τον αγώνα, έφηβοι, νέοι άνθρωποι. Θεωρούσε λοιπόν ότι μέσα στον κόσμο θα μπορούσε να επιτεθεί και να του πει: το έχει παρακάνει. Ακούσατε τους διαλόγους πριν από τον Καψόχο και από τον Βούλγαρη, έτσι, τους συναδέλφους μου, τον Γιώργο και τον Σωτήρη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μία αμετροέπεια και μία αίσθηση ηγεμονισμού ότι εμείς, προσέξτε να δείτε τώρα, αυτό το καθεστώς ατιμωρησίας και μη ελέγχου που υπάρχει οδηγεί στο να πιστεύουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ότι εμείς είμαστε στο απειρόβλητο. Μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Μπορούμε να δέρνουμε, μπορούμε να απειλούμε, μπορούμε να κάνουμε slaps, να ασκούμε καταχρηστικές αγωγές εναντίον δημοσιογράφων. Ο συγκεκριμένος έχει ασκήσει αγωγές μόνο δημοσιογράφων και πολιτικών. Τσίπρα, δεν το στυλεξόδικο. Πρόσφατα. Εναντίον του Αρβανίτη υπάρχει, εναντίον του. Του Στέλιου του Κούλογλου. Δεν τα λέγαμε την άλλη φορά εδώ που μιλήσαμε με τον Στέλιο, τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον Στέλιο του Κούλογλου. Και βέβαια εναντίον πολλών δημοσιογράφων. Και να σας πω τώρα και για αυτή την ιστορία των slaps, των καταχρηστικών αγωγών. Μαθαίνω λοιπόν, ξέρετε ότι υπάρχει μια οδηγία για την προστασία των δημοσιογράφων, η αντισλάπ οδηγία, που έχει πάρει μάλιστα το όνομα της Δάφνης Καρουένα Γκαλίθια, της δημοσιογράφου που την δολοφόνησαν εκεί στη Μάλτα και έχει γίνει και σύμβολο στην Ευρώπη για την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας και για την, κυρίως για την ερευνητική δημοσιογραφία. Έτσι, και αυτό έχει σημασία, γιατί μπήκε στη συζήτηση η ερευνητική δημοσιογραφία με τον τραγικό, την τραγική δολοφονία της Δάφνης. Λοιπόν, αυτή η οδηγία λοιπόν έχει πάρει το όνομά της. Λέγεται Οδηγία Δάφνης Γαλουένα Γκαλίθια. Αυτή η οδηγία που προστατεύει τους δημοσιογράφους έπρεπε να έχει ενσωματωθεί από την ελληνική νομοθεσία και την ελληνική κυβέρνηση. Και υπήρχε μία προθεσμία για την ενσωμάτωση, η οποία ήταν η 7η Μαΐου. Αν δε, όχι. Αυτή η κυβέρνηση η οποία σπέβδει να φέρει τροπολογίες νύχτα, όχι, δεν την ενσωμάτωσε, πέρασε η προθεσμία. Μαθαίνω βέβαια, μαθαίνω, ότι επειδή έχουν γίνει παρατηρήσεις και από την Ένωση Συντακτών και από την ΠΟΕΣΥ, για τη βελτίωση και όλες αυτές τις οδηγίες και πώς θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Μαθαίνω λοιπόν ότι υπάρχει όντως ένα έτοιμο κείμενο, έχει σταλεί νομίζω στην ΕΣΥΑ για να γίνουν οι τελικές παρατηρήσεις και στην ΠΟΕΣΥ εικάζω, θα πρέπει να έχουν σταλεί, όπου στην ΠΟΕΣΥ υπάρχει ένα παρατηρητήριο για τους δημοσιογράφους και αυτό είναι οι οποίοι ερευνούν, οι οποίοι ασκούν ερευνητική δημοσιογραφία, οι οποίοι καταγράφουν οι άνθρωποι τις περιπέτειές τους. Καταγράφουμε, έτσι, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω στον πρώτο πληθυντικό, τις περιπέτειές μας εκεί σε αυτό το παρατηρητήριο της ΠΟΕΣΥ που μπορεί ο καθένας να το βρει μπαίνοντας ηλεκτρονικά το κάθε μέλος της Ένωσης Τακτών. Λοιπόν, τον έχουμε το Σωτήρη τον Πολάκη. Σωτήρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Εδώ, ο Σωτήρης ο Μπολάκης είναι συνάδελφος από το Μέγκα. Σε βγάλαμε και από το Μοντάζ, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, έχουμε το δελτίο τώρα, σε πολύ λίγο ξεκινάει.
0: Σωστά. Λοιπόν, και θέλουμε τα φώτα σου τώρα. Αύριο είναι μία μέρα. Εντάξει, αύριο μονοπολεί, νομίζω, την πολιτική τουλάχιστον επικαιρότητα η ιστορία της ανακοίνωσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, χθες έπαιζε η Ρεάλ, αύριο παίζει η Μπαρσελόνα.
0: Ναι, σωστά. Και έκανε και ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας με την μπάλα της Μπαρσελόνα.
1: Ναι, με την μπάλα της Μπαρσελόνα, με ένα κασκόλ της Μπαρσελόνα πάνω στο γραφείο μπροστά του. Είχε ανεβάσει μια φανέλα πριν λίγες μέρες, δίνοντας την ημερομηνία 26 του μήνα, δηλαδή αύριο που θα κάνει τα αποκαλυπτήρια ουσιαστικά για ένα του ονόματος και του σήματος του νέου φορέα.
0: Ναι. Έχουμε πληροφορίες για το όνομα. Εντάξει, δεν, το θέμα είναι το περιεχόμενο της διακήρυξης που θα κάνει, αλλά είναι και
1: σωστά,
0: αυτό.
1: Σωστά. Το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού. Για πρώτη φορά θα σου πω ότι εκπλήσωμαι και εγώ. Έχει κρατηθεί μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, ένα 24ωρο.
0: Υπάρχει διαρροή που να πάρει ευχή, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι για μένα η έκπληξη μέχρι τώρα του νέου εγχειρήματος. Δηλαδή, πιο πολύ.
0: Δεν μιλάνε υπέρ αυτών, έτσι.
1: Ακριβώς. Πιο πολύ βάζω ως μεγάλο σημενόμενο αυτό, να σου πω την αλήθεια, αυτή την ώρα που μιλάμε, παρά το οτιδήποτε άλλο. Τώρα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η αυριανή ημέρα. Θα είναι τα αποκαλυπτήρια. Το όνομα θα πρέπει, εφόσον δημιουργεί αυτές τις προσδοκίες και όλη αυτή τη συζήτηση, θα πρέπει να σηματοδοτεί κάτι πολύ μεγάλο, με την έννοια πολιτικά μιλώντας, δηλαδή να είναι μια σαφής πολιτικός σχηματισμός και να το λέει και το όνομά του. Και να δίνει και τα σαφή χαρακτηριστικά του.
0: Μια πρόσκληση, αφού λέει ότι θέλει να ενώσει το χώρο. Αλλά το όνομα ίσως πρέπει να σηματοδοτεί και μια πρόσκληση, δεν είναι?
1: Βέβαια, έτσι είναι. Απλά τώρα η βαρύτητα που δίνουν οι συνεργάτες του είναι στην επόμενη μέρα. Ουσιαστικά θα σου πω ότι από χθες άρχισαν να μαζεύονται οι υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη. Ο στόχος είναι να πάνε στις 300. Υπάρχει το γραφείο, το στρατηγείο της Φιλελλήνων, τα δεύτερα γραφεία, δηλαδή πέραν του Ινστιτούτου, εκεί όπου έχει το γραφείο του κ. Τσίπρας, δίπλα ακριβώς στη Φιλελλήνων υπάρχει και το στρατηγείο το ονομαζόμενο, το οργανωτικό ουσιαστικά, όπου εκεί είναι το, η διακήρυξη, την υπογράφουν όσοι θέλουν, έχει ανοίξει αυτό το βιβλίο και δέχεται τις υπογραφές. Κατόπιν συνεννοήσεως βέβαια και με προσκλήση του ίδιου του κυρίου Τσίπρα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα λεπτομέρειες ποιοι υπογράφουν και ποιοι θα υπογράψουν. Οι παρετήσεις ταυτόχρονα συνεχίζονται όμως, Γιάννα, έτσι. Δηλαδή βλέπεις ότι από το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το εγχείρημα. Βουλευτές δεν θα εμφανιστούν στο θυσίο, λένε οι πληροφορίες μου. Και θα ήταν και οξύμορο ουσιαστικά και για τους ίδιους βουλευτές.
0: Τους έχει διαμηνηθεί κάτι τέτοιο, ίσως έχουν γίνει κάποιες συνεννοήσεις, γιατί...
1: Ναι, να διαμηνηθεί με την. Σωστά το λες, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος. Έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν είναι σωστό για κανέναν και δεν βοηθάει κανείς κανέναν με το να είναι βουλευτής κάποιος εν ενεργεία και να δίνει το παρόν σε ένα νέο κόμμα που ανακοινώνεται. Mm. Θα ήταν τελείως οξύμορο και ζημιά και για τους δύο. Να το πούμε έτσι απλά.
0: Παρότι εκεί στη Ρεματιά υπήρξαν παρουσίες.
1: Έτσι. Ναι, εκεί δεν ήταν, θα μου πεις, ήταν η πρώτη μεν κομματική εκδήλωση, αλλά άτυπα. Τώρα πια είναι όλα επίσημα και ό,τι γίνεται θα καταγράφεται. Mm. Άρα μπαίνουμε στα σκληρά ζητήματα πολιτικής.
0: Ναι, ποιοι είναι στο ιδιαίτερο στρατηγείο του κυρίου Τσίπρα, ποια είναι τα πρόσωπα τα οποία... νομίζω ότι είναι 5, έτσι δεν είναι, αν έχω...
1: Είναι 5, αλλά είναι και... Ναι. Βασικά το οργανωτικό, αν ξεκινήσουμε, που δεν είναι ο στενός πυρήνας, είναι ο κύριος Βασιλιάδης, είναι ο κύριος Γρηγόρης Θοδωράκης, είναι η Μεριζέτα Αντωνοπούλου, είναι και άλλα στελέχη, ο κύριος Χατζηγιαννάκης, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Δεν είναι πρόσωπα άγνωστα. Ναι, η κυρία Πεπέ, πάμε στον άλλον, τον πιο στενό πυρήνα, εκεί ναι, δηλαδή, όπου ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας έχει τον κύριο Καλογύρου δίπλα του και τον κύριο Βασιλιάδη, βέβαια, από αυτή την ομάδα και τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Mm. Και είναι και βέβαια και ο κύριος Μαρατζίδης, που είναι ένας σύμβουλος του άτυπος, είναι συνέχεια μαζί. Οπότε από εκεί εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνιακά μέχρι τώρα κινείται ο κύριος Τσίπρας.
0: Ο κύριος Μαρατζίδης ουσιαστικά είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του κύριου Τσίπρα, γενικά.
1: Όχι. Όχι, υπεύθυνη επικοινωνία για την ώρα είναι η κυρία Κουφονικολάκου, που και αυτή επίσης είναι στο στενό πυρήνα των ανθρώπων και στα νέα πρόσωπα. Ναι. Στο επικοινωνιακό σκέλος, αν το βάλουμε έτσι, ναι, ότι παίζει ένα ρόλο ο κύριος Μαρατζής, δεν είναι πληροφορίες μας. Και βέβαια και στο πολιτικό σκέλος και στο ιδεολογικό. Υπάρχουν τώρα το κάλεσμα του κύριου Τσίπρα, αυτό έχει νομίζω ενδιαφέρον, ποιοι θα δώσουν το παρόν. Υπάρχει, οι πληροφορίες λένε ότι θα πάνε πρόσωπα από όλο το φάσμα. Το κέντρο αριστερό, να το πούμε έτσι για να συνοούμαστε.
0: Εκπλήξεις θα έχουμε, μαθαίνεις κάτι?
1: Δεν μαθαίνω κάτι σε επίπεδο προσώπων. Mm. Δεν θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια μεγάλη έκπληξη εκεί. Mm-hmm. Τουλάχιστον. Εγώ εκτιμώ ότι επειδή και σε ένα από τα βιντεάκια είπε ότι είναι έτοιμα και τα μπλουζάκια για την αυριανή ημέρα, την αυριανή εκδήλωση, μην δούμε και εμφανίσεις στην Μπαρτσελόνα από τους εθελοντές, γιατί μεγάλο ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία έχουν και οι εθελοντές που έχει δίπλα.
0: Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται και η ομάδα του ακολουθεί αυτό το μοντέλο του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Εκεί εμφανίστηκε, εκεί βασίστηκε πολύ ο κύριος Μαμντάνη.
1: Λοιπόν, ναι, είναι
0: το μοντέλο αυτό των εθελοντών, το οποίο είναι αμερικανικό μοντέλο, έτσι, για να τα λέμε όλα, δεν είναι ευρωπαϊκό αυτό. Η πολιτική στην Ευρώπη, νομίζω ότι από εκεί μας έρχεται λίγο. Έτσι,
1: από εκεί έρχεται, γιατί ο κύριος Τσίπρας δίνει βάση και το επιτελείο του δίνουν βάση σε αυτή τη δουλειά των εθελοντών του δικτύου. Έχει πει ούτως ή άλλως θέλει να αφουγκραστεί την κοινωνία από όταν είπε ότι θα ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Το αφουγκράζω με την κοινωνία που είχε πει. Αυτό πρακτικά σημαίνει και από τον ίδιο μία πόρτα-πόρτα εξόρμηση, αλλά και από το δίκτυο των εθελοντών. Και όλο αυτό στείνεται σε ένα υβριδικό κόμμα, όπως το λένε, που θα εξελιχθεί μετά τις εκλογές προφανώς σε ένα κόμμα της νέας εποχής, όπως χαρακτηριστικά λένε οι συνεργάτες.
0: Γραφεία θα έχουν, γιατί τώρα δεν έχω καταλάβει πολύ καλά.
1: Υπάρχουν γραφεία.
0: Τι διαρρύθμιση θα έχει αυτό το κόμμα, τι οργάνωση.
1: Κεντρικά γραφεία δεν νομίζω ότι θα δούμε σε αυτή
0: τη φάση. Δεν θα δούμε
1: γιατί,
0: κεντρικά γραφεία.
1: Σε αυτή τη φάση. Γιατί υπάρχει αυτό το υβριδικό κόμμα που σου περιγράφω. Δηλαδή θα είναι αυτό που λένε ένας από το στρατηγείο επικεφαλής που θα έχει και έναν τομέα επιφορτισμένο. Θα έχει και το οργανωτικό αναπεριφέρεια, οπότε θα παίρνει και την τοπική, τα τοπικά αιτήματα, τις τοπικές πληροφορίες, τις τοπικές ανάγκες, οι οποίες όλες αυτές με το σύστημα των ομόκεντρων κύκλων, όπως το χαρακτηρίζουν, θα φτάνει στην ηγεσία έτσι ώστε να βγαίνουν προτάσεις και να στοιχειοθετούνται λύσεις στα προβλήματα. Αυτή είναι η λογική. Πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει και η πλατφόρμα, βέβαια, η οποία είναι έτοιμη, αλλά για να τεθεί σε λειτουργία, καταλαβαίνεις, θέλει σήμα και όνομα. Οπότε εκεί ευελπιστούν από την επόμενη της εκδήλωσης να αρχίσουν να και οι
0: εγγραφές. Ίσως την ίδια ώρα, ας πούμε, να ανοίξει,
1: ναι,
0: την ώρα
1: ακριβώς,
0: της εκδήλωσης. Ναι. Όταν θα έχει ανακοινωθεί το όνομα, γιατί βέβαια.
1: Για να μπουν και άλλες υπογραφές, γιατί αυτή η ιδρυτική διακήρυξη, το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, που ηρίσταν παρόδο, θεωρείται ότι είναι και αρχισυντάκτης και συντάκτης αυτού της ιδρυτικής διακήρυξης, θα την υπογράψουν και μέλη και απλοί πολίτες, δηλαδή στην συνέχεια.
0: Τι καινούριο τώρα, Σωτήρη, για πες μας τώρα, τι καινούριο θα έχουμε πληροφορίες, τι καινούριο θα φέρει το μανιφέστο και αν θα φέρνει κάτι καινούριο ή αν θα καταγράφει, αν θέλεις, τις ανάγκες, ξέρω, της εποχής, τις πολιτικές ανάγκες πάντα. Λοιπόν, πού θα βασίζεται, δηλαδή θα έχει ένα σημείο αιχμής αυτό το μανιφέστο, τι θα είναι, η οικονομία, η διαφθορά, η...
1: Θα είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο κύριος Τσίπρας και αυτή θα είναι το καινούριο του σαν ιδρυτική διακήρυξη, που δεν έχουμε συνηθίσει οι ιδρυτικές διακήρυξεις κομμάτων να πηγαίνουν στη λογική. Να σου το πω για να γίνει κατανοητό, γιατί ακόμα ξέρεις και οι πληροφορίες δικές μας δεν φτάνουν σε βάθος.
0: Αν μου λες ότι δεν υπάρχει διαρροή για το όνομα, καταλαβαίνω ότι με το σταγονόμετρο. Ναι.
1: Προφανώς, προφανώς. Αλλά εκεί που στοχεύει ο κύριος Τσίπρας είναι αυτό που λέει, είναι ότι είναι ανάγκη αυτό το κίνημα που θέλει να φτιάξει το προοδευτικός φορέας, θα εκφράσει ευρύτερα σώματα, ότι θα είναι προϊόν της ανάγκης της κοινωνίας. Άρα θα προτάσει αυτό που λέει από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία, που έχει ξανακουστεί στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά βγαίνει ως μια όρημη ανάγκη. Κατά το Βάρνελ, ας πούμε, σαν οριμοτέχνο της οργής και οριμοτέχνο της ανάγκης.
0: Της ανάγκης, κρίσιμη λέξη αυτή η ανάγκη. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Σωτήρη. Τα άλλα κόμματα τώρα, επειδή εσύ γενικά είσαι στο χώρο το πολιτικό, πώς εισπράττουν αυτό το εγχείρημα?
1: Καταρχάς ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ πώς το εισπράττει.
0: Ναι, αυτό, γιατί, θα πούμε και για το
1: εκεί είναι. Εκεί είναι το θέμα.
0: Ναι. Το θέμα είναι πράγματι, αυτό είναι το θέμα, να μην κρυβόμαστε, έτσι. Και αυτό είναι και το πώς θα το χειριστεί ο κύριος Τσίπρας.
1: Και έτσι, ο κύριος Τσίπρας, συμφωνώ.
0: Το δύσκολο είναι από εκεί, νομίζω.
1: Εκεί είναι το δύσκολο.
0: Δεν είναι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, θα με επιτρέψεις.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό, σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ, γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε να φτιάξει μια παράταξη, και αυτό είναι το δικό μου σχόλιο σε όλα αυτά, χωρίς να έχει ιστορικά στοιχεία μέσα.
0: Το λέει, λέει και ο ίδιος άλλωστε, ενώ στην αρχή, ακριβώς, ας πούμε, η λέξη αριστερά ήταν πολύ σπάνια στα κείμενά του, επειδή έχουμε παρακολουθήσει όλοι τα κείμενα αυτά. Τώρα τα τελευταία όχι, λέει ότι εγώ έχω καταβολές συγκεκριμένες κλπ. Τα λέει αυτά.
1: Και η παράταξη, λοιπόν, και κάθε παράταξη είναι και τα πρόσωπά της, έτσι. Δηλαδή δεν είναι στο κενό ή στον αέρα, ή δεν είναι άλλη υπόσταση μια παράταξη. Ναι. Οπότε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, πρέπει να δει και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας πώς θα το χειριστεί και επικοινωνιακά τουλάχιστον. Ναι. Τώρα στα άλλα κόμματα που ρώτησες. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ μεγάλη νευρικότητα. Ναι. Εκφράζεται και δημόσια, δηλαδή αν δεις τοποθετήσεις, έχουμε γυρίσει από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη σε έναν κανονικό διμέτωπο, δηλαδή μία τη Νέα Δημοκρατία, μία στον κύριο Τσίπρα οι επιθέσεις. Θεωρούν ότι είναι ο βολικός
0: στελέχη εκεί, τα οποία εγκαλούν, ας πούμε, συναδέλφους μας, οι οποίοι οι άνθρωποι τι να ρωτήσουν. Φυσικά ρωτάνε για το εγχείρημα αυτό. Και πώς, ακούω λοιπόν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που λένε ότι είσαστε φιλοτσιπρικοί. Συνέχεια μας λέτε για το Τσίπρα. Ακούω. Υπάρχει μια μηχανία, όπως λες. Αλλά
1: ναι,
0: αυτό είναι
1: γιατί...
0: και το μεγαλείο της πολιτικής, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω εγώ τι να πω τώρα.
1: Μα είναι το θέμα της επικοινωνίας. Άμα τα φώτα στρέφονται και το ενδιαφέρον στρέφεται σε μια κατεύθυνση.
0: Της επικαιρότητας.
1: Να το πούμε και διαφορετικά, Γιάννα. Βλέπεις τα site, τα clicks, βλέπεις στα social media ποιος τραβάει το ενδιαφέρον, οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί πάει η τάση της κοινωνίας, τουλάχιστον όσων ενδιαφέρονται για το κομμάτι αυτό. Άρα εκεί θα εστιάζει. Δηλαδή, σκέψου για το όνομα, γράφονται κάθε μέρα κομμάτια στα social media αλλά και στα site εκτενή.
0: Κάποιοι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και στο AI, ναι, θα σου πω. Διάβαζα ένα πολύ ωραίο παραπολιτικό. Είχε μπει στο AI να βγάλει το όνομα το AI. Από, ναι, ότι, από όλα όσα έχει πει στα συμφραζόμενα.
0: Το AI είναι στη ζωή μας τώρα. Σωτήρη, εγώ βλέπω ότι η δημοσιογραφία έχει παραδοθεί εν μέρη. Εν μέρη. Ευτυχώς όχι.
1: Εν μέρη, ναι.
0: Ναι, γιατί η δημοσιογραφία. Και αυτό είναι το μεγαλείο της ερευνητικής δημοσιογραφία, την οποία δεν μπορεί να κάνει το AI. Μπορεί να κάνει
1: ακριβώς
0: έρευνα.
1: Το πρωτογενές υλικό το και στο κανονικό καθημερινό ρεπορτάζ.
0: Είναι δικό μας αυτό. Αυτό είναι η ώρα τώρα είναι η ώρα του δημοσιογράφου. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία πώς βλέπεις να υποδέχεται τώρα αυτό το εγχείρημα?
1: Η Νέα Δημοκρατία δείχνει και δίνει την αίσθηση ότι Επιβεβαιώνει ουσιαστικά την κριτική της Καρολίνα Τρικούπη και δείχνει σαν να επιλέγει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον κύριο Τσίπρα. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι, είναι πέρα από το χέρι της πια. Νομίζω ότι αναγκάζεται η Νέα Δημοκρατία να αντιπαρατεθεί ξανά με τον Αλέξη Τσίπρα. Με την έννοια πια ότι εφόσον το Πασόκ επί τρία χρόνια, ακάς μην είναι τρία, ας πούμε, τα τελευταία 1,5 χρόνο είχε απανωτές ευκαιρίες να ηγηθεί του χώρου. Και αυτό είναι αντικειμενικό, δεν το λέμε με μια δόση υποκειμενικότητας, είναι αντικειμενικό. Αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση από το πουθενά. Είχε ευκαιρίες και σε μεγάλες κινηματικού τύπου διαδικασίες, όπως ήταν η υπόθεση των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη. Στη συνέχεια με το θέμα των υποκλοπών, στο κομμάτι των συνεργασιών. Δεν έδειξε να μπαίνει στη λογική και να στρατεύει και να μπαίνει σε μια λογική να αγκαλιάσει τον ευρύτερο χώρο και να βγει ως ηγετική δύναμη. Ναι. Και ο κ. Ανδρουλάκης το επέλεξε αυτό. Επομένως, θα αντιπαρατεθεί με τον κύριο Τσίπρα και του δίνει το χώρο και τον λόγο και την δικαιολογία, αν το θέλεις έτσι, γιατί κάνει την πολιτική του κίνηση.
0: Επειδή καταγράφεις και εσύ την επικαιρότητα καθημερινά, το αγκάθι από όλα αυτά τα σκάνδαλα που ακούγονται, τις κινήσεις, Κοβέση κλπ. Το αγκάθι για την κυβέρνηση, ποια είναι η υπόθεση που είναι πραγματικός πονοκέφαλος για την κυβέρνηση, εκτιμάς εσύ από αυτά, από τους κραδασμούς που βλέπεις, από τις αντιδράσεις, από τα πάνελ που παρακολουθείς, ποια είναι η υπόθεση που την προβληματίζει πιο πολύ?
1: Για μένα εκείνο που πια δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να βρει βάση επιχειρημάτων ή να πείσει, ή πεδίο να πείσει τον κόσμο ή να της δώσει έστω ένα συγχωροχάρτη, έστω και πρόσχερο, ή να δώσει κατανόηση μάλλον να το πω σωστά η κοινωνία, είναι η ακρίβεια. Πια δεν τη συγχωρείται της κυβέρνησης. Mm-hmm. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για τον χειμώνα, αλλά πια τα σκάνδαλα έχουν χτίσει πάνω σε αυτό το αίσθημα των πολιτών. Δεν είναι ότι είναι αμεληταία, δηλαδή και η υπόθεση του ΠΚΠ και η κυρίως υπόθεση των υποκλοπών, όλος αυτός ο βιασμός που λένε πολλοί από την αριστερά ή από την αντιπολίτευση του κράτους δικαίου, πια έχει χτίσει και πια δεν ακούγονται από οι κυβερνητικοί στα επιχειρήματά τους τόσο εύκολα. Ή τουλάχιστον πια έχουν περιοριστεί το ακροατήριο. Λέει και η δημοσκόπηση. Το λέει και η δημοσκόπηση. Ναι, 23% είναι η πρόθεση. Είναι πολύ χαμηλό ποσοστό.
0: Ναι, είναι εδρεωμένη, λες, η πεποίθηση του κόσμου ότι παραβιάζεται το κράτος δικαίου, ότι έχουμε παραβίαση. Και νομίζω ότι σε αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η τοποθέτηση της κυρίας Κοβέση, η οποία τα είπε με το όνομά του τα πράγματα και ερχόμενη εδώ, έτσι, απέναντί του τα είπε.
1: Ακριβώς. Και ακόμα και αν χρεώσουμε, ακόμα και αν χρεώναμε στην κυρία Κοβέση μια μελλοντική πρόθεση να πολιτευτεί στην πατρίδα της ή οτιδήποτε, οι επιθέσεις που δέχτηκε, ο τρόπος που τις δέχτηκε και το βέβαια το κυριότερο, αυτό που κάνει η κυβέρνηση εντός της χώρας, δηλαδή το θάψιμο και η συγκάλυψη, η μόνιμη συγκάλυψη των σκανδάλων και απροκάλυπτα κιόλα, δηλαδή με την πλειοψηφία μία να διαβάζει 120 βουλευτές για το αν θα κάνει εξεταστική και μία να επικαλείται εθνικούς λόγους από εκεί που ήταν υπόθεση διωτών και να επικαλείται ξανά εθνικούς συμφέροντος και να πηγαίνει με 151 τις ψηφοφορίες για να τα αποδηγητήσει όλα.
0: Ναι, όλα αυτά
1: αυτά χτίζουν, μπορεί να μην έχουν την προσοχή των πολιτών και τα φώτα το ενδιαφέροντο.
0: Έχουν πιάσει ποσοστό 70% σωτήρι πια. Δεν
1: έχει,
0: είναι αυτό που ήταν κάποτε.
1: Έχει πια εντυπωθεί.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε και τα ξένα μέσα, ας πούμε. Θυμήθηκα προχτές το πρόσφατο δημοσίευμα της Tages Zeitung, της γερμανικής εφημερίδας, που αποκάλυψε τον κύριο Μητσοτάκη νεκροθάφτη της Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Απίστευτο. Λέει ότι...
1: Ουσιαστικά... Μπορώ να πω το εξής. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε κάτι εδώ, να δούμε και τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή το θέμα του εκλογικού χρόνου. Γιατί εδώ για μια ακόμη φορά.
0: Αυτό
1: προκύπτει...
0: είναι η τελευταία ερώτηση. Πότε προβλέπεις εκλογές?
1: Okay. Κοίταξε να δεις. Εγώ επιμένω ότι ο Μάρτης είναι ο μήνας που θα γίνουν οι εκλογές.
0: Εσύ λες ότι θα το πάει ως το Μάρτη. Έτσι.
1: Ναι, ναι, θα πάει ως το Μάρτη, γιατί εκτιμώ ότι η μπλόφα, να το πούμε έτσι, πέτυχε την πλευρά του κ. Μητσοτάκη.
0: Για τον Οκτώβριο. Κατάφερε να περάσει. Που διέρεε τον Οκτώβριο.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και αυτό θορύβησε και το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και πολλούς βουλευτές. Οπότε είδες πόσα γίνανε σε επίπεδο δηλώσεων, επιστολών. Οπότε εκεί μετά και την κοινοβουλευτική ομάδα φαίνεται ότι έδωσε το πράσινο φως. Θα είστε όλοι υποψήφοι ξανά, σχεδόν σαν εμπλέκεστε.
0: Έρχεται το κόμμα Σαμαρά, εικάζεις τώρα λόγω.
1: Όχι πια, νομίζω ότι απομακρύνεται. Έχω αυτή την αίσθηση. Νομίζω ίσως το πάει παρακάτω. Σίγουρα όχι για την ώρα πάντως. Αλλά Το θέμα και το στίχημα είναι αν η Νέα Δημοκρατία από τον Οκτώβρη και μετά, όταν θα γίνει η ΔΕΘ και με όποιο πακέτο ο κ. Μητσοτάκης θα καταφέρει έστω να ανατρέψει αυτό το δημοσκοπικό, ξαναλέω, το 23%, να το κάνει 26. Γιατί αν το κάνει 26, εκεί ο κ. Μητσοτάκης.
0: Παίρνει τον πόνο μετά τα 25. Τον πόνο των 50 εδρών.
1: Ναι, μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται την τρίτη τετραετία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ το Σωτήρη Μπολάκη που ήταν μαζί μας.
1: Να είμαστε
0: καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια, Σωτήρη. Έχεις πολλή δουλειά έτσι κι αλλιώς. Σε βλέπουμε, σε ακούμε. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Αύριο.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 1.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Συνεχίζεται το διπλωματικό παζάρι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μέσα σε κλίμα αντικρουόμενων δηλώσεων. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και πως υπάρχει σύγκληση σε αρκετά από τα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει ακόμα προοπτική άμεσης συμφωνίας. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών, κατηγορώντας παράλληλα την Ουάσιγκτον για μεταβολές στις θέσεις της. Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές κάνουν λόγο για πιθανή συμφωνία εκεχηρίας 60 ημερών, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ενδεχόμενη χαλάρωση των κυρώσεων. Από αμερικανικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν πρέπει να επισπευστούν. Στις αγορές, οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση οδήγησαν σε πτώση περίπου 6% στις τιμές πετρελαίου, με το Brent να διαμορφώνεται στα 97,69 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 90,85 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης με αφορμή διάταξη για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όπως αποκάλυψε το D-News. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί τη δημιουργία προσωπικού μηχανισμού στην υπηρεσία, κάνοντας λόγο για ιδιοκτησιακή αντίληψη του κράτους. Η ρύθμιση προβλέπει τη δυνατότητα μονιμοποίησης αποσπασμένων υπαλλήλων μέσω αίτησης μετάταξης πριν από τη λήξη της απόσπασης. Η Κουμουνδούρη ζητά να μην προχωρήσει η διάταξη, χαρακτηρίζοντας τη αθλειότητα, ενώ στο υστερόγραφο της ανακοίνωσης σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός έχει καταλάβει πως μετά τις εκλογές θα εγκαταλείψει το Μέγαρο Μαξίμου. Νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 27,1% και 17 έδρες, ενώ δεύτερο κόμμα είναι το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού με 23,9% και 15 έδρες. Άνοδο κατέγραψε το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες, ενώ στη Νέα Βουλή εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχάρει το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού και τον Γενικό Γραμματέα του Στέφανο Στεφάνου, σημειώνοντας ότι η ενισχυμένη παρουσία του κόμματος αποτελεί ανάχωμα απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς. Συνέντευξη τύπου παρηγορεί αυτή την ώρα η Κοινότητα Κατηλημένων Προσφυγικών μαζί με Επιτροπές Στήριξης στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Παράλληλα, στο Αιγινήτιο Νοσοκομείο διακομίστηκε ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής, σύμφωνα με ενημέρωση της Συνέλευσης Κατηλημένων Προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αντιδράσεις προκαλεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, με την Πομιδά να κάνει λόγο για τριπλάσιο χαράτσι στα ακίνητα και για νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου άσκησε ανέρεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρο Γιωτόπουλου. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης έκρινε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αποφυλάκησης καθώς, όπως αναφέρει, δεν έχει εκτιθεί το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής των 25 ετών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεδριάσει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο θα αποφασίσει αν ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, ανάμεσά τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, που φέρονται να αποτελούσαν την ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα μικρότερο των 5 ετών, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται λογιστικό γραφείο στο Ρέθυμνο. Μέχρι τα ξημερώματα γιόρτασε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μαζί με δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Από τον Πειραιά μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι φίλοι των Ερυθρόλευκων πανηγύρισαν την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άτζα. Ο παλέμαχος παίκτης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών, ενώ τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν στη ΜΕΘ Δράμας δίνοντας τη δική του μάχη. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, έχοντας αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες αναμένονται σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη, έως και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα αγγίξει τους 26 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
1: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι! Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ιρτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης. Ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των Συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα? Το Πασόκ λέει δεν φοβάται τίποτα, γιατί λέει το κυρίαρχο δίλημα στην ελληνική κοινωνία είναι Κολάμπια ή Ανδρουλιδάκης. Μα καλά, ποιος γράφει το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών? Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα. Πανηγύρια Σπύρου, οι ελλείψεις κάτω από το χάλι. Συγγνώμη. Δηλαδή πήγαμε και ανακαινήσαμε τα κέντρα υγείας. Έτσι, είναι ανακαινισμένα, αλλά δεν έχουν γιατρούς. Τι να κάνουμε δηλαδή? Αν δεν σας αρέσει, να πάτε στη Βουλγαρία που έχει γιατρούς. Απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με αποσιωπητικά το δάχτυλο στη σκανδάλη. Εγώ τότε το πρωί νόμιζα είναι για τον κύριο Μαρινάκη και τον Ανιψιό Δημητριάδη, αλλά τελικά είναι λέει για το Ιράν, η Αμερική, Ορμούς. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Με ατάκες του αποσιωπητικά Ανδρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης. Ποιος Αλέξης? Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, λογικά θα έχει κάτι συνταξιουχικό. Και πράγματι, πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1, 5 δηλαδή, 5 κατηγορίες συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Έτσι, με το καροτσάκι για τη Λαϊκή θα πάτε στο ATM και θα το αδειάσετε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με το AI και την μπάρτσα στο θυσίο. Εμείς είμαστε με τη Ράγιο Βαγεκάνο, κύριε Τσίπρα. Έτσι παίζουμε και τελικό την Τετάρτη με την Κρίσταλ Πάλας. Τα νέα. Δύο φόροι εν όψη. Και αποσιωπητικά, αυτό είναι λέει για τα κίνητα. Ο ένας φόρος είναι λέει καινούριος, στους λογαριασμούς του ρεύματος θα είναι ένας δεύτερος εμφιάτων, ο οποίος θα τον εισπράττουν οι δήμοι. Για τον άλλο φόρο δεν ξέρω, πάρτε τα νέα να διαβάσετε, τα μαθαίνετε όλα τζάμπα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πήγα είδα, οι Iron Maiden ταρακούνησαν το ΆΚΑ. Καλά, καμιά είδηση για το Πασόκ δεν έχει? Ποια Iron Maiden, πού κατεβαίνουν? Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με προγράμματα ΕΣΠΑ. Αυτό τώρα είναι το πρόγραμμα για ανάπτυξη μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Όσοι κοπήκανε, κάναν προσφυγή, το συμβούλιο το οποίο εξέταζε τις προσφυγές ήταν όλοι οι δημοκράτες και τις περάσαν όλες τις προσφυγές και έχει εκτεθεί το ύψος του προγράμματος. Δεν πειράζει, είναι ευρωπαϊκά λεφτά και τα παίρνουν Έλληνες, έτσι. Μη στεναχωριόμαστε για αυτά τα πράγματα. Και άρθρο Μανώλη Κοτάκη στη Δημοκρατία που λέει «Δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη ισούται με τυραννία». Πράγματα. Εστία. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές? Ερώτηση είναι, γιατί αυτή η ρουμανοτουρκάλα η Κοβέση έστειλε επιστολή στην Κομισιόν που μας ρουφιανεύει ότι εκεί το νόμο, εκεί Φλωρίδης, τρομπολογίες κτλ. Να θώσουν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει κίνδυνος λέει να χάσουμε τις επιδοτήσεις. Αν είναι δυνατό. Εθνικός Κήρυκας. Έδειξε τεκμήρια ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Γκίλμπερ για τις ανάρμοστες επικοινωνίες του. Υπάρχει ένα περίπου σεξουαλικό σκάνδαλο στην εκκλησία εκεί στην Αμερική, όπου ο Αρχιμανδρίτης ήταν σε επαφή, ξέρω εγώ, με διάφορα site κτλ. Τα βρήκε αυτά ο Ελπιδοφόρος, τώρα πρίταντορ, δεν ξέρω τι ακριβώς, του τα έδειξε, τελείως το θέμα. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Αχιλέα Μπέο, τον καλύτερο δήμαρχο Βόλου από την εποχή της αρχαίας Ιολκού, το μεκίνα της αυτοδιοίκησης, του αθλητισμού και του πολιτισμού, που κανένας δεν τόλμησε να τον κατηγορήσει ποτέ ότι έστησε στο στοίχημα αγώνα ποδοσφαίρου. Είχα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τον Μπέο για τα πάντα. Ότι λέει δεν γίνεται ανακύκλωση στο Βόλο. Μαζέμου λέει τα σκουπιδιάρικα, τον μπλε κάδο και πάει και τα πετάνε στη κομματερή.
Βγαίνουν, λέει, άλλοι, πετάνε φόλες στα σκιά. Το κατηγοράνε, λέει, γιατί πήρε θέση για την ελληνική εκπροσώπηση στο διαγωνισμό της Eurovision. Και λένε ομοφοβικό κρεσέντο. Είναι ομοφοβικός ο Αχιλλέας Μπέος. Πώς τον είχαν κατηγορήσει την άλλη φορά ότι είναι ρατσιστής και λέει εγώ είμαι ρατσιστής αφού έχω πάει και έχω κοιμηθεί με μαύρη. Αν είναι δυνατόν. Και συγγνώμη τώρα, μιλάνε οι μαδούροι για τη Eurovision που αν μας κυβερνούσανε... Χτύπα ξύλος. Ευτυχώς πήραμε όλα τα αναγκαία μέτρα στο κράτος και τους θεσμούς ώστε αυτό να μην συμβεί ποτέ ξανά. Δεν θα πηγαίναμε στη Eurovision. Σαν την Ισπανία του Σάντσες και την Ιρλανδία της Κόνελη που δεν πήγανε. Αλλά εμείς δεν είμαστε κύριοι της Κουμουνδούρου τίποτα λωτοφάγη που λέει και η Άννα Διαμαντοπούλου. Και θυμόμαστε πως η νεολαία του συνασπισμού στο παρελθόν διοργάνωνε αντι-Eurovision συναυλίες την ημέρα του διαγωνισμού και πού? Στο Θησίο! Το πιάσατε το υπονοούμενο. Που πήγαν οι μαδούροι και πιάσαν στο στόμα τους τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται για το σύγχρονο πολιτισμό της χώρας μας. Τι να πω, πες και εσύ Άρη Πορτοσάλτε που δεν σε μιλάει κανένα στο Sky, έλα εδώ στο κόκκινο να σε μιλάμε όλοι. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα, ειδικά η ακαδημαϊκή μας κοινότητα, καθηγητές, φοιτητές, διοικητικοί, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον Νίκο Παπαϊωάννου, τον καλύτερο υφυπουργό παιδείας της Ελλάδος εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά την Εύη Χριστοβλοπούλου, τον καλύτερο πρίτανη του ΑΠΘ, μετά βέβαια το 1974, άνευ ανταγωνισμού, που έβαλε μέσα στο πανεπιστήμιο την αστυνομία για να βγάλει έξω από το πανεπιστήμιο τους φοιτητές, τον κτηνίατρο που δήλωσε γιατρός για ανθρώπους για να φάει τη σειρά κάποιου άλλου για τα εμβόλια για τον COVID. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Μετά λοιπόν

conference. Λέει πάνε καλά τα πράγματα στο πανεπιστήμιο. Και λέει ο Παπαγιάννου, τα πράγματα λέει πάνε εξαιρετικά, γιατί η υγιής ακαδημαϊκή κοινότητα και η υγιής κοινωνία στέκεται απέναντι στις τραμπούκικες μειοψηφίες που γίνονται όλο και περισσότερο μειοψηφίες. Και θα λένε, πες και ένα παράδειγμα. Να σας πω, λέει, από το Απιθύτα, λέει. Η Πριτανία στράφηκε με μηνύσεις κατά καθηγητών του Απιθύτα. Πράγματι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη υγεία για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Οι Πριτανικές αρχές να στρέφονται με μηνύσεις κατά καθηγητών του Πανεπιστημίου γιατί διαφωνούν για τα πολιτικά. Έτσι. Το σωστό βέβαια, ας πούμε, θα ήταν να τους απολύσουμε, να τους στείλουμε και σε μια εξορία, αλλά αυτά με τη μεταπολίτευση μας φάγανε. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά ο Παπαϊωάννου πάει να δουλέψει στην εταιρεία που θα πάρει απευθείας ανάθεση την τοποθέτηση των καμερών στα πανεπιστήμια. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδιμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα για κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Νίκο τον Παπαϊωάννου. Λίγο να μας πει και ως κτηνίατρος, ρε παιδί μου, για όλη αυτή την υγεία που έχει φέρει η αστυνομία στα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπια έχει δίπλα του τον Νίκο τον Παπαϊωάννου, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσουν και όλες οι πλειοψηφίες. Αλλά τι να πω. Δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242, αν το καλέσετε. Μηνύματα δεχόμεθα, είναι από το Υπουργείο Παιδείας σήμερα μία προσφορά, δωρεάν είναι δηλαδή τα μηνύματα, στο 69-70-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανού Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, οι Τίγρης του μπασκετμπολ, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Το έφερε! Ο Κολάμπια, έτσι, όχι ο Ακύλας, ούτε ο Μπαρτζόκας. Ο Κολάμπια το έφερε το κύπελο. Φέρτο! Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα, όχι πρωτάθλημα στο Eurobasket δεν πήραμε. Ούτε στο κορώνα γράμματα δεν κερδίσαμε ποτέ. Έτσι, με αυτό τον καντεμόσαυρο τον Τσίπρα, που είναι και Παναθηναϊκός. Τάβλη πηγαίναμε να παίξουμε και χάναμε πριν στήσουμε τα πουλιά. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Τι έκανε το μεσημέρι της Κυριακής? Ευχήθηκε να το πάρει ο Ολυμπιακός. Και τι έγινε? Ξέσπασε αμέσως ο βόθρος του αριστερού διαδικτύου και βγήκε και έλεγε πως ο Κολάμπια είναι ο γκαντέμις και θα το πάρει η Ρεάλ, γιατί λέει ποτέ ομάδα που έχει τερματίσει πρώτη στον όμιλο δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα και έχουν γίνει, λέει, και κάτι βουντού, και όταν παίρνει η ΑΕΚ, λέει, το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, δεν παίρνει ευρωπαϊκό στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός. Αν είναι δυνατόν, αλλά δείτε, ενώ υπήρχαν τεράστιες δυσκολίες, με τη θετική ενέργεια του Κολάμπια το πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Η Ελλάδα που μπορεί να είναι πρώτη στην Ευρώπη στο μπάσκετ και τελευταία στην αγοραστική δύναμη κάτω και από τη Βουλγαρία. Ε, καλά, τώρα αυτό ποιος το έβαλε στον οδηγό της εκπομπής? Κανένας Παναθηναϊκός, εννοείται. Τώρα, για το επεισόδιο λίγο εκεί στο γήπεδο, γιατί με ρωτάτε για τον νόμο Βρούτσι. Λοιπόν, μεταξύ του Προέδρου Μαρινάκη και του Ανεψιού Δημητριάδη. Να σας πω λίγο, γιατί είσαστε άμπαλοι. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στο γήπεδο. Έτσι. Δηλαδή, πας, ρε παιδί μου, στο γήπεδο, και βλέπεις παραδίπλα κάθεται αυτός που στο προηγούμενο μάτς πήγε να σου φάει το μηχανάκι που είχε σπαρκάρει έξω από τη θύρα 7. Τι θα κάνεις, δεν θα τον αρπάξεις? Θα τον αρπάξεις. Γίνονται αυτά τα πράγματα στο γήπεδο. Ή ας πούμε, δείτε τώρα, πήγε ο Ανεψιός Δημητριάδης σε όλες τις κοπές της πίτας των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας και κέρδισε σε όλες όλα τα φλουριά. Τον πετυχαίνει στο γήπεδο. Δεν θα τον πει καλά, ρε λαμόγιο. Πήγε και έστεισε όλε τι κοπέ τη πίτα τη οργανώση Νέα Δημοκρατία. Θα σε αρπάξει. Αλλά αυτά συμβαίνουν στα γήπεδα. Το θέμα είναι ότι μα το έφερε το πρωτάθλημα ο Κολάμπια. Βγαίνουν οι μαδούροι. Βλέπω τώρα, λέει, ξαναζητάνε να πάει στη Βουλή ο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο κύριο Τζαβέλα. Δηλαδή, κατάλυση τη δημοκρατία μα. Να μην υπάρχουν διακριτές, διακρινόμενες, πώς το λέει εκεί το Σύνταγμα, εξουσίες, έτσι. Να πάει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να τον ανακρίνουν ο πολιτικός υπόκοσμος. Και ακόμα, ας πούμε, μας λένε γιατί την περασμένη εβδομάδα δεν κάναμε εξεταστική επιτροπή με 120 βουλευτές, ενώ χρειαζόταν 151, να μην πω και 161. Και αυτό, λένε, είναι κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Και γράφει και ο Κοτάκης ότι χωρίς, λέει, δικαιοσύνη η δημοκρατία είναι τυραννία. Αν είναι, αν δεν σας αρέσει η δημοκρατία, κύριε Κοτάκη, να πάτε στη Βόρεια Κορέα, που θα έλεγε και η μαμά του Κωστάκη του Διεθνολόγου. Λίγο τώρα να σας εξηγήσω τεχνικό το θέμα, για να μην ακούγονται χαζομάρες. Να κάνουμε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές με 120 ψήφους. Μήπως να κάνουμε και κυβέρνηση, με 120 βουλευτές. Μήπως αυτό ετοιμάζουνε, να είναι η κυβέρνηση στη μειοψηφία και η προοδευτική αντιπολίτευση και ο Ανδρουλάκης, ο Φάμελος, ο Χαρίτσης, η Κωνσταντοπούλου να είναι κυβέρνηση. Μήπως να διώξουμε και τον κύριο Τασούλα από το Προεδρικό Μέγαρο και να πάμε εκεί να βάλουμε τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν. Πρώτα απ' όλα, όπως τα έλεγε και ο Σπύρος Γεωργιάδης, αυτό με τις υποκλοπές, έτσι, πρωτάθλημα στο μπάσκετ πήραμε, δεν απασχολεί κανέναν. Όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί, ο κόσμος τα ήξερε πριν από τις εκλογές του 23 και πήγε και έδωσε ψήφο αθωωτική, λαϊκό δικαστήριο, στη Νέα Δημοκρατία και στον Κολάμπια. Ή ο Ανδρουλάκης, έτσι. Τα ήξερε όλα αυτά. Τώρα κάνει φασαρία, γιατί εκεί τη δημοσκοπήσει, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Ο Ράμος, θυμάστε, αυτό το υποκείμενο που είχε πάει εκεί να κάνει αποκάλυψη, αποδείχθηκε ότι είναι πράκτορας της Χαμάς. Ασχολείται και με τα Παλαιστινιακά. Και επίσης, να το πω και αυτό, κανένας που δεν έχει να κρύψει κάτι, δεν φοβάται να του παρακολουθεί το τηλέφωνο η ΕΕΠ
και ο εργολάβος του Πρίταντορ να μπαίνει μέσα στο email του και να του παίρνει τα email και τα αρχεία του έτσι. Αν δεν έχεις να κρύψεις τίποτα, δεν φοβάσαι. Τα αυτονόητα θα λέμε τώρα. Και συγγνώμη τώρα που λένε με 120 ψήφους. Συγγνώμη. Εδώ έχουμε ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Παράλληλες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ και του εργολάβου του Predator. Αυτά είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Δηλαδή, αφού τότε παρακολουθούσαμε τον Υπουργό των Εξωτερικών μας, το Δένδια, παρακολουθούσαμε και όλη την ηγεσία του στρατεύματος. Αυτός είναι ο ορισμός του θέματος εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, κύριε πάνω μου. Οπότε, για να γίνει εξεταστική, θέλει όχι 151, θέλει 181 βουλευτές. Τώρα, επειδή παίρνω εδώ κάτι μηνύματα, αν αυτή η Κοβέση θα κόψει, λέει, τις επιχορηγήσεις για τους αγρότες κτλ., μην ανησυχείτε, έτσι. Είπαμε, Κυριακή θα γίνουν οι εκλογές, Παρασκευή βραδάκι, ο ΠΚΠ, τώρα ΔΑΕ, πώς το λένε, ας πούμε, θα βάλει κανονικά τις επιδοτήσεις. Αν δεν μας τη στείλει η Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν κτλ., θα τα βάλουμε από εθνικούς πόρους, έχουμε και 13 δισεκατομμύρια στο απόθεμα. Και αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας που είδατε, πήγαν τα παιδιά οι εθελοντές και κάναν και ρεπορτάζ χθες στο γήπεδο να δουν αν πράγματι το πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός ή επικρατούσαν fake news ότι το πήρε η Real. Μουσικές, spot μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε. Ακούτε Κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και γανά ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποια άλλη ώρα, μέρα, μήνα θέλετε, αν θέλετε. Και με το ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε το κόστος ζωής. Προχθές, την ίδια μέρα που η Κοβέση μας έκανε αναφορά στην Κομισιόν για το κράτος δικαίου και την προσπάθεια συγκάλυψης των κυβερνητικών ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μία αναφορά που σε πρώτο χρόνο μας υποβιβάζει επισήμως στην κατηγορία που ήταν η Ουγγαρία του Όρμπαν, την ίδια μέρα συνεδρίασε το Eurogroup. Το Eurogroup δεν εξετάζεται για ζητήματα, έτσι είναι άλλο πράγμα αυτά τα ζητήματα με τις κρατικές επιχορηγήσεις, αν υπάρχουν πέναλτι σε χώρες κτλ. Τα εξετάζει η Κομισιόν. Τώρα, κάποιος, ειδικά αυτοί που πολιτικά βρίσκονται στο κέντρο, θα μπορούσε να σκεφτεί. Αυτά τα δύο γεγονότα συνέβησαν την ίδια μέρα, Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί κεντρός. Οι δύο όψεις στην Ελλάδα, Από τη μία η ξεφτύλα, η ρεμούλα, Και από την άλλη ο θρίαμβος. Ο οικονομικός θρίαμβος που οδήγησε στο να είναι Έλλην ο πρόεδρος του Eurogroup, όταν πριν από λίγα χρόνια, που τα δείχνει και αυτά και το ντοκιμαντέρ στο Sky, θέλαν να μας βγάλουν από το ευρώ. Γιατί τέτοιοι ήμασταν. Και θα σκεφτεί ο κεντρός, αυτή η μάστιγα. Θα φτιάξουν τα πράγματα. Θα φτιάξουν τα πράγματα, αρκεί να μείνει για ακόμα 4 χρόνια ο Κυριάκος. Στο μεταξύ, στο Eurogroup, δεν συζητήσαν, είπαμε, για την Κοβέση. Ο Πιερεκάκης ως πρόεδρας παραδέχτηκε έτσι πως το βασικό πρόβλημα σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ είναι το κόστος ζωής, το οποίο έχει ανέβει, ας πούμε, εξαιτίας εξωγενών παραγόντων που έχουν ανεβάσει το κόστος της ενέργειας, και όταν ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας ακριβαίνουν τα πάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό πως το άκουσαν οι άλλοι υπουργοί οικονομικών της ζώνης των άλλων χωρών. Αλλά νομίζω ότι κάποιος, ας πούμε, θα έπρεπε να του πει: Κυριάκο, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, γιατί κάποιες χώρες το διαχειρίζονται το πρόβλημα, το αμβλύνουν το πρόβλημα, και υπάρχει μία χώρα στη ζώνη του ευρώ που έχει μετατρέψει αυτή την κρίση σε ευκαιρία. Έτσι, λοιπόν. Τώρα, αν ρωτούσε ο Πιερεκάκης για ποια χώρα μιλάμε, δεν θα ρωτούσε, είναι έξυπνος, θα πιάνει αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσε κάποιος να τον ρωτήσει, να μην του απαντήσει και να τον ρωτήσει: Κυριάκο, από πότε έχεις να πας σε σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα? Τώρα δεν ξέρω αν ο Πιερεκάκης βρίσκει χρόνο για να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Μάλλον κάποιος άλλος κάνει τα ψώνια. Και νομίζω με 85.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα δεν έχει σοβαρό πρόβλημα με αυτό, με που όλα στα σούπερ μάρκετ είναι ακριβότερα. Και ειδικά με αυτό το οποίο έχει συμβεί και έχει καταγραφεί το πρώτο τετράμινο του 26. Λέγαμε στο τέλος του 25 πως τα 50 ευρώ του 19 στο τέλος του 25 δεν είναι 37 ευρώ. Αυτό έχει πέσει μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2026. Αλλά επαναλαμβάνω, αν βγάζεις 83 χιλιάρικα με τη δουλειά σου, με τον ιδρώτα σου, αυτά είναι λεπτομέρειες. Ξέχασα να σας πω, έτσι, η μόνη χώρα στη ζώνη του ευρώ που η κρίση της ακρίβειας έχει μετατραπεί σε ευκαιρία είναι η Ελλάδα. Το λέω αυτό, μήπως μας ακούν και κόσμος που δεν πάει στο σούπερ μάρκετ, ή μήπως μας ακούει και κόσμος που ζει στη Σελήνη. Βέβαια στη Σελήνη δεν ζει κανένας. Δείτε κάτι τώρα, πιάσαμε τον Πιερεκάκη. Ο Πιερεκάκης είναι 43 χρονών. Γεννήθηκε το 1983. Ανήκει δηλαδή σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ των ανθρώπων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 80. Άλλοι είναι 45 χρονών, άλλοι είναι στο τέλος εκεί του 90, ας πούμε, είναι κοντά στα 36. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του ηλικιακού group δεν έχουν βέβαια τα προσόντα, έτσι, και την πολιτική καριέρα του Πιερεκάκη προφανώς, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, 45 με 36, 43 με 38, έχουν εισοδήματα κοντά στα 15.000 ευρώ το χρόνο. Πολλοί σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ δεν έχουν πρώτη κατοικία.
μπορεί να τους ανήκει κάποιο ακίνητο ή κανένα χωράφι κτλ. Κάτι οικογενειακές παροχές κτλ. Αλλά μπορεί να είναι ένα ακίνητο, ξέρω εγώ, που δεν τους χωράει. Άρα δεν μπορούν να μείνουν εκεί. Ή μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, ένα σπίτι στο χωριό, ας πούμε, ενώ ζουν και εργάζονται και έχουν φτιάξει τη ζωή τους στην πόλη. Έτσι. Σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ κανένας δεν παίρνει σύνταξη. Οπότε δεν διαβάζει και ελεύθερο τύπο. Λοιπόν. Σχεδόν κανένας, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έτσι, δεν έχει καταθέσεις, δεν έχει κάτι στην άκρη που να είναι πάνω, ξέρω εγώ, από 4-5 χιλιάρικα. Βαριά, έτσι. Φυσικά είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται με τα τραπεζικά προϊόντα. Η πλειοψηφία, έτσι, όχι όλοι. Η πλειοψηφία. Και επίσης είναι άνθρωποι οι οποίοι πάνε αυτοί και κάνουν τα ψώνια τους από το σούπερ μάρκετ για τα σπίτια τους. Και δείτε κάτι, σήμερα είναι 25 του μήνα. Για τους περισσότερους σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ έχει ήδη τελειώσει ο μισθός. Αλλά έπρεπε να πάνε το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίσουν με την πιστωτική. Έτσι. Και εκεί είδανε ότι το Σάββατο πάλι όλα ακρίβηναν. Εκτός από τα μανταλάκια και τα καρβουνάκια για τα καντήλια. Έτσι. Αυτά είναι σε καλές τιμές. Οπότε αυτός ο κόσμος, θέλω να κάνουμε λίγο focus που θα έλεγε ο καθηγητής Μπαμπινιώτης σε αυτή τη γενιά, τα παιδιά δηλαδή που γεννήθηκαν εκεί από το 81 μέχρι το 90, αυτός ο κόσμος ρίχνει πάρα πολλά καντήλια. Ρίχνει πάρα πολλά καντήλια. Τώρα δείτε, ο Πιερεκάκης πολιτικά διαπαιδαγωγήθηκε στο χώρο της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας ή στην ελληνική εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας. Και η πολιτική διαπαιδαγώγηση, όπως έχουμε κάνει εδώ μάθημα, σταματάει πάντα κοντά στα 25. Μετά δεν μαθαίνεις νέα πράγματα. Οπότε σε ακολουθεί αυτό που έχεις κάνει μέχρι τα 25. Οπότε, επίσης είναι κομπιουτεράς ο Πιερεκάκης, ξέρει από στοιχεία κτλ. Οπότε προφανώς γνωρίζει και ο Πιερεκάκης, έτσι, πως αυτή η γενιά είναι ικανή, αν το θελήσει, αν κάπως συντονιστεί, να κάνει μεγάλη πολιτική ζημιά. Έτσι. Όχι μόνη της, αλλά μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και μόνη της. Και αυτό συμβαίνει για έναν πάρα πολύ βασικό λόγο. Έχει μπροστά της αυτή η γενιά πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι αυτό που λέμε πόσα χρόνια έχω, 2 χρόνια ακόμα να βγω στη σύνταξη, ας πούμε, και να... Έχει μπροστά της να κάνει πάρα πολλά πράγματα αυτή η γενιά. Είπαμε, μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι, ξέρω εγώ, από 36 μέχρι 43. Έτσι. Και αναλαμβάνω, επειδή ο Πιερεκάκης έχει και πολιτική διαπαιδαγώγηση, αλλά ξέρει και από κομπιούτερ, έτσι, μπορεί να δει τα στοιχεία των εκλογικών αναμετρήσεων, μπορεί, ας πούμε, να δει, για παράδειγμα, τι ρόλο έπαιξε η προηγούμενη γενιά, αυτοί που γεννηθήκαν, ξέρω εγώ, από το 71 μέχρι το 79, σε αυτό που συνέβη το 2015. Έτσι. Τώρα θα πει κάποιος, με αυτή η ιστορία συνδέεται, ας πούμε, το κόστος ζωής, κύριε Σχελετίδη, με τα καντήλια που ρίχνει ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ και με την Κοβέση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μήπως είναι λίγο λαϊκισμός αυτό το πράγμα? Δεν είναι παραγωγικό, ξέρω εγώ. Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία, για να κρατηθεί εκεί κοντά στο 40%, πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα στο κράτος και τους θεσμούς, με βάση το δόγμα Βορύδη. Βέβαια, πέρα όλων των μέτρων στο κράτος και τους θεσμούς, μοίρασε και πάρα πολλά λεφτά. Και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα λεφτά αλλού βέβαια ήταν πολλά, η άλλη αγόρασε Φεράρι, αλλού δεν ήταν πάρα πολλά. Αλλά σκεφτείτε σε κάποιο κόσμο, έτσι που λέμε αυτό, βρήκα 5 ευρώ στο παντελόνι μου και τι χαρούμενος που είμαι. Έτσι, σκεφτείτε σε κάποιο κόσμο που βρήκε, γνωρίζοντας ότι τα έδωσε η Νέα Δημοκρατία, 20 χιλιάρικα. Ενώ δεν έκανε κάτι γι' αυτό. Ενώ δήλωσε ζώα που δεν είχε. Σκεφτείτε τι ρόλο παίζουν αυτά τα πράγματα και πώς τελικά συνδέονται κόστος ζωής, καντήλια στα σούπερ μάρκετ, η Κοβέση, ο Πιερεκάκης που αναγνώρισε ότι το κόστος ζωής είναι μεγάλο πρόβλημα για τους άλλους. Το θέμα λοιπόν είναι πώς τα πράγματα θα αλλάξουν. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πολιτικό ρεπορτάζ. Έτσι, έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Εμφανίζονται νέα κόμματα ή περίπου κόμματα. Μπαίνουν νέα στοιχήματα. Υπάρχουν παλιά στοιχήματα. Υπάρχουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις που τεχνικά μιλώντας μοιάζουν αρκετά με τις δημοσκοπήσεις του πρώτου τετραμήνου του 2012. Οι δημοσκοπήσεις τότε όχι μόνο πέσαν έξω σε πλανήτη, ήταν από άλλο πλανήτη. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να λέμε και κάποια πράγματα βασικά, έτσι, για το πολιτικό ρεπορτάζ. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με το βιβλίο By the Book που θα έλεγε ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, για να μπεις στο πολιτικό ρεπορτάζ πρέπει να έχεις δοκιμαστεί μερικά ή και αρκετά χρόνια σε άλλα ρεπορτάζ. Οπότε εκεί βλέπουν στα άλλα ρεπορτάζ αν το πας καλά, αν το έχεις. Και αν υπάρχει ανάγκη στο τμήμα του πολιτικού ρεπορτάζ, σε δοκιμάζουν και εκεί για να δουν πώς θα πας στο πολιτικό. Εδώ να πω ότι το να περάσεις στο πολιτικό ρεπορτάζ είναι το πιο πάνω που υπάρχει για συντάκτη, για ρεπόρτερ, και είναι το πιο κάτω που υπάρχει, έτσι, από τους αρχισυντάκτες και τους διευθυντές. Βέβαια, επειδή εδώ στην Ελλάδα είναι Βαλκάνια, και αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, έχουν γίνει προσπάθειες να φύγουμε και τα λοιπά, αλλά δεν τα καταφέραμε ποτέ, τα κόμματα στο παρελθόν, βασικά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, στο πιο πρόσφατο το δοκίμασε κακώς και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα εξουσίας δηλαδή, φύτευαν τους δικούς τους ανθρώπους στο πολιτικό ρεπορτάζ, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που τους έπαιρνε να το κάνουν αυτό το πράγμα, που έπαιρνε να φυτέψουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ας πούμε, μπορούσαν δύο κόμματα να φυτέψουν στο πολιτικό ρεπορτάζ δικούς τους ανθρώπους και αυτούς που φυτέβανε να καλύπτουν το ρεπορτάζ του κόμματος που τους φύτεψε. Αυτό είναι προβληματικό, έτσι, το καταλαβαίνετε. Γιατί αφενός πρόκειται για άπειρους δημοσιογράφους, δηλαδή δεν μπορεί στο ξεκίνημα να μπαίνει στο πολιτικό ρεπορτάζ, και αφετέρου επειδή ήταν φυτευμένοι, άρα υπάρχουν και κάποιο είδους εξαρτήσεις. Αυτές οι εξαρτήσεις και το φύτευμα πλήττει και την αξιοπιστία, η οποία αξιοπιστία είναι πάντα το βασικό θέμα σε αυτή τη δουλειά, στην επαγγελματική δημοσιογραφία. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάτι που είναι πολύ περισσότερο προβληματικό από αυτό. Δηλαδή το να φυτέψει ένα κόμμα, έναν άπειρο δημοσιογράφο στο πολιτικό ρεπορτάζ για να καλύπτει το ρεπορτάζ του αυτού του κόμματος, του ιδίου, λοιπόν. Το χειρότερο, το πιο προβληματικό είναι αυτό με το πάρε βάλε. Δηλαδή τα κόμματα στέλνουν σχεδόν καθημερινά μία άτυπη ενημέρωση. Αυτά που διαβάζετε ή ακούτε, κύκλοι πηγές διευθύνσεων, λοιπόν αυτά. Σύμφωνα με το περιβάλλον του προέδρου, του γραμματέα, ξέρω εγώ, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Επίσης κολλάνε σε αυτές τις άτυπες ενημερώσεις και διάφορα σχόλια για κρυφές δημοσκοπήσεις, ας πούμε, οι πρεσβείες τι λένε και τα λοιπά, πρωτοβουλίες που θα αναλυφθούν. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει τη χρέωση του συγκεκριμένου κόμματος, έτσι, παίρνει αυτή την άτυπη ενημέρωση. Και συχνά έχουμε το φαινόμενο τελευταία να δημοσιεύει ο δημοσιογράφος την άτυπη ενημέρωση σαν να είναι δικό του ρεπορτάζ. Και όχι μόνο να τη δημοσιεύει, αλλά και να την υπογράφει. Προσέξτε τώρα, την εποχή που ο κόσμος ενημερωνόταν ακόμα από τις εφημερίδες, αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο μία φορά. Θα ήταν η πρώτη και η τελευταία. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα ήταν σκάνδαλο, έτσι, την ίδια μέρα να έχουν για ρεπορτάζ, ας πούμε, ξέρω εγώ, του ΠΑΣΟΚ, έτσι, η Ελευθερωτυπία, τα Νέα και το Έθνος, τρεις μεγάλες εφημερίδες που ήταν πάντα έτσι στο χώρο της κεντροαριστεράς, απογευματινές, έτσι, να έχουν για ρεπορτάζ την άτυπη ενημέρωση που τους έστειλε το ΠΑΣΟΚ. Και να την υπέγραφαν και τρεις διαφορετικοί πολιτικοί συντάκτες που στην Ελευθερωτυπία, στα Νέα και στο Έθνος είχαν τη χρέωση. Δηλαδή ήταν συντάκτες ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα ήταν ένα σκάνδαλο. Έτσι. Δηλαδή θα τους κρεμούσαν τους ανθρώπους κουδούνια. Έτσι. Θα τους βάζανε μετά να γράφουν τα φαρμακεία. Λοιπόν. Θα ήταν κάτι χειρότερο από το να τρώγανε κηδεία.
η κηδεία είναι όταν μια εφημερίδα, ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης έχει μια είδηση, έχει για παράδειγμα το όνομα του κόμματος Τσίπρα και οι άλλοι δεν το έχουν. Οι άλλοι φάγαν κηδεία. Αλλά αυτό με το να έχεις την άτυπη ενημέρωση ως κοινό ρεπορτάζ σε 4-5 εφημερίδες ή σε 4-5 site με υπογραφές είναι χειρότερο ακόμα και από κηδεία. Τώρα ένα παράδειγμα που είπαμε για αυτόν τον Τσίπρα. Προχθές ας πούμε, τώρα αυτό ακόμα δεν είναι, ακόμα αύριο τι θα πούν δεν ξέρω, Μπαρτσελώνα. Είπαμε, είμαστε με τη Ράγιο. Λοιπόν, προχθές λοιπόν από το Ινστιτούτο Τσίπρα, ας πούμε, που έχουν φτιάξει κάποιες δομές επικοινωνίας κτλ., στείλαν στους δημοσιογράφους μια άτυπη ενημέρωση. Έτσι. Ένα κείμενο, πώς πάνε, ας πούμε, προετοιμασίες, η αυριανή εκδήλωση, ξέρω εγώ, οι εθελοντές, πόρτα-πόρτα, συνταγή μαντάνι. Τέτοια πράγματα, πυρετός εργασιών, χτυπάνε τα τηλέφωνα από την κοινωνία, στην κοινωνία, για την κοινωνία, τέτοια πράγματα λοιπόν. Αυτά είχαν να γράψουν οι άνθρωποι στην άτυπη ενημέρωση, αυτά στείλανε, έτσι. Λοιπόν, τουλάχιστον 20 δημοσιογράφοι με τις υπογραφές τους λοιπόν, δημοσίευσαν την άτυπη ενημέρωση σαν να ήταν δικό τους ρεπορτάζ. Μάλιστα από τους τουλάχιστον 20 ή 15 με τις υπογραφές δεν άλλαξαν ούτε λέξη. Έτσι, ούτε λέξη. Περίπου 5 αλλάξανε μερικές λέξεις και νομίζω ένας πείραξε και 2 παραγράφους. Δεν ξέρω την τρίτη παράγραφο, την έβαλε δεύτερη, τη δεύτερη, τη δεύτερη, κάτι τέτοια. Λοιπόν. Τώρα, αυτό έγινε ιντερνετικά, είπαμε, σε εφημερίδες θα συνέβαινε μία φορά και θα τελείωνε, θα ήταν η πρώτη και η τελευταία. Το ίντερνετ όμως είναι κάτι διαφορετικό, λειτουργούν διαφορετικά τα πράγματα και αυτό συμβαίνει συνέχεια. Δεν ήταν πρώτη φορά αυτό που έγινε τώρα με τον Τσίπρα, έτσι, συμβαίνει συνέχεια. Λοιπόν, τα κείμενα αυτά, ένα κείμενο ήταν, έτσι, δημοσιευτήκαν ιντερνετικά νωρίς το πρωί. Κάτι, μια συμφωνία τώρα υπήρχε, δεν ξέρω τι ακριβώς, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δημοσιευτήκανε 6.30 με 7 παρά το πρωί. Ξέρω εγώ, το πρωί της Πέμπτης. Δηλαδή, η άτυπη ενημέρωση είχε γραφεί το προηγούμενο βράδυ, είχε πάει στους δημοσιογράφους το προηγούμενο βράδυ ή το προηγούμενο απόγευμα, δεν ήταν και πολύ βραδινά τα νέα. Άρα υπήρχε πάρα πολύ χρόνος και για τους 20, ξέρω εγώ, δημοσιογράφους και παραπάνω. Να ασχοληθούν με το θέμα, να γράψουν έστω κάτι λιγότερο, να γράψουν κάτι περισσότερο, να ψάξουν να βρουν κάποια περισσότερη πληροφορία, ξέρω ποια θα είναι τα χρώματα, πώς θα το λένε, έγραψε ή δεν έγραψε τραγούδι ο Σταμάτης Κραουνάκης, πάρτε ένα τηλέφωνο το Σταμάτη Κραουνάκη, έτσι λοιπόν, να αποκαλύψουν μια έκπληξη, να κάνουν δηλαδή λίγο ρεπορτάζ, όχι τρελά πράγματα, έτσι, όχι να λιώσουμε παπούτσια, λοιπόν, πολλοί λένε ότι στο ίντερνετ συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην ίντερνετική ενημέρωση γιατί όλα είναι γρήγορα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, μην φάμε καμιά κηδεία που είπα παραπάνω, έτσι. Οπότε δεν προλαβαίνει, λέει ο δημοσιογράφος, να κάνει ρεπορτάζ. Βέβαια, μια τέτοια δουλειά πάρε βάλε μπορεί να την κάνει και κάποιος άλλος συνάδελφος εργαζόμενος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξέρω εγώ, το τηλεφωνικό κέντρο, η γραμματεία, τέτοια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι από άλλη ιστορία. Εδώ όμως βλέπουμε σε αυτή την ιστορία ότι ενώ η άτυπη ενημέρωση έφτασε, ξέρω εγώ, το απόγευμα της Τετάρτης, το κείμενο ένα ήτανε, ανέβηκε πολύ πρωί το πρωί της Πέμπτης. Δηλαδή δεν ίσχυε αυτό γρήγορη χρόνη, υπήρχε χρόνος για να γίνουν 2 τηλεφωνήματα. Σταμάτη, έγραψε τραγούδι για τον Τσίπρα και λίγο ρεπορτάζ. Βέβαια, γι' αυτό το παράδειγμα που σας είπα, όπως μπορώ να πω και πάρα πολλά, δεν έγινε καμία φασαρία, δεν έγινε κανένα σκάνδαλο, δεν στείλαν κανένα πολιτικό ρεπόρτερ να φτιάχνει τα φαρμακεία και μάλλον λίγοι τελικά το πρόσεξαν κιόλας. Γιατί ακριβώς δεν είναι κάτι σπάνιο. Συμβαίνει συνέχεια. Είναι σαν το διαμέρισμα που είναι δίπλα στις γραμμές του τρένου και ρωτάει κάποιος, περνάει συχνά το τρένο, και λέει ο άλλος, περνάει τόσο συχνά που δεν το καταλαβαίνεις. Από τους Blues Brothers. Λοιπόν, και κάπως έτσι έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση όπου μπαίνει σε μια συζήτηση και σου λέει ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ τι να πω, λέει, θα πάει με τον Τσίπρα ο Τσιτουρίδης. Πλάκα κάνω, ξαδερφάκι μου ο Σάββας. Λοιπόν, και το ρωτάς, καλά πού διάβασες, ας πούμε, ότι θα πάει ο Σάββας ο Τσιτουρίδης με τον Τσίπρα? Και σου λέει ο άλλος, στο ίντερνετ. Αυτή η απάντηση που το έμαθες στο ίντερνετ
δεν σημαίνει μόνο το τέλος της ενημέρωσης, ξέρω εγώ, από τις εφημερίδες. Που πέρα από χάρτινες εφημερίδες μπορεί να είναι και διαδικτυακές, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες, αλλά σημαίνει το τέλος της ενημέρωσης γενικώς. Και αυτό δεν είναι καλό για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους. Και όπως είπαμε πιο πάνω, ειδικά για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους που κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ και είναι το πάνω ράφι που λέμε, έτσι. Καλό είναι, ας πούμε, αυτά τα θέματα να τα προσέχουν οι πολιτικοί ρεπόρτερ, τουλάχιστον αυτοί που είναι και δεν παριστάνουν ότι είναι. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Στις θέσεις σας μείνετε κι εσείς, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Με την διαδικασία για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού να μετρά πλέον αντίστροφα αυτές τις μέρες. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε ήδη το κόμμα της και ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται αύριο.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Τα δεδομένα και οι σταθερές αλλάζουν και αλλάζουν άρδιν για όλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μετρήσει τις κινήσεις του, το ΠΑΣΟΚ τις δικές του και το σύστημα Μητσοτάκη, το οποίο κλονίζεται όσο ποτέ και κυρίως από μέσα να βρει τρόπους ώστε να γλιτώσει την κατρακύλα. Η άρνηση πάντως της Νέας Δημοκρατίας την Παρασκευή για σύσταση προανακριτικής για τις υποκλοπές δικαιώνει πλήρως την αντιπολίτευση που μιλά για εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Φιαντές και ο Χρήστος Πλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής. Όπως πάντα, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακρυποπούλου στο μικρόφωνο. Δευτέρα 25 Μαΐου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου άσκησε αναίρεση κατά της απόφασης για αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο αντισεγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Σοφοκλής Λογοθέτης, έκρινε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αποφυλάκησης, καθώς όπως αναφέρει δεν έχει εκτεθεί το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής των 25 ετών. Υπενθυμίζεται ότι την παρέμβαση είχε ζητήσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεδριάσει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο θα αποφασίσει εάν ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Σφοδρή επίθεση ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης με αφορμή διάταξη για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η Κουμουνδούρου κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί τη δημιουργία προσωπικού μηχανισμού στην υπηρεσία, κάνοντας λόγο για ιδιοκτησική αντίληψη του κράτους. Η ρύθμιση προβλέπει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα μονιμοποίησης αποσπασμένων υπαλλήλων μέσω αίτησης μετάταξης πριν από τη λήξη της απόσπασης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί να μην προχωρήσει η διάταξη, χαρακτηρίζοντας τη αθλειότητα, ενώ στο υστερόγραφο της ανακοίνωσης σημειώνεται ότι ο Πρωθυπουργός έχει καταλάβει πως μετά τις εκλογές θα εγκαταλείψει το μεγάλο μαξίμου. Νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο αναδείχθηκε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 27,1 και 17 έδρες, δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ, το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού με 23,9% και 15 έδρες. Άνοδο κατέγραψε το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες, ενώ στη Νέα Βουλή εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιλία Παναγιώτου με 4 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχάρει το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού, το ΑΚΕΛ δηλαδή, και τον Γενικό Γραμματέα του, τον Στέφανο Στεφάνου, σημειώνοντας ότι η ενισχυμένη παρουσία του κόμματος αποτελεί ανάχωμα απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς. Συνέντευξη τύπου παραχωρεί αυτή την ώρα η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών μαζί με επιτροπές στήριξης στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Παράλληλα, στο Εγινήτιο Νοσοκομείο διακομίστηκε ο απεργός πείνας, ο Αριστοτέλης Χατζής, σύμφωνα με ενημέρωση της Συνέλευσης Κατηλημένων Προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αντιδράσεις προκαλεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με την Βομίδα να κάνει λόγο για τριπλάσιο χαράτσιστα κίνητα και για νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυο. Σε εξέλιξη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φαίνονται να εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, ανάμεσά τους 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, που φέρονται να αποτελούν την ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα μικρότερο των 5 ετών, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται λογιστικό γραφείο στο Ρέθυμνο. Σε ηλικία 55 ετών έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στον Ευαγγελισμό, όπου η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Την είδηση γνωστοποίησε τα ξημερώματα η κόρη της, Βικτόρια Δέλλα, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι τα ξημερώματα γιόρτασε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μαζί με δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους σε όλη τη χώρα την κατάσταση της Ευρωλίγκας. Από τον Πειραιά μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι φίλοι των Ερυθρόλευκων πανηγύρισαν την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο τελικό. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζεται το διπλωματικό παζάρι μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσα σε κλίμα αντικρουόμενων δηλώσεων. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και πως υπάρχει σύγκληση σε αρκετά από τα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει ακόμη προοπτική συμφωνίας. Από αμερικανικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν πρέπει να επισφεστούν. Στις αγορές πάντως, οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση οδήγησαν σε πτώση περίπου 6% στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαμορφώνεται στα 97,69 δολάρια και το αμερικανικό αργό στα 90,85. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο παλέμαχος παίκτης. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών, ενώ τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν στη μεθ δράμας δίνοντας τη δική του μάχη. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αποτέλεσε ένα από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, έχοντας αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας. Και ο καιρός έθριος και αύριο σε όλη τη χώρα, με πρόσχερες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως υπηρετικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείονται και τοπικές βροχές, ενώ στα βόρειο-δυτικά ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, με μικρή άνοδο κιόλας, φτάνοντας μέχρι τους 29 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 2 και 9, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο και ο αρχισυντάκτης πολιτικού της εφημερίδας Αυγή, ο Κώστας Πουλακίδας, είναι μαζί μας για να δούμε πώς διαμορφώνεται ήδη, διότι τα θεμέλια, οι θεμέλιες συνθήκες έχουν ήδη μπει. Κώστα, ευρύτερα το πολιτικό σκηνικό, πάμε σε αναδιάταξη, έτσι. Αύριο η Καριστιανού το ανακοίνωσε ήδη, αύριο ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης σε μια στιγμή που κυριολεκτικά καταραίει με βολές εκ των έσω κυρίως. Καλό μεσημέρι καταρχάς.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Και έτσι και χειρότερα είναι, για να είμαι ειλικρινής. Είναι προφανές ότι το πολιτικό σκηνικό σε 15-20 μέρες θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα. Η ΔΕ Βουλή θα είναι σε προφανή δυσαρμονία με τους συσχετισμούς του πολιτικού συστήματος και ανάμεσα στα υπαρκτά τότε κόμματα. Αυτό είναι ένα επιπλέον πολιτικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει ένα πρόβλημα που λέγεται την αποδυνάμωση τη δική της και τώρα θα πρέπει να διαχειριστεί και το ζήτημα ότι θα ηγείται μιας βουλής η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις εντολές, με την βούληση του ελληνικού λαού. Αυτό θα δημιουργήσει απονομοποίηση και στη Βουλή, θεσμική απονομοποίηση, κυρίως όμως προς την κυβέρνηση.
0: Κώστα, με συγχωρείς, μιλάς με τα ακουστικά αυτά, τα hands-free?
1: Όχι, μιλάω από το τηλέφωνο.
0: Κανονικά, αν θέλεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου για να σε ακούμε κάπως μακριά. Έλα, ναι.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο λέω τώρα, είναι ότι τώρα η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα έχει να αντιμετωπίσει τη δική της απονομοποίηση και τη θεσμική απονομοποίηση της Βουλής, διότι η Βουλή η σημερινή, έτσι όπως είναι σήμερα, σε 15 μέρες δεν θα αντιστοιχεί στην εικόνα, τη βούληση του εκλογικού σώματος. Πώς θα μπορέσει λοιπόν μια κυβέρνηση να κυβερνά όταν δεν έχει όταν η Βουλή η οποία θα νομοθετεί δεν θα ανταποκρίνεται στους πολιτικούς σχεδιασμούς, στις πολιτικές ισορροπίες που θα έχουν διαμορφωθεί τότε. Όταν θα έχουμε κόμματα υφιστάμενα με ορατή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, με ορατό εκλογικό αποτέλεσμα, χωρίς να έχουν, τα οποία δεν θα έχουν όμως κοινοβουλευτική, δεν θα έχουν βουλευτές στα χέρια τους. Αυτό είναι τεράστιο. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει τόσο έντονα και κυρίως
0: προφανώς. Όχι, νομίζω είναι η μεγαλύτερη ανακατάταξη πολιτικών δυνάμεων και πολιτικού σκηνικού, ίσως από τη μεταπολίτευση και μετά. Και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
1: Έχει ξανασυμβεί και πάντα στις τελευταίες, τελευταίο εξάμεινο των κυβερνήσεων που καταραίουν. Όπως ήταν η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη το 1993, κυβέρνηση όπως ήταν το 2012.
0: Εκεί τα πράγματα ήταν λίγο πιο ξεκάθαρα. Ακριβώς. Δηλαδή όταν κατέρευσε ο Μητσοτάκης υπήρχε το Πασόκ έτοιμο να κυβερνήσει. Όταν κατέρευσε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος καβάλισε το κύμα. Τώρα είναι πιο θολά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο γίνεται, το οποίο έχει συμβεί είναι ότι αλλάζουν οι ισορροπίες και στην αντιπολίτευση. Και η αντιπολίτευση είναι το δεύτερο μέτωπο το οποίο θα υπάρξει. Δηλαδή θα έχουμε μια αναμέτρηση για την λεγόμενη δεύτερη θέση, η οποία όμως δεύτερη θέση ενδεχομένως να είναι και πρώτη. Να το εξηγήσω.
0: Πώς το λες αυτό?
1: Λέει η κυβέρνηση, και το ακούμε και από τον κύριο Μαρινάκη, το είδαμε και σε φιλοκυβερνητικές εφημερίδες την προηγούμενη Κυριακή για τη μάχη της δεύτερης θέσης μεταξύ Τσίπρα, Ανδρουλάκη, ενδεχομένως και Καριστιανού. Ενδιαφέρον. Αλλά να ξέρουμε το εξής. Αναλόγως του προσώπου, αυτός που θα πάρει τη δεύτερη θέση θα χτυπήσει για την πρώτη. Γιατί είναι πολύ χαμηλά ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Να το πω για παράδειγμα.
0: Αυτή την έννοια,
1: αν το δεύτερο
0: λες.
1: Κόμμα κινείται σε ένα ποσοστό 15-20% σήμερα, το όποιο δεύτερο κόμμα.
0: Ναι.
1: Είτε υπάρχει, είτε έχει δημιουργηθεί, είτε θα δημιουργηθεί αύριο. Κινείται σε ένα ποσοστό που το δείχνει, που το φτάνει μέχρι το 20%, είναι προφανές ότι μόλις εμπεδωθεί ότι είναι το δεύτερο κόμμα, θα υπάρξει η δυναμική που θα το ανεβάσει μια δύο-τρεις μονάδες.
0: Ναι.
1: Πόσο νομίζετε ότι έχει ο κ. Μητσοτάκης?
0: Πολύ κύριος Μητσοτάκης, λένε οι πληροφορίες, εσύ τις ξέρεις καλύτερα.
1: Όλες το δείχνουν στο 20, στο 21 μισό, συγγνώμη, ναι, στο 22, στο 23.
0: Και οι κρυφές ακόμη πιο χαμηλά από ό,τι ακούω και διαβάζω και μαθαίνω.
1: Να πω ένα τεχνικό στοιχείο για τον κόσμο που δεν το ξέρει.
0: Ναι.
1: Όταν μια δημοσκόπηση δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 21%, στο αστάθμητο δείγμα τη δείχνει ακόμα και κάτω από 20%. Και το αστάθμητο δείγμα ακόμα είναι σίγουρα κάτω από το 25%.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, όπου το πρώτο κόμμα δεν θα έχει πάνω από 80 βουλευτές. Ενώ θα έχει στη Βουλή την ίδια του, που στη Βουλή θα έχει 160 βάζω μέσα και τους ακροδεξιούς παρτιά του στηρίζουν.
0: Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πρωτοφανείς οι συνθήκες. Και, και εν πάση περιπτώσει, νέες και ένα χαρτογράφητο τοπίο.
1: Αυτό που υπάρχει σήμερα δεν θα υπάρχει αύριο. Θα σου πω, θα χρησιμοποιήσουμε τη φράση ενός δημοσκόπου κάνοντας ρεπορτάζ. Τον ρώτησα, θα βγάλεις το απόγευμα, τι θα βγάλεις το απόγευμα στην έρευνά σου. Μου λέει η Νέα Δημοκρατία τόσο. Δεν λέω το ποσοστό για να μην καταλάβει κάποιος ποιος ήταν. Μου λέει η Νέα Δημοκρατία τόσο. Α, και λέω η αντιπολίτευση. Και τι σε νοιάζει, μου λέει. Έχει καμιά σημασία. Διότι σε λίγο καιρό δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα δεν έχει καμία σημασία.
0: Πάντως και οι βολές. Εντάξει, όλο αυτόν τον καιρό καταγράφουμε τις διαφοροποιήσεις, Δανδία και Σαμαρά κτλ. Αλλά νομίζω ότι την Παρασκευή, αν δεν

0: εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη. Τον Φραπέ και το Χασάπι. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Για την ακρίβεια που θερίζει. Για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν. Για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο. Για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert. Για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή. Για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα. Για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα.
1: Ήταν ο πιο σκληρός μέχρι τώρα Σαμαράς, όπως αρκετά σκληρός για τα μέτρα του και τον τρόπο που εκφράζεται ήταν και ο Νίκος Δένδιας.
2: Σωστά. Η παράδοσή της.
1: Μισό λεπτάκι.
2: Δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως πρίκα για πλουτισμό ημετέρων. Φίλες και φίλοι, το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή, στην άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού, όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία, πιστεύει στο λαό. Η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα, πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών, πιστεύει στο κράτος δικαίου, πιστεύει στην εφαρμογή των νόμων, στην εφαρμογή της δικαιοσύνης, στην απονομή της. Το απέδειξε όταν επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας, τις ολιγαρίες μας, ιδίως όσοι υπηρετούμε σε κυβερνητικές θέσεις. Ο εγκλισμός είναι βαθιά επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε κυβερνητικό ιδρυματισμό. Οφείλουμε λοιπόν να σας ακούμε, να ακούμε εσάς, τα στελέχη μας, να ακούμε τους βουλευτές μας, γιατί με την ψήφο τους παραμένουμε υπουργοί. Αυτοί διατηρούν τη σχέση με την κοινωνία.
1: Τα τελειώσανε με 2 λόγια, Κώστα, έτσι. Και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Νίκος Δένδιας.
3: Την ομιλία Σαμαρά, ναι, την Παρασκευή στη Βουλή, ναι, την ακολούθησε μια μακρά σιωπή. Εννοείται κανείς δεν χειροκρότησε, δεν είναι ο Σαμαράς για στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν όμως αρκετοί βουλευτές κυβερνητικοί κάτω στα έδρανα. Δεν μίλησε κανένας. Ακριβώς. Ήταν βαριά η σιωπή εκείνη την ώρα.
1: Ναι. Ενώ τον Νίκο Νέντι, όπως ακούσαμε, σχεδόν τον αποθέωσαν. Έτσι. Τα χειροκροτήματα ήταν πολλά και θερμά.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης έχει μια στρατηγική αυτή τη στιγμή. Η στρατηγική του είναι να πιαστεί με τα νύχια από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι ώστε μετά τις εκλογές να παραμένει ισχυρός στη Νέα Δημοκρατία και να στείλει από τώρα το μήνυμα πως σε κάθε περίπτωση, όσο άσχημα και να πάω στις εκλογές που θα πάω, με μένα θα πρέπει να διαπραγματευτείτε την επόμενη μέρα.
1: Αυτό είναι σε θέση να το ελέγξει, Κώστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σου, με βάση τα δεδομένα τώρα.
3: Το συνέδριο και ο τρόπος που διαχειρίστηκε τον κύριο Δημητριάδη και τα κουμπόνια του δείχνει ότι μπορεί. Τι εννοώ, ο κύριος Δημητριάδης είχε εκλέξει πάρα πολλούς συνέδρους, γιατί είχε τρέξει στη φάση, στην περίοδο της εκλογής συνέδρων, και είχε πάρει τα κουμπόνια τους και του ζητήθη με τρόπο απαιτητικό, για να το πω πολύ ευγενικά, όπως το έγραψε και ο Κώστας Αβόπουλος εχθές στην Αυγή της Κυριακής, του ζητήθη να παραδώσει τα κουπόνια. Πράγμα και το οποίο έκανε ο κ. Δημητριάδης. Υπετάχθη στη βούληση των συνεργατών του θείου του.
1: Ναι. Ο οποίος όμως Δημητριάδης νωρίτερα είχε φροντίσει, έτσι μέσω της συνέντευξής του, να αδειάσει Μητσοτάκη, για να το πω τώρα συμπυκνωμένα και απλά.
3: Και να στείλει μηνύματα φαμαντιού μου, γιατί και αυτός διαπραγμάτευση κάνει με το Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς, αυτό λέω, ναι.
3: Είναι προφανές. Αλλά αυτό είναι ένα διαφορετικό επίπεδο. Το ερώτημα λοιπόν, αν ελέγχει σήμερα την Νέα Δημοκρατία ο κ. Μητσοτάκης,

0: την ελέγχει. Ναι. Και με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα η πολιτική στη Νέα Δημοκρατία, είναι και πιο εύκολο. Γιατί εννοώ ότι όταν μιλάμε με όρους πολιτικών εκβιασμών και λειτουργούν οι βουλευτές με όρους πολιτικών εκβιασμών, είναι πιο εύκολο για τον κύριο Μητσοτάκη να συνεχίσει να παραμένει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Από την άλλη, όμως.
0: Γιατί είναι ένα παιχνίδι που το ξέρει πολύ καλά.
1: Σύμφωνοι, όντως, και το έχει αποδείξει. Από την άλλη, όμως, όλες οι κινήσεις απέναντι στις υποκλοπές με αποκορύφωμα την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας την Παρασκευή και προανακριτική δικαιώνουν την αντιπολίτευση και την κοινή γνώμη. Το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. 38 ποσοστά της τάξης, το 70%. Έτσι που αντιτίθενται στη διαφορά, στη διαφθορά. Ενώ, από την άλλη, όμως, η στάση στο θέμα των υποκλοπών δικαιώνει την αντιπολίτευση που τον κατηγορεί ως εκβιαζόμενο πρωθυπουργό. Το έχει καταλάβει, νομίζω, και η τελευταία πέτρα.
0: Από τον κύριο Ντίλιαν. Ότι είναι προφανώς.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και το ζήτημα. Καταρχήν, έχουμε βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν πια για πρώτη φορά στις πόσες τελευταίες δεκαετίες. Το πρώτο κριτήριο ψήφου δεν είναι πια η οικονομία αλλά και η τσέπη, αλλά είναι τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας.
1: Ακριβώς.
0: Το καταγράφει και αυτό σε έρευνες και κάποιοι αμαξί μου μείναν με αργουλωμένο μάτι. Γιατί έλεγαν δεν πουλάνε υποκλοπές, δεν πουλάνε υποκλοπές. Όλα αυτά που γίνονται. Από την επιστολή Κοβέση, που είναι το τελευταίο γράμμα το οποίο το προσπαθούσε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών να το αποδομήσει και να πει ότι εμείς ενισχύουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μέχρι το τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που σήμερα για την υπόθεση αγρότες των Σερών, όπου είχαμε και την εμπλοκή συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων που αγώθηκαν την Πέμπτη από την κυβέρνηση, εκεί είχαμε ενοχή. Για τα πολιτικά πρόσωπα είχαμε αθώωση. Όλο αυτό δείχνει ότι το πολιτικό σύστημα που ελέγχει η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί με διαφορετικούς όρους, διαφορετικά κριτήρια και όχι με θεσμικό τρόπο.
1: Και αυτό το έχει αντιληφθεί και η κοινωνία και η.
0: Δεν μπορεί να είναι ένοχοι οι αγρότες και οι υπουργοί ότι έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν κανόνισε για τους αγρότες να μην κάνουν το εμβόλιο.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει, εμπεδώνει την αντίληψη της μαφίας ομερτά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν δίνω εγώ εσένα, δεν δίνεις εσύ εμένα. Ακριβώς. Και έτσι παραμένουμε στην εξουσία. Πόσο θα πάει αυτό.
1: Κοίτα, κάθε λύση.
0: Μπορεί να πάει μακριά τη χώρα αυτό, να την οδηγήσει κάπου αλλού.
1: Βέβαια. Και το αντιλαμβάνονται όλοι. Δηλαδή και έξω και μέσα και τα κέντρα και. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, παρακολουθούν την πορεία της χώρας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από οποιαδήποτε θέση.
0: Για να το πω και εγώ κομψά. Την παράθεση την είδαμε και χθες το βράδυ.
1: Ακριβώς. Αυτό το επεισόδιο ανάμεσα σε Μαρινάκη και Δημητριάδη προφανώς δεν είναι. Είναι μείζον πολιτικό γεγονός χθες. Δεν είναι αθλητικό γεγονός.
0: Παράγει και αξιολογείται πολιτικά.
1: Βέβαια.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν τα προσωπικά. Πήγαινε ο πρόεδρος του Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού να δει τον αγώνα και πιαστήκαν στα χέρια με τον κύριο Δημητριάδη.
1: Ναι.
0: Και βριστήκανε.
1: Κυριολεκτικά στα
0: χέρια. Και το λεξιλόγιο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Και το λεξιλόγιο και υπάρχουν.
0: Σχίστηκαν
1: μπλούζες, υπάρχουν πληροφορίες, έβλεπα ότι υπάρχει στο κλειστό κύκλωμα του σταδίου η εικόνα να χαστουκίζει ο Μαρινάκης του Δημητριάδη. Όλο αυτό είναι πραγματικά
0: φτισιά,
1: βρισχές και τα λοιπά.
0: Βρισχές.
1: Τώρα, τις συνέπειες αυτού του επεισοδίου νομίζω θα τις δούμε πολύ σύντομα, αν όχι από σήμερα, πάντως Κώστα, έτσι. Αυτό νομίζω μπορούμε να το προεξοφλήσουμε, σωστά.
0: Νομίζω ότι θα εμπεδώνεται η αίσθηση ότι αυτό το πράγμα έτσι όπως είναι σήμερα δεν μπορεί να συνεχίσει για πολύ ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Χρειάζεται να υπάρξουν κινήσεις κάθαρσης.
1: Ναι.
0: Και χρειάζεται κάποιος να μας πει ότι μπορούμε να ζήσουμε κάπως διαφορετικά. Και να μας προσδιορίσει το πώς θα είναι το διαφορετικό. Δεν εννοώ να βγει και να πει, να κάνει ανακοινώσεις, θα δώσω ξέρω, 200 ευρώ, 500 ευρώ ή θα κάνω κάτι τέτοιο. Πώς θα ζούμε αλλιώς.
1: Πώς θα ζούμε αλλιώς και πώς θα διορθωθεί η ανίκαιστη βλάβη που έχει προκαλέσει στη χώρα ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι δομική η ζημιά που έχει προκαλέσει.
0: Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κινδυνεύουν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να σταματήσουν. Γιατί έχει στείλει η κυρία Κοβέση επιστολή στην Κομισιόν και ζητάει να υπάρξει αναιρεσιμότητα στις πληρωμές.
1: Ναι. Λόγω των σκανδάλων.
0: Γιατί ο κύριος Φλωρίδης θέλει να κάνει bullying στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και λόγω των εμποδίων που βάζει. Με την τροπολογία, μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε αύριο και τον Αλέξη Τσίπρα για να δούμε τα πράγματα πιο ολιστικά μετά την αυριανή ημέρα, Κώστα, έτσι. Θα έχουμε δηλαδή και νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά πια το όνομα, το πρόγραμμα, τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αύριο, από αύριο το βράδυ θα είναι προφανώς που θα έχει διαμορφωθεί διαφορετική, πληρέστερη εικόνα.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ αναλυτική ενημέρωση που μας έδωσε ο Κώστας Οπουλακίδας, ο αρχισυντάκτης πολιτικού της εφημερίδας Αυγή. Τώρα πάμε στην Κατερίνα Μπραγιανή να δούμε τι γίνεται και τι παίζεται. Και χρησιμοποιώ συνειδητά αυτόν τον όρο, Κατερίνα, στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι τα πράγματα είναι επίσης σε οριακό σημείο.
2: Είναι μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων και έντονης κινητικότητας γενικότερα στον αριστερό και τον προοδευτικό χώρο. Είχαμε να πιάσουμε έτσι με τη σειρά, ναι. Ας ξεκινήσουμε από τη Νέα Αριστερά που είναι το πιο πρόσφατο, γιατί είχε συνεδρίαση της Κεντρικής της Επιτροπής το Σάββατο. Ο στόχος είναι να κάνει ένα νέο ξεκίνημα για τη ριζοσπαστική ανασύνθεση. Στο τραπέζι μπαίνουν πιο επιτακτικά οι συνεργασίες, ώστε να αποφευχθεί η πολιτική απομόνωση. Υπάρχουν στο εσωτερικό οι πλευρές που υποστηρίζουν αν θα πάει προς το Βαρουφάκι το Μέρα 25 το κόμμα ή αν θα συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και
1: με
2: εκεί.
1: Βασικά στελέχη να έχουν δηλώσει ότι θα συνεργαστούν με την Αλέξη Τσίπρα πάντως.
2: Και αυτό, και αναμένονται βέβαια αποχωρήσεις των βουλευτών.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Που εντάξει, όλο πηγαίνουν λίγο παραπέρα, ναι. Αλλά θα γίνουν κάποια, ναι, στιγμή. Δεν είναι ότι έχει αλλάξει.
1: Στην Κουμουντούρου τι γίνεται?
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ η συζήτηση συνεχίζεται και θα κορυφωθεί ως την Κεντρική Επιτροπή. Ο Σοκράτης Φάμελος στέλνει σταθερά το μήνυμα της ενότητας και της ανασύνθεσης, καθώς και της σταθερής προσπάθειας για συνεργασίες. Δηλαδή, ο στόχος είναι να υπάρξει ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο με όσους θέλουν και μπορούν, όπου αναγνωρίζεται ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα ως ο καθοριστικός. Ο Σοκράτης Φάμελος έχει δεσμευτεί από την απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να πετύχει αυτό το στόχο του προοδευτικού μετώπου. Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Κώστας ο Ζαχαριάδης, στην Αυγή της Κυριακής τόνισε ότι όποιος επενδύει στις μικροσυγκρούσεις θα απομονωθεί, στέλνοντας έτσι μηνύματα στο εσωτερικό, και ότι η κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ενότητα, συσπήρωση, υπέρβαση διαχωριστικών γραμμών και πολιτική αντεπίθεση.
1: Αυτό που ρωτάνε, συζητάνε και αναρωτιούνται και προβληματίζονται όλοι, είναι αν θα αυτοδιαλυθεί, αν ισχύουν τα σενάρια περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι.
2: Να
1: για να είμαστε ξεκάθαροι.
2: Ότι από όλες τις πλευρές, ναι, ακούγεται, όχι ακούγεται, λένε, τονίζεται, ναι, και από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον Σοκράτη το Φάμελο, αλλά και από όλα τα στελέχη, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα σενάρια. Ναι. Δηλαδή διαψεύδουν τα σενάρια διάλυσης του κόμματος.
1: Ναι.
2: Ο Νίκος ο Παπάς στην ΕΡΤ News επίσης απέρριψε τα συνέρια αυτού.
1: Θα ακούσουμε μετά τον Μπρέλη. Έχουμε δύο παρεμβάσεις που απαντούν σε πολλά από τα ερωτήματα αυτά, που είναι του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου.
2: Ναι, είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Και
1: απαντούν
2: ίδιο
1: σε αυτά τα ερωτήματα και δίνουν την οπτική τους απέναντι σε αυτά.
2: Να πούμε δύο κουβέντες για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι,
2: προλαβαίνουμε αύριο στο Θησίο το απόγευμα. Θα ανακοινώσει το κόμμα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα εντάσσεται στην αριστερά βέβαια και τον προοδευτικό χώρο. Τα χρώματά του θα είναι κόκκινο και μπλε. Και ότι θα υπάρχει ένα ειδικό μουσικό θέμα για το κόμμα που έγραψε σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Η εφημερίδα των συνταχτών το έβγαλε πρώτη, ναι, ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Περιμένουμε να μάθουμε όμως το όνομα, mm-hmm, ποιο θα είναι, αν θα είναι δύο συνθετικά, αν θα, ναι, είναι ένα, ναι, υπάρχει, ναι, αυτή η συζήτηση. Και την ιδρυτική διακήρυξη. Ενώ στη δημοσιότητα θα δοθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα που θα μπορούν να συμμετέχουν, ναι, τα μέλη, να γράφονται και να στηρίζουν το νέο φορέα.
1: Αύριο θα ξέρουμε.
2: Ο τρόπος λειτουργίας είναι υβριδικό μοντέλο.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31. Λέγαμε πριν και με την Κατερίνα την Μπρέγιαν υποκαλύπτει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ ότι είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο δύο πολύ έτσι κρίσιμες παρεμβάσεις που, από τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου, που απαντούν σε όλα αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν και διατυπώνονται και εκφράζονται.
1: Έχουμε καθυστερήσει να συνεδριάσουμε, έχουν επισυμβεί γεγονότα στο ενδιάμεσο, θα έχουμε γεγονότα για τα επόμενα 24 ώρα, άρα θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.
2: Άρα είχε δίκιο ο κύριος Πολάκης που έλεγε ότι δεν συνεδριάζουν τα όργανα.
1: Το είχα πει 15 μέρες πριν. Νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει στο να συνεδριάσουμε. Πολλά από τα σκαμπανεβάσματα θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Πόσο μάλλον όταν οι καιροί και το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον δυσκολιών. Εκεί αναδεικνύεται η αξία των συλλογικών διαδικασιών. Μπορεί να έχει δυσκολίες, μπορεί να έχει κόντρες, διαφωνίες στη συλλογική διαδικασία. Αλλά χαράσει μια κατεύθυνση, επικαιροποιεί την στρατηγική και την τακτική και
3: η αγραφή Πολάκη ήταν λάθος κίνηση.
1: Νομίζω ότι εγώ δεν θα απέδιδα, θα σας πω, στο Σοκράτη Φάμελο άλλα κίνητρα, σε καμία περίπτωση. Αλλά ο Πολάκης είπε το αυτονόητο, δηλαδή το θέμα της συνεδρίασης των οργάνων.
2: Ναι, είπε και κάτι άλλο, ότι οδηγεί το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος στην αναστολή του επί της
1: θεωρώ ότι ο Σοκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί. Δεν θεωρώ ότι έχει άλλα σχέδια. Αλλά πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Έχουμε διακηρύξει μια πολιτική από την οποία, από τον στόχο της οποίας απέχουμε πάρα πολύ. Δεν έχουν γίνει βήματα. Και πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά με ανοιχτή καρδιά, να δούμε ποια θα είναι η διάταξη μάχης. Προφανώς, μετά και την πρωτοβουλία Τσίπρα και την ίδρυση άλλου κόμματος, δηλαδή όταν ιδρύεις ένα κόμμα και μάλιστα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία, προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Να. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε, να το βάλουμε στο λογαριασμό, έτσι δεν είναι?
2: Πριν φτάσουμε όμως στην υπεύθυνη τύπου του κ. Τσίπρα, στους δικούς σας συντρόφους, στους βουλευτές, ο κ. Παναγιωτόπουλος από την Αχαΐα είναι έτοιμος, δηλαδή ένα αποχαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Κυρία Κασιμάτη,
2: πολλοί είναι αυτοί που έχουν σπεύσει.
1: Η δημοκρατία είναι ένα,
2: να καθαρώσουν θέση.
1: Είναι ένα ανοιχτό σύστημα. Τα κόμματα είναι ελεύθερες ενώσεις πολιτών. Όλοι μας έχουμε μία εντολή από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να υπηρετήσουμε. Εάν κάποιος θέλει να πάει σε ένα άλλο κόμμα, παρατείται, παραδίδει την έδρα του και κάνει τις επιλογές του. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν είναι αθέμητο αυτό. Μπορεί να είναι στενάχωρο. Αθέμητο είναι να προαναγγείλεις ότι η έδρα σου βγαίνει στον πληστηριασμό. Αυτό δεν είναι σωστό. Να. Και δεν κάνει καλό και σε αυτόν που λέει ότι βγάζω την έδρα μου στον πληστηριασμό και σε κάποιον που ενδεχομένως είναι έτοιμος να γίνει υπερθεματιστής.
3: Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και ενώ υπάρχει μια διαρροή στελεχών προς τον κύριο Τσίπρα, δημοσκοπικά το κόμμα και στις εκλογές δεν πάει τόσο καλά, θα οδηγηθεί μαθηματικά σε μια μεγάλη συρρήκνωση που μπορεί να οδηγήσει σε μια διάλυση, αλλά από κάτω.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διαλυθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει και θα έχει συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Τώρα, αν κάποιοι έχουν αποστεί από την πολιτική η οποία μας κατέστησε νικηφόρους την περασμένη δεκαετία, είναι ένα άλλο ζήτημα.
3: Γεγονός ότι ο Τσίπρας...
1: Υπάρχουν δυνάμεις.
3: Το γεγονός, επειδή προφανώς έχει και μια προσωπική σχέση με τον Τσίπρα, το ξέρετε καλά, έχετε πορευτεί
1: αυτό
3: μαζί.
1: Αυτό είναι άλλο. Δεν είναι άλλο, είναι άλλο οι πολιτικές επιλογές.
3: Το γεγονός ότι ο Τσίπρας φαίνεται ότι κλείνει ερμετικά την πόρτα προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Και σε οποιοδήποτε άλλο. Θέλει να προχωρήσει σε κάτι καινούριο. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα αποδειχθεί στελέχη τα οποία όμως θα πρέπει να παραιτηθούν κτλ. Αυτό σας στεναχωρεί σε πολλά εισαγωγικά.
1: Δεν είναι ζήτημα συναισθημάτων. Θα κάνω όμως μια παρατήρηση να σας πω ότι η επιλογή της μη συνεργασίας, εάν παγιωθεί όπως την διατύπωσε η εκπρόσωπος, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Ινστιτούτου, είναι μια επιλογή η οποία δεν είναι συμβατή με τις επιλογές που κάναμε όλη την περασμένη 15ετία και μας κατέστησαν κυρίαρχη πολιτική δύναμη.
0: Αυτό επεστήνε αυτό ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου τώρα στον Αντένα.
4: Και ξέρετε τι με πειράζει? Με πειράζει γιατί εγώ ως αριστερή δημοκράτησα πολίτης έχω διμέτωπο. Έχω πόλεμο στο να ρίξω μια κυβέρνηση που 7 χρόνια ήταν καταστροφικά, τα 11 επόμενα δεν ξέρω τι θα είναι. Και την ίδια στιγμή στο άλλο μέτωπο αγώνα που έχω είναι την αποχή και την απέχθεια προς την πολιτική.
5: Διότι αυτά που ακούει ο κόσμος τώρα για το...
4: Ακριβώς. Αυτά που ακούνε λοιπόν ταΐζουνε την απέχθεια για την πολιτική, ταΐζουν το γεγονός ότι ο άλλος βιδώνεται στη βουλευτική του καρέκλα και αν δει ότι κινδυνεύει θα την πάρει και θα την πάει βόλτα αλλού. Και ξέρετε, θέλω να σας πω, η ιστοριακή, η πρόσφατη ιστορία, κύριε Σίσκο και κύριε Στάθη, κύριε Στάθη και κύριε Σίσκο, λέει το εξής, ότι όταν απέχουν της πολιτικής και της ενεργού τους δράσης οι πολίτες, έρχεται η ακροδεξιά. Δεν έρχεται κάτι άλλο.
5: Ερώτημα. Η στάση που κρατάει ο κύριος Φάμελος, εμπροκειμένου, και με τον τρόπο με τον οποίο διέγραψε τον κύριο Πολάκη, βοηθάει στην επόμενη μέρα?
4: Υπάρχουν δύο πράγματα. Η στάση του Σοκράτη Φάμελου εδώ και 1,5 χρόνο, ο οποίος μακριά από τους μικρομεγαλισμούς άλλων κατακερματισμένων αυτοπροσδιοριζόμενων ως αριστερών παρατάξεων, μακριά από μικρομεγαλισμούς, λέει ελάτε, αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπερδεύουμε τον Μπόι με τον Ίσκιο, γιατί κάτι άλλοι ψάχνουν με μία ψήφο διαφορά να περάσουν τη Νέα Δημοκρατία, που δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, έτσι μιλάμε τώρα, μην κάνουμε wishful thinking, όπως λέμε και στο εργαλείο. Και λέει, ελάτε εδώ, ο δε Νίκος Κοντζιάς έχει φτιάξει έναν οδικό χάρτη έμπρακτο για την προοδευτική συμμαχία. Αφού δεν μας βγαίνουν τα νούμερα, έτσι. Μακάρι να ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσε να πάρει την κόκκινη γραμμή από το εξαιρετικό κυβερνητικό του στάδιο, περίοδο, έτσι, και να το συνεχίσει. Δεν φαίνεται να το κάνει. Πάμε τώρα. Κάνει αυτό και την ίδια στιγμή, ξαναλέω, σχεδόν το σύνολο της ηγεσίας μας σας τροφοδοτεί με γεγονότα όπως είναι η διαγραφή του Παύλου Πολάκη.
6: Ήταν λάθος.
4: Θεωρώ ότι αυτά λύνονται πολιτικά. Διότι μέχρι στιγμής δεν έχω παρακολουθήσει, η Βουλή δυστυχώς έχει πολλά θέματα και τα παρακολουθείτε. Δεν έχω παρακολουθήσει αν στελέχοι έχουν μπει στους νομικισμούς του καταστατικού. Διότι κάποια στιγμή νομίζω αρχίσαμε να σας εξηγούμε, αντί, να σας λέμε, αντί να σας λέμε ότι είμαστε το πρώτο κόμμα που κατέθεσε στο δημόσιο βίο προτάσεις για τη στεγαστική πολιτική.
6: Έτσι, να δούμε αν μπορεί να πάει πολλά.
4: Σας έχουμε μπλέξει με νομικισμούς ενός καταστατικού.
0: Πάμε τώρα και στη Βουλή και τον Τάσο, το Γιαννόπουλο, 2 και 39, κεντρικό μαγκαζίνο. Να δούμε λίγο τον απόϊχο των όσων έγιναν την Παρασκευή με τις υποκλοπές και να μας πεις και τι έγινε με τον ισόβιο σε λίγο τραπεζίτη τον Γιάννη Στουρνάρα, που έδωσε σήμερα, είχε ακρόαση, ναι, ακρόαση, ναι, έτσι, ναι, στην αρμόδια επιτροπή για να ανανεωθεί η θητεία του. Έλα, Τάσο.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, πράγματι, ναι.
0: Λοιπόν.
7: Ανανεώθηκε τουλάχιστον η πλειοψηφία, δηλαδή μόνη της Νέα Δημοκρατία, γνωμοδότησε υπέρ της τρίτης ανανέωσης της θητείας του κυρίου Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, άρα θα φτάσει να βρίσκεται στο συγκεκριμένο θεσμικό πόστο για συνολικά 16 ολόκληρα χρόνια, κάτι το οποίο στυλίτευσε η αντιπολίτευση. Φυσικά ο κύριος Στουρνάρας, σε πλήρη αρμονία με το κυβερνητικό αφήγημα περί success story, είπε μάλιστα και τη συγκεκριμένη λέξη ο ίδιος, ο οποίος παρουσίασε τον αυτό του ως πετυχημένο και αυτοδημιούργητο, δεν έχει πάρει χαμπάρι για τις ανισότητες που διευρύνονται στην Ελλάδα, δεν έχει πάρει πρέφα για την ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημα και παρουσίασε περίπου μια εικόνα, μια μαγική εικόνα για τις τράπεζες και την οικονομία και φόρτωσε όλα τα προβλήματα σε εξωγενείς παράγοντες όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αλλά το πιο εξοργιστικό, Κατερίνα, ποιο ήταν σήμερα, για όσους είδαν την ακρόαση, ότι ο κύριος Στουρνάρας αρνήθηκε, παρά τις επίμονες πιέσεις του Νίκου Παπά εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, τη δημοσιοποίηση των business plan των servicers, και μάλιστα ο Νίκος Παπάς εξοργίστηκε από αυτή τη στάση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και ζήτησε και νομική τεκμηρίωση για την απάντησή του ότι η Βουλή δεν έχει δικαίωμα να γνωρίζει τα business plans των servicers. Τα ερωτήματα βέβαια που δεν απάντησε ο κύριος Στουρνάρας είναι πολύ σοβαρά και αφορούν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας.
0: Αφορούν τη βασική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, αφορούν τα τεράστια πραγματικά κέρδη των τραπεζών, τα οποία επιτρέπει ο κύριος Στουρνάρας με τη στάση του και την πολιτική του.
7: Υπερασπίστηκε μάλιστα σήμερα ως θέσφατο.
0: Αλίμονο, εφόσον είναι ο επικεφαλής.
7: Οι ιερές αγγελάδες.
0: Ναι. Και βεβαίως πάνω απ' όλα αφορούν τους χιλιάδες, δεν πούμε εκατομμύρια πια, έτσι. Είναι πάνω από ένα εκατομμύριο οι άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται από τους services να χάσουν τα σπίτια τους.
7: Σύμφωνα, όπως τονίστηκε και σήμερα από τον Νίκο Παπά, Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το 30% της οικονομίας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους services και πρέπει να αναδιαρθρωθεί. Άρα ουσιαστικά, με το δεδομένο ότι στα χαρτοφυλάκια των funds βρίσκονται 300.000 επιχειρηματικά δάνεια, θα πρέπει να περιμένουμε, κάτι που δεν απάντησε ο κ. Στουνάρας, 100.000 ρευστοποιήσεις για μικρομεσαίους προφανώς, γιατί αυτοί πληρώνουν συνήθως το μάρμαρο το επόμενο διάστημα, και για όλο αυτό ο κ. Στουνάρας αποφάσισε ότι δεν έχει υποχρέωση να δώσει απαντήσεις. Δεν επικαλέστηκε κάποιο νομικό κόλλημα, αλλά
0: επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.
7: Σωστά, είναι συγκεκριμένο στην Βουλή δυστυχώς. Ναι. Παράλληλα, στο μεταξύ, Κατερίνα, είχαμε και ένα άλλο κοινό αίτημα σήμερα από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Νέα Αριστερά, για να γίνει ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και να κληθεί εκεί για να ενημερώσει τη Βουλή η διοίκηση του υπερταμείου και να ασκηθεί και έλεγχος από τα κόμματα για το ρόλο, τις επιλογές και τη στρατηγική του υπερταμείου. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνει τελικά να γίνει αυτή η συνεδρίαση, γιατί μαζί τα κόμματα τα προοδευτικά συγκεντρώνουν τον απαραίτητο αριθμό των μελών της Επιτροπής, άρα θα έχει ενδιαφέρον κάποια από τις επόμενες ημέρες και αυτό για τα ζητήματα της οικονομίας δηλαδή. Όμως είναι αλήθεια ότι παρόλα αυτά, παρότι έχουμε τον κύριο Στουρνάρα, όλοι εδώ στα πηγαδάκια και παντού είμαστε ακόμη στον απόϊχο όσον είδαμε την Παρασκευή.
0: Πριν να κλείσουμε το θέμα Στουρνάρα, δηλαδή το ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία το Στουρνάρα, μάλιστα.
7: Ναι, γιατί είναι δεδομένο ο κύριος Πιερακάκης που εκπροσώπησε την κυβέρνηση.
0: Εγγράφεται και καταγράφεται αυτό.
7: Μέσα στα εγκόμια προφανώς για τον κύριο Στουρνάρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να το αναφέρουμε ως είδηση αυτό. Και τελικά ανανεώθηκε, εισηγήθηκε τέλος πάντων η αρμόδια επιτροπή της Βουλής στην ανανέωση του ισόβιου, ας βάλουμε εισαγωγικά, αλλά τελικά.
0: Για εκεί πάει.
7: Αν πάμε για 16 χρόνια. Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος.
0: Δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, φυσικά όπως είπες, όλα είναι στον απόϊχο της Παρασκευής, έτσι.
7: Όλοι εδώ συνεχίζουν να σχολιάζουν πολύ αρνητικά φυσικά το πραξικόπημα, ας το πούμε, το κοινοβουλευτικό που είδαμε να εκτελήσεται την περασμένη Παρασκευή, όταν η κυβέρνηση επικαλέστηκε ζητήματα εθνικής ασφάλειας για να ανεβάσει τον πύχη στο 151 και τελικά να καταψηφίσει μόνη της, γιατί είχε αποχωρήσει η προοδευτική αντιπολίτευση, το αίτημα για εξεταστική επιτροπή για τις υποκολπές, κάτι που είναι, αν το ερμηνεύει η αντιπολίτευση συνήθως έτσι, ομολογία ενοχής και τρόμος απέναντι στο ενδεχόμενο να γίνει εξεταστική επιτροπή, όπου ο εκβιαζόμενος από τον κύριο Ντίλιαν πρωθυπουργός και άλλα κυβερνητικά στελέχη θα έπρεπε να δώσουν απαντήσεις για όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουν προκύψει και μετά και την απόφαση του πλημελιωδικείου. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά νέα στοιχεία τα οποία αγνοεί τόσο η κυβέρνηση που μπάζωσε το αίτημα για εξεταστική, όσο και ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος, Κατερίνα, θυμίζω, πέρα από το ότι δεν ανέσυρε την υπόθεση του αρχείου και έχει να ασχοληθεί με άλλα θέματα από ό,τι φαίνεται, απαξίωσε και αυτό στη Βουλή, καθώς δύο μέρες πριν από την Παρασκευή αρνήθηκε να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, επικαλούμενος στην διάκριση των εξουσιών και εξοργίζοντας και αυτός την αντιπολίτευση για την αντιθεσμική του συμπεριφορά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα και θα έχουμε πολλά ακόμη να εκτελήσονται το αμέσως επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Τάσος για να
7: από
0: τη Βουλή. Καλό μεσημέρι. Και υποδέχομαι αμέσως τον Θόδωρη Χονδρόγιανο, συνάδελφος δημοσιογράφος της ερευνητικής δημοσιογραφίας, τον United, τον Reporter United, που έχουν ασχοληθεί με τις υποκλοπές πόσα χρόνια. Θόδωρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και καλησπέρα στα ακρότες.
0: Εμείς ευχαριστούμε που
8: πάμε 4 χρόνια και.
0: 4 χρόνια και.
8: Ναι. Θα γεράσουμε με αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς. Πώς είδατε η ομάδα σας όλα αυτά που συντελέστηκαν την Παρασκευή?
8: Νομίζω ότι πλέον βρισκόμαστε σε μία, η κυβέρνηση βρίσκεται σε μία διαδικασία συγκάλυψης, σε μια διαδικασία συνεχόμενης συγκάλυψης και της υπόθεσης των υποκλοπών, του σκανδάλου, και χωρίς πια οποιοδήποτε πρόσχημα. Δηλαδή και το ζήτημα της Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο που δεν θα προχωρήσει, αλλά και είδαμε και τη δικαστική συγκάλυψη του κύριου Τζαβέλα, πια νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο σκάνδαλο από τις υποκλοπές που είναι η ίδια η συγκάλυψή τους. Φυσικά, να πούμε ότι αυτό έρχεται να επικυρώσει τις προηγούμενες εγκαλύψεις της κυβέρνησης. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη στοιχεία που είχαν προκύψει από, από τη δίκη των υποκλοπών στο μονομελές πρωτοδικείο, ακόμα και στην προηγούμενη εξεταστική, μάρτυρες ήξεραν τις ερωτήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας προτού εξεταστούν. Κατά τη δήλωση ενός μάρτυρα του κύριου Τρίμπαλη, που ήταν ο αχυράνθρωπος.
0: Και τα είπε μέσα στο δικαστήριο, κατά τη διάρκεια της δίκης, στο πλημέλιο δικείο.
8: Οπότε νομίζω εγώ ότι είμαστε μπροστά σε αυτό το απροκάλυπτο, ακόμα ένα απροκάλυπτο στάδιο συγκάλυψης της υπόθεσης.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τώρα, το άλλο κομμάτι που είναι και πιο μείζον στην πραγματικότητα, το λέω έτσι διότι δεν περίμενε κανείς ότι δεν θα προχωρούσε σε συγκάλυψη η κυβέρνηση. Οι κινήσεις της δικαιώνουν τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι είναι εκβιαζόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το σύστημα Μητσοτάκη, από τον Τίλιαν εννοώ, και φαντάζομαι το συμμεριζεστεί και εσείς ως η ομάδα η οποία επί 4 χρόνια ασχολείται και αποκαλύπτει τα περί υποκλοπών. Άρα έχει κλείσει το θέμα των υποκλοπών με αυτές τις μεθοδεύσεις, Θοδωρή?
8: Όχι, δεν έχει κλείσει σίγουρα. Έχουμε μια βασική διαφοροποίηση στα πλημελήματα και στα κακουργήματα. Τα πλημελήματα, επειδή μιλάμε για πράξεις οι οποίες τελέστηκαν πριν από ακριβώς 5 χρόνια, βαίνουν πια προς όσες δεν έχουν ήδη γίνει δίωξη, βαίνουν προς παραγραφή. Αυτό που κατά πάσα πιθανότητα θα συνέβαινε ακόμα και αν ο κ. Τζαβέλας ανέστηνε από το αρχείο την υπόθεση. Δηλαδή, ήδη θα πηγαίναμε σε παραγραφή με φόντο τη καθυστέρηση τη δικαιοσύνη και του κ. Ζήση στο προηγούμενο στάδιο. Ωστόσο, για τα κακουργήματα, και εδώ έχουμε στοιχεία ότι μπορεί να έχουν διαπραχθεί κακουργήματα, δεν έχουμε 5 ετή αλλά 20 ετή παραγραφή. Για αυτά, όπως είναι η κατασκοπία, η οποία είναι και πλημέλημα και κακουργήμα, ξέρετε από τη μορφή της, έχουμε ακόμα περιθώριο, έχουμε την 20 ετή παραγραφή, δηλαδή έχουμε ακόμα άλλα 15 χρόνια. Οπότε εκεί, πρώτον, οι υποκλοπές δεν έχουν κλείσει, και δεύτερον, έχουμε ακόμα τα κακουργήματα που θα τρέχουν, και δυστυχώς για την κυβέρνηση η παραγραφή είναι τόσο μεγάλη που θα ξεπεράσει και την δική της ζωή, όποια και αν είναι αυτή στην εξουσία. Οπότε οι υποκλοπές δεν έχουν κλείσει. Αυτό αφορά το ποινικό κομμάτι. Φυσικά το δημοσιογραφικό θα αναδείξει και άλλα στοιχεία.
0: Δηλαδή?
8: Αλλά ακόμα και το ποινικό. Νομίζω εγώ ότι το γεγονός ότι οι τελευταίες, όπως προαναφέρατε, οι τελευταίες δηλώσεις του κύριου Ντίλιαν, οι οποίες παραπέμπουν στο ότι υπήρξε συνεργασία μεταξύ ελληνικών υπηρεσιών και συστήματος Predator, αυτό τουλάχιστον κατάλαβα εγώ με αυτό το οποίο έλεγε ο ίδιος, και δεν υπήρξε καμία αντίδραση ουσιαστική από την κυβέρνηση. Νομίζω εγώ ότι δείχνει μάλλον ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ακόμα να αποκαλυφθούν όσον αφορά τις υποκλοπές και τις ΕΕΠ και του Predator και τις σύμπτωσής τους, που για την κυβέρνηση είναι σύμπτωση, αλλά από ό,τι φαίνεται τα στοιχεία οδηγούν σε ένα τελείως διαφορετικό συμπέρασμα. Οπότε νομίζω εγώ ότι έχει ακόμα πάρα πολλά να αναδείξει και η δημοσιογραφία και η κοινωνία των πολιτών, και αυτά νομίζω ότι θα καταλήξουν και στα δικαστήρια, γιατί η υπόθεση ακόμα και αν έχουμε αυτή τη συγκάλυψη, έχουμε το εφετείο, οπότε θα συσφερθούν και
0: εκεί. Είναι το Δεκέμβρη, έτσι.
8: Ακριβώς το Δεκέμβρη. Το Δεκέμβρη,
0: ναι.
8: Και δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις τώρα με τον κύριο Τζαβέλα.
0: Ναι. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε νέα στοιχεία από την ερευνητική δημοσιογραφία που κάνετε για τις υποκλοπές. Ένα, σωστά, με βάση τα όσα είπατε. Και το άλλο που μένει να δούμε, ένα από τα άλλα που μένουν να δούμε, γιατί είναι πολλά, είναι τι λένε οι πληροφορίες σας, της ομάδας, για το πώς θα κινηθούν τα υπόλοιπα θύματα των υποκλοπών. Δηλαδή θα έχουμε μηνύσεις, θα έχουμε παρεμβάσεις άλλου τύπου. Τι εικόνα έχετε εσείς, τι κλίμα, τι πληροφορίες?
8: Η εικόνα που έχουμε κατ' εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξουν και άλλα θύματα που θα κινητοποιηθούν. Δηλαδή, να πούμε ότι στο πλαίσιο της πρώτης δίκης των υποκλοπών υπήρξαν κάποιες μηνύσεις, αλλά ενδεχομένως ο αριθμός να ανοίξει. Παρόλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία, πλειονότητα των θυμάτων, που είναι υπουργοί, ενεργοί και αξιωματούχοι πολλοί εξ αυτών, δεν θα κινηθούν και δεν θα προστατεύσουν ούτε τους εαυτούς τους, για το οποίο μπορεί να έχουν δικαίωμα, αλλά ούτε και το αξίωμα που έφεραν ή φέρουν, για το οποίο δεν έχουν δικαίωμα. Δηλαδή, το να είναι κάποιος παρακολουθούμενος υπουργός και να μην προσφεύγει στη δικαιοσύνη και στις αρχές, για να δούμε ποιος τον παρακολουθεί, και αν υπάρχει κινητική για την εθνική ασφάλεια και για τη δημοκρατία, είναι κάτι που το κρίνει ο κόσμος και, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αντάξιο του αξιώματος που έχουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα όσον αφορά τις μηνύσεις που θα γίνουν σε αυτήν την υπόθεση.
0: Ο κύριος Κεσές, όπως θα ξέρεις καλύτερα από μένα, έχει καταγγείλει από την πρώτη στιγμή ότι την προηγούμενη που αρχαιοθέτησε την υπόθεση ο κύριος Τζαβέλας, είχε πάει στον Άριο Πάγο με νέα στοιχεία. Με νέα στοιχεία επιπλέον αυτών που αποκαλύφθηκαν στη δίκη στο μονομελές πλημελιοδικείο. Έτσι. Αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο από ό,τι φαίνεται, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον.
8: Και το θέμα είναι πώς γίνεται μέσα σε ένα 24ωρο ο κύριος Ζαβέλας να αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση, ενώ εισέφερε νέα στοιχεία ο κύριος Κεσές. Δηλαδή, ναι. Για ποιο λόγο τέτοια. Υπήρξε μια γρήγορη κινητικότητα εδώ της εισαγγελίας σε αντίθεση με την διερεύνηση των υποκλοπών στο να πάρθει απόφαση να μην ανοίξει το αρχείο. Και το θέμα είναι ότι ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας είπε ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης που προέκυψαν. Δηλαδή εκεί ήμασταν και δεν θα σήμαινε ότι θα ασκήσει ποινική δίωξη, θα σήμαινε ότι θα ανέκτησε την υπόθεση του αρχείου για να την εξετάσει. Αυτή η απόφαση να μην το κάνει προκάλεσε πάρα πολλές εντυπώσεις.
0: Αυτό που από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον φοβούνται περισσότερο από όλα για να το συμπυκνώσουμε όσο γίνεται είναι η κατασκοπία, έτσι. Διότι εγείρει άλλου τύπου ζητήματα πια η κατασκοπία.
8: Σωστά. Ακριβώς και η κατασκοπία, ναι, η κατασκοπία είναι κακούργημα. Είναι και πλημέλημα και κακούργημα. Έχει δύο μορφές στον ποινικό κώδικα. Ναι. Ως κακούργημα έχει 20 παραγραφή. Ναι. Και μάλιστα επιφέρει ποινή φυλάκιση έως και ισόβια. Δηλαδή είναι το μέγιστο των ποινών.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι το.
8: Ακριβώς. Και όταν εδώ έχουμε παρακολουθήσεις και από την ΕΕΠ και από το Predator, οι οποίες αφορούν ανθρώπους που είχαν πρόσβαση σε απόρριτες και διαφανθισμένες πληροφορίες. Τότε προφανώς ενδεχομένως να στοιχειοθετεί το αδίκημα του κακουργήματος. Και ας φανταστούμε μια κυβέρνηση η οποία να έχει στελέχτης ή κρατικούς αξιωματούχους, οι οποίοι να διώκονται για κακούργημα.
0: Βάζονται στις
8: ασφαλές της χώρας. Και πολιτικά και ποινικά, φυσικά, αλλά και πολιτικά. Έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Μάλιστα για μια κυβέρνηση η οποία βασίζει το πολιτικό της αφήγημα στο ότι εμείς προστατεύουμε την εθνική ασφάλεια. Το να πάει σε δίκη, σε βάρος της εθνικής ασφάλειας, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για την ίδια.
0: Και κανείς δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής παρά τις πιέσεις, επανειλημμένες πιέσεις όλων, είναι πού βρίσκονται, πού βρίσκεται, ποιος έχει το υλικό της παρακολούθησης.
8: Ακριβώς.
0: Από το Predator, την Ιντελέξα και όλα αυτά.
8: Ακριβώς. Και νομίζω εγώ ότι η αφωνία της κυβέρνησης απέναντι στις δηλώσεις Ντίλιαν δείχνει ότι αυτό το οποίο προκύπτει πάντα σε ένα σκάνδαλο των υποκλοπών ως απόνερα, το γεγονός ότι υπάρχει κάπου μια πληροφορία η οποία κάποιο κέντρο φοβάται ότι θα βγει και οριοθετεί τη συμπεριφορά του, αυτό δείχνει ότι όντως η ελληνική δημοκρατία βρίσκεται υπό κάποιο είδος δυνάμει εκβιασμό. Ναι. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να μείνει σε ένα σκάνδαλο υποκλοπών.
0: Ναι, βέβαια. Λέγαμε στην αρχή του μαγκαζίνου με τον Κώστα Ντομπουλά και τον αρχισυντάκτη πολιτικού της Αυγής για το πολύ θερμό επεισόδιο που είχαμε χθες στο γήπεδο ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Να θυμίσουμε εδώ με αφορμή αυτό στους ακροατές ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν στους παρακολουθούμενους από το Predator.
8: Ήταν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που είχαν δημοσιευθεί τότε, ήταν παρακολουθούμενος μέσω του κύριου Καρυπίδη, του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Άρης, που τότε υπήρχε επαφή επικοινωνία μεταξύ του κύριου Μαρινάκη και του κύριου Καρυπίδη. Οπότε μέσω αυτού του προφανώς έχουν υποκλαπεί, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι συνομιλίες του. Οι σχέσεις είναι προφανώς, από ό,τι αποδεικνύει και το χθεσινό περιστατικό, όχι καλές.
0: Ναι, και κομψά το λες.
8: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα τα ξανα.
8: Ακριβώς
0: και τα γεγονότα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή.
8: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Συγχαρητήρια στην ομάδα σας. Ο Θοδωρής Χονδρόπουλος της ομάδας της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Τι είπα εγώ, Χονδροπαλός είπα. Χονδρόγενος. Λοιπόν, ο Θοδωρής Χονδρόγενος από τους Reporter United, ο Μιχάλης Τρίκας για το κλείσιμο, για να δούμε τα τρελά. Και θα το πω έτσι πολύ συνειδητά, Μιχάλη, του Τραμπ στο Ιράν και στις διαπραγματεύσεις και σε όλα αυτά. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Καθαρίνα.
0: Έχουμε ένα βόμβο, τι συμβαίνει από τη γραμμή του Μιχάλη. Είναι...
9: Εγώ σας ακούω κανονικά.
0: Εντάξει, Μιχάλη, ωραία.
9: Ναι, χτες τέτοια ώρα και αργότερα μετά το δημοσίευμα των Financial Times υπήρχε αίσθηση ότι η συμφωνία είναι ζήτημα ορών. Αυτό προανήγγειλαν όλες τις πλευρές.
0: Αυτό σήμερα το ακούμε δύο μήνες τώρα, πόσο το ακούμε ότι είναι θέμα.
9: Ναι, αλλά αυτές οι ώρες διαρκούν πολύ. Σήμερα επιστρέψαμε σε αυτό τη σταθερά των τελευταίων μηνών, γιατί πάλι υπάρχει αίσθηση ότι οι δύο πλευρές διαγωνίζονται για το ποιος θα δώσει την αίσθηση ότι βιάζεται λιγότερο, δεν μας απασχολεί καθόλου. Μέχρι πριν από λίγο βγήκε ο Τραμπ και λέει η συμφωνία είτε θα είναι σπουδαία συμφωνία και ουσιαστική, είτε δεν θα είναι καθόλου, δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Όλα αυτά επί από τις διαρροές που έδειχναν ότι ότι πρόκειται απλώς για μια παράταση της έφραυσης εκεχηρίας, σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς και αποκλιμάκωση του Αμερικού ναυτικού. Σε αντάλλαγμα με το Ιράν αναφέρεται να δέχεται απλώς να επιστρέψει σε συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνει κανείς, όλο αυτό Ήταν το ένα ζήτημα για να ξεσπάσει μια πολιτική θύελλα κατά του Τραμπ στην Ουάσιγκτον.
0: Με φίλους και εχθρούς. Θύελλα,
9: ναι, ότι, γιατί όμως άρχισαν να τον πυροβολούν από κάθε πλευρά. Ο επικέστερος χαρακτηρισμός είναι φιάσκο. Άλλοι μιλάνε για καταστροφή, άλλοι για, για χειρισμούς ταπεινωτικούς για τη ΣΥΠΑ. Για το κοινή παράμετρος είναι ότι επιστρέφουμε μετά από τόσους μήνες, τόσους νεκρούς, τόσες καταστροφές και τόσα δισεκατομμύρια που κάψαμε σε αυτόν τον πόλεμο, γυρίζουμε στο σημείο της αφετηρίας. Υπάρχουν ακόμα και γεράκια της αμερικανικής πολιτικής κοινής που λένε ότι δώσατε τα στενά του ορμού στους Ρούσους επανάστασης, πρόκειται για πολιτική καταστροφή. Ακόμα και η Wall Street Journal που εκφράζει γενικά το πολιτικό στρατηγικό καταστημένο μιλά για στρατηγική υποχώρηση της Ουάσιγκτον. Ενώ, όπως καταλαβαίνει κανείς, ο Τραμπ είναι σε εξαιρετικά δίνει θέση, είναι η οπτική οργή πια στρέφεται εναντίον του και γι' αυτό βγήκε. Αν κάνουμε ένα flashback μάλιστα και πάμε στον Ιανουάριο όταν εξέβλεπαν αυτή την εικόνα ανεξέλεγκτης επιθετικότητας με μια απροκάλυπτα αρπακτική διάθεση ότι ό,τι μας αρέσει το αρπάζουμε από τη Γρυλανδία μέχρι τα πετρέλαια του Ιράν μέχρι ό,τι θέλουμε. Τώρα βλέπουμε πώς αυτό το κλίμα έχει αρχίσει να βρει κανένα τείχος σε αυτή την προσπάθεια και τώρα το κλίμα αρχίζει και αντιστρέφεται. Ευτυχώς.
0: Άρπαξε το διεθνές δίκαιο, άρπαξε ο Τραμπ και τώρα θα το πληρώσει πάντως. Και δεν το λέω σε ευχή, αλλά το λέω με βάση τα δεδομένα που μας περιγράφεις και δεδομένου ότι είναι και πολύ φιλτραρισμένη πληροφόρηση. Πρέπει να ανατρέξετε εσείς οι διεθνατζίδες. Φαντάζομαι ότι έχετε φοβερή δυσκολία στο να βρείτε αφιλτράριστες πηγές, έτσι.
9: Φυσικά, ναι, φυσικά. Ναι. Απλώς νομίζω ότι θα την πληρώσετε κάποιος άλλος, μικρότερος, γιατί δεν μπορεί αυτή η ομολογία ήτας να πάει ο Τραμπ στις εκλογές αυτή τη στιγμή δηλώνοντας χαμένος στο Ιράν. Πιθανότατα κάποιος μικρός, όπως η Κούβα, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Ναι. Κάποιος για να εμφανιστεί ότι υπάρχει μια επιτυχία στη αυτή την επιθετική εξωτερική πολιτική, δεν νομίζω θα υπάρξει πλήρης αναδίπλωση και θα μπει μέσα στο καβούκι του. Ναι. Κάπου θα εκτονώσει αυτή την επιθετικότητα σε έναν ευκολότερο στόχο, πιθανότατα.
0: Θα φάνουν όλα τον Νοέμβριο, Μιχάλη.
9: Ναι, αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό.
0: Έχουμε καιρό, εντάξει, έχουμε καιρό, αλλά έχουμε μέχρι τώρα κινήσεις οι οποίες του έγιναν μπούμεραγκ. Τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα για να κλείσουμε.
9: Ναι, έτσι, βέβαια, βέβαια. Και έχουμε ένα Τραμπ πλέον ζεματισμένο και ταπεινωμένο.
0: Δεν κέρδισε τίποτα.
9: Ακριβώς.
0: Αντιθέτως, ξεσήκωσε μια θύελλα αντιδράσεων ακόμη και από πλευρές
9: και το δικό του και το δικό του στρατόπεδο το έχει διχάσει μέχρι εκεί που δεν πάει.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Σύντομο δελτίο ειδήσεων αμέσως. Αν δεν έχει, πάμε κατευθείαν το Σπύρο Γκουτζάνη για να συνεχίσει τη δική του έρευνα και ματιά στην πολιτική επικαιρότητα. Καλό απόγευμα σε όλους.
10: ...91 και 4 στο κόκκινο.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
13: Η ώρα είναι 3.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Και καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία μας η κυρία Μαριάννη Τιπατσελή, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, τις μουσικές επιλογές έχει ο Γιάννης Πετρίδης και επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο 210-3217-777 και στο Fiber τα μηνύματά σας τα υποδεχόμαστε 69-85-87-0059. Λοιπόν, είναι από εκείνες τις φορές που λυπάμαι γιατί το ραδιόφωνο δεν έχει εικόνα. Γιατί πώς να περιγράψεις τις σκηνές απείρου κάλους που διεμήθησαν χθες εκεί, στα επίσημα του ΟΑΚΑ, ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Όσο για τα γαλλικά που ακούστηκαν, δεν μπορώ να τα αναπαράγω, δεν μου το επιτρέπει η ανατροφή μου, αλλά και το εσουρού. Άσε που μπορεί να μας ακούνε και μικρά παιδιά. Ο ανεψιός του Πρωθυπουργού, λοιπόν, που όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, σήκωσε το βάρος για λογαριασμό του κόμματος, το πολιτικό βάρος των υποκλοπών, ήλθε στα χέρια με τον κουμπάρο της οικογένειας, της Ντόρας, για την ακρίβεια, και άλλοτε καλό του φίλο, και δικό του και του Πρωθυπουργού. Οι φήμες λένε ότι ο επιχειρηματίας του καταλογίζει του ανεψιού ότι τον παρακολουθούσε. Ξέρετε, με το Predator που κατά τα άλλα δεν γίνονταν παρακολουθήσεις και κανείς δεν ξέρουν τι έκανε και τι έγιναν τα υλικά. Τώρα τι ρόλο παίζει εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή την υπόθεση? Μέχρι στιγμής κάνει τον τροχονόμο. Και επειδή το σύριαλ θα έχει πολλά επεισόδια ακόμη, πάρτε popcorn και καθίστε αναπαυτικά. Η συνέχεια στις οθόνες σας, είτε της τηλεόρασης, είτε του κινητού σας. Αλλά και για το άλλο θέμα θα ήθελα να έχω εικόνα για να σας το δείξω μεθαύριο. Τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, εκεί στην πλατεία Θησίου στις 8 το βράδυ, όπου ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ραντεβού με την ιστορία, παραπέμποντας στην ιστορική φράση του Ανδρέα Παπανδρέου. Για να δούμε και πόσο κόσμο θα έχει και κυρίως τι κόσμο θα πάει. Νέοι, μεγαλύτεροι, πρώην ή και νυν ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μας αποκάλυψε με βιντεάκια από τα social media ο Αλέξης Τσίπρας, ακολουθώντας μια τακτική που ίσως είναι και παρμένη από την εμπορική διαφήμιση, στοιχεία του νέου κόμματος. Αυτό που μένει είναι η ιδρυτική διακήρυξη, την οποία, όπως λέει, θα υπογράψουν οι πρώτοι 200 άνθρωποι και φυσικά το όνομα. Τα χρώματα πάντως θα είναι το μπλε της πατρίδας, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, και το κόκκινο των αγώνων. Τώρα βέβαια αυτά στην Μπαρσελόνα παραπέμπουν και δεν το έχει κρύψει και φαντάζομαι ότι επιφυλάσσει για τον εαυτό του το ρόλο Μέση. Αν είναι και σωστές οι πληροφορίες μου, τότε δεν θα έχει και δίπλα του κάποιον Ροναλντίνιο για να σολάρει. Νέα πρόσωπα πάντως, λένε, από την Αμαλία θα υπάρξουν και θα πλαισιώσουν την προσπάθεια. Το κόμμα, όπως διέρευσαν, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και αποτελεί ένα υβρίδιο του παραδοσιακού κόμματος, με φυσική παρουσία βεβαίως των μελών των στελεχών, αλλά και της ψηφιακής συμμετοχής οργανωμένο σε ομόκεντρους κύκλους. Τώρα, εάν το σύνθημα είναι το μότο «Από την κοινωνία για την κοινωνία με την κοινωνία», θα περιμένουμε μέχρι αύριο. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται με ενδιαφέρον το πώς θα περιγράψει μέσα από την ιδρυτική διακήρυξη το εγχείρημα της κυβερνώσας αριστεράς. Γιατί ο κύριος Σιακαντάρης με τις 8.500 λέξεις του μάλλον μας μπέρδεψε, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια που κατέβαλε με την ομάδα του ΙΑΤ.
Και επίσης πως θα ορίσει και το πατριωτικό σκέλος που συμβολίζεται και στα χρώματα του κόμματος, αλλά για το οποίο το μανιφέστο δεν είχε και πολλά πράγματα. Και κυρίως το πατριωτικό σε σχέση με την Τουρκία που αυτή την εποχή βρυχάται ξανά, επιχειρώντας να μετατρέψει και με νόμο, δικό της εσωτερικό νόμο, την Ελλάδα σε δορυφόρο της. Να επισημοποιήσει δηλαδή μια κατάσταση στην οποία για να γίνεται οτιδήποτε στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να έχει την έγκριση της Άγκυρας. Ορισμένοι το είπαν και λειτουργική διαίρεση ακόμη και των νησιών του Αιγαίου από την ενδοχώρα μας. Τέλος πάντων, η νέα κυβερνόσα αριστερά θα επιμείνει στη φιλία των λαών ή θα περιγράψει ή θα υπονοήσει την ανάγκη για διαμόρφωση ενός νέου δόγματος, αποτρεπτικού δόγματος απέναντι στην Τουρκία και που να είναι διαφορετικό από το σύμφωνο φιλίας που έχει υπογράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα για να πάμε και στην κοσμοαγάπητη κυβέρνησή μας, αφού έτσι νομίζουν γιατί εμείς να τους το χαλάμε, στροφή και επιμονή στην θετική ατζέντα, λένε οι διαρροές. Στην πραγματικότητα εννοούν επιμονή στα επιδόματα που θα μοιράσει από τώρα και μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, και που ήδη κάποια νούμερα έχουν αρχίσει να φεύγουν και μιλάνε για ότι θα φτάσουν μέχρι και τα 2 δις αυτά τα επιδόματα, στοχευμένα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή σε εκλογικές πελατείες που αποσκοπεί το κυβερνών κόμμα. Είναι πάντως αστείο ότι ακόμη και άνθρωποι που κινούνται στο περιβάλλον του Μεγάρου Μαξίμου λένε τώρα ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαντλήσει την τετραετία. Και ότι αυτά που είπε στους βουλευτές του, στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και στο συνέδριο πρόσφατα, ήταν ας πούμε καλαμπούρια για να βγουν στο ξέφωτο τα άλλα δύο κόμματα, της Καριστιανού και του Τσίπρα. Τώρα που τους έκανε να βιαστούν και να κατέβουν στο πεδίο, μπορεί να ξαναγυρίσει στον σχεδιασμό για το τέλος της τετραετίας. Έτσι λένε. Όσο για το κόμμα Σαμαρά, μπα λένε, στο τέλος θα κάνει πίσω ο πρώην Πρωθυπουργός για να μην ξεφτυλιστεί όταν θα δει ότι δεν μπαίνει καν στη Βουλή. Κούνια που τους κούναγε, ή τέλος πάντων μάλλον είναι μακριά ανοιχτωμένη, μέσα στον Ιούνιο θα κάνει κάποιες ανακοινώσεις και ο Αντώνης Σαμαράς, πιθανότατα και στην πρώτη εβδομάδα. Την προηγούμενη φορά είχε πει ότι το σταθμίζει, αυτή τη φορά θα πει ότι οι αποφάσεις του έχουν ληφθεί. Σύντομο τραγούδι και ξαναρχόμαστε με τον πρωτοκαλεσμένο μας.

Διαβάζω λοιπόν από το σημερινό briefing του Παύλου Μαρινάκη. Καρφιά λοιπόν για Τσίπρα και Καριστιανού. Προσωπικές ατζέντες που μετατρέπονται σε κόμματα και ομιλίες. Για προσωπική ατζέντα είχε μιλήσει και πάλι όταν του ζήτησαν να σχολιάσει την ομιλία Σαμαρά της Παρασκευής. Μια ομιλία που κατεδάφισε πλήρως το ηγετικό προφίλ Μητσοτάκη ή ό,τι είχε απομείνει. Περισσότερη φαντασία θα έλεγα χρειάζεται, κύριε Μαρινάκη. Δεν γίνεται κάθε πολιτική κίνηση να είναι προσωπική ατζέντα ή λαϊκισμός ή τοξικότητα. Ή αλλιώς πέστε μας τι θέλετε να λέμε.

Ας ξεκαθαρίσει τη σχέση του με το Ισραήλ πρώτα και η Τουρκία θα είναι και εκεί θα είναι, λέει η κυρία Έλσα. Προφανώς αναφέρεται στο προηγούμενο σχόλιο που έκανα για τον Άλεξη Τσίπρα και την ιδρυτική διακήρυξη που θα παρουσιάσει αύριο.

μπορεί να επιμένει στην θετική ατζέντα η κυβέρνηση, τουλάχιστον για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά σήμερα τα νέα έχουν πρωτοσέλιδο ότι δύο νέοι φόροι εν ώψη στα ακίνητα. Ξεκινήσουν λοιπόν να εφαρμόζονται και θα είναι μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Πάντα έτσι γίνεται, γιατί από εκεί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Και επειδή θα επιβαρύνουν βεβαίως και τα ακίνητα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Πομιδά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, υποστηρίζει ότι πρόκειται για έναν ακόμη νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια που θα ισχύσει παράλληλα με τον ένφια. Από το πρωτοσέλιδο των νέων αυτά.

0: Με βάση λοιπόν αυτή την αναφορά του κυρίου Ζανιά, ρώτησε Νίκος Παπάς, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τι σημαίνει αυτό όταν στα χαρτοφυλάκια των funds βρίσκονται 300.000 επιχειρηματικά δάνεια. Σημαίνει ότι θέλουμε 100.000 ρευστοποιήσεις στον επιχειρηματικό κόσμο. Και με αυτό να πάω στον καλεσμένο μου, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Έχει εικόνα της αγοράς, της πραγματικής αγοράς, εκείνης που είναι και ο πιο ευαίσθητος σεισμογράφος της οικονομίας. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Κουτζάνη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Πώς είσαστε?
1: Ας πούμε καλά, τηρουμένων των αναλογιών, όπως λέμε.
0: Εντάξει, αυτή η είδηση μπορεί να είναι της τελευταίας στιγμής και δεν ξέρω αν θέλετε να την σχολιάσετε. Αυτό που ρώτησε ο Νίκος Παπάς, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ότι τι σημαίνει η αναφορά του κυρίου Ζανιά, ότι από τα 300.000 επιχειρηματικά δάνεια θα έχουμε 100.000 ρευστοποιήσεις. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις στο χώρο των μικρομεσαίων που κυρίως εσείς καλύπτετε και που εσάς σας πονάει περισσότερο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι γνωστό ότι τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός των επιχειρήσεων των μικρομεσαίων που παίρνει δάνεια, οποιοδήποτε ποσού, είναι αστείος. Θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε αυτό αν η ίδια η τράπεζα μας δώσει τα στοιχεία, δηλαδή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί ξέρετε στη χώρα μας μικρομεσαία επιχείρηση θεωρείται και με 250 άτομα, θα έλεγα μέχρι 50 άτομα, πόσοι έχουν πάρει οποιοδήποτε δάνειο, πόσοι έχουν πάρει επιχειρήσεις μεγαλύτερες. Θα διαπιστώσετε εκεί ότι η αναλογία είναι περίπου 80-20. Σε αυτό το 20% των μικρομεσαίων πάλι, δυνητικά το 8% μπορεί να παίρνει κάποια μορφή δανείου. Παραδείγματος χάρη το 25 πήρανε 65.000 κάποια μορφή δανείου από τους 850.000. Και μιλάμε για οποιοδήποτε ποσό, επαναλαμβάνω, γιατί έχει τη σημασία του και ως ποσό και ως αριθμός. Άρα νομίζω ότι αυτό που λέμε συνέχεια είναι ότι ο αριθμός των δανείων που παίρνουν οι μικρομεσαίες, δεν υπάρχει ρευστό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άρα δεν έχουν κεφάλαια κίνησης. Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε δύο ζητήματα. Τι επιτόκιο πληρώνουν, και εδώ πρέπει να σας πω ότι είμαστε μια παγκόσμια πρώτη στο ότι το επιτόκιο καταθέσεων χορηγήσεων είναι η μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει, δηλαδή παίρνουμε σε καταθέσει 0,5, 0,6, 0,7, 0,7 και χορηγήσει είναι 6, 8, 10%. Αυτή η αναλογία δεν υπάρχει πουθενά.
0: Αυτό μου φαίνεται πολύ έξυπνο από την πλευρά των τραπεζών, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρο ότι είναι καλό για εμά είτε του καταναλωτέ είτε τι επιχειρήσει.
1: Κύριε Κουζάνη, αυτά όλα τα ρυθμίζει το υποπτικό σχέδιο που έχει, η πολιτεία. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούω μονίμως δεν μπορεί να παρέμβει, γιατί έχω ακούσει και τη φράση ότι δεν μπορεί να παρέμβει στις τράπεζες. Εγώ θα σας πω τον τρόπο που μπορεί να παρέμβει. 16 χρόνια οι τράπεζες είναι στον αναβαλλόμενο φόρο. Δηλαδή πολύ απλά δεν πληρώνουν φορολογία. Την ίδια στιγμή μοιράσανε μέρισμα την περσινή χρονιά. Ξέρετε, μια επιχείρηση για να μοιράσει μέρισμα πρώτα πρέπει να πληρώσει εφορία. Δεν μπορεί να μοιράσει μέρισμα. Οι τράπεζες και δεν πληρώνουν εφορία και μοιράζουν μέρισμα. Ειδικός νόμος γι' αυτό. Άρα τρόπος για την πίεση υπάρχει. Γιατί αν αύριο το πρωί απαιτήσει τα χρήματα που χρωστάνε, θα πάρει το 65% των μεταχών όλων των συστημικών τραπεζών. Το να αφήνεις λοιπόν μια κατάσταση να συνεχίζεται έτσι είναι γιατί ουσιαστικά εξυπηρετεί ένα αφήγημα που έχεις. Και το αφήγημα, για να μην προετοιμασάω τα λόγια μου, είναι ότι είναι για μένα επιλογή της κυβέρνησης σημερινής ότι θέλει να κλείσει πάνω από το 50% των μικρομεσαίων, που δεν αποδεικνύεται μόνο με τη ρευστότητα, φαίνεται από τον τρόπο που δόθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, 1% πήραν χρήματα. Φαίνεται από το ΕΣΠΟ, το 6,5% δυνητικά μπαίνει. Φαίνεται από τον τρόπο του τεκμαρτήρης της φορολόγησης. Φαίνεται ότι δεν δίνει λύση σε 300.000 υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, στο οποίο καλό είναι να σας πω την άποψη δική μου. Εγώ δεν έχω πρόβλημα αν θα είναι 72 ή 120 δόσεις, θα μπορούσα να συμφωνήσω και με τις 72. Θέλω να σας πω ότι κυρίαρχο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι αυτός που πήρε δάνειο 100.000 ευρώ το 2014, το δάνειό του τώρα έγινε 300.000 λόγω των προστήμων, των επαυξήσεων που γίνονται.
0: Μέσα σε 12 χρόνια.
1: Βεβαίως, έχει τριπλασιαστεί το ποσό.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Κυρίως λόγω των προστήμων. Μάλιστα. Δεν πληρώνει αυτός λόγω της κρίσης.
0: Να.
1: Και τι έχω πει εγώ, να πληρώσει το κεφάλαιο που χρωστάει είναι ένα λογικό τόκο. Πώς αυτή η πρότασή μου έχει λογική? Σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρέωσε όλες τις τυπικές τράπεζες ότι όταν δίνουν ένα καταναλωτικό δάνειο 5.000, δεν μπορεί να εισπράξουν πάνω από το 50% δηλαδή μέχρι 7,5%. Φανταστείτε την ίδια πρόταση κάνω εγώ για αυτές τις επιχειρήσεις. Δηλαδή να πληρώσουμε αυτά που χρωστάνε. Μα το μεγάλο μέρος είναι πρόστιμα και προς αυξήσεις. Δεν είναι αυτό που χρωστάνε. Άρα δυνητικά, όταν έχει μειωθεί ο τζίρος και έχει αυξηθεί το ανεργιακό κόστος, τις οδηγήσεις στο κλείσιμο. Και να πάω και σε αυτό που σας είπε ο κ. Ζανιάς προηγουμένως. Άρα να ξέρετε του χρόνου, σε ένα-δύο χρόνια θα συζητάμε τις κατασχέσεις που γίνονται σε αυτές τις 300.000 επιχειρήσεις, είτε των καταστημάτων τους, είτε του σπιτιού τους, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να αποπληρώσουν ένα δάνειο στο οποίο η όρη είναι δυσβάσταχτη, ή αν θέλετε το πούμε όρους λαϊκού.

0: μικρούς, να γίνει το ίδιο πράγμα στους μικρομεσαίους, όπως έγινε και στους πολύ μεγάλους που χρωστάνε.
1: Εδώ, ξέρετε, έτσι όπως σας ακούω, χωρίς να είμαι ειδικός, έτσι μου δημιουργείται μια απορία. Νομίζω ότι οι τράπεζες είναι για να διευκολύνουν την οικονομία και το επιχειρήν. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι δικές μας τράπεζες δεν το κάνουν αυτό. Απλά μαζεύουν κέρδη και τα διανέμουν σε εκείνους οι οποίοι μετέχουν μέσω των μερισμάτων τους. Έτσι δεν είναι. Και μάλιστα τράπεζες τις οποίες εμείς τις έχουμε διασώσει. Έχουμε πληρώσει τεράστια ποσά. Ναι, έχουμε πληρώσει τεράστια ποσά.
0: Και πολεμήθηκαμε 80 εκατομμύρια από το εισιτέρμα του ελληνικού λαού. Πρέπει να σας πω, τώρα να τα λέω εγώ που υπερασπίζομαι τις μικρομεσαίες, έχει λογική. Πάντως σας θυμίζω ότι αυτά που λέμε τώρα και ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος και ο Στουρνάδης τα έχει πει. Έχει μιλήσει για τα καρτέλ, έχει μιλήσει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεγάλο μέρος τους είναι έξω από τη χρηματοδότηση. Έχει πει, ας πούμε, τα τελευταία στοιχεία σε αυτό την ανακοίνωση πριν ένα μήνα, ότι στη χώρα μας κάποιος θέλει το 93% του εισοδήματός του, του μισθού, του βασικού μισθού, για να πληρώσει τον νίκη. Έχει πει ότι 63% έχουν χρήματα για 18-23 μέσα. Μιλάμε 15, αλλά και το 18-23 το δεχόμαστε. Ναι. Θέλω να σας πω ότι έχει πλάκα, συγγνώμη για την έκφραση, ότι όλοι καταλαβαίνουν ποιο είναι το πρόβλημα. Το καταλαβαίνουν, αλλά δεν θέλει κανείς να δώσει λύση στη λογική ότι δεν μπορώ.
1: Άλλοι θλίβονται και στεναχωριούνται. Το μόνο που μας είπαν είναι ότι ξέρεις, άμα γίνω εγώ διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, τι θα κάνω. Έτσι. Ή αν γίνω πρωθυπουργός, να δεις πώς θα τα αντιμετωπίσω.
0: Η παραδοχή, ξέρετε, από τους ίδιους για το θέμα είναι αυτό εντυπωσιακό. Δηλαδή, παραδέχονται το θέμα. Εγώ είχα πει προσφάτως, αν μου επιτρέπετε, ότι πολύ ωραία. Λέτε το 60% χρωστάει. Άρα μένει ένα 40%. Στο 40% πάλι βρίσκεται λόγος να μην μπαίνει. Δηλαδή, γι' αυτό και σας είπα, το 8% πήρε κάποια μορφή δανείου, το 60% μπαίνει στο ΕΣΠΑ. Άρα, πάντα αν θέλεις, βάζεις όρους που τους πετάς απ' έξω. Τι δημιουργείς με αυτό? Δημιουργείς καρτέλ και λιγοπόλια. Αν κάποιος έχει φτηνό χρήμα, παίρνει ΕΣΠΑ για να έχει εξυγχρονισμό που το 50% το επιστρέφει. Έχει γενικά κάθε παροχή, έχει μικρότερη φορολογία. Λένε οι μικροί φοροδιαφεύγουν. Σας λέω κακώς φοροδιαφεύγουν. Πρέπει να πληρώνουν όλοι. Μόνο που οι μεγάλοι φοροδιαφεύγουν. Δηλαδή ένας μικρομεσαίος πληρώνει 22% φόρο και ένας μεγάλος με κέρδη πάνω από 500.000 μπορεί και καταφέρει να πληρώνει 5-7% με νόμο. Ο ένας φοροδιαφεύγει, ο άλλος φοροαποφεύγει. Δηλαδή νόμιμα πληρώνει.
1: Ναι, εγώ θα σας ρωτούσα
0: και εσείς. Ας μετρηθούμε πόσο πληρώνουμε και οι μεν και οι δε ανάλογα με τα κέρδη.
1: Εγώ θα ρωτούσα κιόλας ότι και τα μερίσματα εισόδημα είναι. Αλλά τα μερίσματα φορολογούνται με 5%. Ενώ το δικό μου το εισόδημα, αν ξεπερνάει για παράδειγμα τις 40.000 ευρώ το χρόνο, αρχίζει και φορολογείται με 45% και τώρα το κατέβασε στο 40%. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Και οι δύο εισόδημα έχουν. Το δικό μου είναι εισόδημα από την εργασία, εκείνο είναι εισόδημα από τα μερίσματα. Ο ένας πληρώνει 5, ο άλλος 40. Καλά πάμε.
0: Εδώ θέλω να το πω να λειτουργήσω σε Ευρωπαίος. Η δική μου πρόταση για να πάμε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Ο μέσο όρο της Ευρώπης είναι 15% και εμείς έχουμε 5%. Άρα και στα μερίσματα μπορούμε να πάμε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Να μην σας πω τη δική μου άποψη, γιατί είναι ο παραλογισμός. Την ίδια στιγμή που έχεις 5% μέρισμα, επαναλαμβάνω, να έχεις τεκμηριωτή φορολόγηση. Δηλαδή ο ένας δες και είναι το ίδιο πράγμα που σας έλεγα. Άρα τον άλλον νομίμως του λες να πληρώσει λιγότερα. Ενώ ο άλλος του λες πάει να επιβιώσει. Και λέω κακώς το κάνει πάει να επιβιώσει. Αλλά σαν λογική, εμένα, γιατί έχετε γνώση, εξυπηρετεί μια πολιτική άποψη, ένα πολιτικό αφήγημα που έχεις. Και το πολιτικό αφήγημα για μένα είναι δεδομένο. Δηλαδή σήμερα επιδιώκεις 300.000, τους οδηγείς σε εξαθλίωση για να εύκολα να πούμε σε λίγα χρόνια, σε ένα-δύο χρόνια, ίσως και συντομότερα, ότι όλοι αυτοί χρωστάνε να πρέπει να τους κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε νέες κατασχέσεις.
1: Δεν ήταν εμφανές και αυτό ήδη από το σχέδιο Πισαρίδη, κύριε Χατζηθοδοσίου?
0: Το σχέδιο Πισαρίδη είναι όλο αυτό που λέμε. Όλο αυτό που λέμε, συζητάμε, είναι η εφαρμογή του σχεδίου Πισαρίδη.
1: Εγώ θα ρωτούσα κιόλας. Τώρα, βέβαια, δεν μπορείτε να μου απαντήσετε και δεν είσαστε και ειδικός, αλλά μου δημιουργείται έτσι η εντύπωση ότι το σχέδιο Πισαρίδη δόθηκε στη δημοσιότητα ήδη από τα πρώτα χρόνια, μετά το 19. Πώς κατάφερε και τους έπεισε τους μικρομεσαίους και αυτούς όλους τους επαγγελματίες να τον ξαναψηφίσουν?
0: Αυτή είναι, αγαπητέ Σπύρο Παπαδόπουλο, πολύ ωραία ερώτηση. Έχει να κάνει με την αδυναμία του πολιτικού συστήματος. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δηλαδή, θα έλεγα ότι σίσω με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα δεν καταφέραν να πείσουν τον κόσμο για το ακριβώς πόσο σοβαρό είναι το σχέδιο Πισαρίδη και τι αλλαγές φέρνει. Η απάντηση είναι στην αδυναμία των υπολείπων. Γιατί αυτό πλέον το βλέπει στην πράξη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, το πώς λειτουργεί ο Πισαρίδη το βλέπει στην πράξη. Μάλιστα, να σας πω τι κάνει. Έχετε παρατηρήσει ακόμη και στην ακρίβεια τι κάνει η κυβέρνηση. Παίρνει από μια τσέπη 10 και σου δίνει από την άλλη 1. Και λέει να σου δώσω 1. Σου είχε πάρει 10. Από την ακρίβεια, από το ΦΠΑ. Ξέρετε, όσο ανεβαίνει, έχουν πληθωρισμό, ο πληθωρισμός το έχει ξεπεράσει το 6,5,4 ήταν τον προηγούμενο μήνα. Αυτό αν το κράτος το θεωρήσουμε επιχείρηση είναι υπέρ του. Γιατί όσο αυξάνεται ο πληθωρισμός, έχει πάρει παραπάνω από το ΦΠΑ. Έχει πάρα πολύ πλάκα να το σκεφτούμε. Και την ίδια στιγμή γονατίζει όλους τους υπόλοιπους. Και θα έρθει το Σεπτέμβριο, σας λέω από τώρα τι θα γίνει, έργο που το έχετε ξαναδεί κι εσείς. θα μοιράσει κάποια ψίχουλα στους μικρομεσαίους, θα δει δηλαδή, τι έκανα. Δηλαδή, επίσης το ίδιο συμβαίνει, δηλαδή σου έχω διαλύσει, σου έχω πάρει 10, θα σου δώσω και ένα ομίζω και θα λέμε όλοι τι ωραία να σου δώσω ένα, ας πούμε. Γιατί αυτό που κάνει σήμερα στη μικρομεσαία επιχείρηση είναι τη στέρει οποιαδήποτε τρόπο για να μπορεί να λειτουργήσει, είτε είναι χρηματοδοτικός είτε είναι εξυγχρονισμός. Άρα τον αναγκάζει να μην είναι ανταγωνιστικός. Ναι. Σωστά. Και μετά σου λέει, σου δίνω ένα ευρώ και στον κόσμο φαίνεται, μια και τώρα σε αυτόν τον τρόπο, είναι, ξέρετε, η ιδέα ότι σου δίνω 100 ευρώ στον λογαριασμό σου αρέσει, έστω και αν σου έχω πάρει ψεύδους φόρους 300. Αυτό κάνει.
1: Εντάξει. Όπως μειώνεται όμως το επίπεδο διαβίωσης, και αυτό θέλω έτσι σε δύο λεπτά που έχουμε για να κλείσουμε, περιγράψτε μου μια εικόνα, επηρεάζει την αγορά και κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω κάποιες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη, ας πούμε, μεσοβδόμαδα, τα πρωινά να είναι άδεια κάποια ταμεία, έτσι, και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ. Με τις επιχειρήσεις τι γίνεται?
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό που νομίζω απαντάει. Οι ποσότητες των προϊόντων ακόμα στο σούπερ μάρκετ έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν ποσότητες. Δεύτερον, ο κόσμος διαλέγει το φτηνό. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγει, γιατί μπορεί να σημαίνουν και προβλήματα στην υγεία του μελλοντικά, όπως λέει ο Ιαβέ, σας λέω που είναι του ΣΕΒ. Ότι μπορεί να σημαίνει και προβλήματα στην υγεία. Ψάχνει το φτηνό παντού. Είτε αυτό το λες δυστυχώς και τρόφιμο, είτε το λες και ρούχα, είτε το λες ηλεκτρικά είδη. Έτσι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια διείσδυση των κινέζικων πλατφορμών 17%, πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή προτιμούν γιατί ακριβώς είναι το φτηνό, τα πολυκαταστήματα, και έτσι υπάρχει αυτή η εικόνα που λέει, μα γενικά ο τζίρος δεν είναι πολύ πεσμένος, και αυτό είναι λάθος, γιατί δεν υπολογίζει κανένας τον πληθωρισμό. Όμως όταν κάνουμε την ανάλυση, διαπιστώνουμε, γιατί κάναμε έρευνα προσφάτως, ότι ο τζίρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μειώθηκε από 20-40%. Μάλιστα, να ξέρετε την ανάλυση, πιο πολύ μειώθηκε τις περιφέρειες από ό,τι στην Αθήνα. Η τζίρη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν έχουν μειωμένο τζίρο, για να πάμε, γιατί ο κόσμος πιέζεται, η ακρίβεια. Φανταστείτε, για να γίνουμε κατανοητοί, ότι κάποιος με τα 900 ευρώ θα πληρώσει τον νίκη του, θα πληρώσει τα βασικά αγαθά, θα πληρώσει το ενεργειακό και πρέπει να επιβιώσει. Άρα, τι κάνει, θα ψάξει πάντα να βρει το φτηνότερο παντού. Αυτό το φτηνότερο λοιπόν έχει γονατίσει τις μικρομεσαίες, γιατί υπάρχουν μηχανισμοί είτε μέσω των πλατφορμών, δηλαδή ίντερνετ, είτε πολυκαταστήματα που τον τροφοδοτούν με τα φτηνά προϊόντα, και ο μικρός δεν έχει τη δύναμη, γιατί δεν έχει τα κεφάλαια να τα ανταγωνιστεί.
1: Ένα αυτό στοιχείο εδώ πέρα, το έχω πει και το έχω ξαναπεί, γίνομαι κουραστικός, αλλά είναι επίσημο το στοιχείο ότι ακόμη και τα προϊόντα private label στα σούπερ μάρκετ έχουν ανέβει κατά 20%.
0: Να, σωστά. Είναι η ίδια λογική πάντως.
1: Να.
0: Δηλαδή η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει μπει στη ζωή μας η φτήνια σε σχέση με την ποιότητα. Η ποιότητα έχει χαθεί τελείως από παντού. Και το βλέπετε αυτό, και επιμένω να λέω ότι είναι σοβαρό, ότι γίνεται ακόμη και στα είδη τροφίμων αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ο άλλος ακόμη στο τρόφιμο. Μεγάλο παράδειγμα, και να κλείσουμε με αυτό, είναι η ιστορία του ψωμιού. Τι σχέση έχει το ψωμί του σούπερ μάρκετ που είναι κατεψυγμένο, που έχει φορμόλι για να αντέξει, με το ψωμί του φούρναρη? Παρ' όλα αυτά, άλλος λέει έχει 20 λεπτά φτηνότερο σούπερ μάρκετ, γι' αυτό κλείνουν οι φούρνοι.
1: Χίλιοι φούρνοι έχουν κλείσει. Πώς έχουν κλείσει?
0: Στην τελευταία πενταετία 3.000, στην τελευταία διετία 1.000.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Όπου, για να θυμηθούμε, για να δω, θυμάστε κάποτε όταν βλέπαμε κάποιον που λέγαμε, πω σε είδα, κανένας φούρνος άκλεισε. Δεν έκλεινε ποτέ φούρνος. Τώρα έχουν κλείσει χιλιάδες φούρνοι σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό θα συμβεί, για να μην κοροϊδευόμαστε, και σε άλλα, και στο Μανάβι και στο μικρό μινι μάρκετ και στο Χασάπι. Θα δω μια τέτοια λογική, στη λογική πάντα που σας ανέφερα. Θα ψάξει να βρει το φτηνό, ανεξαρτήτως ποιότητας, δεν θα βάλει μπροστά την ποιότητα.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο που θα σας ρωτήσω και θα είναι σύντομο, αν θέλετε. Σας έχουμε δει, έχετε επιτυχημένα ασκήσει το ρόλο σας σαν πρόεδρος επαγγελματικών φορέων. Εκπροσωπείτε τον κλάδο σας κατά καιρούς. Θα σας δούμε και σε άλλο πολιτικό ρόλο στο εξής.
0: Ναι, έχω ανακοινώσει ότι θα είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης στις επόμενες εκλογές, που είναι σε 2,5 χρόνια. Η ανακοίνωση έγινε γιατί μιλάμε για 66 δήμους της χώρας. Δεν μπορώ να σας πω το ίδιο. Ο κόσμος μπορεί να κρίνει ότι η φιλοσοφία μου θα είναι η ίδια με το επιμελητήριο. Σύνθεση κάτω από τα θέματα που υπάρχουν, όπως κάνουν και εδώ. Έχω την τιμή να είμαι ο μόνος πρόεδρος του επιμελητηρίου που την τελευταία φορά κατέβηκε ένα ψηφοδέλτιο σε αυτό που ηγούμουν εγώ. Αυτό σημαίνει ότι έπεισε έναν ολόκληρο κόσμο που σας θυμίζω ότι το 2011 είχε 14 ψηφοδέλτια, να είναι ένα. Στην περιφέρεια λοιπόν η άποψή μου είναι ότι τα θέματα της περιφέρειας δεν λύνονται μέσα από αντιθέσεις αλλά από συνθέσεις. Δηλαδή η περιφέρεια μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα. Αυτή είναι η φιλοδοξία μου για την περιφέρεια στο μέλλον, δηλαδή στο να καταφέρει να λύσει προβλήματα, είτε αυτά τα αυτονόητα που έχουν να κάνουν με τις πλημμύρες, έχουν να κάνουν με τις φυσικές καταστροφές, φωτιές, το κυκλοφοριακό, είτε και με θέματα κοινωνικά που μπορεί να βάλει τη σφραγίδα της για να λυθούν. Εκτιμώ ότι αμέσως μετά τις βουλευτικές, τώρα δεν πρόκειται να κάνω κάποια άλλη δημόσια εκδήλωση, γιατί τώρα ο κόσμος πρέπει να δει αυτό το ζήτημα, ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, αμέσως μετά θα ξεκινήσει.
2: 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Ελπίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείωσα. Άγνωστη.
7: Πολλά, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Και στην τηλεφωνική γραμμή έχω την χαρά να φιλοξενώ τον παλιοφίλο και συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη, αναλυτή και αρθρογράφο του Βήματος, τον Άρη Ραβανό. Άρη, ας μιλήσουμε στον ενικό, μιας και γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Καλησπέρα.
1: Χαίρομαι που σε ακούω. Καλησπέρα, Σπύρο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους φίλες και φίλους του ραδιοφωνικού σταθμού Κόκκινο.
0: Έχει πολύ απλωμένο τραχανά το πολιτικό σκηνικό, έτσι.
1: Πάρα πολύ. Είμαστε εν αναμονή και όλες της ανακοίνωσης και του νέου κόμματος, ναι, από τον Αλέξη Τσίπρα αύριο το βράδυ, για να δούμε λίγο πολύ τι έχει να μας παρουσιάσει και ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Και ψάχνουμε το όνομα, έτσι.
1: Και ψάχνουμε, ακριβώς ψάχνουμε το όνομα. Δεν νομίζω, Σπύρο, μέχρι το πρωί, αύριο, αργά το απόγευμα, να έχουμε κάτι.
0: Κάτι έπαιζε για το εμείς, λέει. Έτσι, ακούστηκε,
1: ναι,
0: όντως.
1: Εντάξει, ακούστηκε, αλλά εντάξει, αυτά ξέρεις τώρα, Σπύρο, ναι, ξέρεις και πιο έμπειρος. ακούγονται, καίγονται, πολλά κυκλοφορούν και πολλά που ακούμε δεν ισχύουν κιόλας.
0: Δεν ξέρω για το εμείς. Πάντως ήταν βιβλίο, τίτλος βιβλίου του Ζαμιάτιν, το οποίο είχε δώσει την έμπνευση για το 1984 του Όργουελ. Τώρα θα μου πεις πώς το ξέρουν αυτό, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Σωστό. Μπορώ να σου πω και εγώ την νέα πορεία που άκουσα μέσα στα ονόματα τα πρώτα που άκουσα. Σκέφτηκα τον Τρότσκι. Εντάξει, καθένας μπορεί να σκεφτεί διάφορα.
0: Πιο κοντά θα ήταν.
1: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Πιο κοντά θα ήταν. Και αυτά τα οποία ακούστηκαν δεν νομίζω ότι παίζουν, να το πω έτσι λαϊκά. Μένει να δούμε, γιατί το θέμα, το βασικό, Σπύρο, δεν είναι τόσο το όνομα, το θέμα είναι το περιεχόμενο. Τι ακριβώς θα μας πει για βασικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, η οποία πιέζεται πάρα πολύ τα τελευταία 7 χρόνια από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και την αρνητική καθημερινότητά της. Οι δείκτες όλοι, οι περισσότεροι, είναι, σχεδόν όλοι είναι αρνητικοί. Υπάρχει μια ζουφερή πραγματικότητα με διάφορα σκάνδαλα τα οποία βλέπουμε δεξιά και αριστερά, από τις υποκλοπές, από τον ΟΠΚΕΠΕ, πάρα πολλά τα ζητήματα, και να δούμε πώς ο πρώην Πρωθυπουργός θα μπει δυναμικά στο παιχνίδι για να μπορέσει, αν θα μπορέσει, να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού και να αλλάξει και τα δεδομένα. Ήδη έχουμε ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε προημερών της Χαριστιανού και το ξέρεις και εσύ καλύτερα, ενδεχομένως θα έχουμε και του Σαμαρά.
0: Σε έπεισε το κόμμα Χαριστιανού?
1: Δεν νομίζω.
0: Πολύ κόσμο, ίσως εμείς οι πολιτικοί συντάκτες είμαστε κάπως δύσπιστοι στην αρχή, αλλά μην το αποδοκιμάσουμε. Ας περιμένουμε και την εξέλιξη.
1: Όχι, δεν το αποδοκιμάζουμε, Σπύρο. Απλώς ξέρεις τι γίνεται όταν έχεις ένα blender και ρίχνεις διάφορα μέσα. Και δεν καταλαβαίνεις αν αυτό που θα φας είναι το Α ή το Β. Δηλαδή είναι λίγο ένα ασαφές, ένα θολό πράγμα. Ναι, και προτιμότερο να έχεις κάτι καθαρό και να το έχεις απέναντι σου και να ξέρεις τι αυτό είναι, τι είναι δεξιά, τι είναι αριστερά, τι είναι άκρα δεξιά, τι είναι άκρα αριστερά, τι είναι κέντρο, τι είναι φιλελεύθερος, είναι φιλελεύθερος. Αυτό ήταν λίγο απ' όλα. Ναι. Όταν πατάει πάνω στο ηθικό ζήτημα και στο αίτημα για δικαιοσύνη, αλλά από και αυτό δεν λέει όμως και πολλά πράγματα. Δικαιοσύνη μπορεί να πει και ο δεξιός, δικαιοσύνη μπορεί να πει και ο αριστερός, και ακροδεξιός, και ακροαριστερός, και οποιοσδήποτε.
0: Και αυτό είναι, νομίζω, και που αύριο θα περιμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί η ιδρυτική διακήρυξη πρέπει να συμπυκνώσει μέσα σε λίγες, θα έλεγα, ναι, λέξεις, το πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα του κόμματος. Και εδώ δεν είναι εύκολη η δουλειά που έχει να δώσει, να περιγράψει την κυβερνόσα αριστερά στις συνθήκες και της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο, Σπύρο, γιατί εδώ το τελευταίο διάστημα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τον ίδιο να ουσιαστικά να παντρέψει διάφορες σχολές σκέψεις και διάφορα ιδεολογικά ρεύματα. Δηλαδή ακόμα και το μανιφέστο του Σιακαντάρη που βγήκε πριν εβδομάδες, τι ήταν, να παντρέψω την πράσινη οικολογία, να παντρέψω την ριζοσπαστική αριστερά και να παντρέψω και την αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Εντάξει, τώρα λίγο. Τώρα η δοσολογία ποια θα είναι ακριβώς?
0: Ναι, σε ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο δεν είναι κακό, έτσι,
1: δεν είναι εκτός.
0: Θα πρέπει να προσδιοριστεί περισσότερο αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς, θα πρέπει να προσδιοριστεί περισσότερο και από εκεί πέρα μετά να υπάρχουν και πιο θέσεις σχεδόν σε όλα τα ζητήματα, τα οποία να έχουν όμως και ιδεολογικό πρόσωπο, έτσι, να μην είναι, ναι, τι θέλουμε να αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού, πώς θα τους αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού, προς ποια κατεύθυνση, τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Τι θέλουμε, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, είδες και τους κυβερνώντες προημερών, να λένε ότι λίγα άτομα φορά η τετραήμερη η εργασία. Εδώ τι λέει, παραδείγματος χάρη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Λέει το Α, λέει το Β. Ποιο ιδεολογικό πρόσωπο. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Επίσης, επεξεργαζόμενες προτάσεις. Κοστολογημένες. Θα γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το επόμενο διάστημα.
0: Περιμένω με ενδιαφέρον να δω και επειδή είπε, ας πούμε, ότι τα χρώματα του κόμματος θα είναι το μπλε και το κόκκινο. Το κόκκινο των αγώνων μας, δεδομένο για την αριστερά, είναι από εκεί προέρχεται και δεν χρειάζεται περισσότερο επεξήγηση, αλλά και το μπλε της πατρίδας. Θέλω να δω πώς θα το περιγράψει αυτό το μπλε της πατρίδας, γιατί στο μανιφέστο του Σκιακαντάρη δεν είδα αναφορά. Δεν είδα ούτε μία παράγραφο. Και θα έλεγα όχι μόνο στο γενικό τοπίο, ότι ποια είναι η Ελλάδα στο γενικό αυτό, αλλά σε σχέση με την υπαρξιακή απειλή που είναι η Τουρκία και η οποία το τελευταίο διάστημα αλλάζει και εκείνη η τακτική και από τα ήρεμα ύδατα ταράζει τα ύδατα.
1: Ταράζει τα ύδατα, βγαίνει πιο επιθετικά και λογικό είναι όταν έχει μια νοχηλική κυβέρνηση η οποία έχει μια διάθεση υποχωρητικότητας σε αρκετά σημεία. Λογικό είναι να κινηθεί και ο Ερντογάν αντίστοιχα και η κυβέρνησή του. Που εκεί πέρα το θέμα που ίσως θα το έθεσες είναι τι λέει ο Τσίπρας, ο οποίος είχε μια σαφή τοποθέτηση τα προηγούμενα χρόνια έναντι της Τουρκίας. Και μην ξεχνάμε ότι έχει μια διαφορετική προσέγγιση από αρκετούς όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Έτσι, μην ξεχνάμε τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Ναι, αλλά αφορούσε ακριβώς τις πρέσπες που είναι ένα ειδικό κεφάλαιο. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, εδώ να το πιστώσουμε ότι προκλήσεις που είχε αντιμετωπίσει επί των ημερών του, τις είχε αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα.
1: Ναι, αυτό είναι σωστό. Είναι σωστό. Σωστά και να δώσουμε και τα εύσημα και στον Κοτζιά, έτσι, ότι είναι υπουργός εξωτερικών.
0: Και στον Κοτζιά, ο οποίος, ναι, και η κριτική που δέχεται ακόμη και από κύκλους της δεξιάς ήταν για το μακεδονικό Σκοπιανό, όχι όμως, αλλά αντίθετα ήταν θετική η κριτική που έχει δεχτεί για το Αιγαίο και για το Κυπριακό.
1: Σπύρο, επειδή το έχεις ζήσει και εσύ και το κάλυψες και έχεις κάνει αρκετές συζητήσεις και έχεις γράψει άπειρα και εσύ κείμενα, άρθρα και ρεπορτάζ. Κλείνουμε 7 χρόνια φέτος διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη. Είδες σε καμία κύρωση συμφωνίας των Πρεσπών?
0: Όχι, δεν είδα καμία.
1: Δεν είναι και καμία κίνηση να αλλάξει και κάτι όσον αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία. Εγώ δεν ξέρω τους βασικούς αξιονές που δεν άλλαζαν έτσι και αλλιώς, αλλά τουλάχιστον κάποια βήματα τα οποία πρέπει να ουσιαστικά να στείλει και ένα μήνυμα στους δικούς τους ψηφοφόρους, τους οποίους άλλα τους έλεγε προεκλογικά. Και άλλα έκανε στην πορεία. Γι' αυτό ένα ζήτημα.
0: Ναι, αυτό νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο το εκμεταλλεύτηκε προεκλογικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά το εγκατέλειψε. Και μάλιστα άφησε και περιθώριο, αυτό είναι η κριτική που ακούγεται από το δικό του χώρο, στην ηγεσία των Σκοπίων. Τέλος πάντων, έχουμε αύριο πάντως και τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος θα μιλήσει για αυτά και για τα εθνικά θέματα.
1: Το βιβλίο Φίλη και Αρβανιτόπουλο.
0: Φίλη και Αρβανιτόπουλο, όπου έχεις κάποια εικόνα, νομίζω ότι θα μιλήσει σίγουρα για τα εθνικά θέματα πάλι.
1: Θα μιλήσει για εθνικά θέματα και ξέρω ότι με αφορμή και όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες από την πλευρά της Τουρκίας με τις κινήσεις του Ερντογάν και των πιο επιθετικούς τόνους, νομίζω θα αναφερθεί αρκετά σε αυτό το ζήτημα και ουσιαστικά θα ασκήσει κριτική για μια ακόμη φορά πιο έντονη αυτή αύριο στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, διαγραμμιζόμενος επί της ουσίας ή ταυτιζόμενος, ή αν το θέλεις, σε κοινή γραμμή με τον Αντώνη Σαμαρά επί της ουσίας. Να μην κρυβόμαστε.
0: Ναι, και ξέρεις, επειδή λένε ότι θα ασκήσει κριτική, όταν έχει την προηγούμενη φορά πει, ας πούμε, ότι η Ελλάδα διολυσταίνει ανεπαισθήτως σε θέση δορυφόρου της Τουρκίας και ότι διαμορφώνεται μια συνθήκη όπου τα πάντα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο θα γίνονται μόνο με την έγκριση της Άγκυρας, σκέφτομαι τι περισσότερο μπορεί να πει.
1: Ναι, σε αυτό έχεις δει, αλλά πάντα ο Καραμανλής βρίσκει τον τρόπο αλλά, να πει κάτι παραπάνω και να δώσει και ένα τόνο περισσότερο.
0: Εδώ νομίζω όμως το θέμα είναι το ευρύτερο πολιτικό, ότι έχει δύο πρώην πρωθυπουργούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είναι καθαρά απέναντί του. Ναι, θέλει να δείχνει ότι το αντιμετωπίζει με ψυχραιμία. Ωστόσο, αυτοί οι πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι απευθύνονται στην βάση της Νέας Δημοκρατίας και τους στερούν ένα νομίζω πολύτιμο ποσοστό για τις εκλογικές τους στοχεύσεις. Είναι έτσι?
1: Απολύτως έτσι είναι, Σπύρο, και το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Έχει φύγει αρκετά από τον ιδεολογικό της πυρήνα Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλισμού, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμάρα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό τα τελευταία χρόνια και αυτό καταγράφεται και στις μετρήσεις. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η δυσπιστία από μεγάλο κομμάτι της βάσης, το οποίο δεν βλέπει στο πρόσωπο του Μητσοτάκη αυτόν τον αρχηγό, ο οποίος θα τον ικανοποιήσει και ουσιαστικά θα μιλήσει και στην ψυχή του, γιατί το θέμα δεν είναι. Μιλάω ως πρωθυπουργός και κάνω τη δουλειά, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών. Αλλά το θέμα είναι και ιδεολογικό πολλές φορές και το τι πρεσβεύει αυτή η παράταξη που έρχεται από πολύ μακριά και έχει και μέλλον. Έτσι δεν είναι. Είναι μέσα στις συνθήκες κρίσης, μνημονίων και άλλων μεγάλων αναταράξεων. Δεν υπέστη στην τριπτική. Ήταν, δεν διαλύθηκε, παραμένει με τα προβλήματά της βέβαια. Άρα αυτός ο κόσμος στέκεται απέναντι και παρακολουθεί με κοινή προσοχή. Το τι λέει ο Σαμαράς, το τι λέει ο Καραμαλής. Αυτό δεν μπορεί να το κερδίσει. Να κερδίσει αυτόν τον κόσμο πάλι. Είναι δύσκολο. Όταν έχει μεταλλαχθεί και η Νέα Δημοκρατία σε αυτό που είναι. Δηλαδή η φράση του Σαμαρά προημερών στη Βουλή την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, η συζήτηση για την πρόταση του Πασόκ και τη σύσταση Εξεταστική Επιτροπή. Τι ήταν. Δηλαδή η αναφορά του στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα που βλέπουμε. Όχι, προφανώς.
0: Ως πότε θα ξεφτιλίζετε τους θεσμούς και την έρμη ακριβώς, την Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ήταν μια απεύθυνση. Είναι σωστός ο όρος, παρότι ακούστηκε περίεργα όταν τον πρώτο είπε, προς τους βουλευτές πια της Νέας Δημοκρατίας. Ως πότε θα το ανέχεστε και εσείς.
1: Ως πότε θα το ανέχονται, δεν υπάρχει διάθεση, Σπύρο, από ό,τι βλέπεις, το ξέρεις και πολύ καλά κάνεις και το ρεπορτάζ, να διαφοροποιηθεί κανένας. Στο βαθμό που πιστεύουν κάποιοι ότι μπορεί να το κάνει, δηλαδή να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα ή να εξαρτηθεί, να ακολουθήσει ο Σαμαρά. Μιλάμε τώρα για μικρό αριθμό.
0: Από τη στιγμή που ανακοινώσει το κόμμα, εγώ μόνο έναν ξέρω, δεν θέλω να πω το όνομά του, να μην τον εκθέσω. Είναι σταθερά, ας πούμε, παρά το πλευρό του Αντώνη Σαμαρά.
1: Θες να είναι 2-3 ακόμα, μέχρι εκεί.
0: Έχω όμως μια πληροφορία ότι είναι αρκετοί οι εκείνοι οι οποίοι συζητάνε είτε με τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό είτε με ανθρώπους στο περιβάλλον του που μιλάνε για λογαριασμό του για την προοπτική όταν θα φτάσουν στις εκλογές.
1: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι όμως γιατί εντάξει, υπάρχουν προσδοκίες από κάποιους, υπάρχει η προσμονή από κάποιους, να το πω διαφορετικά, ότι εδώ θα εμφανιστεί ο Σαμαράς, θα κάνει το νέο κόμμα και ξαφνικά θα πέσει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντάξει, δεν θα γίνει ακριβώς έτσι.
0: Όχι, δεν θα πέσει και δεν θέλει και να τη ρίξει, νομίζω.
1: Και δεν θέλει και να ακριβώς. Mm. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός, μιλάμε τώρα για 20-30 και μην πω και περισσότερους βουλευτές, οι οποίοι ασπάζονται τις απόψεις και του Καραμαλή και του Σαμαρά. Νομίζω είναι δεδομένο έτσι.
0: Και κυρίως,
1: Νέα Δημοκρατία των 160 χοντρικά, να το πω βουλευτών.
0: Και κυρίως επειδή είμαστε παλιοί, ξέρουμε ότι αυτό που τους πειράζει περισσότερο είναι ότι η μισή δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή με τη Νέα
1: Ακριβώς.
0: Δημοκρατία. Οπότε αν μπορούν να είναι με κάποιο άλλο κόμμα, γιατί όχι. Εννοώ κάποιο κόμμα το οποίο να είναι κοντά στην άποψή του, στην ιδεολογία του, στην πολιτική του. Έτσι δεν εννοώ.
1: Σωστά. Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Να δούμε αν θα κάνει την κίνηση, πότε θα την κάνει, αν θα την κάνει νωρίτερα. Γιατί ο Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και την οργανωτική δυνατότητα έχει, το μηχανισμό είναι έτοιμος, το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ.
0: Ναι.
1: Σε 3-4 μέρες κυριολεκτικά το κάνει το κόμμα, γιατί είναι ήδη έτοιμο το κόμμα. Δηλαδή, αν του πεις αύριο το πρωί έχει εκλογές, έτοιμος και συνδυασμούς έχει ανά την Ελλάδα. Διοργανωτικά είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο, πολύ προχωρημένο από το Τσίπρα, ο οποίος ανακοινώνει κόμμα αύριο.
0: Ναι. Αυτό είναι, εγώ νομίζω ότι μέσα στον Ιούνιο θα μιλήσει για το επόμενο βήμα του. Δηλαδή την προηγούμενη φορά είχε πει, όταν τον είχαν ρωτήσει τι θα κάνετε, το σταθμίζω. Αυτή τη φορά μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα πει ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και θα δείχνει βεβαίως ότι η απόφαση είναι για να δημιουργία νέου κόμματος.
1: Ναι. Τώρα το πρώτο θα το κάνει εξαρτάται και από το τι εκτιμά ο ίδιος για το χρόνο των εκλογών.
0: Ναι.
1: Αν εκτιμά ότι ο χρόνος των εκλογών είναι τέλος Σεπτέμβριο, όπως λένε διάφοροι, αρχές Οκτώβρη, είναι προφανές ότι θα το ανακοινώσει. Δεν θα το αφήσει, το καλοκαίρι να περάσει.
0: Και εάν πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν άνοιξε το θέμα των πρόωρων εκλογών ήταν να κατεβάσει τους άλλους παίχτες στο πεδίο, τότε με τον Σαμαρά δεν το πέτυχε ακόμη.
1: Ναι, σωστά, σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Βέβαια δεν το καταλαβαίνω, γιατί δεν χρειάζονταν να πει κάτι ο Πρωθυπουργός για να επισπεύσει τις ενέργειές της η Μαρία Καριστιανού. Δεν έχει καθόλου οργάνωση, οπότε χρειάζεται χρόνο για να οργανωθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει στοιχειώδη οργάνωση και έχει κάνει και όσο μας εξηγούσε χθες, ας πούμε, το είδες και εσύ το non-paper, ας το πούμε έτσι, πληροφορίες ήταν και καλά κάνουν οι άνθρωποι και μας ενημερώνουν, ότι υπήρχε μια προεργασία σε όλη τη διάρκεια της Ιθάκης, της παρουσίας της Ιθάκης. Αλλά και πάλι.
1: Όσο το βλέπαν, Σπύρο, όσοι παρακολουθούσαν το ρεπορτάζ, το παρακολουθείς και εσύ, ξέρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό και τα πρόσωπα και πώς κινούνταν και τι ακριβώς έκαναν και εκεί έχουν προχωρήσει και σε ψηφοδέλτια της ουσίας. Γενικώς υπήρχε μια οργανωτική διαδικασία εδώ και πάρα πολλές, όχι από μήνες, αλλά τουλάχιστον εβδομάδες σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Δεν περιμέναν την αυριανή ημέρα, είναι προφανές.
0: Τώρα να μπούμε και στα δύσκολα, τι βλέπεις να γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, θα είμαι ξεκάθαρος.
0: Το άφησα προς το τέλος για να είναι συμπυκνωμένος ο χρόνος.
1: Θα το πω τηλεγραφικά. Ξέροντας και όχι συνέχιση πια εκπομπή, αλλά σε ποιο σταθμό μιλάω. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει μια προσπάθεια να μείνει όπως μείνει, με όσους μείνει, και να κατέβει σε εκλογές. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Έχει σημασία όμως ότι...
1: Με συμμαχία όμως, με κάποιο άλλο σχηματισμό.
0: Έχει σημασία ότι και από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα έχει σταλεί ένα μήνυμα ότι όποιος θέλει να συμμετάσχει θα πρέπει να παραιτηθεί και να αφήσει την έδρα.
1: Ναι, αυτό είναι δύσκολο για κάποιους.
0: Γιατί για το λένε βεβαίως... Είναι εύκολο. Είναι εύκολο για τα στελέχη τα οποία δεν έχουν.
1: Αυτό είναι για τα στελέχη. Αν σου λέω ότι Μπονέρα ανακοίνωσε χθες, ούτε έφυγε. Αλλά πού να φύγει, αφού.
0: Μέλος του κόμματος.
1: Ο άνθρωπος ήταν μέλος του κόμματος απλό. Άρα δεν είχε να παραιτηθεί από κάποια έδρα. Δηλαδή, εγώ σου λέω το εξής. Είναι ο Ραβανός, δεν θα πω ονόματα, είναι ο Ραβανός βουλευτής. Και έχει λοιπόν ο μήνας αύριο 26 και ανακοίνωνε ο Τσίπρας στο κόμμα. Και έχει μπροστά του τα εξής δύο σενάρια. Θα κάνουμε τι οτάξει εκλογές τέλος Σεπτέμβρη και Οκτώβρη ή θα τις κάνει το. Την άνοιξη του 27. Και γιατί εγώ, αν τη κάνει την άνοιξη του 27, τελικά να παραιτηθώ από τον Ιούνιο του 26.
0: Γιατί όμως αυτός είναι ο όρος που έχει βάλει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Αυτός είναι ο όρος που έχει βάλει ακριβώς ο Αλέξης Τσίπρας. Και αν ο Κουτζάνης που έρχεται πίσω από τον Ραβανό Επιλαχών αρχίζει κινείται, κάνει τις επαφές του. Εγώ λοιπόν είμαι σε μειονεκτική θέση όταν θα γίνουν εκλογές την άνοιξη. Είναι και αυτό μέσα.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο βουλευτής είναι άνθρωπος.
0: Πάντως
1: υπάρχει και το πολιτικό, υπάρχει και το προσωπικό.
0: Φυσικά και είναι και ο βιοπορισμός.
1: Και το ωφελημίστικο. το ωφελημίστικο. Πώς να δεν είναι μόνο ιδεολογικά τα θέματα για μερικούς.
0: Πάντως αυτό το βάζουν
1: και από την... και να ακούγεται αυτό.
0: Το βάζουν και από την άλλη πλευρά. Ο Νίκος Παπάς έχει πει καθαρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αφενός δεν διαλύεται και αφετέρου όποιος θέλει να μετακινηθεί αφήνει την έδρα του. Αυτό δεν είναι δεσμευτικό για τους βουλευτές, έτσι, σε καμία περίπτωση.
1: Το πιο έτοιμο όμως είναι αυτό που λέει ο Παπάς, η Δούρου, ο Βολάκης. Αυτό είναι το έτοιμο.
0: Και ο Τσίπρας.
1: Θα ακολουθήσεις και ο Τσίπρας.
0: Και ο Τσίπρας, γιατί και ο Τσίπρας το λέει. Αυτό είναι.
1: Παρετήσουν και πήγαινε. Τι πιο. Ωραίο και πιο. Είναι και το μήνυμα που πεταδίνει στην κοινωνία.
0: Ακριβώς, είναι καθαρή στάση και είναι μια πολιτική ηθική.
1: Ακριβώς. Είναι και αυτό που θα σε διαφοροποιήσει από τους άλλους, τους οποίους εγκαλείς για τον τρόπο που πολιτεύονται, για το αν είναι ανήθικοι ή ηθικοί, για το πώς έχουν εκμαυλήσει συνειδήσεις κτλ. Με τις πρακτικές σου κτλ. Άρα η θέληξη λοιπόν να κομίσει κάτι καινούριο. Έτσι. Πώς το κομίσει το καινούριο, παίρνοντας τις έδρες άλλων, όχι, προφανώς. Αύριο θα έχουμε πολλά επεισόδια. Ναι. Νομίζω ότι θα έχουμε και μια κεντρική επιτροπή. Εντάξει, τώρα, όχι, την εβδομάδα είναι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Νομίζω ότι
0: αφού είναι έξι, είναι η κεντρική επιτροπή. Άρα κεντρική επιτροπή. Εκεί θα έχουμε και θα ξεκαθαρίσει και
1: ακριβώς, η κατάσταση. Ακριβώς. Και θα έχουμε ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα εξελίξεις και με την αριστερά, με παραιτήσεις βουλευτών, οι οποίοι θα θελήσουν να ακολουθήσουν τον Τσίπρα.
0: Και ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι μέσα στις επόμενες μέρες, αλλά περιμένω και τον Αλέξη Χαρίτση.
1: Κοίταξε, μέχρι την συνεδρίαση νομίζω της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε διάφορα γεγονότα.
0: Άρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ πολύ σπυρό, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Άρης Ραβανός, κυρίες και κύριοι, πολιτικός συντάκτης, αρθρογράφος, αναλυτής στο Βήμα και με μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Τώρα τι λέει η κυρία Αθάλια από την Νίκαια. Αν δεν είχε δικά του όλα τα ΜΜΕ ο Μητσοτάκης, θα είχε πέσει από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής του. Κυρία Αθάλια, μου το έχω ξαναπεί. Δεν φταίνουν αυτοί που μας κερδίζουν, φταίνουμε εμείς που χάνουμε. Ναι, έχει τα μέσα ενημέρωσης, δημιουργούν υπεροπλία στο πολιτικό επικοινωνιακό τοπίο, αλλά ακόμη και αυτό θα έπρεπε τα πολιτικά κόμματα να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Δεν μπορώ να ακούω ότι φταίνε τα κόμματα. Δεν φταίει ο κάθε επιπόλαιος ανεγκέφαλος και πολλές φορές αδιάφορος για το αίμα των άλλων πολιτών, ρωτάει η κυρία Γιάννα. Σωστά, κυρία Γιάννα, φυσικά και φταίνε εκείνοι οι οποίοι και οι μικρομεσαίοι που αδιαφορήσανε παρότι ήξεραν τι τους ερχότανε, αλλά θέλετε κάτι, και οι συνταξιούχοι τους έδωσε 13η σύνταξη, έτσι όπως την έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τους την πήρε πίσω ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 19, αλλά μετά τον ξαναψηφίσανε. Τώρα τι να κάνουμε. Το κακό είναι ότι δεν το πληρώνουν μόνο εκείνοι, το πληρώνουμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή έφτασε στο τέλος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Κουτούβαλης.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 4.

Εδώ είμαστε το λοιπόν, εδώ, απογευματάκι Δευτέρας, 25 Μαΐου του 26, φτάσαμε αδέρφια, τελευταία εβδομάδα Μαΐου, πάει και τούτος ο μήνας. Απολύτως βροχερός θα έλεγε κανείς και μάλιστα όχι απλά βροχερός, κατακλυσμιαίος. Κάτω από την ομπρελίτσα πιο ασφαλή τα πράγματα. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, με μια ομπρέλα κόκκινη στο κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM και στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avi.gr. Σας περιμένω και σήμερα εννοείται, όπως κάθε φορά. Θέλω εδώ να είστε με μηνύματα έτσι πλούσια, με εικόνες, συναισθήματα, σκέψεις. Να, ο Γιώργος, ο αγαπημένος ο Γιώργος, πρώτος. Καλησπέρα, ο Βελουδόφων, από τον αγαπημένο σας Γιώργο. Καλώς ήταν το λοιπόν. Σας έχω και προσκλήσεις και για την ακρίβεια μια διπλή πρόσκληση. Είναι για το ερχόμενο Σάββατο, 30 Μαΐου. Ο προορισμός είναι το Θέατρο Τεχνών στην Κωνσταντινούπολεως 75. Για να δείτε το έργο «Σε γνωρίζω, Notion in Progress», «Nation Progress», συγγνώμη. Είναι από την ομάδα YAPI21, σε σκηνοθεσία Παντελή Μπακατσέλου. Μες την εβδομάδα θα τα πούμε με τον Παντελή Μπακατσέλο για αυτή την παράσταση. Είναι μια παράσταση στο πλαίσιο της 15ης ανοιχτής θεατρικής σκηνής της πόλης. Με όλα αυτά τα ωραία μικρά σχήματα, τα υπέροχα και τις πολύ ωραίες δουλειές τους. 30 και 31 θα είναι στο Θέατρο Τεχνών. Μια διπλή για το Σάββατο λοιπόν, ξαναλέω, για να πάτε να την απολαύσετε. Οπότε στο μήνυμα που θα μου στείλετε είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900, βάζετε και τη λέξη θέατρο εάν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Έλεγα και το πρωί στην εκπομπή της Ευγενίας Χατζηγεωργίου, τα μικρά είναι και τα πολύτιμα και αξίζει να τα προστατεύουμε. Μικρές ομάδες, μικρά σινεμά, μικρά βιβλιοπολία. Και σήμερα ξεκινά η εβδομάδα των μικρών βιβλιοπολίων. Για 5η χρονιά γίνεται, θα πάει μέχρι 30 Μαΐου. Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, παιδιά. Θα τα πούμε αναλυτικά μετά τις 5 με την ψυχή αυτής της διοργάνωσης, την Ντέμι Κουτσοσταμάτη, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο. Και αναλυτικά εδώ θα λέμε κάθε μέρα τι μπορεί κανένας να βρει. Βέβαια, αν μπείτε και στη σελίδα εβδομάδα μικρών βιβλιοπολίων, θα βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και μάλιστα για την κάθε πόλη ανά την Ελλάδα που σας ενδιαφέρει. Κατά τα λοιπά, είχαμε και το φεστιβάλ Κανών, θα τα πούμε, όμως το καιρικό είναι το θέμα, πώς το αντιμετωπίσατε, αυτό το πράγμα να 30 λεπτά κυριολεκτικά να αλλάζει ο καιρός όλο το Σαββατοκύριακο. Δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναζήσει τόσο έντονα, θυμάμαι λάθος. Ανά 30 λεπτά, εκεί που είχε ήλιο και ζέστη, ξαφνικά μαύριζε ο ουρανός, καταιγίδα, ποτάμια οι δρόμοι, και μετά από 30 λεπτά ξανά το ίδιο. Εντάξει, η θερμοκρασία δεν έπεφτε τρελά, αλλά αν ήσουν σπίτι για παράδειγμα, άνοιγες, έκλεινες πόρτα για να μην μπουν τα νερά μέσα, έτσι. Έσκαγες, δροσιζόσουν. Κάπως έτσι πήγαινε το πράγμα.

Όχι και ό,τι καλύτερο, και για τον οργανισμό και για την ψυχολογία θεωρώ. Ευχαριστήδη σήμερα έφυγε από τη ζωή εγώ Μαστροκώστα, πάλε ποτέ μοντέλο, γυμνάστρια, λαμπερό πρόσωπο, στα 56 της μόλις χρόνια. Χαμογελάω με την ατάκα που άκουσα από έναν ηλικιωμένο κύριο σε ένα καφενείο το πρωί, που ενημέρωνε τους υπόλοιπους συνδετημόνους του. Χάσαμε τη γογό μας. Ήταν ένα πρόσωπο, λαμπερό θα ξαναπώ.

Είδηση που βλέπω μόλις τώρα. Πετάξαν στο συντριβάνι της πλατείας Νεβαρίνου το αγόρι που σφυρίζει. Αυτό το αγόρι γιατί ενοχλεί τόσο πολύ? Το έχουν κάνει να μην πω τι. Το έχουν κατακρεουργήσει. Τώρα αποφάσισαν να το πετάξουν και μέσα στο συντριβάνι. Αυτό το αγοράκι το ξέρετε όλοι. Όπως βέβαια βανδάλισαν και το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Αυτό το πολύ ωραίο παγκάκι με τον Κωνσταντίνο Καβάφη στην Αθήνα. Αυτή η πολιτιστική συμπεριφορά, η πολιτισμική, η πολιτισμένη, να το πω καλύτερα, μας κατατρέχει συνεχώς.

Λοιπόν, μία καλεσμένη έχω σήμερα, που σημαίνει ότι σας έχω πολλά να σας πω, γι' αυτό και σας θέλω εδώ να λέτε εσείς περισσότερα από ότι εγώ, να μου δίνετε πάσες. Πάμε όμως και σε ένα πρώτο τραγουδάκι. Τέρψης Όρκεστρα με Γιάννη Χαρούλη ηχογράφησαν προσφάτως στο «Μήτε νικό, μήτε νικέμε», Θανάση Παπακοσταντίνου στους στίχους, Χαρούλη στη μουσική. Υπόψη, υπενθυμίζω μάλλον, ότι Τέρψης Όρκεστρα με το πλούσιο δυναμικό της, ούτε ένα ούτε δύο μουσική εννοείται, θα βρεθεί στο Θέατρο Δάσους καλώς εχόντων και καιρού θέλοντος, 2 Ιουνίου, μαζί με τη Μελίνα Κανά.

Τι υπέροχες είναι ορχιστρές, κάνει αυτή η ορχήστρα, δεν το συζητώ, με όλη τη χοροδία της και τους μουσικούς της και τους καλλιτέχνες βεβαίως, βεβαίως. Κατά τα λοιπά, Μαρινάκης, τι έγινε εκεί πέρα πάλι, τα ωραία, Μαρινάκης Δημητριάδης. Για πότε φτιάξανε με AI ρωμαϊκή παλέστρα ένα πράγμα, πίνακες έτσι που σου θυμίζουν Καραβάτσιο, δηλαδή απίθανο παιδιά έτσι, απίθανο. Εισαγγελική παραγγελία στο Τμήμα Αθλητικής Βίας για να ελεγχθεί το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες στο σταδίου, μάλιστα. Το μετρό είχε πάλι βλάβη, πρωτότυπο. Χωρίς γιατρούς διαβάζω τα νοσοκομεία στα νησιά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Χωρίς γιατρούς είναι γενικά τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Παραιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και εν αναμονή, αύριο δεν είναι, η ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος Τσίπρα. Στη Μαδρίτη χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους για τη στέγαση, όλη αυτή την κρίση που υπάρχει, τη στέγη. Εδώ καλά πάντως, δεν βλέπω καμιά αντίδραση έτσι δυνατή, εννοώ δυναμική, να μείνει χαραγμένη στη μνήμη. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Και αφού καλησπέρισω τη Μαρία, τη Θάλια, τον Αντώνη, χαίρετε. Και την Άννα, γελάω εδώ με το μήνυμά της. Αυτό λέει με τον καιρό, το από πότε το θυμάσαι, από το Πασόκ. Έτσι ο καιρό λέει, είχαμε έναν Ιούνι, περίοδο Πασόκ ήταν θαρό. Το θυμάμαι από ένα περιστατικό, μόλις είχα βγάλει το δημοτικό. Α, καλά, Πασόκ, ωραία χρόνια. Κοιτάξτε, κάποτε νομίζω ότι ο Μάιος ήταν απόλυτα βροχερός. Μετά πήρε τη σκυτάλη ο Ιούνις, θα έχουμε ξαναπεί αυτά έτσι. Φέτος, αν ο Ιούνιος δεν μας φορτώσει με βροχές, ο Μάιος θα έχει ξαναγυρίσει τα φυσιολογικά του πάνω κάτω. Και απ' την άλλη, μια βροχούλα την αντέχεις, βροχούλα, χωρίς καταστροφές. Θα τον καύσωνα που έρχεται, δεν ξέρω τι θα τον κάνουμε. Αυτή η εβδομάδα πάντως δίνει έως και 30, 32 φτάνει. Μπαίνουμε καλοκαιρινότατα, έτσι. Λοιπόν, πάμε και στο Φεστιβάλ Κανών. Χρυσός Φίνακας λοιπόν στον Κριστιαν Μουγκίου. Φιόρδ.

Τώρα υπήρχαν αντιδράσεις για το βραβείο σκηνοθεσίας, διότι αυτά τα μισά το δίνω σε σένα, το δίνω και σε σένα, εξημισίας. Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και το βραβείο σκηνοθεσίας δόθηκε στο σκηνοθετικό δίδυμα από την Ισπανία Χαβιέ Αμβρόση και Χαβιέ Κάλβο για την ταινία La Bola Negra και στον Πολωνό Παύελ Παυλικόφσκι, έτσι, για το Fatherland, που ήταν από τα φαβορί. Και το κυριότερο, δεν είχαν δύο βραβεία να δώσουν. Ανέβηκε ο Παυλικόφσκι, το πήρε από τα χέρια των Αλωνών για να χαιρετήσει και αυτός. Στις Κάνες τώρα αυτά, στο Φεστιβάλ Κανών. Δεν πήγε καλά τούτο.

Βραβείο γυναικείας ερμηνείας στη Βιρζινή Εφηρά και τα Οκαμότο που πρωταγωνιστούν στο Ξαφνικά του Χαμαγκούτσι, και βραβείο ανδρικής ερμηνείας στους δύο πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς, Εμμανουέλ Ματσιά και Βαλένη Καμπάν, πρωταγωνιστές του Coward του Λούκας Ντόντ. Ήταν δυνατή στιγμή και η απονομή τιμητικού χρυσού φοίνικα στην Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και την πορεία της στο σινεμά. Η ίδια δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Και την παρουσίαση έκανε η Ιζαμπέλ Υπέρ. Και έτσι μαζεύτηκε το κόκκινο χαλί και πάμε παρακάτω. Και γεννώντας εδώ στα απλά και ταπεινά, έχουμε πολλές εκδηλώσεις και αυτή την εβδομάδα. Να πω και για μία η οποία μετατίθεται λόγω του καιρού. Ήταν να γίνει στο Θέατρο Δάσους, «Η ζωή μου ο άλλος», έτσι, με πολλούς τραγουδιστές, Γεράσιμο Ανδρεάτο, Βιολέτα Ίκαρη κτλ. Τελικά πάει για 4 Ιουνίου και αλλάζει και χώρο. Θα πάει στο Θέατρο Δάσους. Στο Θέατρο Γης, συγγνώμη, Δάσος ήταν αρχικά. Σε τι τις περιπτώσεις τα εισιτήρια ισχύουν, αν κάποιος τώρα δεν μπορεί ή δεν θέλει, μπορεί βέβαια να το ξεργυρώσει. Γελούσα και με ένα καφέ κάτω από το σπίτι μου, είχε εγγένεια. Στην αρχή έβαλε μία τέντα για να προστατευτούν, μία μεγάλη. Καθώς άλλαζε ο καιρός ανά 30 λεπτά και πάλι είχε καταιγίδα, έβαλε και δεύτερη τέντα για να προστατευτούν. Δεν μείναν πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Πόσο να κάτσεις κάτω από μία τέντα περιμένοντας. Αλλά τέλος πάντων, έτσι το παλέψανε πολύ με το Σαββατοκύριακο για να γίνουν διάφορες δράσεις. Λοιπόν, μην καθυστερείτε, ξαναλέω ότι έχω μία διπλή πρόσκληση για το Σάββατο, είναι 30 του μήνα, ο προορισμός είναι το Θέατρο Τεχνών, Κωνσταντινούπολης 75, 15η ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης, και εκεί θα βρείτε λοιπόν από την ομάδα Γιαπή 21 το έργο «Σε γνωρίζω, Nation in Progress», «Έθνος εξέλιξη εν ολίγης», αυτό έτσι μεταφράζεται, Παντελής Μπακατσέλος στη σκηνοθεσία. Οπότε διεκδικήστε την προσκλησούλα γράφοντας θέατρο στο μηνυματάκι σας. Θα συνεχίσω με Τέρπισης Όρκεστρα, κάτι παλαιότερο. Με Χάι Γκατζιάν και Σοφία Παπαδοπούλου να τραγουδούν το «Μυστικά πως αγαπώ», παραδοσιακό αρμένικο αυτό το κομμάτι, και ελληνική στίχη του Δημήτρη Φαντή.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Καλησπέρες, καλησπέρες στη Γιάννο μου, στον Θανάση, στην Μαρίκα, χαίρετε. Και ο Τζανακάκης από εδώ μετράει γάτες πίσω στον Ακάλυπτο, στον Beat Bazaar. Και ο Κώστας κοντεύει να με πινίξει με τα σχόλιά του. Έχεις ξεσαλώσει, έτσι. Λοιπόν, σε γνωρίζω από την όψη, λέει το άσμα βεβαίως. Σε γνωρίζω, Nation in Progress είναι ο τίτλος της παράστασης για την οποία δίνω μια διπλή πρόσκληση για το Σάββατο 30 Μαΐου να πάτε στο Θέατρο Τεχνών Κωνσταντινούπολος 75 και να τη δείτε. Μια παράσταση που έχει να κάνει βέβαια με το έθνος. Πώς ήταν, πώς είναι, τι είναι σήμερα. Ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου, το σουβλάκι, σχόλια στο YouTube, φιλότιμο, μεράκι, τα βάζεις και αυτά με ερωτηματικό. Αλλά δεν πειράζει, γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ακόμη και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά η Ελλάδα όχι. Έτσι έχει μάθει ο Έλληνας. Αυτό το διαβάζω από το σημείωμα της ομάδας για P21 που παρουσιάζει την παράσταση. Γράφετε στο μήνυμά σας λοιπόν τη λέξη θέατρο για να σας βάλω στην κλήρωση. Στηρίζουμε μικρές ομάδες, μικρά βιβλιοπωλεία, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, μικρούς χώρους γενικότερα, εκεί όπου αντιλαμβάνεται και κανένας ότι πέφτει δουλειά και ότι υπάρχει μεράκι. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Καλή εβδομάδα στους απανταχού κοκκινομπρελίστες, μας λέει ο Κωνσταντίνος. Θα σας πάω πίσω τώρα, μουσικά εννοώ και χρονικά εννοώ, διότι θέλω να θυμηθούμε Τίνα Τέρνερ. Σαν σήμερα το 23 έφυγε από τη ζωή στα 83 της. I can't stand the rain λέγεται το τραγούδι. Δεν ήξερα ότι θα ρίξει τόση βροχή το Σαββατοκύριακο, τυχαία το είχα διαλέξει.

Αναμνήσεις, αναμνήσεις. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος εδώ μου έχει στείλει και βίντεο, φωτογραφίες από την παράσταση Birthmark. Χορός, ήταν φανταστική, λέει ο Κωνσταντίνος. Χαίρομαι που σου άρεσε πολύ. Μην το ξεχνάμε και το χορό, παιδιά. Είναι λίγο στην άκρη ως τέχνη, κοντά στις άλλες, το ξέρουμε. Κακός κάκιστα, βεβαίως. Σάββατο ο Κωνσταντίνος πήγε Δημήτρη Σαμόλη. Πολύ ακριβή στίχη, αλλά πονεμένη, λέει, αλλά χαρούμενη. Άλλοι πονεμένοι, άλλοι χαρούμενοι, άλλοι αιχμηροί. Έχει κάτι αυτό το παιδί, δεν ξέρω. Βλέπω και εγώ τα βιντεάκια και τους στίχους του. Είναι πολύ καλός, παιδιά. Και μου αρέσει πολύ και η μουσική του, για να είμαι ειλικρινής, με την οποία ντύνει τα τραγούδια του. Καλώς τον και το Θωμά. Από πού στέλνεις? Από το Ινστιτούτο Θωμάς. Γεια σου, Θωμά, και το Ινστιτούτο σου. Λοιπόν, για την παράσταση, τη μία διπλή που δίνω για το Σάββατο 30 Μαΐου να στέλνετε. Μην το αφήνετε τελευταία στιγμή. Θέατρο Τεχνών, Κωνσταντινούπολης 75 και το έργο Σε γνωρίζω, Nation in Progress. Όσον αφορά τώρα εκδηλώσεις, για να ξεκινήσουμε λίγο, έχουμε και λέμε. Σύνε Απόλλων, σας πάω κατευθείαν σε Θερινό και εκεί στις 40 πόρου με Όλγα, Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες, του Αλέξη Δερματζόγλου, απόδραση από το Λος Άντζελες, του Τζον Κάρπεντερ, ταινία του 1996 σήμερα, μην ξεχάσει όποιος όποια κέρδισε τη διπλή πρόσκληση, και να πάτε να βρείτε τον Αλέξη, οπωσδήποτε. Στο Θέατρο Τεχνών, στο πλαίσιο της ανοιχτής σκηνής της πόλης, πριν από την παράσταση για την οποία σας δίνω πρόσκληση, έχουμε σήμερα και μέχρι 27 του μήνα το έργο «Ηθοποιός, προσοχή εύθραυστον» του Γιώργου Μιχαλάκου από την ομάδα Monks. Τα είχαμε πει με τον Γιώργο Μιχαλάκο για αυτή τη δουλειά. Η ιστορία του θέατρου Ολάκερου, πώς ήταν, πώς είναι, πώς μέλει να μεταμορφωθεί ανάμεσα σε ένα παλαιό και ένα νεότερο ηθοποιό. Και στο ρόλο του παλαιού Δημήτρης Ναζήρης, Εξαίσιος. Στο θέατρο Αυλαία θα βρείτε την κόλαση του Ντάντε Αλιγκέρι, performance που είναι βασισμένη στο πρώτο μέρος της Θείας Κωμωδίας του ποιητή. Σκηνοθετεί ο Πάνος Ελληνικόπουλος. Έχει πάρει παράταση αυτή η δουλειά μέχρι 3 Ιουνίου. Σήμερα, αύριο, 31 Μαΐου και 1 με 3 Ιουνίου. Και στο Φαργκάνι που είναι στην περιοχή της Καμάρας, για 2 παραστάσεις σήμερα και αύριο, ο θάνατος ενός ηθοποιού. Σκηνοθετεί Άννα Μαρία Ιακώβου, είναι μια συνομιλία με το έργο του Τσέχοφ, ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου. Για 2 βραδιές λοιπόν αυτό, στο Φαργκάνι. Έχουμε μπόλικο θέατρο λοιπόν σήμερα, έτσι, και είναι πλην του Απόλλωνα, το Σινέ, κλειστή χώρη, οπότε δεν έχουμε να πολύ ασχοληθούμε και με τον καιρό.

Να σας πω και καστικά που τελειώνω στον Ούπο, αυτή τη βδομάδα δηλαδή. Στο Μουσείο Μέρημνας Ποντίων Κυριών στη Βασιλισσόλγας 107 έχουμε την έκθεση αρχείων ιστορικής τεκμηρίωσης Ελλήνων Πόντος μέχρι 28 του μήνα. Στην Καλερί Ρο που είναι στη Ρωμανού 5 και απέναντι από το Λευκό Πύργο έκθεση 8 γυναίκες μέχρι 29 Μαΐου. Και στο Βαφοπούλιο μέχρι 30 Μαΐου θα βρείτε την έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας Ξανθάκη «Οι μνήμες από το Καρνάγιο της Ένειας». Αρχαία Ένεια, στην περιοχή της Νέας Μικρανιώνας. Από εκεί είναι όλη της η έμπνευση. Ο Κωνσταντίνος προσθέτει επίσης δωρεάν είσοδο στο νέο Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης Θεσσαλονίκη ως 10 Ιουνίου. «Ξέρω, πονάει η υπόθεση των αρχαίων στο μετρό», γράφει ο Κωνσταντίνος. «Δεν πονάει, Κωνσταντίνε μου, διαλυμένα, επανατοποθετημένα όπως να είναι, και να δούμε ό,τι σώθηκε». Και πολύ φωτογραφικό υλικό από ό,τι είδα, δεν έχω πάει ακόμη σε αυτό το νέο μουσείο στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Okay, δωρεάν λοιπόν μέχρι 10 Ιουνίου, ας το εκμεταλλευτούμε. Αφού ξεκίνησα με Τίνα Τέρνερ, συνεχίζω στην ίδια πάνω κάτω εποχή με Prince, το Sign on the Times.

Οι καιροί πάνω, οι καιροί κάτω. Λοιπόν, λέγαμε για, για τον καιρό γενικώς πώς είναι. Η αστάθεια από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί και αυτή τη βδομάδα, έτσι. Και όχι τίποτα άλλο. Υπάρχει και ένα τριήμερο Αγίου Πνεύματος μπροστά μας, στο τέλος της εβδομάδος. Τώρα, πώς θα κυλήσουν τα πράγματα, αγνώστου. Οι περιοχές θα επηρεαστούν, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. Και προχωράμε. Επ' ευκαιρίας να πω ότι ο Αγίου Πνεύματος είναι αργία, δεν δουλεύουμε, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι, σε μια εβδομάδα. Και την Τρίτη επίσης δεν θα τα πούμε ως ομπρέλα, γιατί θα έχουμε εδώ μια αλλαγή με τους ηχολήπτες, οπότε εγώ θα σας ξαναδώ μετά το τριήμερο, κυριολεκτικά και παραπάνω βγαίνει, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Το λέω έτσι να το έχετε κατά νου, μην ψάχνετε τζάμπα. Θα το ξαναπώ βεβαίως. Έχουμε και Πανσέλινο βέβαια που γεμίζει, 31 Μαΐου. Μπλε σελήνη λέγεται. Μπλε δεν θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να δούμε αν και λόγω καιρού θα φαίνεται.

Βλέπα και δηλώσεις του Γιάννη Σμαραγδίτου, του σκηνοθέτη. Καταπέλτης για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Με τη μαύρη ωραία Ελένη, ξέρετε. Είναι κατάπτυστος, λέει. Εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων η ταινία του. Μάλιστα.

δεν θα πω τίποτα άλλο, εννοείται. Σας περιμένω. Άιντε, πού είστε παιδιά, ε? Πού βρίσκεστε? Να δω, ο Κωνσταντίνος έτοιμος, σε εγρήγορση. Είδε αυτή την είδηση για το αγόρι που σφυρίζει που το ρίξανε μέσα στο συντριβανάκι εκεί στην πλατεία Ναυαρίνου και γράφει ότι μέσα στο άρθρο αναφέρει πως ο Δήμος όχι μόνο θα επαναφέρει τον γλυπτό στη θέση του, αλλά σχεδιάζει και παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης στο χώρο. Με το άσχημο αυτό γεγονός θα κάνουμε κάτι πολύ όμορφο στο σημείο. Και επιφυλάσσομαι, λέει ο Κωνσταντίνος. Εγώ να δεις. Όπου ακούω παρεμβάσεις και αλλαγές και κρατάω μικρό καλάθι. Μπορεί να κάνουν και κάτι ωραίο. Αλλά. Δεν χορεύουμε καλύτερα, ε? Προτροπή από τον David Bowie. Let's dance.

Χορός επιχορού λοιπόν, καλώς τον και τον Τόλι και την Κατερίνα και τον Χρήστο, χαίρετε και περιμένω και τους λοιπούς λοιπές, μην καθυστερείτε. Ξαναλέω ότι έχω μία διπλή πρόσκληση για το Σάββατο 30 Μαΐου, Θέατρο Τεχνών είναι ο προορισμός στην Κωνσταντινούπολεως 75, να δείτε το έργο «Σε γνωρίζω, Nation in Progress» από την ομάδα για P21 σε σκηνοθεσία Παντελή Πακατσέλου. Στο πλαίσιο της ανοιχτής θεατρικής σκηνής της πόλης, έτσι. Με δύο τρόπους επικοινωνία, όπως πάντα, ή στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger ή μέσω Viber 6970 609 900.

Στη μεταξύ διάλεξα David Bowie, να σου μπροστά μου είδηση για οτιδήποτε που έχει να κάνει με David Bowie. Η επόμενη επιλογή μου είναι από Blondie, έτσι. Να είναι Deborah Harris μπροστά. Όχι απλά μας παρακολουθούν. Οτιδήποτε κλικάρεις εκεί μέσα, μετά αρχίζει η ενημέρωση αβέρτα. Στον κόσμο του διαδικτύου τα πάντα. Και η βιογραφία του Michael Jackson, βιογραφία εν μέρη, πάει πάρα πολύ καλά στα ταμεία, εξαιρετικά. Το θέμα είναι ότι την κράζουν και πάρα πολύ, ας μου επιτραπεί η λέξη. Έτσι, θεωρούν ότι είναι αγιογραφία ενός τέρατος, λένε μερικοί. Καλά, εγώ θεωρώ υπερβολή το ρόλο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και κάπου διαβάζω ότι υπάρχει και δεύτερο μέρος που θα έρθει. Α, για να έχει όλα τα υπόλοιπα γεγονότα. Οκ, βούτυρο στο ψωμί τους, άλλο που δεν θέλουν. Και λέγαμε πριν για το γαλματάκι αυτό στην πλατεία Ναυαρίνου. Βλέπω εδώ πέρα και για το πάρκο που θα γίνει εκεί απέναντι από την Ερτρία. Κάποιος πήρε επιτέλους το αναψυκτήριο, ε? Καιρός ήταν. Στο πεδίο του Άρεως. Είναι απαραίτητο εκεί, μωρέ. Έχει πάρα πολύ κόσμο, μαζεύει μικρούς μεγάλους. Θες εξαποστάσεις. Χρειάζεται. Πώς δεν χρειάζεται? Χρειάζεται. Ταμείο Εθνικής Άμυνας είναι ο διοκτήτης. Το παραχώρησε στο Δήμο για 15 χρόνια τα επόμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε και δελτίο ειδήσεων ούτε τώρα, έτσι. Για ακόμη μια φορά, οπότε θα το πάμε σε ρί, παιδιά. Έχω να σας πω και για τα παρακάτω της εβδομάδος.

και διαβάζω εδώ και χρυσά τα εξοχικά στην Ελλάδα, πόσο αυξήθηκαν οι τιμές. Εδώ αυξήθηκαν σε τρύπες, παιδιά. 25 τετραγωνικά, που λέει ο λόγος. Δεν θα αυξηθούν στα εξοχικά. Οι ειδήσεις πετιούνται μία πίσω από την άλλη και είναι όλες για τα ανάθεμα, κυριολεκτικά.

Καλώς την Πινελόπη. Σ' ακούμε προσεκτικά, λέει. Δεν καθυστερούμε, αλλά δεν έχουμε πάντα ελεύθερα χέρια. Ώρες, ώρες σας θέλω να είστε σαν το άγαλμα της Θεάς Κάλλη, ε. Επτά χέρια, πόσο έχει, όλα μαζί να δουλεύουν. Σας περιμένω εγώ, εδώ είμαι. Τι λες, Κωνσταντίνε, εκτός αν είναι από τη Μενδόνη, τότε με τα μάτια κλειστά. Ποιο πράγμα, η αναδιαμόρφωση που θέλουν να κάνουν εκεί από το Δήμο, στην πλατεία Ναυαρίνου. Εννοείται, βρε. Δαγκωτό. Με τον ένα τον άλλο τρόπο που τραγουδούν λοιπόν οι Blondie, One Way or Another. Έτσι κλείνω αυτή την πρώτη ώρα και προχωράμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Άνευ δελτίο λοιπόν, μπαίνουμε κατευθείαν στη δεύτερη ώρα εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 FM, μέσω διαδικτύου στο avg.gr μας βρίσκεται με μια ομπρέλα κόκκινη. Παρεούλα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα, Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυροδοπούλου στην παρουσίαση. Και προχωράμε τώρα στον κόσμο των βιβλίων, παιδιά. Σας έλεγα ήδη από την αρχή ότι έχουμε την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Μόλις ξεκίνησε σήμερα, θα πάει μέχρι 30 Μαΐου. Εκδηλώσει επί εκδηλώσεων, μπορείτε να τις βρείτε και ηλεκτρονικά. Αξίζει, ψάξτε το. Σε κάθε πόλη της Ελλάδος που βρίσκεστε, σε κάθε τόπο. Έτσι. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα πόσες είναι, δεν ξέρω. Ντέμι Κουτσοστομάτη, καλησπέρα σου. Για ακόμη μια φορά, πέμπτη χρονιά
1: που τα λέμε και μαζί νομίζω.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που είσαι πάντα εδώ, μόνο ότι ξεκινήσατε τώρα με τα μπούνια και πρέπει να είσαι σε πολλά πράγματα. Το είδα και το χάρηκα το πρόγραμμα, Ντέμι, πάρα πολύ ωραίο, για ακόμη μια χρονιά. Πόσα αλήθεια είναι σύνολο Θεσσαλονίκη?
1: Σύνολο στη Θεσσαλονίκη νομίζω είμαστε πάνω από 15. Mm-hmm. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ακριβώς.
0: Ναι, ναι, τα έχω σημειωμένα και εγώ.
1: Και ποιες περιοχές, γιατί έχουμε και λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη κάποια βιβλιοπωλεία.
0: Βέβαια.
1: Στη Θέρμη, στο Ρεόκαστρο, στο Λαγκαδά.
0: Πιάνουν όλη την πόλη πάντως.
1: Πιάνουν όλη την πόλη και είναι κάμπος ευτυχώς.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Πώς είναι η φετινή χρονιά, Ντέμι μου, και για να οργανωθεί και στο πλαίσιο της, με τις όποιες εκδηλώσεις κάνει ο καθής, πώς τη βλέπεις?
1: Νομίζω η φετινή χρονιά, Έλσα μου, ήταν η πιο ομαλή. Δηλαδή πλέον υπάρχει και η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων και τα βιβλιοπωλεία γνωρίζουν έτσι πώς να κινηθούν και εμείς βέβαια στη διοργάνωση και οι εκδοτικοί πλέον έχουμε έτσι μια σταθερή συνεργασία με αρκετούς και πληθαίνουν και όλες οι συνεργάτες μας. Νομίζω ότι πλέον είναι πιο ομαλά τα πράγματα για μας. Mm-hmm. Πράγμα που το κάνει ίσως καλύτερο από την άποψη ότι μπορούμε να εστιάσουμε και πιο πολύ στις εκδηλώσεις, ναι, στο περιεχόμενο και σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι το πιο ουσιαστικό κομμάτι.
0: Βέβαια, βέβαια. Και έχει ορισμένες δράσεις, ας πούμε, παιδί μου, η συλλογή βιβλίων και ειδών πρώτης ανάγκης που υπάρχει, έτσι. Στην Οκτάνα, νομίζω, είναι συγκέντρωση βιβλίων για πρόσφυγες, ας πούμε.
1: Είναι σε διάφορα βιβλιοπωλεία.
0: Στη Βινιέτα, συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης. Ναι.
1: Ακριβώς, και σε άλλα βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Φέτος όλες οι δράσεις έτσι έχουν ένα κοινωνικό περιεχόμενο, είναι δράση κοινωνικής αλληλεγγύης. Ακόμα και οι εκδηλώσεις για τα βιβλία έχουν έτσι ένα τέτοιο στίγμα.
0: Βέβαια.
1: Πιο πολύ μας ενδιαφέρει αυτό, να δείξουμε πως το μικρό βιβλιοπωλείο είναι κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας, της γειτονιάς, ότι έχει θέση εκεί και στην καθημερινότητα και στις ανάγκες που υπάρχουν.
0: Και πολιτικό περιεχόμενο, το εννοώ με την έννοια των όσων συμβαίνουν γύρω, έτσι, και μέσα από τα βιβλία και από τις συζητήσεις, να μας ενδιαφέρει αυτό ακριβώς που είπες, τι γίνεται κοινωνικά. Και όχι μόνο διαβάζουμε, ας πούμε, ευχάριστη λογοτεχνία, προς Θεού, απαραίτητο και τούτο, αλλά το βιβλίο είναι για να σου ανοίγει το μυαλό.
1: Ακριβώς. Νομίζω φέτος, εντάξει, πάντα τα βιβλιοπωλεία ήταν έτσι, δεν είχαν ένα κλασικό παραδοσιακό ρόλο της πώλησης βιβλίων. Ήταν στη γειτονιά τους έτσι εστίες, mm-hmm, πώς να πω, πολιτισμού και παροχής φροντίδας, ναι, ας πούμε, ναι, σε διάφορες ομάδες, στην κοινότητά τους. Και θέλαμε να αναδείξουμε αυτό ακριβώς, που είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε η ανθρώπινη επαφή. Είναι ένα βήμα λίγο παραπέρα, είναι αυτό που τα κάνει να ξεχωρίζουν.
0: Ναι. Ακριβώς. Πολλές εκδηλώσεις επίσης για παιδιά, γιατί από μικρή ηλικία ξεκινάει το όλο πράγμα, για να μπει ένα παιδί στον κόσμο του βιβλίου, όσο γίνεται, εν πάση περιπτώσει να έχει την εικόνα και την αίσθηση, έτσι, και μεγαλώνοντας να αποφασίζει αν θα γίνει βιβλίο σκούλικο ή όχι. Και βλέπω εδώ βέβαια και μουσικές, ας πούμε, στις ακυβέρνητες πολιτείες, υπάρχει συναυλία. Η συγγραφή για μια μέρα, και αυτό μου αρέσει πολύ ως ενότητα, στο Κεντρί για παράδειγμα, Και αυτή η ενότητα είναι πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω πώς έχεις, αφού κλείσατε τώρα την πενταετία και προχωράμε από ό,τι καταλαβαίνω. Ε?
1: Ναι.
0: Πώς
1: θα
0: πάει.
1: Ναι,
0: πώς πάει το παρακάτω, δηλαδή σε εμπλουτισμό και άλλων δράσεων εννοώ, αν μπορούν
1: λίγο
0: να μπουν.
1: Τώρα, μπράβο Έλσα, γιατί μου δίνεις έτσι πάτημα να αναφέρω και κάτι που είχα στο νου μου. Κάνουμε την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, θα συνεχίσουμε να την κάνουμε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, αλλά θα προσθέσουμε και μια νέα δράση πια στις δράσεις μας. Θα γίνει το φθινόπωρο, Οκτώβριο-Νοέμβριο, ακόμα δεν το έχουμε ανακοινώσει πουθενά. Θα γίνει αρχικά μόνο σε βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης, θα είναι έτσι μια πολύ, πώς να πω, διαδραστική, ενδιαφέρουσα, ευχάριστη δράση. Βιωματική, ας πούμε, θα εμπλέκεται έτσι πολύ ο κόσμος. Και μετά θα δούμε πώς θα γίνει έτσι να μπορέσουμε να τη συνεχίσουμε και σε άλλες πόλεις να την πραγματοποιήσουμε.
0: Τώρα αφήνεις μυστήριο γύρω από αυτό. Αφήνω βιωματική μυστήριο. Δράση.
1: Ναι. Θα είναι έτσι μια πολύ ωραία περιήγηση από βιβλιοπωλείο σε βιβλιοπωλείο. Θα μάθετε περισσότερα.
0: Μάλιστα. Κοίτα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι, να δίνεται ο τόνος και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πέρα από τον κεντρικό πυρήνα της εβδομάδας. Είναι αυτό που λέμε ακόμη και για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που είναι μεγάλη διοργάνωση, αλλά κανένας δεν φροντίζει για κάτι τέτοιο εδώ και πόσα χρόνια. Οπότε από εσάς το περιμένω πιο γρήγορα και πιο εύκολα, για να είμαι ειλικρινής. Και χαίρομαι πολύ που θα το κάνετε. Χαίρομαι πολύ που θα το κάνετε.
1: Ήταν στα πλάνα μας πάντα έτσι να μην κάνουμε μόνο την εβδομάδα, αλλά να μπορέσουμε όλη τη χρονιά να κάνουμε έτσι ανάλογες δράσεις.
0: Βέβαια.
1: Μια παράλληλη δράση είναι αυτή που κάνουμε τώρα στην εβδομάδα. Έχει τη μορφή της παράλληλης δράσης, βιβλιοπόληση για μια μέρα. Αυτό το είχαμε ξεκινήσει έτσι εδώ και κάποια χρόνια, που ουσιαστικά θα μπορούν αναγνώστες και αναγνώστριες να επισκεφθούν τα βιβλιοπωλεία, να έρθουν σε επαφή με τους συγγραφείς, με τους εικονογράφους, με ίσως ακόμα και με ανθρώπους που είναι θαμώνες των βιβλιοπωλείων και αναλαμβάνουν χρέη βιβλιοπωλών.
0: Βέβαια, έτσι. Και τι ωραία αφήσατε, Μικουτσο, στο μάτι για ακόμη μια φορά. Χαρούμενη. Ανοίγει η ψυχή σου. Πολύ ωραία.
1: Κώστας Μαρκόπουλος στην Αφίσα και στα εικαστικά. Ήταν πραγματικά μια εξαιρετική συνεργασία. Αποτύπωσε άψογα αυτό που οραματιζόμασταν. Το κοινωνικό στοιχείο δηλαδή που θέλαμε να δώσουμε στην...
0: Ναι.
1: Που έχει και η φετινή γιορτή και γενικά η δράση μας. Και νομίζω έτσι με τις πολλές μικρές σκηνές που έχει βάλει στην αφίσα μας, το δίνει αυτό. Και μπορεί ο κόσμος να βρει και στα βιβλιοπωλεία σελιδοδείκτες και κάρτες που έχουμε φτιάξει από την αφίσα.
0: Ακριβώς.
1: Και να τα προμηθευτεί δωρεάν.
0: Και έχει γράψει ένα μήνυμα και ο Κυριάκος Χαρίτος.
1: Βέβαια, φέτος για πρώτη χρονιά θέλαμε έτσι, πάντα το γράφουμε εμείς το μήνυμά μας, το μήνυμα της εβδομάδας. Θέλαμε να το γράψει ένας άνθρωπος έτσι, που και κατέχει το λόγο και είναι συγγραφέας και αγαπάει τα μικρά βιβλιοπωλεία, και είπαμε έτσι να είναι ο Κυριάκος ο Χαρίτος αυτός φέτος.
0: Ωραιότατα, ωραιότατα. Ντέμι Κουτσοσταμάτη, να τα πάτε πολύ καλά. Εδώ ο φίλος ο Στέφανος ρωτάει αν υπάρχει στην Καλαμαριά κάποιο βιβλιοπωλείο που να θέλετε μικρό.
1: Υπάρχουν πολλά.
0: Φυσικά. Φυσικά, Στέφανη, και εννοείται. Ξαναλέω, αν μπεις και μέσα στη σελίδα των παιδιών, Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων, είναι εξαιρετικό το site, έχει αναλυτικότατα τα πάντα. Οπότε θα βρεις και εκεί ακριβώς για το τόπο που θέλεις, για το σημείο.
1: Ακριβώς, και στα social media μπορεί να βρει έτσι πολλά βιβλιοπωλεία, και τώρα ετοιμαζόμαστε να ανεβάσουμε, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, στο Instagram, 15 βιβλιοπωλεία που μπορείς να επισκεφθείς την Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων.
0: Λοιπόν, θα τα πω όλα αναλυτικά. Τα έχω περάσει σχεδόν όλα, στο λέω. Οπότε κάθε μέρα θα βομβαρδίζουμε, κατάλαβες. Να πάει εξαιρετικά, να διαβάζουμε, να αλλάζουμε βιβλία, να ανταλλάσσουμε ιδέες και να απλώνει το μέσα μας όλο ένα και καλύτερα, αν γίνεται, όσο γίνεται. Να είσαι καλά, Ντέμι μου, να είστε καλά όλοι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων, σας περιμένουμε.
0: Να είσαι πολύ καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια σου.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία δράση, παιδιά, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας. Πέμπτη χρονιά γίνεται πάντα προς το τέλη Μαΐου, αφού έχει τελειώσει και η μεγάλη έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, και πριν αρχίσει το Φεστιβάλ Βιβλίου. Αυτό πάει πλέον τέλη Ιουνίου, έτσι, τέλη, γύρω στις 19, εκεί ξεκινάει, στην παραλία. Να σας πω, ας πούμε, ότι στη Βινιέτα, που είναι Κανάρι 66, συλλέγονται ήδη πρώτης ανάγκης, και στην Οκτάνα, που είναι στην Ισάβρον, στο Ναβαρίνο, συγκεντρώνονται βιβλία για πρόσφυγες, αστέχους κτλ. Αυτές οι δράσεις και οι δύο θα πάνε μέχρι 29 του μήνα, οπότε περνάτε και βοηθάτε σε ό,τι συγκεντρώνουν. Σήμερα επίσης στις Λέξεις και Ιστορίες, που είναι Φιλελλήνων 38, υπάρχει έκθεση ποίηση σε μπράι, και αυτή θα διαρκέσει μέχρι 29 του μήνα, και δημιουργικό εργαστήριο για παιδιά. Στο Χαρτομάνι βλέπω εδώ, που είναι Υψηλά τη 49, στις 6 υπάρχει εκδήλωση για το βιβλίο της Θηλιάνας Γκαλινίκη «Όλα πάνε ρολόι ή σχεδόν». Γίνεται με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου από τις εκδόσεις Μελάνη, σχεδόν μια 20ετία αφού πρωτοκυκλοφόρησε. Επίσης, Στέφανε, που με ρωτάς, στο Πράσινο Σύννεφο, στην Πασαλίδη 40, στην Καλαμαριά, από τα ωραιότερα μικρά βιβλιοπωλεία, συλλέγονται βιβλία για σχολικές βιβλιοθήκες. 27 του μήνα θα ξεκινήσει αυτό. Έχετε το κατά νου. Και για αύριο 26 του μήνα να σας πω ότι θα βρείτε στο βιβλιοπωλείο The Green Llama, που είναι από τα Πυργείο 68, επιτραπέζιο παιχνίδι για παιδιά, εργαστήρι ξυλουργικής στο The Book Garden, αυτό είναι στη γειτονιά μου, Χαριλάου, Πλαστήρα 9, στην Οκτάνα και πάλι πλατεία Ναβαρίνου, εργαστήρι δημιουργικής γραφής, στη Βινιέτα, στην Κανάρη, θα βρείτε παρουσίαση του βιβλίου της Ευλαπίας Τσιρέλη, Κασάνδρα Κουκ, η γραφή του Δράκου, από τις εκδόσεις Ίκαρος, και στη Μυθιστορία, που είναι Βαφοπούλου 20, 8 η ώρα, παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανο Τσουτσόπουλου και του Θανάση Γεωργίου, Χρονοστιβάδα, 45 ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη από λέξεις και χαρτογλυπτική, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο, και θα προλογίσει η Εύη Καρκίτη. Αυτά για σήμερα και αύριο. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως, που να τα θυμάται κανείς όλα. Πολύ ωραία όμως βρίσκω και τη σκέψη να απλωθεί αυτή η δράση και πέραν αυτής της εβδομάδος. Αυτό που μας είπε η Ντέμι Κουτσοσταμάτη, δηλαδή για Οκτώβρη-Νοέμβρη, που θα γίνει μια βιωματική δράση με τους αναγνώστες, με τους πολίτες. Για να δούμε. Διαβάστε γιατί χανόμαστε, αδέρφια. Πάμε να ακούσουμε Skin Shape, The Bay.

Καλώς και τη Χριστίνα και τον Γιώργο και τη Μάγδα. Καλώς τους. Να συνεχίσω λίγο στο κομμάτι των μικρών βιβλιοπωλείων. Έτσι μια μικρή επιλογή, ας το πω, με αυτά που βλέπω μπροστά μου, από όσα έχω σημειώσει τα κοιτάπια μου φυσικά. Λοιπόν, σε κυβέρνητες πολιτείες έχει πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις βιβλίων. Για παράδειγμα, έχει 28 του μήνα μία συζήτηση με το Δήμο Βοσινάκη, συγγραφέα του βιβλίου «Πάρκα, τα αντικαταθλιπτικά των πόλεων», και την Ελένη Ιωαννίδου, μέλος της σύμπραξης «Όλοι δε θα να πάρκο» και του δικτύου «Σώσε τα δέντρα». Μας ενδιαφέρει όλους αυτό βεβαίως. Επίσης 28 του μήνα στη Μυθιστορία στη Βαφοπούλου 20 θα γίνει παρουσίαση των νέων εκδόσεων «Βαγονέτο» του Γιώργου Γκόζη. Τις έχουμε παρουσιάσει ήδη τις εκδόσεις, πρώτη εδώ στην Ομπρέλα. Στο Σεξπυρικό θα γίνει 29 του μήνα μια εκδήλωση με την εικαστικό Χριστίνα Αλιέντε να ζωγραφίζει την ποιήση του Γιώργου Αλισάνογλου. Εδώ βέβαια υπάρχει είσοδος 10 ευρώ και απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Με ξαφνιάζει λίγο αυτό, αλλά okay. Συναυλία σε κυβέρνητες πολιτείες επίσης 29 του μήνα με την κομπανία Μαρίκες. Είναι ρεμπέτικη και παραδοσιακή μπάντα κοριτσιών. Και πολλά πολλά ακόμη. Στο κεντρή βιβλιοπόλης για μια μέρα με τις Βάλια Ζαπώνη, κυρία Καλφακάκου, επίσης 28 του μήνα. Ωραιότατο όλα. Ψάξτε τα και δεν θα χάσετε. Και μια που λέμε για βιβλίο, να σας πω ότι αύριο, Τρίτη, στο Καφέ Ζόγια, μεμονωμένη εκδήλωση αυτή, δεν είναι στο πλαίσιο των μικρών βιβλιοπωλείων, αλλά είναι βιβλίο, 7:30 θα παρουσιαστεί η συλλογή διηγημάτων της Αριστούλας Ντάλη, «Η κόρη της Δήμητρας», ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Βακικών. Είναι η διοργάνωση της Λέσχης Ανάγνωσης του Συλλόγου Εθελοντών Άλμπατρος και του βιβλιοπωλείου Μεσιά Σαρλό, του Γιώργου Γκόζη πάλι. Βάλια Ζαπώνη, Γεωργία Μακρογιώργου, Λίλια Τσούβα, Μαριάννα Κορομπίλη και Σίση Βαλιούλη θα παρουσιάσουν το βιβλίο. Επίσης αύριο να πούμε ότι είναι η τελευταία, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση που κάνανε ο Κώστας Μπακερτζής και ο Κωστής Σταμούλης, προβολή του ντοκιμαντέρ τους «Βίλμα, το τελευταίο αντίο» στο Σινεβακούρα. Τι να πω, έχουν πει πολλές φορές ότι είναι η τελευταία, αλλά βάλανε και άλλοι και άλλοι γιατί υπάρχει ζήτηση. Σίγουρα πάντως είναι η τελευταία παράσταση αύριο, όχι την Τετάρτη, αύριο και μεθαύριο, οι δύο τελευταίες για το έργο «Η Πείς Μετά». Ένα έργο που είναι διασκευή του έργου του Αριστοφάνη από τον Δαμιανό Κωνσταντινίδη και την ομάδα Άντσελους Νόβους στο καφενείο «Η Πρίγκιπος», έτσι, στην Αποστόλου Παύλου 22. Αν δεν το είδατε, να το δείτε παιδιά, θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Όπως και την ερχόμενη Κυριακή είναι η τελευταία παράσταση στο καφενείο μπαρ Σαμποτάζ στη Λόρη Μαργαρίτη για την Αφροδίτη του Μποτιτσέλη. Οπωσδήποτε πριν κλείσει η σεζόν. Κάτι μου λέει ότι θα επαναληφθεί και του χρόνου, αλλά μέχρι τότε μην το χάσετε. Κωμωδία με τα όλα της. Ολοκληρώνουν τον κύκλο τους τα χειμερινά σιγά σιγά.

κάντε πρόταση, κάτι που σας άρεσε, κάτι που δεν σας άρεσε. Εγώ αυτόν τον καιρό διαβάζω το τελευταίο βιβλίο της Ζώγιας Μεταλικιώτη. Υπέροχο είναι, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα μαζί της. Την πολύ αγαπημένη Ζώγια, τη δημιουργό των καφέ Ζώγια.

Φτάσαμε 5 και 23 πρώτα λεπτά. Ας πάμε και στον Alex Seed με τον Quasimodo στο Mr. Sometimes, ένα τραγούδι που ακουγόταν στο soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Παραλία, από τις πολύ ωραίες σειρές, τουλάχιστον ο πρώτος κύκλος, και κάπου διάβαζα ότι τώρα θα προβάλλεται στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, ταξιδεύει και εκτός.

Κάποιες φορές έτσι, κάποιες αλλιώς. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και όλες. Και έχετε λίγο χρόνο, μένει ένα ημίωρο, να στείλετε τα μηνύματά σας, να μου κάνετε παρέα, να ξεδιπλώσετε τη σκέψη σας και να βάλετε και τη λέξη θέατρο, αν θέλετε να διεκδικήσετε τη μία διπλή πρόσκληση για το Σάββατο 30 Μαΐου να πάτε στο Θέατρο Τεχνών στην Κωνσταντινούπολη 75 και να δείτε στο πλαίσιο της 15ης ανοιχτής θεατρικής σκηνής της πόλης το έργο «Σε γνωρίζω, Nation in Progress» από την ομάδα για P21 σε σκηνοθεσία Παντελή Μπακατσέλου. Με τον Παντελή θα τα πούμε στο τέλος της εβδομάδος. Μέχρι τότε εσείς κλείστε τη θεσούλα με την πρόσκληση. Στέλνετε είτε μέσα στην σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber 6970 609 900. Εκτός αν μου φύγατε όλοι για τρίμερο από τώρα, Αγίου Πνεύματος, ή αν δεν θέλετε πια κλειστούς χώρους, αλλά εγώ λέω να τους απολαύσουμε λίγο ακόμη, με την αστάθεια του καιρού. Έχουμε μετά μπόλικο δρόμο με ανοιχτές εκδηλώσεις. Θέατρο Κήπου, Μονή Λαζαριστών, Θέατρο Δάσους, Θέατρο Γης, από εδώ και από εκεί, σε διάφορα πάρκα, φεστιβάλ. Έχει υλικό, όρεξη να έχετε.

Και βλέπω, ξέρετε, μερικές φορές αυτό το σαν σήμερα που βγάζει το Facebook με αναμνήσεις. Και βλέπω εδώ πέρα για τον δήμαρχο Ζέρβα, όταν ήταν δήμαρχος ο Ζέρβας βέβαια, που είχε πετσοκόψει όλα τα δέντρα στην πόλη. Το 23 ήταν αυτό τώρα, ως ανάμνηση, ως εικόνα που μου βγάζει στο Facebook. Και σήμερα μάλιστα σκεφτόμουν ότι για πρώτη φορά τα δέντρα εδώ μπροστά στη Βενιζέλου που είναι το κόκκινο, τα βλέπω μετά από 2-3 χρόνια και παραπάνω, τόσο φουντωμένα, αυτή η γλυκιά ζούγκλα που αγαπώ να βλέπω κάθε καλοκαίρι. Τα έχει πετσοκόψει, τα έχει ρημάξει. Χρειάστηκαν τον χρόνο τους λοιπόν και αυτά, να πάρουν τα πάνω τους.

Μας είχε πει και τότε επαγγελματίες ευαίσθητους με έναν τρόπο που διαμαρτυρόμασταν για την κοπή των δέντρων. Ε? Α, έτσι που λέτε. Λοιπόν, κλείνουμε. Πάμε διαφημιστικά και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

υπέροχη Captain, We Are The Water, είμαστε το νερό, όπου τους βρείτε σε φεστιβάλ με Τσουχάς, τα αδέρφια, και θα είναι σε μπόλικες έτσι μαζόξεις και αυτό το καλοκαίρι, εξαιρετική. Μόλις μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο λοιπόν της ομπρέλας μας για σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου φτάσαμε, μέχρι και τις 6 παρακάτω θα κάνω την κλήρωση, οπότε έχετε λίγο χρόνο να στείλετε μηνύματα βάζοντας και τη λέξη θέατρο, εάν και εφόσον θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, γιατί μία διπλή πρόσκληση για το Σάββατο, έτσι μην μπερδευτείτε, Σάββατο 30 του μήνα να πάτε θέατρο τεχνών στην Κωνσταντινούπολεως και να δείτε το έργο «Σε γνωρίζω, Nation in Progress». Σας έλεγα πριν ότι σιγά σιγά ολοκληρώνω τον κύκλο του η χειμερινή χώρη. Κάπως έτσι θα πάει και η μικρή σκηνή, μέχρι να ανταμώσουμε στο Πόρτο Βαλίτσα, τον καλοκαιρινό χώρο πλέον της μικρής σκηνής, όπου φέρνει επίσης πάρα πολύ ωραία σχήματα. Απλά προς τα εκεί κάπως θα πρέπει να βρει κανείς τον τρόπο να μείνει. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πας και να γυρίσεις. Αυθημερώνει και βραδινές συναυλίες. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι να φτάσουμε εκεί, αύριο στη μικρή σκηνή στην Επταλόφου 14, στην Κάτω Τούμπα, έχουμε τον Κώστα Κάπα και τους Bon Filé. 27 του μήνα το Μήνο Πασπαλά με ίντι folk μουσική. 28 η Πρίγκιπες του Τραγουδιού με Ανδρέα Καρακότα, σε μια τελευταία ερωταστική παράσταση τη σεζόν. Και 29 του μήνα θα εμφανιστούν οι Μοτίβο, παραδοσιακή και ανατολίτικη μουσική θα παρουσιάσουν. Αυτά έχει το μενού της εβδομάδας λοιπόν στη μικρή σκηνή. Τετάρτη τώρα, πάμε σε ακόμη ένα βιβλίο, παρουσιάζεται στη Γιάφκα. Το βιβλίο του Αντώνη Κόλτσου, το πορτρέτο της γυναίκας που έλειπε, από τις εκδόσεις Κύφαντα είναι αυτή η έκδοση. Τετάρτη, καλώς εχόντων, εγώ θα ήθελα πάντως να πάω στο Γερμανικό Ινστιτούτο, Γκέτε, Βασιλής Όλγας 66, 8:30 να δω το Soul Kitchen του Φατίχα Κίν, η μόνη του κωμωδία, υπέροχη, σαρκαστικότατη, στα γερμανικά με αγγλικούς υπότιτλους είναι βέβαια, αλλά μια χαρά καταλαβαίνεις, κάπου εκεί ανακούγονται και τα ελληνικά ούτως ή άλλως. Το συνηθίζει ο Φατίχα Κίν σε αρκετές ταινίες. Και βέβαια σε αυτή την ταινία πρωτοακούστηκε η διασκευή από τους Λοκομόντο στη Φραγκοσυριανή, Ήτανε παραγγελιά. Επίσης, Τετάρτη 27 του μήνα στην αίθουσα τελετών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 8:30 παρουσιάζονται τα Άστεγα, μια μουσική συνάντηση της Νέας Ορλεάνης με τον Πειραιά από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον ως εκδήλωση. Η παράσταση εμπλουτίζεται και με θεατρικά στοιχεία. Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης αφηγείται εμβόλυμα κείμενα Ζαμπέτα, Λιβαδίτη, Πλατήραχου, Παπαγεωργίου, Σουρή και στην ερμηνεία Ανδρέας Καρακώτας, Ασπασία Στρατηγού και Νίκος Πλατήραχος. Και έχουμε και στο Rover Bar στα Λαδάδικα Σαλαμίνος 6 από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο το Ρουντού Fest για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Εδώ συμμετέχουν το Σφάλμα, Drama Scene, Παιδί Τραύμα, έχει μπόλικο πράγμα και θα έχει και πάρτι λήξη στο Τζόλα Δέλτα 30 του μήνα. Μάλιστα. Έτσι που λέτε. Πάμε και στους Balkan Beatbox, Dancing with the Moon, αφού όπως είπαμε γεμίζει και το φεγγάρι.

Ωραιότατη νομίζω, ε. Καλώς είναι και την Αναστασία και την Αρετή και τη Ρένα και το Δημήτρη. Αναζητήστηκε το περιοδικό Δρόμο Σχεδία, παιδιά. Βγήκε το τεύχος Ιουνίου με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Το σημείωσα και στο Facebook ως ανάρτηση. Ένα κολάζ εξαιρετικά καλοκαιρινό, θα έλεγα. Εβδομάδα μικρό βιβλιοπωλείο λοιπόν και βιβλία Βέρτα. Έχουμε βιβλιοπαρουσίαση και την Πέμπτη στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης, Μητροπόλεως 92. 7 η ώρα παρουσιάζεται το βιβλίο του Αύγουστου Κορτό, Μια Έξαλλη Οδύσσια. Για αυτή την Οδύσσια τι θα έλεγε ο Μαραγδής Άραχη, κατά τον Κορτό. Ε, εδώ να δείτε τι γίνεται. Από τις εκδόσεις πατάει και αυτό το βιβλίο. Και έχουμε και προβολή ταινίας του Μπαχμάν Γκομπαντή, Μεθυσμένα άλογα, την Πέμπτη στο Πολυχώρο Λυσασμένη Γάτα, πίσω από την ΕΙΑΘ, από την κινηματογραφική Λέσχη Σολάριες. Επίσης ξεκινά το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, που δεν είναι δάσους. Οι παραστάσεις φιλοξενούνται στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Stay With It, για τη σύνδεση και τη φιλία είναι ο κεντρικός του τίτλος. Και η έναρξη θα γίνει με την παράσταση Mi Madre y El Dinero από τους Ανακάρσεις Ράμος και Πορνοτράφικο σε συνεργασία με Τζοσεφίνα Ορλενέτα, αν τα προφέρω σωστά. Επίσης ο Soulless KG, βράδυ Πέμπτης, έχουμε τους Slift από την Τουλούζη με garage και psych metal μουσική, και 30 του μήνα έρχονται η Μαζόχα και η Drama Scene για πρώτη φορά μαζί. Η Drama Scene είναι η σωστή προφορά. Τα έχω ψιλοσκοτώσει, ε? Καλά, μη δίνετε σημασία. Ο Μάνος αντιδρά σε αυτά. Έτσι το προφέρουμε, όχι αλλιώς. Θα επανέλθω, παιδιά. Πού θα πάει? Σιγά σιγά. Λοιπόν, να κάνουμε και την κλήρωση. Ε? Θα μου πεις ένα νούμερο από το 1 στο 8. Δημήτρη, για να δούμε ποιος πάει ποιος. Σάββατο 30 του μήνα, Θέατρο Τεχνών. 9 αρχίζει η παράσταση. 8.30 το αργότερο θα είστε εκεί. Να πάρετε τη θεσούλα σας με τη διπλή πρόσκληση στο όνομά σας. Ωραία, λοιπόν. Αναστασία Πιστική. Καλά το λέω, Αναστασία Πιστική. Για να έχω ένα ok. Απάντησέ μου, Αναστασία, ότι άκουσε το ονοματάκι σου. Όσο θα παίζει το επόμενο κομμάτι, Warsaw Village Band, El Bujo.

Νομίζω ακόμη και αν κοιμόσασταν κάποιοι, ξυπνήσατε. Ε? Τι λέτε, λίγο έτσι κουμπά, λίγο ρυθμός. Καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος της ομπρελίτσας, να σας πω για την Παρασκευή ότι η ομάδα Άνθρωπος στη Θάλασσα της Κλέρης Χριστοπούλου, τα λέγαμε προκαιρού, που παρουσίασε και μια πολύ ωραία ενότητα στο πλαίσιο της ανοιχτής θεατρικής σκηνής στο Βαφοπούλι με θεατρικά αναλόγια, μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, μέσα στο Σαββατοκυριακό, την Παρασκευή στην Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης που είναι στο κάτω μέρος της Αριστοτέλους και στο πλαίσιο της δράσης Σελίδες Ανοιχτές που έχει οργανώσει η ομάδα, θα έχει μια συνάντηση με την Ανθούλα Παπαδοπούλου, η οποία θα μιλήσει με θέμα «Από το κείμενο στη σκηνή. Προστασία θεατρικού έργου και θεατρικής παράστασης». Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό στις μέρες μας, σε ό,τι έχει να κάνει με πνευματικά δικαιώματα, με τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο βέβαια, έτσι. Επίσης Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Αυλαία έρχεται το Λακριμόζα ή το Απρέποτο. Έργο του Θανάση Θριαρίδη, θα τα πούμε μαζί του μες τις επόμενες μέρες. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Καρασαβίδης με Κάτια Νεκταρίου και Βασίλη Τριανταφύλλου αυτό το έργο. Συνεχίζεται στο θέατρο ΤΑΦ το έργο «Δύο γυναίκες χορεύουν» του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτη Τζουρνέτ σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή. Θα μιλήσουμε με την Εύφη Σταμούλη που παίζει στο έργο μαζί με τη Σοφία Μαρία Βουλγαρή. Και Παρασκευή στο Καφοδίο Ελληνικό έχουμε τους Αργαλιός. Πάρα πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Τα έχετε πει, τα έχετε ακούσει πολλές φορές και από τον Μάνο Τζανακά και τους είδαμε πότε τον προηγούμενο χειμώνα και πάλι στο Καφοδίο Ελληνικό. Εξαιρετική Ζωή Μάντσου, Όλγα Αλεξίου, Αλέξανδρος Ιωσηφίδης και θα είναι μαζί με τον Περικλή Βραχνό το βράδυ της Παρασκευής στο Καφοδίο. Και αφού χαιρετήσω και τον Αλέξη, αφού χαιρετήσω και την Όλγα και το Θάνο, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να κλείσουμε. Ε, ναι. Ευχαριστώ την Αναστασία για το OK, της ανταπόκρισης, ότι άκουσε το όνομά της για την πρόσκληση. Λοιπόν, με τι κλείνω? Κλείνω με Νικόλα Κρούθ, Κούμπια Ντελ Ολβιντό. Ορχιστρικό κομμάτι είναι αυτό. Θα σας αφήσω με αυτό. Έχω τίποτα άλλο να πω που το ξέχασα? Ότι σαν σήμερα φύγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κάπα, σπουδαίος Ούγγρος φωτογράφος, η Λιλί Κανάκου, συγγραφέας, ο κινηματογραφιστής Κώστας Φίκας, ομότιμος καθηγητής στον τομέα αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Γιώργος Γούναρης και ο Γιάννης Βαρβέρης, από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους ποιητές, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, κλείνω μπρελίτσα και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 6.

pedí.

Πολύ καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους. Να είμαστε πάλι, Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης με την ορχήστρα του στην κονσόλα του ήχου. 91 και 4 στο κόκκινο Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr, πάτε πάνω αριστερά στο καντράν. Εκεί ακούτε ζωντανά κόκκινο και από κάτω επιλέγετε Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Τι ωραίος καιρός για βόλτες, έτσι. Άνοιξο καλό καιρό, δροσερό, με ωραίο ήλιο. Πω, τέλος πάντων. Και βλέποντας τα όλα αυτά, μου ήρθαν οι αναμνήσεις και πάμε πίσω στο χρόνο με ένα αγαπημένο κομμάτι και έναν από τους αγαπημένους μου δίσκους όλων των εποχών, που εκφράζει έτσι τέτοιες στιγμές. Everything But The Girl από το Eden του 1984, το ντεμπούτο του άλμπουμ Each and Everyone.

All time classic λοιπόν, το ζευγάρι στη μουσική και στη ζωή, Tracy Thorn, Ben Watt, Everything But The Girl, 1984, βγήκε πρόσφατα σε deluxe εκδοχή, όπως και το επόμενο άλμπουμ της ίδιας χρονιάς, το Café Bleu, των Style Council. Ήταν η αλλαγή στην πορεία της καριέρας του Paul Weller από τους Jam, τους οποίους αποφάσισε να τελειώσει με συνοπτικές διαδικασίες και να μπει σε άλλους ήχους με έμφαση στη soul. Το σχήμα που έφτιαξε με τον κιμπορντίστα τον Mick Talbot, μετά και τον Steve White, μπήκε και η DC Lee, τότε σύντροφός του. Αυτό το άλμπουμ πρόσφατα κυκλοφόρησε, αν και απεσήρθη προσωρινά, υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, σε συλλεκτική κασετίνα, ενισχυμένο, εξαπλό CD, τριπλό βινήλιο, άρα χαμούλη στην εκδοχή του CD, η οποία περιλαμβάνει και την εκδοχή του περίφημου The Paris Match με την Tracy Thorn. Οπότε κρατάμε τη φωνή της Tracy που ακούσαμε πιο πριν και ακούμε το The Paris Match των Style Council.

Λοιπόν, μία εκδοχή του Paris Match με τη φωνή της Tracy Thorn από τους Style Council, όπως είπαμε, το debut, το LP των Style Council, το Café Bleu, επανεκδόθηκε πρόσφατα ως ξαπλό CD, κασετίνα και τριπλό βινήλιο. Ο Paul Weller, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του σήμερα, γεννημένος 25 Μαΐου του 58 στο Woking της Αγγλίας, βορειοδυτικά στο Surrey, κοντά στο Λονδίνο, έτσι, δεν είναι μακριά. Λοιπόν, όχι τόσο βορειοδυτικά είπα, τέλος πάντων, λίγο δυτικά. Ο Paul Weller, λοιπόν, ο οποίος επηρέασε και γενιές και γενιές, πρώτα με τους Jam από τα τέλη της δεκαετίας του 70, μετά πέρασε στους Style Council και μετά στην πολύχρονη προσωπική του καριέρα. Μέσα στο Café Bleu υπήρχε και αυτό το κομμάτι, το οποίο θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του εκδοχή από το δίσκο που έβγαλε το 21, το Orchestrated Songbook, με την Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, υπό την διεύθυνση του Jules Buckley, τον οποίον γνωρίσαμε και με την πειραματική Ολλανδική Metropole Orchestra. Λοιπόν, My Ever-Changing Moods σε ορχιστρική μορφή.

Λοιπόν, αυτή ήταν η ορχιστρική εκδοχή του My Ever Changing Moods από τον δίσκο που είχε βγάλει το 2021 ο Paul Weller, με πολύ ωραίες ορχιστρικές εκτελέσεις από όλο το μήκος και πλάτος, να το πούμε, της καριέρας του. Και τελευταία έβγαλε και ένα εξαιρετικό δίσκο με διασκευές, το κάνει κατά καιρούς, του Find El Dorado. Δεν είναι και τα πιο πολλά, πολύ γνωστά κομμάτια, αυτό το συγκεκριμένο είναι, και το λέει πραγματικά υπέροχα το κομμάτι I Started a Joke των Bee Gees.

Χρόνια πολλά λοιπόν στον Paul Weller, κλείνει τα 68 του χρόνια, που γεννήθηκε όμως ως John William Weller στο Woking. Λοιπόν, για να το πούμε σωστά για το που γεννήθηκε, το Woking είναι νότια το Λονδίνο, αλλά είναι στην κομιτεία Surrey, που είναι στο βορειοδυτικό μέρος του Surrey. Λοιπόν, καμιά 30-40 χιλιόμετρα από το Λονδίνο. Χρόνια του πολλά, να είναι πάντα δημιουργικός. Για τον επόμενο καλλιτέχνη που έχει και αυτό στα γενέθλιά του σήμερα, τι να πούμε, είχε έρθει πέρσι διευθύνοντας την περίφημη ορχήστρα του Sun Ra. Πέρσι ήταν πρόπερσι, πάντως πολύ πρόσφατα στην Αθήνα, στο Γαλάτσι. Σήμερα ο Marshall Allen κλείνει τα 102 του χρόνια. Γεννημένος 25 Μαΐου του 24 στο Louisville του Kentucky. Διευθυντής της ορχήστρας του Sun Ra από το 1995, μετά το θάνατο του Sun Ra του 1993, αλλά και του διαδόχου του John Gilmore δύο χρόνια μετά. Και το φοβερό είναι ότι στα 100 του χρόνια έκανε τον ντεμπούτο προσωπικό δίσκο του Marshall Allen, όπου είχε ένα πολύ ωραίο ντουέτο με την Nene Cherry. Χρόνια πολλά λοιπόν, 102 χρονών στο Marshall Allen. New Dawn με την Nene Cherry.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

Πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista με ολόφρεσκο single «Το δάσος» από τον απερχόμενο δίσκο Breathworks του φίλου μας ουτίστα και συνθέτη του Θωμά Μελετέα. Είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη δουλειά του και πιστεύω και αυτή είναι εδώ, κυκλοφορεί στις 19 Ιουνίου από την Pick Up Music του Πέτρου Κλαμπάνη. Εδώ ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου πολιτική λύρα, ο Λευτέρης Ανδριώτης κριτική με συμπαθητικές χορδές, Γιώργος Βεντουρής κοντραμπάσο και Έκτορας Ρέμστακ drums, Θωμάς Μελετέας ούτη σύνθεση. Δάσος.

Δάσος λοιπόν από τον επερχόμενο δίσκο που θα βγει 19 Ιουνίου, Breathworks, του ουτίστα και συνθέτη Θωμά Μελετέα στην Pickup Music του Πέτρου Κλαμπάνη. Και πάμε σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, τον Απρίλιο. Ο δίσκος Λένα, αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας του Λαουτιέρη και συνθέτη Βασίλη Κώστα, ο οποίος μοιράζει το χρόνο του μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, με πολλά project, πολλά σχήματα και σημαντικό διδακτικό έργο. Θα ακούσουμε το κομμάτι Reaching for Hope με τον ίδιο στο λαούτο, την Εμιλία Χαλκιά στα φωνητικά, τον Ιαν Άσμπι στο κοντραμπάσο και τον Τζόρτζ Λέρνης στα κρουστά. Βασίλης Κώστας, Reaching for Hope.

Reaching for Hope λοιπόν του Βασίλη Κώστα, ο οποίος η βασική του έδρα είναι εκεί η Βοστόνη, με την Εμιλία Χαλκιά στα φωνητικά, η Ανάσπη Κοντραμπάσο όπως είπαμε και George Lernis Κρουστά από το δίσκο Στην μνήμη της μητέρας του Λένα που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Ο Βασίλης Κώστας, ο οποίος θα βρίσκεται στις 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο, το πρώτο μισό του καλοκαιριού θα είναι ανοιχτό το Ηρώδιο, μετά γίνονται επισκευές, σε ένα αφιέρωμα στην υπηρώτικη μουσική με έμφαση στην κληρονομιά του αξέχαστου Πετρολούκα Χαλκιά, με τον οποίο ο Βασίλης Κώστας είχε κάνει 2 δίσκους. Συμμετέχουν Αντώνης Κυρίτσης, Κώστας Τζίμας, Πέτρος Χαλκιάς και άλλοι. Και πάμε τώρα σε μια νέα κυκλοφορία, εθέρια φωνητικά εδώ, από την αγαπημένη μας Δανάη Μωραΐτη, στο κομμάτι «Ρίζες» του Βαγγέλη Λαζόπουλου.

Λοιπόν, Βαγγέλης Λαζόπουλος, μουσική, στίχη, τους στίχους έγραψε μαζί με την Μένια Κιωσέ και ερμηνεία και πιάνο, η Δανάη Μωράη τη ερμήνευσε, η αγαπημένη φίλη μας, η τραγουδοποιός, αναμένουμε το δεύτερο της δίσκο, ρίζε στο κομμάτι, με τις ηλεκτρικές κιθάρες του Παντελή Νικηφόρου, ο οποίος έπαιξε και μπάσο, α, και κρουστά. Λοιπόν, πολυτεχνίτες και ο δημιουργός Βαγγέλης Λαζόπουλος και ο συνεργάτης του Παντελής Νικηφόρος. Λοιπόν, και τώρα πάμε στον καινούριο δίσκο του Τζίνκοβιτς, το Τζίνκοβιτς 2. Ο Θανάσης Τζίνκοβιτς, ο οποίος γεννήθηκε το 1976 στη Θεσσαλονίκη, έφτιαξε το σχήμα Super Stereo το 2007, είναι επίσης μέλος του πιο περιγραμματικού σχήματος του Φλόν, λειτουργεί και ως παραγωγός πέρα από κιθαρίστας, έχει το στούντιο Stereo Vibe, έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, Κατερίνα Μακαβού, Ανθή Κύρικου, Γιώργο Δημητριάδη, Δημήτρη Μπασλάμ, Παύλο Παυλίδη και B-Movies, ήταν μέλος του γκρουπ από το 8 έως το 15 και το 15 μπήκε στην μπάντα του Γιάννη Χαρούλη που μας έρχεται συντόμως και στην Θεσσαλονίκη. Τζίνκοβιτς 2 λοιπόν, με 5 χρόνια μετά το ντεμπούτο του άλμπουμ Τζίνκοβιτς. Εύα Ντούρου στα πλήκτρα, Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, Φόκεν στα βιολιά και ο Τζίνκοβιτς στις κιθάρες. Ακούμε το κομμάτι «Ποτέ ξανά».

Πολύ ωραίο ενδιαφέρον κομμάτι και ambient και ψυχεδελικό, ποτέ ξανά, από το Τζίνκοβιτς 2 του Θανάση Τζίνκοβιτς. Και τώρα πάμε σε άλλη μια πρόσφατη ελληνική κυκλοφορία, το Project FEV του Αριστομένη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος είναι εικαστικός αλλά και μέλος του ηλεκτρονικού ντουο Βαλίσια Οντέλ. Το κομμάτι εκεί τραγουδάει η Έφη Σαρή και κυκλοφορεί από την πατρινή Inner Records. FEV λοιπόν, featuring Σοφία Σαρή εκεί.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
5: Η ώρα είναι 7.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Ξεκίνημα με τον Γκανέζο τρομπετίστα Πίτερ Σομού, άλλος ένας δίσκος, νομίζω είναι ο τρίτος κατά σειρά στην γερμανική εταιρεία ACT, το Walking Distance. Από εκεί ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Nearby. Υπάρχει και βίντεο κλιπ για το κομμάτι αυτό. Ένας καλλιτέχνης επηρεασμένος από Miles Davis, Freddie Hubbard και Roy Hargrove. Νομίζω ζει στην Γερμανία αυτός. Έχουμε πολλές σημαντικές κυκλοφορίες από την ACT που διανέμεται και εδώ στην Ελλάδα, από την Alpha Kenny Records του Νίκου Βοζίκη. Και αυτή την ώρα θα πάμε με αφρικάνικες κυκλοφορίες. Ξεκινήσαμε με αφρικάνικη jazz. 25 Ιουνίου είναι η μέρα της αφορμής, με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της Οργάνωσης Αφρικανικής Ένωσης που έγινε αυτή την ημερομηνία, η οποία όλα αυτά ξεκίνησαν στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας την 25η Μαΐου του 1963. Η συλλογική έκφραση των χωρών της Μαύρης Υπήρου. Και πάμε σε έναν άλλο Γκανέζο τρομπετίστα, ο οποίος ζει στο Άμστερνταμ. Το δεύτερο κομμάτι που ακούμε, είχαμε ακούσει και στο τέλος της εβδομάδας, Rhythms of Love, ο Μπερίμα Άμμο. Νέα κυκλοφορία από την αγγλική ACT. Ακούμε το Love Be Sweet. Μπερίμα Άμμο.

Λοιπόν, γκανέζικο high life μπλεγμένο με jazz στην αγγλική εταιρεία World Music εταιρεία ARC που γιορτάζει τα 50 της χρόνια φέτος και δεν πάρουν συναυλία στην Αγγλία. Ο γκανέζος Μπερί Μαάμο στο Amsterdam Rhythms of Love, ο δίσκος Love Be Sweet, το κομμάτι. Και πάμε τώρα στα ανατολικά της Αφρικής, στην Τανζανία, να ακούσουμε τις Zawosi Queens, οι οποίες θα εμφανιστούν την τρίτη μέρα στο Festival Love Fest στα Σκόπια, που πηγαίνουμε κάθε χρόνο. Ξεκινάει την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ναι, τέσσερις μέρες. Τέταρτη μέρα. 3, 4, 5 και 6 Ιουνίου. Μπόλη και Αφρική φέτος. Τα ακούμε εδώ στην εκπομπή, εδώ στη γειτονιά μας, στη Βόρεια Μακεδονία. Η Zawosi Queens από το Μπαγκαμόγιο της Τανζανίας. Λοιπόν, ο γνωστός της οικογένειας ήταν ο ύμνηστος Χούκουε Zawosi, ο πατέρας από την φυλή Γκόγκο, ο οποίος γεννήθηκε το 1935 στο Ντοντόμα, έφυγε στο Μπαγκαμόγιο το Δεκέμβριο του 2003. Έγινε παγκοσμίως γνωστός με τρεις δίσκους στη Real World του Peter Gabriel. Η κόρη του είναι η Πέντο Zawosi και η εγγονή του είναι η Λία, αλλά η Λία δεν είναι κόρη της Πέντο, μια και ο Χούκουε γινόταν ένας χαμούλης, 7 γυναίκες και 17 παιδιά, οπότε άρα είναι ανιψιά η Λία της Πέντο. Αυτές είναι η βάση του group λοιπόν, και αυτές έχουν κυκλοφορήσει στη Real World, και πάμε στα περίφημα στούντιο της Real World, εκεί όπου περνάει και το ποταμάκι από κάτω από το γυάλινο πάτωμα και εμπνέει τους καλλιτέχνες, να ακούσουμε τις Zawosi Queens ζωντανά στο Fest στα Σκόπια λοιπόν την τελευταία μέρα 6 Ιουνίου.

Θεζαβόσε Queens λοιπόν από την Τανζανία συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησε ο πατέρας της Πέντο Ζαβόσε, ο Χούκουε. Η Λία είναι η εγγονή του ακμαιότατου αυτού και σε παιδιά και εγγόνια λοιπόν του αξέχαστου καλλιτέχνη. Μα είσαι ένα κομμάτι που βρέθηκε και στο άλμπουμ στη Real World των Ζαβόσε Queens. Το ακούσαμε ζωντανά στα στούντιο της Real World του Peter Gabriel. Όπως είπαμε, θα εμφανιστούν την τελευταία μέρα του Festival of Fest που κλείνει τα 25 χρόνια φέτος στα Σκόπια. Φοβερή δουλειά εκεί μέσα στα χρόνια ο παραγωγός Oliver Belopeta, ο οποίος ξεκίνησε τη δεκαετία του 60 με το περίφημο Jazz Fest στα Σκόπια που γίνεται κάθε Οκτώβριο. Την ίδια μέρα με τη Ζαβόσε Queens θα εμφανιστεί και ένας καλλιτέχνης από την Μοζαμβίκη, ο Ματσούμε Ζάγκο, ο οποίος παίζει διάφορα ξυλόφωνα, την μπύλα και τα λοιπά, μπύρα, διάφορα κρουστά και παραδοσιακά όργανα με ελάσματα μεταλλικά, αλλά και ξύλινα και με διάφορα αποξηραμένα φρούτα κλπ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση και από τον Ματσούμπε Ζάγκο, το κομμάτι Τσιμιέτο. Σήμερα συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα με μουσικές της Αφρικής, έτσι που μας ταιριάζουν και είναι και επίκαιρες.

Υπέροχα ηχοχρώματα λοιπόν από την Ανατολική Αφρική, την Νότιο Ανατολική Αφρική και την πρώην Πορτογαλική Αποικία, την Μοζαμβίκη. Ο Ματσούμε Ζάνγκο, παίκτης του ξυλόφωνου Τιμπίλα, διάφορα κρουστά, διάφορες μουσικές, μουσική Μαπούτο από την Μοζαμβίκη. Όπως είπαμε, θα εμφανιστεί την τελευταία μέρα στο Fest στα Σκόπια, Σάββατο 6 Ιουνίου. Και πάμε ακριβώς νότια της Μοζαμβίκης, πάμε στη Νότια Αφρική, πάμε σε μια μπάντα που πριν 2 χρόνια έπαιξε ξανά στο Fest στα Σκόπια, αλλά ήρθε και εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Club του Μήλου σε μια άκλαυτη συναυλία που δεν είχε πρόμο. Μετά έπαιξε και στην Αθήνα σε άλλη μια άκλαυτη συναυλία που δεν είχε πρόμο, μια μπάντα που βραβεύτηκε για το σύνολο της καριέρας της πριν λίγα χρόνια στο Womex στην Λα Κορούνια, όπου πραγματικά μας είχαν μαγέψει. Bantu Continua Uhuru Consciousness, η επταμελής μπάντα από το Σοβέτο, με κρουστά και φωνές. Τραγουδούν στις 11 γλώσσες της Νοτιοαφρικής. Η συναυλία τους πραγματικά είναι μια μοναδική εμπειρία, μια έκρηξη εφεστίου. Από το The Road Is Never Easy των BCUC ακούμε ένα κομμάτι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
6: Επόμενη στάση Αιθιοπία, μέσω Αϊντχόβεν, όπου ζει η Μινιέσου Κίφλε, η οποία είχε και χθες τα γενέθλιά της.

Το τελευταίο μέρος της εκπομπής και αυτό στην Αφρική, σήμερα μέρα της Αφρικής, η Μινιέσου, έτσι είναι το όνομα που χρησιμοποιεί το μικρό της, πλήρες όνομα Μινιέσου Κίφλε Τέντλα, το πρώτο μη με I και το δεύτερο με Y. Ζει στο Αντχόβεν, γεννημένη στην πόλη Ντίρε Ντάουα της Ανατολικής Αιθιοπίας. Πήγε στα 9 της χρόνια στην Αντίσα Μπέμπα, οι γονείς της από την σημητική φυλή Αμάρα. Πήγε σε μια συναυλία σε μικρή ηλικία, εκεί θαμπόθηκε στα 14 και άρχισε να τραγουδά, άρχισε να χορεύει, είναι και χορεύτρια. Μπήκε στα 16 στον Εθνικό Θίασο της Αιθιοπίας. Οι γονείς δεν συμφωνούσαν, την έκανε από το σπίτι και πήγε να ζήσει με μια θιά με το Εθνικό Θέατρο της Αιθιοπίας. Ταξίδεψε στον κόσμο και τραγουδούσε και χόρευε. Και τελικά σε μια δύσκολη περιοχή για τη χώρα της ζήτησε, εποχή για τη χώρα της, ζήτησε άσυλο στο Βέλγιο. Εκεί ήταν ο πρώτος σταθμός στην Ευρώπη. Ένας Ολλανδός παραγωγός που είχε φτιάξει μια παράσταση, το Africa Unite, με καλλιτέχνες και από Αιθιοπία, Σουδάν και Σομαλία, από Ανατολική Αφρική. Την έφερε στην Ολλανδία και εκεί έγινε το μόνιμο σπίτι της, το Eindhoven. Εκεί παντρεύτηκε Ολλανδό μουσικό που έγινε και παραγωγός τους δίσκους της και γενικότερα έκανε μια και κάνει μια αξιόλογη πορεία και έτσι και πολύ εντυπωσιακή εμφάνισή της. Μινιέσου Κίφλε Τέντλα ή σκέτο Μινιέσου. Και πάμε σε μια άλλη μετανάστρια, την Αζίζα Μπραήμ από την Δυτική Σαχάρα, την κατεχόμενη από το Μαρόκο. Η Αζίζα Μπραήμ, η οποία γεννήθηκε το 1976, στις 9 Ιουνίου θα κλείσει τα 50, σε προσφυγικό στρατόπεδο Σαχράουι στο Τιντούφ της Αλγερίας. Μάλιστα λόγω του πολέμου η Αζίζα δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα της. Λοιπόν, πήγε και στην Κούβα για σπουδές με υποτροφία και η πρώτη στάση στην Ευρώπη ήταν στην πόλη Λεόν και μετέπειτα στην Βαρκελόνη. Και βέβαια οι κυκλοφορίες των δίσκων της πλέον από την πολύ βραβευμένη Glitterbeat, από τα σημαντικά ονόματα διεθνώς της World Music, η Αζίζα Μπραήμ.

Χαντατζίλ από το δίσκο της στην Glitterbeat του 2019, ο προτελευταίος αν δεν κάνω λάθος, το Σαχάρι. Η Αζίζα Μπραχήμ, γεννημένη σε προσφυγικό στρατόπεδο στην Αλγερία, από την κατεχόμενη από το Μαρόκο Δυτική Σαχάρα, ζει στην Βαρκελόνη. Και συνεχίζουμε τώρα με Σαχάρα Blues, με τους αγαπημένους Tammy Crest, που έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη τρεις φορές και μια στην Αθήνα. Η μπάντα που ιδρύθηκε το 2006 στο Τίντζα Βάτεν, εκεί στα σύνορα Μάλι και Αλγερίας, ουσιαστικά θεωρείται μαλινέζικη μπάντα. Οι μισοί είναι του Αρέγκ, έχουν μπει και Ευρωπαίοι στην μπάντα, μισή-μισή. Ο καινούριος δίσκος λέγεται, που τον έχω εδώ, κάπου εδώ μου τριγυρνάει. Λοιπόν, ο καινούριος δίσκος των Tammy Crest. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι, Eilal, με καλεσμένο τον ιδρυτή των Tinari Wen, τον Ιμπραήμ Αγ Αλχαμπίμπ, ο οποίος δεν ήρθε πρόσφατα στην Αθήνα, έχει αποσυρθεί από τις μεγάλες περιοδίες, επιλέγει κάποια live, δεν ήρθε ούτε στο Λυκάβητο ούτε πρόσφατα στην Αθήνα. Λοιπόν, ο Ιμπραήμ Αγ Αλχαμπίμπ, guest στο κομμάτι Eilal των Tammy Crest, νέα κυκλοφορία στη Glitterbeat, ο δίσκος Asikel, έτσι με ασπρόμαυρο εξώφυλλο της ενατοπίως της Σαχάρα. Asikel σημαίνει ταξίδι, τραγούδια αντίστασης, τραγούδια κοινότητας, τραγούδια νοσταλγίας. Tammy Crest με τον Ιμπραήμ Αγ Αλχαμπίμπ, τον Tinari Wen.

Lehrer Chili, Lehrer Unterschied.

Από το δίσκο Ασικέλ, ταξίδι των Τάμι Κρέστ. Το κομμάτι Ελάλ με τον Ιμπραήμ Αγ Αλχαμπίμπ, τον Τινάρι Ουέν, ο οποίος δεν μας ήρθε στην Αθήνα. Τον αντικατέστησε όμως ο Ιγιάντ Μούσα Μπεν Αμπτεραχμάν, γνωστός και ως Σαντάμ, ο λίντερ του συγκροτήματος Ιμαρχάν, που ιδρύθηκε το 2006 στην Ταμαναρασέτ της Αλγερίας. Αδελφικά τα σχήματα στη Σαχάρα, όπως βλέπετε. Αυτά για απόψε. Οι Αθηνέζοι φίλοι μας έχουν ωραία μέρα ελληνική υπέροχη στο Jazz Fest. Από το ΕΣΑΜ των Ιμαρχάν θα ακούσουμε το Αντούνια, το Σάλλον, το Πακαλά, από το Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχου. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Θα πούμε αύριο εκεί γύρω στις 6.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 8.

0: εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επικοινωνία μαζί σας η Μαριάνθη Πατσελή. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Βλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Ανοίγετε και το site της Αυγής, avg.gr/το κόκκινο, μας ακούτε live από το διαδίκτυο δηλαδή, και οι συνεργαζόμενοι σταθμοί μας, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εκπέμπουν κανονικά. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 20 συλληφθέντες στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εχμές Μαρινάκη κατά του Κώστα Καραμαλή, δεν ανήκω στο κόμμα Καραμαλή, ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, είπε. Στο αυτόφορο, η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού από τα Χανιά που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, του νοσοκομείου Ηρακλείου, και οι δύο γονείς κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η Ρωσία καλεί ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο, έρχονται συστηματικές επιθέσεις, λέει. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα Τσίπρα που πυροδοτεί ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, αύριο Τρίτη στο Θησίο η παρουσίαση. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία είτε δεν θα υπάρξει, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και πάμε να δούμε τώρα τα σημερινά θέματα αναλυτικά. Η ανανέωση για τρίτη συνεχόμενη φορά της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, με τις θετικές ψήφους βεβαίως των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, προκάλεσε την οργή του ΣΥΡΙΖΑ, έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση, όπως και νωρίτερα το μεσημέρι για την σχετική διάταξη για την ΕΕΠ. Αλλά είναι κοντά μας η πολιτική μας συντάκτρια Κατερίνα Μπρέγιανη που θα μας πει, έχει όλο το ρεπορτάζ της αναλυτικά. Καλησπέρα Κατερίνα.
1: Καλησπέρα Αντίνα. Να μην μετατραπεί η ΕΕΠ σε παραμάγαζο του Μητσοτάκη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, αντιδρώντας έντονα στη νέα διάταξη με την οποία ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός στείνει μηχανισμό για την ΕΕΠ, ειδικό μηχανισμό. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει εισαχθεί σε άσχετο νομοσχέδιο που βρίσκεται στη διαδικασία της διαβούλευσης και επιχειρεί να μονιμοποιήσει στην ΕΕΠ υπαλλήλους που έχουν βρεθεί εκεί με τη διαδικασία της απόσπασης, η οποία, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι εξορισμού μια διαδικασία με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει ότι οι υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί στην ΕΕΠ θα μπορούν με αίτηση ένα μήνα πριν τη λήξη της απόσπασης να μετατάσσονται μόνιμα στην υπηρεσία. Εδώ αξίζει να πούμε ότι για άλλους και άλλους υπαλλήλους δεν υπάρχει καμία ποτέ πρόβλεψη, και ας καλύπτουν πάγιες ανάγκες και ας. Συντρέχουν χίλιοι δυο λόγια. Αλλά για την ΕΕΠ, όπως είδαμε, βρέθηκε τρόπος.
0: Όπως βρέθηκε και για το Στουρνάρα, έτσι, αυτό λέγαμε.
1: Πάντα βρίσκουν έναν τρόπο. Κοινική ομολογία ενοχής για τις υποκλοπές, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για την συγκεκριμένη διάταξη. Τώρα να περάσουμε λίγο να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει καμπάνια κατά της ακρίβειας, ζητώντας ουσιαστικά μείωση έμεσων φόρων. Είναι πάρα πολλά από αυτά τα θέματα που τα έχει καταθέσει και ως τροπολογίες. Ζητώντας μείωση έμεσων φόρων, έλεγχο και ρύθμιση της αγοράς και των τιμών, ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών με αύξηση του 13ου και 14ου μισθού, επαναφορά της 13ης σύνταξης και στήριξη των οικοκυριών, μέτρα για τα νησιά όπως το μεταφορικό ισοδύναμο, να μην το ξεχνάμε, και δίκαιη φορολόγηση.
0: Έχουν βγει και οι σχετικές αφίσες, άρα υποθέτουμε ότι θα γίνει και διαδικτυακή, ίσως και αλλιώς η καμπάνια για την ακρίβεια.
1: Διαδικτυακή είναι σίγουρα. Τώρα θα δούμε τη συνέχεια της, τι μορφή θα πάρει. Ανακατατάξει έχουμε βέβαια στο
0: σε όλη την προοδευτική αριστερά, ναι.
1: Σε όλη την προοδευτική αριστερά. Είναι αριστερά, συνεδρίασε το Σάββατο, έκανε τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Παρόλο που ήταν προγραμματισμένο αρχικά να διαρκέσει για 2 μέρες, τελικά διήρκεσε 1. Είναι σε μια, ουσιαστικά κάνει μια στροφή το κόμμα προς τη ριζοσπαστική ανασύνθεση και καλεί τους πολίτες, τους αριστερούς να συμπράξουν σε αυτό. Στο τραπέζι μπαίνουν και πιο επιτακτικά οι συνεργασίες. Θα δούμε πού θα καταλήξει και αυτή η συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος. Αναμένονται όμως και αποχωρήσεις βουλευτών. Αυτό δεν έχει φύγει. Κάποια στιγμή θα συμβεί.
0: Μπορεί είναι και μέσα στην εβδομάδα αυτή.
1: Ναι, πολύ πιθανό. Ναι, πολύ πιθανό.
0: Ναι, γιατί τα κυριακάτικα δημοσιεύματα οργίασαν, ναι, λέγανε και ότι μέσα στην εβδομάδα κλπ.
1: Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Ακούγεται δηλαδή, ισχύει. Ακούγεται ως πληροφορία ότι μπορεί να υπάρξουν και μέσα στην εβδομάδα. Θα το δούμε πώς θα γίνει, γιατί και για άλλες εβδομάδες πριν λέγαμε και δεν είχε
0: αλλά τώρα κάτι. Αύριο παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας το καινούριο πολιτικό φορέα, οπότε ίσως και αυτό να συντελέσει.
1: Είναι ένας σημαντικός παράγοντας για διάφορους να πάρουν αποφάσεις ή να επιταχύνουν τα πράγματα ή να επιταχυνθούν ή να μπουν πάλι σε διαδικασία κυκλωτικών συσκέψεων, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπες, έντονες ανακατατάξεις στην προοδευτική αριστερά.
1: Άρα, να πούμε λίγο ότι ο Σοκράτης Φάμελος στέλνει σταθερά το μήνυμα της ενότητας και ανασύνθεσης, καθώς και της μιας συνέπειας ως προς την προσπάθεια για συνεργασίες. Ο στόχος του είναι να υπάρξει ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο με όσους θέλουν και μπορούν, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει καθοριστικό ρόλο. Ο Σοκράτης Φάμελος έχει δεσμευτεί με βάση και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να πετύχει το προοδευτικό μέτωπο.
0: Ναι, είναι ακριβώς όπως είναι και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Ναι. Συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή στις 6 Ιουνίου, έτσι έχουν λίγες μέρες νωρίτερα, 1 ή 2 μέρες νωρίτερα, πόσο θα δούμε.
0: Θα
1: γίνει η πολιτική γραμματεία.
0: Στην Κεντρική Επιτροπή πρέπει να κατέβει το επίδικο, ας πούμε, για να αποφασίσει. Η πρόταση, η εισήγηση της πολιτικής γραμματείας, γιατί η απόφαση δεν είναι ποτέ. Είναι εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή πάντα.
1: Η συζήτηση που γίνεται σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, είπαμε, η κεντρική άποψη ποια είναι, ακούγονται διάφορα, τα σενάρια διάλυσης διαψεύδονται από όλες τις πλευρές του κόμματος, αυτό πρέπει να το, να το επαναλαμβάνουμε.
0: Και δεν το ζητάει ούτε η πλευρά Τσίπρα, έγινε απόλυτα ξεκάθαρο από την προσωρινή, ας πούμε, εκπρόσωπο.
1: Όχι, δεν είναι προσωρινή.
0: Ναι, δεν είναι προσωρινή, είναι δημόσιες σχέσεις ή κάπως έτσι. Από το επιτελείο του Άλεξ Τσίπρα.
1: Είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου του Άλεξ Τσίπρα, η Θεόνου Κουφονικολάκου. Η οποία υποστήριξε, ναι, ότι δεν ζητάει από κανένα κόμμα να διαλυθεί ο πρώην πρωθυπουργός. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν είπε και ελάτε, έβαλε να, ας πούμε, ένα φρένο στην διαδικασία των συνεργασιών.
0: Απευθύνεται σε πολίτες, σε ανθρώπους, σε προσωπικότητες, όχι σε κόμματα. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί εξ αρχής.
1: Ναι, ναι, από την αρχή ότι απευθύνεται στη βάση, στην κοινωνία, γι' αυτό ήταν άλλωστε και η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Έχεις μάθει εκεί τι γίνεται με τη διακήρυξη, γιατί αύριο θα είναι στην πλατεία Θησίου η συγκέντρωση. Με τη διακήρυξη έχεις μάθει τι γίνεται, θα είναι αύριο για να υπογραφεί, αλλά μαθαίνουμε ότι υπογράφουν κάποιοι, βάζουν κάποιοι τις πρώτες υπογραφές.
1: Υπογράφουν μέχρι 300 νομίζω άτομα θα υπογράψουν, όχι παραπάνω. Οι άλλοι όμως θα είναι η στήριξη, θα είναι τα μέλη που θα συμμετέχουν στο νέο εγχείρημα και θα μπορούν να εγγραφούν και να στηρίξουν, να δηλώσουν δηλαδή τη στήριξή τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα που θα είναι ενεργή αμέσως μετά την εκδήλωση στο Θησίο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μάθει και το κυκλοφόρησε πριν λίγο
0: και
1: ένα απόσπασμα.
0: Τι νόμιζα το όνομα θα έλεγες τώρα.
1: Όχι, το όνομα δεν το έχουμε μάθει. Τι θα μάθουμε αύριο, τι είναι όμως το μάθουμε από τώρα. Κάτι πρέπει να μάθουμε και αύριο.
0: Έτσι. Για πες τι κυκλοφόρησε.
1: Τόσες ώρες που θα είμαστε εκεί. Ένα κομμάτι από το μουσικό θέμα που θα είναι το τραγούδι που έχει γραφτεί ειδικά για το...
0: Το σταμάτη του Κραουνάκη.
1: Ναι.
0: Α, κυκλοφόρησε αυτό.
1: Ένα μικρό απόσπασμα.
0: Ένα μικρό, μάλιστα. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Όχι, σαν είδηση εννοώ για να έχουμε εδώ στο μαγκαζίνο εννοώ. Αυτό.
1: Και
0: λοιπόν,
1: πρέπει να πούμε ότι το μοντέλο κόμματος που επιλέγει ο Αλέξης Τσίπρας είναι το υβριδικό, ένα υβριδικό μοντέλο με ομόκεντρους κύκλους.
0: Ναι.
1: Έτσι ονομάζεται, έχει φτιαχτεί η πρώτη ομάδα, ο πρώτος πυρήνας από βασικά στελέχη που είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζέννη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζονίτης με συντονιστή του Γιώργο Βασιλιάδη, και γύρω από αυτό τον κύκλο οργανώνονται γύρω από αυτό τον πυρήνα οργανώνονται ομόκεντροι κύκλοι που έχουν να κάνουν με θεματική και τοπική αναφορά.
0: Ναι.
1: Ο στόχος είναι να υπάρχει δημοκρατικότητα, για λόγους δημοκρατικότητας επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος και ευρύτερα
0: και όχι ο πυραμίδα, ο τύπος των κλασικών κομμάτων πυραμίδα, ναι, έχουμε τους ομόκεντρους κύκλους. Μάλιστα, για να δούμε και στην Ελλάδα πώς θα λειτουργήσει αυτό. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, τα υπόλοιπα αύριο.
0: Τα υπόλοιπα αύριο, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Μπρέγιανη. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Βλέπω και τα μηνύματά σας εδώ. Ο Κώστας Σαββόπουλος είναι με άδεια και θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, και μέχρι Πέμπτη. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή μπορεί να είναι και Παρασκευή. Αλλά, ξέρετε, πρέπει να πάρουμε τις άδειες μας. Τις παίρνουμε ένας-ένας. Δηλαδή, από εδώ και πέρα θα χάνετε πολλούς, γιατί παίρνουμε από 5 μέρες, ξαναρχόμαστε, ξαναπαίρνουμε μετά για να φύγει και ο άλλος. Κάπως έτσι γίνεται. Οπότε μην ανησυχείτε. Τα κακά νέα τα μαθαίνετε πρώτοι, τα γράφουν κατευθείαν τα site. Οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Έχουμε αρχίσει και παίρνουμε τις αδειές μας. Να, και ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός συντάκτης που είναι τώρα στον αέρα, θα πάρει και αυτός αύριο άδεια, αν δεν κάνω λάθος. Τάσο, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ισχύει αυτό. Αλλά
0: γιατί ρωτάνε, ξέρεις, εδώ πάρει... τώρα και λέει
1: ναι,
0: τι έγινε.
1: Ναι. Λογικό. Ναι. Αυτός που δεν θα πάρει άδεια. Μάλλον μονιμοποιείται για την ακρίβεια, είναι ο κύριος Τουρνάρας.
0: Για να πάμε και στα. Την κουβέντα που είχαμε. Ναι.
1: Ο οποίος μάλλον πάει για ισόβιος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: 18 χρόνια.
1: Αν ολοκληρωθεί και η τρίτη του θητεία, νομίζω θα φτάσει κάπου εκεί, 18. Γιατί σήμερα ανανεώθηκε η θητεία του και επισήμως μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας από. Όταν τελείωσε η ακρόαση του κυρίου Στουρνάρα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου συνηθίζει να γίνεται αυτή η διαδικασία για τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, ο οποίος μάλλον δεν ζει στην Ελλάδα φυσικά, γιατί αν κάποιος παρακολουθούσε το πρωί τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, έβλεπε έναν κεντρικό τραπεζίτη να περιγράφει μια μαγική εικόνα, να μιλάει για success story, να αυτοεπαινεί τον εαυτό του, λέγοντας ότι είναι αυτοδημιούργητος και πετυχημένος και να φορτώνει όλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας σε εξωγενείς παράγοντες όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να μην έχει πάρει χαμπάρι για την ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημα των νοικοκυριών και ακόμα πιο εξοργιστικό, Ντίνα.
0: Αυτό θέλω να μου πεις, τη Σοβιετική Ένωση.
1: Είναι ότι δεν... αυτό ήταν το αστείο.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά, μιλάει ο ισόβιος, έτσι, για τη Σοβιετική Ένωση.
1: Για σταλινισμό, γιατί... Ουσιαστικά προσπαθώντας έτσι να φτιάξει και ένα ιδεολογικό μανιφέστο νεοφιλελεύθερο, μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι έχει αποδειχθεί ιστορικά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ότι η μόνη οικονομία που λειτουργεί και δίνει κίνητρα είναι η οικονομία της ελεύθερης, εδώ βάζω εγώ πάρα πολλά εισαγωγικά, αγοράς, η ελεύθερη οικονομία. Για τις ανισότητες που δημιουργεί αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, για το ποιος ελέγχει το πώς λειτουργεί η οικονομία και για την ασυνδοσία των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σημερινό καπιταλισμό, φυσικά ο κύριος Στουρνάρας δεν μπορούσε να κάνει μια διάλεξη, γιατί είναι προφανώς από την πλευρά αυτών που κερδίζουν και μάλιστα τους προστατεύει και σκανδαλωδώς, γιατί εδώ πάμε στο επόμενο εξοργιστικό.
0: Ναι.
1: Αρνήθηκε σήμερα ο κύριος Στουρνάρας, παρότι πιέστηκε έντονα από τον Νίκο Παπά εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, να δώσει τα business plan των servicers και επικαλούμενος εποπτικούς κανόνες. Παρότι δηλαδή είναι πολύ κέρια τα ερωτήματα και ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα έχει καταθέσει και αναφορές στη Βουλή και ερωτήσεις, ο κύριος Στουρνάρας δεν θέλησε να μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό που λέει και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ότι το 30% της οικονομίας μας βρίσκεται στους services και πρέπει να αναδιαρθρωθεί. Άρα μπορεί να έχουμε το επόμενο διάστημα και 100.000 ρευστοποιήσεις στον επιχειρηματικό κόσμο. Για όλα αυτά ο κύριος Στουρνάρας δεν ήθελε να δώσει απαντήσεις και να μας πει ότι πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα τα business plans των servicers και όλα αυτά, Ντίνα,
0: μαζί με το
1: που...
0: τραπεζικό καρτέλ προσέχει και τους servicers, εντάξει.
1: Και τα funds τα οποία,
0: επειδή
1: κατέθηκε και μια ερώτηση σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ επίσης για αυτό το θέμα, ξέρουμε ότι υπό την εποπτεία και την αδιαφορία, θα πω εγώ, του κυρίου Στουρνάρα, πάρα πολλά ξένα funds, πολλά εκ των οποίων με αδιαφανή εταιρική δομή και άγνωστη έδρα, υπόθηκε και σήμερα στη Βουλή αυτό, εξαγοράζουν δάνεια που έχουν πολίτες που αδυνατούν και να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, τα εξαγοράζουν σε εξευτελιστικές τιμές 5, 10 έως 20% της αξίας και στη συνέχεια τα απαιτούν από τους δανειολήπτες το πλήρες και πολλαπλάσια φουσκωμένο ποσό με ένα εξοργιστικό αποτέλεσμα, δάνεια με πράγματες εξασφαλίσεις να αγοράζονται υπάνθυνα. Και η απέτηση όχι να μειώνεται, αλλά να διωγγώνεται για τον δανειολήπτη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εγώ θα το πω
0: είναι
1: πολύ
0: αυτή
1: απλά.
0: Η απορία που το λέγαμε, πόσα χρόνια το λέμε κάθε φορά που γίνονται πληστηριασμοί, το λέμε.
1: Ακριβώς. Δημοσιογραφικά θα το πω πάρα πολύ απλά. Είναι ομιτοκοκλυφία. Ό,τι και να μας πει ο κύριος Στουρνάρας, και όσο και να μας λέει ότι είναι αυτοδημιούργητος, πετυχημένος

0: ρωκοκλειφική η πρακτική παραπέμπει.
1: Κανονικότατα όμως. Δηλαδή λέγε με. Ναι, μαυραγωρίτη, ξέρω εγώ, αυτό ναι, το κογκλήφο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ένταση είχαμε και σε ένα άλλο να πω. Με
1: αυτό είδα το έστειλε στον κύριο Βλάχοφ, στον κύριο Τσάφο.
0: Ναι. Τον, είναι ο κύριος Βλάχος της Νέας Δημοκρατίας που τον κατατάσσουν όσοι γνωρίζουν καλά τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας στους καραμαλικούς. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πολύ επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση. Είπαμε ότι απήχε και από τις ψηφοφορίες την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή για τις εξεταστικές.
1: Ήταν ο ένας που απήχε, ναι.
0: Ακριβώς. Σήμερα επιτέθηκε στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα σπίτια της ανακύκλωσης. Τον κατηγόρησε ότι εδώ και 10 μήνες δεν απαντάει. Υπονόησε ότι υπάρχει κάποιο σκάνδαλο σε αυτό το διαγωνισμό. Και εφόσον ο κύριος Τσάφος δεν το απάντησε συγκεκριμένα, έγινε ακόμη, εξοργίστηκε ακόμη περισσότερο ο κύριος Βλάχος και τον κατηγόρησε ότι δεν απαντάει, ότι θα πρέπει να απευθυνθεί πιο ψηλά για να μάθει και ότι υπάρχει συσκότηση στο κοινοβούλιο από την κυβέρνηση. Ουσιαστικά γιατί μιλάμε για μια ερώτηση προς υφυπουργό της κυβέρνησης. Mm-hmm. Όλα αυτά από έναν βουλευτή που ανήκει σε αυτούς που είναι στα κάγκελα με το Μέγαρο Μαξίμου για πάρα πολλά ζητήματα και είναι και αυτός που είχε μιλήσει, θυμίζω, για τα Αρχοντόπουλα ενώντας και φωτογραφίζοντας τον κύριο Σκέτσου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και σήμερα επανήλθε ρημίτερος κατά του κυρίου Τσάφου.
1: Ο αγαπημένος του Σαββόπουλου όταν κάνει, ξέρεις, όταν κάνει ανάλυση τέλος πάντων. Ναι. Τα Αρχοντόπουλα του.
0: Ακόμα ένα επεισόδιο σήμερα από τον κύριο Βλάχο. Έτσι. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση.
1: Τάσο, εντάξει, τα έχετε πει το μεσημέρι αυτά, το κοινό αίτημα Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για κλείση του υπερταμείου. Επειδή
0: ναι,
1: να πούμε στον κόσμο ότι όντως από αύριο φεύγεις και εσύ. Έτσι, με άδεια εννοώ.
0: Αυτό το επιβεβαιώνουμε, ναι.
1: Το επιβεβαιώνουμε. Μέσα στη βδομάδα, πες μας από τώρα, τι περιμένουμε μέσα στη βδομάδα. Έχουμε κάτι που περιμένουμε.
0: Αυτή τη βδομάδα κυρίως με βάση το πρόγραμμα, αλλά όπως βλέπεις και σήμερα μια ανύποπτη μέρα προέκυψαν οι κόντρα του κ. Βλάχου.
1: Σωστά, ναι.
0: Έχουμε κυρίως συνεδριάσεις επιτροπών, όχι έντονη δραστηριότητα όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αυτό. Ωραία. Εντάξει, αυτό ήθελα.
0: Αλλά σίγουρα στο παρασκήνιο υπάρχουν συζητήσεις και για τους χειρισμούς αυτούς που έκανε η κυβέρνηση και για το τι θα βρει μπροστά της από εδώ και πέρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει μείνει στο τραπέζι και υπήρχε και η σχετική φημολογία η πρόταση δυσπιστίας από την αντιπολίτευση για να καταδείξει ακριβώς ότι η κυβέρνηση έχει παραβιάσει και το κράτος δικαίου με τα μπαζώματα στις επιτροπές. Οπότε αυτό δεν έχει φύγει από το τραπέζι, θέλω να πω.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ναι, για την υπόλοιπη εβδομάδα έχουμε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλή ξεκούραση. Λοιπόν, καλό βράδυ. Και πάμε αμέσως στον δημοσιογράφο μας και αναλυτή, τον Αντώνη Ριγόπουλο. Η δημιουργία νέων κομμάτων, αυτή την πάσα θα του δώσω εγώ και εδώ ο Αντώνης θα μας τα πει. Η δημιουργία νέων κομμάτων από τη Μαρία Γαριστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα αύριο, αν προβληματίζει τη χάρη πλάου Τρικούπη, τι λέει, αν βάζουν το δίλημα αυτή τώρα ή Πασόκ ή Ανδρουλάκης, η Νέα Δημοκρατία ή Ανδρουλάκης, και σε σχέση με τις δηλώσεις σήμερα του κυρίου Τσουκαλά, που έριξε την πηχτή ότι η μάχη δεν είναι Ρεάλ Μπαρτσελόνα, είναι σύγκρουση δύο κόσμων, είναι κοντά μας ο Αντώνης Ριγόπουλος. Αντώνη, στάφαλα όλα μαζί.
2: Όλα μαζί. Ναι. Αλλά στην ουσία είναι ένα το ερώτημα για το Πασόκ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν είναι πολλά τα ερωτήματα να τα βάλουμε κάτω. Προφανώς σε σχέση με τη Μαρία Καριστιανού νομίζω το Πασόκ είναι λίγο πιο ασφαλές, τουλάχιστον έτσι νιώθει.
1: Ναι.
2: Γιατί θεωρεί ότι ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται δεν είναι ο κόσμος, η κυρία Καριστιανού δεν είναι ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται το Πασόκ. Mm-hmm. Οπότε από αυτή την πλευρά δεν νιώθει μεγάλη πίεση. Ούτως ή άλλως δεν είναι και πολύ σαφές αν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα έχει τελικά την ανταπόκριση που περιμένανε αρχικά ότι θα έχει, τουλάχιστον πριν αρχίσει να μετρήσει τις δημοσκοπήσεις. Θα το δούμε βέβαια και στις δημοσκοπήσεις και εκεί μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα, σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που θα ανακοινωθεί αύριο, τα πράγματα είναι διαφορετικά εκεί. Υπάρχει το άγχος, υπάρχει η πίεση στο Πασόκ. Είναι δεδομένο ότι και οι δύο πλευρές, και του κ. Τσίπρα και του Πασόκ, κοιτάνε τη δεύτερη θέση πέρα από τις δηλώσεις ότι πάνε όλοι για την πρώτη θέση. Προφανώς είναι λογικό να είναι αυτές οι δηλώσεις, αλλά νομίζω πως έχουν όλοι το βλέμμα και στην δεύτερη θέση, γιατί εκεί θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, θα είναι οι εκλογές της δεύτερης θέσης, πραγματικά. Όμως.
2: Θα είναι. Θα παίξουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο τώρα εκεί πέρα και θα παίξουν και ρόλο, δηλαδή σε περίπτωση που το Πασόκ δεν είναι δεύτερο και είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα. Τότε νομίζω πως θα υπάρξει θέμα και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, δηλαδή θα έχουμε ένα συνολικό ζήτημα στο Πασόκ, το ξέρουν αυτό πολύ καλά. Οπότε από αυτή την έννοια προσπαθούν να διαχωρίσουν και τη θέση τους, να πούνε ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό, ότι δεν είναι μία μάχη ανάμεσα στους δύο, γιατί θέλουν να δείξουν ότι είναι μια πολύ διαφορετική, διαφορετικό σαν κόμμα, διαφορετικό σαν επιλογή. Γι' αυτό ήταν και προέκυψε η δήλωση.

0: Κωνσταντίνου Τσουκαλά.
1: Τσουκαλά. Και άλλα, πέταξε και την πηχτή. Ναι, για την Μπαρσελόνα. Πέταξε την πηχτή τα χρώματα του.
0: Για τα χρώματα, ναι.
1: Νέου πολιτικού φορέα του κυρίου Τσίπρα. Εκεί πέταξε την πηχτή.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα δεν ξέρω αν τι μαθαίνετε στο ρεπορτάζ, επειδή προσπαθεί ας πούμε το Πασόκ να εμφανίσει ένα πιο αριστερό πρόσωπο για να κάνει σαφή την διαχωριστική γραμμή με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το Πασόκ έχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο αντιμετωπίζει και δεν ξέρω πώς θα το λύσει. Είναι το θέμα της απόφασης που έχει λάβει στο συνέδριο. Η απόφαση που έχει λάβει στο συνέδριο είναι ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία σε κανένα εκλογικό
1: του
0: σενάριο.
1: Του κ. Λέει.
0: Θεωρητικά η απόφαση δεν λέει τον κύριο Μητσοτάκη, λέει τη Νέα Δημοκρατία συνολικά. Τώρα υπάρχει μια προσπάθεια από συγκεκριμένες πλευρές μάλλον εντός του ΠΑΣΟΚ να ξυλωθεί κάπως αυτή η συνεδριακή απόφαση, να ανοίξει ο δρόμος. Το είπε η κυρία Διαματοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα, το είπε και ο κύριος Γερουλάνος. Να ανοίξουν δηλαδή μια πόρτα ώστε μετά τις εκλογές. Με όρους, υπό όρους και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ανοίξει ο δρόμος και η συνεργασία από τη Νέα Δημοκρατία. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, δεν είναι εύκολο να πούνε ότι διαχωρίζονται πλήρως από τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, όμως, υπάρχει και το μεγάλο θέμα της σύγκρουσης για το κράτος δικαίου, για την εμπλοκή του κυρίου Ανδρουλάκη στις υποκλοπές που ήταν παρακολουθούμενος. Οπότε, σε αυτό το πεδίο τουλάχιστον, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο δυνάμεις. Το σηκώνει και το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ. Έχει κάνει και μια ανάρτηση χθες ο κύριος Ανδρουλάκης γενικότερη για το κράτος δικαίου και για το ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση. Και εγώ κρατάω και όλος από την συνεδρίαση στη Βουλή, τη δύο συνεδρίαση που έγινε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, Παρασκευή και Πέμπτη και Παρασκευή, μια έμεση απειλή προς τον κύριο Ανδρουλάκη ότι μπορεί να έχει και ποινικές ευθύνες για το γεγονός ότι δημοσιοποίησε τον διάλογο που είχε με τον κύριο Δεμήρη, τον διοικητή της ΕΕΠ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Οπότε είναι αυτό που παρατηρούμε πολλές φορές και σε προεκλογικές περιόδους, να υπάρχει όξυνση σε συγκεκριμένα θέματα ανάμεσα σε κόμματα και απ' την άλλη άλλες πλευρές τους να κοιτάνε και το πώς θα μπορέσουν αυτό να το διευθετήσουν μετεκλογικά.
1: Μάλιστα. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω ένα δικό σου σχόλιο. Καλά, καταρχήν να πούμε ότι το χθεσινό επεισόδιο μεταξύ των κυρίων Μαρινάκη και Δημητριάδη στο Final Four πήγε στον εισαγγελέα. Δηλαδή, ο αθλητικός εισαγγελέας θα ελέγξει τώρα το βιντεοληπτικό υλικό και αναλόγως. Αυτό είναι έτσι το νέο, το σημερινό. Θέλω εσύ έτσι ένα σχόλιο δικό σου για αυτό το ενσταντανέ, και δεν είναι μόνο ένα, είναι καμιά κοσαριά.
0: Είναι έτσι. Πολλά και βγήκε το βίντεο, νομίζω, που δείχνει όλη την.
1: Ναι, όλο. Την και ακούγονται, άμα το βάλεις στο αυτή να ακούσεις καλά, εννοώ από το κινητό, ξέρεις μόνο. Ακούγονται και οι λέξεις και όλα.
0: Ναι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν περίμενε κανείς το δει αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Σε αυτό, δηλαδή, μιλάμε για δύο ανθρώπους που έχουν τρομερή επιδραστικότητα. Ο ένας στην πολιτική και ο άλλος στον χώρο γενικότερα και του επιχειρήν.
1: Είναι βέβαια κάνα δύο χρόνια από ό,τι μαθαίνουμε έτσι γενικώς στα μαχαίρια αυτοί οι δύο.
0: Είναι στα μαχαίρια και ένας από τους λόγους είναι και το γεγονός ότι ο κύριος Μαρινάκης ήταν έμεσα παρακολουθούμενος. Δηλαδή,
1: βέβαια, μέσω του κυρίου Καρυπίδη, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Μα τον έλεγε κοριέ και κοριέ και κοριέ τον έλεγε.
0: Ακριβώς. Ο λόγος είναι αυτός, ότι ήταν παρακολουθούμενος, οπότε από τη στιγμή που έγινε αυτό πριν από δύο χρόνια όταν αποκαλύφθηκε, τρία νομίζω πια, έχει σπάσει οποιαδήποτε επικοινωνία υπήρχε ανάμεσα στους δύο και υπάρχει πια πολεμική. Τώρα να το δούμε να καταλήγει σε σκισμένα πουκάμισα και σε κόντρες και σε τσακωμούς μεταξύ και των σωματοφυλάκων και των δύο, νομίζω δεν το περίμενε κανείς. Εγώ πιστεύω πάντως πως είναι.
1: Ναι,
0: είναι
1: τόσο σε επανελλαδική μετάδοση δεν το περίμενε κανείς.
0: Είναι και δημόσιο χώρο με χιλιάδες κόσμο γύρω, ήταν λίγο σοκαριστικό νομίζω για όλους. Από εκεί και πέρα νομίζω πως θα φανεί το τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό το τρίλεπτο που παρακολουθήσαμε, αν ήταν τρίλεπτο, θα φανεί νομίζω τις επόμενες μέρες και
1: με το τι θα δει και τι θα κάνει ο εισαγγελέας, λες.
0: Και ο εισαγγελέας βέβαια για το. Ναι, αλλά νομίζω πως πια υπάρχει, όχι πολεμική, πια υπάρχει έχθρα ανάμεσά τους.
1: Ναι.
0: Και θα εκδηλωθεί αυτό και δημόσια, δεν μπορεί να παραμείνει κρυφό.
1: Καλά, ναι, και εμείς τώρα εδώ προσπαθούμε πολιτικά κιόλας να το δούμε, γιατί ο κύριος Δημητριάδης πριν μια εβδομάδα περίπου έδωσε και τη συνέντευξη εκεί, στη Real News δεν ήταν, νομίζω,
0: ναι.
1: Στην οποία έλεγε ότι εγώ παίρνω πάνω μου για να σώσω την κυβέρνηση, από τη μια πλευρά είναι.
0: Και επίσης η φημολογία ότι ο κύριος Δημητριάδης πίσω από τα φώτα παίζει ρόλο ενδοκυβερνητικά και ότι υπήρχε και μια διάθεση να αυτός ο ρόλος να γίνει πια και κανονικός και πιο επίσημος ξανά. Δηλαδή να επανέλθει. Τώρα μετά από αυτό δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τον επαναφέρει ο κ. Μητσοτάκης και αν θέλει να τον επαναφέρει.
1: Ναι, μπορεί όχι επισήμως, αλλά οι ισορροπίες είναι περίεργες, γιατί τότε είχαμε πει όλοι ότι ναι, μεν φαίνεται ότι τα παίρνει πάνω του για να προστατεύσει τον κ. Μητσοτάκη, αλλά απ' την άλλη είναι σαν να λέει ότι ξέρεις, τα παίρνω εγώ γιατί είσαι λίγος και δεν μπορείς. Ας πούμε, ήταν και μια τέτοια ερμηνεία.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.

105.5 στο κόκκινο, Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο. Θα έχουμε κοντά μας τον επόμενο καλεσμένο σε λιγάκι. Να πούμε όμως, επειδή θα συζητήσουμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κλπ, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, έως τώρα τέλος πάντων, γίνεται μια προσπάθεια, όπως ξέρετε, για άμεση επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Φαίνεται όμως ότι και οι δύο πλευρές μετριάζουν τις προσδοκίες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και το ενδεχόμενο να ξεπαγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Βασικά εκεί πέρα είναι και το σημείο, αυτό που λέμε το επίκεντρο, το σημείο τριβής, ας πούμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πριν από λίγο ότι θα υπογράψει μόνο εξαιρετική και ουσιαστική ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς καμία συμφωνία. Αυτό είπε. Το Ιράν τώρα δήλωσε ότι, ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε ένα πλαίσιο, αλλά δεν έχουν φτάσει στην τελική συμφωνία. Υπάρχουν αξιωματούχοι Αμερικανοί που λένε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει καταρχήν, το επιβεβαιώνουν δηλαδή αυτό που λέει και το Ιράν, να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ και να πάρει σε αντάλλαγμα την άρση του αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο πλευρές παραμένουν σε διαφωνία σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ, που να πούμε ότι βεβαίως και συνεχίζεται. Χτυπάει ανελέητα ο Ισραηλινός στρατός αυτή την ώρα την Τύρο στο Λίβανο. Λοιπόν, και το άλλο σημείο διαφωνίας είναι το αίτημα της Τεχεράνης, αυτό που λέγαμε, για άρση των κυρώσεων και άρα αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα έσοδα του Ιρανικού πετρελαίου που έχουν παγώσει σε ξένες τράπεζες.

0: Λοιπόν, όπως σας υποσχεθήκαμε για τον πόλεμο που στη Μέση Ανατολή θα μιλήσουμε, μοιάζει να είναι αβέβαιο το οτιδήποτε πραγματικά και νομίζω ότι αυτή η αβεβαιότητα ενώνει τους αντιπάλους του Ιράν και πιέζει ουσιαστικά και τον Τραμπ να κάνει κάτι για την ειρήνη. Τέλος πάντων, έχουμε σήμερα αναλυτές να λένε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες εντείνονται στη Μέση Ανατολή, καθώς η περιοχή αναδιαμορφώνεται για να προσαρμοστεί στη μειωμένη ισχύ των ΗΠΑ μετά την αδυναμία της Ουάσιγκτον να καταφέρει καθοριστικό πλήγμα στο Ιράν, να επιβάλλει το άνοιγμα των στενών του ορμού ή να προστατεύσει τους συμμάχους της στον κόλπο. Είναι κοντά μας στο τηλέφωνο, δηλαδή, ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστασία. Καλησπέρα, κύριε Λουκόπουλε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πετζέ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστώ.
1: Σας μιλάω ως γεωστρατηγικός αναλυτής.
0: Έτσι. Και αυτό τώρα, λοιπόν, θα έχετε δει τις σχετικές αναλύσεις. Εγώ από τον Guardian το είδα τώρα αυτό. Το συμμερίζεστε? Ότι όντως...
1: Όπως κάνατε την εισαγωγή, νομίζω ότι ήσασταν μπροστά στο κομπιούτερ στο άρθρο το οποίο θα δημοσιεύσω αύριο στην Αυτοπορική.
0: Αλήθεια. Εντάξει.
1: Νόμιζα ότι κάπου μπήκατε μέσα, με χακάρατε και το είδατε.
0: Στον υπολογιστή σας. Όχι, αυτά τα κάνει άλλος. Ξέρετε ποιος τα κάνει.
1: Α, ναι.
0: Όχι, δεν λέω το όνομα γιατί έχει φάει το κόκκινο 2-3 αγωγές από τον κύριο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Δεν το λέω.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή αναφέρατε κάτι για την αβεβαιότητα, θα ξαναπώ κάτι το οποίο έχω επισημάνει αρκετές φορές. Καθεαυτός ο πόλεμος είναι το βασίλειο της αβεβαιότητος και το μόνο είτε είναι στην αρχική του φάση στο άνοιγμα, είτε στο μεσαίο παιχνίδι, είτε στο τέλος του παιχνιδιού, εντός εισαγωγικών το παιχνίδι, η μόνη βεβαιότητα που μπορούμε να εκφράσουμε είναι η απρόβλεπτη φύση του, έτσι. Mm-hmm. Αυτά γιατί
0: έχετε
1: τα
0: δίκιο.
1: Λέω. Όχι γιατί ως αναλυτής, είτε στα άρθρα μου ή στις αναλύσεις μου εδώ ή στην Αμερική, φοβάμαι να εκτιμήσω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πρόβλημα επιτείνεται από την προσωπικότητα του κυρίου Τραμπ. Και επιτείνεται όχι μόνο από την προσωπικότητα και από τις πιέσεις. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Το πιστεύετε αυτό, έτσι? Γιατί έχει
1: βεβαίως,
0: και γύρω του ένα επιτελείο,
1: ναι.
0: Το οποίο
1: δηλαδή,
0: ίσως εκμεταλλεύεται και αυτή την κατάσταση. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Θα σας πω. Γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλήξουμε σίγουρα. Πάντως, συνειδητά, δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται περί στρατηγικής. Ή αν θέλετε, πρόκειται για μια κρίση της στρατηγικής και των ΗΠΑ και του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, αλλά και σε μια χαοτική διπλωματία η οποία υπάρχει. Η οποία, γι' αυτό θέλω να σας πω, δεν μπορούμε να καταλήξουμε εάν είναι χαοτική λόγω των αδυναμιών που έχει η ίδια η Αμερική, ναι, αυτή η μόνη παγκόσμια δύναμη, ή δημιουργείται αυτή η αβεβαιότητα και από τις πιέσεις που δέχεται, προσέξτε να σας πω, από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Είναι και αυτό το θέμα μέσα.
0: Σωστό.
1: Καταλάβατε
0: και καλά κάνατε και το βάλατε. Σε αντίστοιξη σας λέω εγώ τώρα ότι ένας καθηγητής στο King's College London, ο Ανδρέας Οκρίγκ, γράφει σήμερα, λοιπόν, διαπιστώνει ότι σε όλη την περιοχή του κόλπου υπάρχει πλήρης απογοήτευση για την ικανότητα της Αμερικής να ηγηθεί και πιθανότητα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή. Το διευκρινίζει.
1: Βεβαίως, να σας πω γιατί. Γιατί η αδυναμία της Αμερικής να μετατρέψει τη στρατιωτική της ισχύ, η Αμερική αποφάσισε να επιλύσει ένα θέμα που νόμιζε ότι υπήρχε ως πρόβλημα ή να στηριχθεί και να υποστηρίξει μία μέθοδο απαλήψεως του κινδύνου και των απειλών του Ιράν προς το Ισραήλ με τη στρατιωτική ισχύ. Η αδυναμία λοιπόν της Αμερικής να μετατρέψει την στρατιωτική της ισχύ σε καθαρή και αποφασιστική νίκη απέναντι στο Ιράν, τι κάνει? Κλείτει το κύρος της Ουάσιγκτον ως εγκύτριας δύναμης ασφαλείας στην περιοχή. Για χρόνια, για δεκαετίες, η αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή βασιζόταν σε μια θεμελιώδη αρχή. Ότι οι ΗΠΑ μπορούσαν να προστατεύσουν τους συμμάχους τους.
0: Σωστό.
1: Να διασφαλίσουν τις εμπορικές και ενεργειακές ροές, προσέξτε, ώρα στενά του ορμούς, και να επιβάλλουν το στρατηγικό τους βάρος όταν θεωρούσαν αυτό απαραίτητο.
0: Δεν επιτεύχθη κανένα από τα τρία.
1: Γι' αυτό το θέτω και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως.
0: Ότι κάπου έχω δει το τέτοιο. Λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν πριν 35 λεπτά δηλαδή κάπου που προετοιμάστηκα, γιατί το τελείωσα αυτή την ανάλυση, και είδα εδώ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπετε, εκτός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που για δικούς τους λόγους, είναι αποστασιοποιημένα από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ιράκ, για δικούς τους λόγους. Τι μπορεί να ήταν αυτοί οι λόγοι, θα μπορούσαν να πούμε. Αρκεί να σας πω ότι το δίδυμο των βασικών διαπραγματευτών του Τραμπ, δηλαδή ο Στίβ Γουίτκοφ, πάω και κάπου αλλού τώρα, λίγο ξεφεύγω, αλλά επιτρέψτε μου να το κάνω.
0: Βεβαίως.
1: Και ο Τζάρετ Κούσνερ, έχουν στο Μπαχρέιν και στα Εμμυράτα, είναι οι δύο χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Αβραάμ στον κόλπο, επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων δολάρια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τα λέω εγώ, τα έχουν βγάλει οι Αμερικάνοι.
0: Αυτά είναι
1: έτσι?
0: Στοιχεία, ναι.
1: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι είναι τόσο ρευστό πραγματικά, δημιουργούνται νέες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, δηλαδή σε μια περίοδο μετάβασης που είναι πολύ πιο σύνθετη. Και όπως σας είπα, οι πετρελαϊκές μοναρχίες του κόλπου, εκτός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το ξανατονίζω αυτό, ολοεμφανίζονται όλο ένα και πιο απρόθυμες. Όχι μόνο να εισέλθουν, προσέξτε να σας πω εδώ, σε μια περίοδο ανοιχτής περιφερειακής σύγκρουσης, χτυπήθηκαν όλες οι εγκαταστάσεις οι αμερικανικές και όχι μόνο που είχαν μέσα στις πρώτες ημέρες.
0: Ναι,
1: είδατε να αντιδράσει καμία από αυτές.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν είναι απρόθυμες να μπουν σε μια ανοιχτή περιφερειακή σύγκρουση όπως έχουν ζητηθεί, αλλά είναι και εξαιρετικά επιφυλακτικές σε ανοίγματα προς το Ισραήλ. Εχθές ο πρόεδρος Τραμπ τι τους κάλεσε? Κάλεσε 8 μουσουλμανικές χώρες να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ,
0: ναι,
1: όπως ονομάζεται.
0: Και
1: προκειμένου δηλαδή να εκτεμανεύει σχέσεις.
0: Τσιμουδιά, από ό,τι καταλάβαμε.
1: Έτσι όπως ακριβώς. Καλύτερα θα μπορούσα να το αποδώσω.
0: Ναι.
1: Δεν βγάλαν τσιμουδιά γι' αυτό. Το να αφήσανε. Και ξέρετε γιατί? Αυτό εξηγεί γιατί πριν ακόμα υπάρξει, προσέξτε, πλήρη ομαλοποίηση των σχέσεων Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας, παρατηρείται ήδη μια διαδικασία επαναπροσέγγισης και επανομολοποίησης αυτών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν. Και το πιο βασικό είναι ότι επιτέλους αυτές οι χώρες τι κάνουν? Ξαναβγάζουν το Παλαιστινιακό στην πρώτη γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Και γιατί? Δηλαδή στην γεωπολιτική ατζέντα. Ιδιαίτερα μετά τις Ισραηλινικές ενέργειες για de facto προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και της διαρκώς αυξανόμενης βίας των Ισραηλινών επίκων, δεν φτάνει αυτό να ξέρετε στις τηλεοράσεις. Περισσότερο το μαθαίνουμε, ξέρετε, από πού? Από τη Χαρέτς, δηλαδή την εφημερίδα που εκπροσωπούσε για χρόνια το Εργατικό Κόμμα του Ισραήλ, το Ιστορικό Εργατικό Κόμμα.
0: Από τη Χαρέτς και εντάξει, το δίκτυο του Αλτζαζίρ που είναι ένα τεράστιο δίκτυο, κάποια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Αλλά κυρίως
0: το...
1: λέω, θέλω να σας πω, εγώ το αναφέρω αυτό γιατί είναι Ισραηλινή εφημερίδα, ναι, δεν είναι κάποια.
0: Γι' αυτό το Πακιστάν είπε ότι η διχόνοια στο μουσουλμανικό κόσμο μόνο υπέρ του Ισραήλ χρησιμεύει. Και κάτι λέει αυτό.
1: Ναι. Νομίζω το είχα πει ή σε εσάς ή και το πρωί. Το λέω όμως γιατί αυτό το πιστεύω, ότι καμία σταθερότητα δεν πρόκειται να επέλθει στην ευρύτερη Μέση Ανατολή εάν όντως δεν επιληθεί το Παλαιστινιακό. Και είχα πει κιόλας ότι ναι μεν το Ισραήλ δικαιούται με κάθε τρόπο να ζήσει ανασφαλεία, όπως αυτό και οι πολίτες του, αλλά δικαιούνται κρατικής υπόστασης
0: και η Παλαιστίνη, βεβαίως.
1: Ένας αραβικός παλαιστινιακός πληθυσμός.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Είτε αυτός βρίσκεται στη Δυτική Όχθη, είτε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, είτε στη Γάζα. Και κάτι άλλο.
0: Και να είναι το τελευταίο
1: για τη Γάζα,
0: γιατί Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί έχω και άλλα θέματα. Μακάρι να συζητάγαμε μέχρι αύριο.
1: Πέστε μου, ναι. Το επέκτηνα εγώ. Συγγνώμη, αλλά πήγε μόνο του.
0: Να τελειώσετε τη φράση σας και να το δώσουμε ραντεβού και μια άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Αυτό θέλω να σας πω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Θα δούμε το άρθρο σας λοιπόν στην Αυτεμπορική αύριο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
1: Κόπρα.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Πολύ ωραία θέματα αυτά τα διεθνή και οι ισορροπίες που αλλάζουν και όλα αυτά που πάρα πολύ μου αρέσουν. Αλλά είμαστε στο μαγκαζίνο και ο χρόνος τρέχει. Και να δείτε, πάμε τώρα στα πιο άλλα θέματα, στα οικονομικά. Διαβάζουμε ότι έρχονται νέοι φόροι στα ακίνητα και νέος ένφια. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τι προβλέπετε? Είναι κοντά μας ο κύριος Απόστολος Αλωνιάτης, είναι φοροτεχνικός. Καλησπέρα, κύριε Αλωνιάτη.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Τι μας ετοιμάζουν, πείτε μας λιγάκι, θα τρελαθούμε? Εγώ νόμιζα θα καταργηθεί
2: ο ένφια. Δεν έχετε, έτσι, έχετε να πληρώσετε, είναι φθηνά τα ενίκια και τα λοιπά. Και επειδή το κράτος δεν θέλει να πληρώνει και τους δήμους που τους χρωστάει, δεν ξέρω εγώ τι τους χρωστάει, βρήκε ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο να πληρώσουν πάλι οι φορολογούμενοι και οι κάτοικοι. Μέσω των ακινήτων ένα χαράτσι για να μπορέσουν οι Δήμοι να σταθούν. Αυτό το χαράτσι όπως το έχουν βάλει μας θυμίζει λίγο τον Βενιζέλο.
0: Ακριβώς αυτό μου ήρθε στο νου όταν πρωτοανακοίνωσε ο κύριος Βενιζέλος τον ένφια.
2: Ακριβώς, το 2011, όχι, δεν μιλάω για τον ένφια, μιλάω για το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ.
0: Α, το χαράτσι, μπράβο, ναι.
2: Που κράτησε με δύο τροποποιήσεις για να έρθει το 2013 να ψηφιστεί ο νόμος για τον ένφια. Και βέβαια να επιβεβαιώσει όλους όσους φωνάζαμε από το 2005 που φτιάξαμε το νέο ηλεκτρονικό τότε Ε9, ότι το κράτος θέλει να καταγράψουμε τα ακίνητα για να μπορέσει να βάλει φόρο και μας λέγανε βέβαια τότε ότι τι λέτε είναι αυτά, είστε κακοί.
0: Έχετε δίκιο, ναι.
2: Είστε τόνα, είστε τάλλο.
0: Συγγνώμη, αντιδράσεις τώρα σε αυτό το πράγμα?
2: Καλά, τώρα ξεκινήσανε προχτές, βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει διάφορα μέσα.
0: Τι προβλέπει, πόσο της εκατό επί της αξίας των ακινήτων?
2: Θα σας πω, το βάζει από 0,30 της χιλίης έως 0,70. Ο φόρος, οι φόροι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι το τέλος ακίνητης περιουσίας από 0,25 έως 0,35. Δηλαδή από 0,25 έως 0,35 πάει στο 0,70. Έτσι, 0,30-0,70.
0: Διπλασιάζεται.
2: Και υπάρχει και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, που κυμαίνεται από 0,02 της χιλίης έως 0,07 που και αφορά μόνο τις ηλεκτροδοτούμενες. Δηλαδή,
0: ενώ ναι, αν έχεις κλειστό και χωρίς και έχεις βγάλει το ρολόι, ας πούμε, το έχεις κόψει, πάει άλλη.
2: Ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ακόμα και τα δικαιώματα υψούν. Δηλαδή κάτι που δεν το έχεις στήσει, θα πληρώνεις ένα δημοτικό φόρο για τα σκουπίδια. Έτσι, τα οποία δεν παράγει γιατί δεν το έχει χτίσει ακόμα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Έχουμε και συνέχεια, διότι μέσα στο άρθρο 447 του νομοσχεδίου που έχει βγει για διαβούλευση υπάρχει και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, όπου είναι από 0,15 έως 0,35 της χιλίης.
0: Αυτό είναι για να πληρώσουμε, για να μας αναπτύξουν την περιοχή.
2: Ναι, και αυτό...
0: γελάω την.
2: Παίρνει ο Δήμος, αλλά παίρνει και η περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, που στη Γαλλία, ας πούμε, διαχειρίζεται το 40-45% του προϋπολογισμού. Εδώ δεν χειρίζεται τίποτα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι γίνονται απεργίες σωτά, γιατί δεν τους δίνουν χρήματα να μπορέσουν να κάνουν κάποια έργα.
0: Δεν έχουν πόρους, ναι, βεβαίως. Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Τους βάζουν αρμοδιότητες και δεν τους βάζουν πόρους, βέβαια.
2: Ακριβώς. Γιατί εδώ έχουμε ότι, για παράδειγμα, ας πούμε, να πω ένα παλιό παράδειγμα. Το Υπουργείο Παιδείας υποτίθεται ότι έδινε χρήματα και φτιάχνονταν τα σχολεία. Δώσανε την δυνατότητα αυτή και περάσανε όλη αυτή τη διαδικασία στους Δήμους, αλλά δεν τους δώσανε τα αντίστοιχα χρήματα για να μπορέσουν να το κάνουν και έπρεπε οι Δήμοι να βρούνε για να κάνουν τις επισκευές στα σχολεία.
0: Ακριβώς. Έτσι. Αυτό είναι. Εντάξει.
2: Για να μιλήσουμε και για το κακό της όλης υπόθεσης είναι ότι ο νόμος μέσα προβλέπει ότι έχουμε, αν σε 3 μήνες δεν πληρώσει το λογαριασμό ή αρνηθείς να πληρώσεις τον καινούριο φόρο, σου κόβουν το ρεύμα.
0: Συγγνώμη, αυτό θα έρχεται πάλι μέσα στο ρεύμα?
2: Μέσα από τη ΔΕΗ. Μέσα από τη ΔΕΗ.
0: Γιατί δεν τολμάνε τρόπος, να το στείλουν μόνο του?
2: Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού.
0: Μάλιστα. Όπως
2: δηλαδή
0: κάναμε μέχρι τώρα
2: ΔΕΗ,
0: που πληρώνουμε έρθει και λοιπά. Ναι.
2: Στα ηλεκτροδοτούμενα ήταν ξεχωριστά, γιατί ήταν μόνο ότι ήταν σε ηλεκτροδότηση. Εδώ τώρα είναι σε όλα, στα πάντα. Και το ωραίο, για να δούμε και πώς λειτουργεί η ψηφιακή επανάσταση που μας έχουν φλωμώσει τώρα ότι λειτουργούν όλα και τα λοιπά, υπάρχει μια διάταξη μέσα η οποία λέει ο καθιστάμενος για πρώτη φορά ιδιοκτήτης ή επικαρποτής συνομέας ακινήτου οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Δήμο που βρίσκονται τα ακίνητα μέσα σε 1 μήνα από την πράξη αναγνώρισης του δικαιώματός του, δήλωση των ακινήτων του κτλ. Έχουμε το Ε9. Έχουμε τώρα αυτό το πολυδιαφημισμένο μίδα, τον οποίο προχτές στο Real Estate, το συνέδριο, ο κύριος Πιτσιλής είπε ότι 15 του Ιουνίου θα το δώσει σε παραγωγική λειτουργία. Έχουμε το κτηματολόγιο.
0: Ναι, τώρα θα έχουμε αυτό. Ναι, θα έχουμε και νέο ένφια.
2: Αναρωτιέμαι το εξής, έτσι. Γιατί θα πρέπει ο φορολογούμενος και εμείς οι λογιστές φοροτεχνικοί να ενημερώνουμε διαφορετικές βάσεις, ενώ θα μπορούσε το κράτος, αν είχε πραγματικά μπει σε μια ψηφιακή επανάσταση, από μία μόνο πλατφόρμα να παίρνει όλα τα στοιχεία?
0: Έτσι, της ακίνητης περιουσίας τα στοιχεία. Τελείωσε.
2: Ναι, γιατί υποτίθεται ότι η διαφήμιση που έχουμε για το Μητρό, το ΜΙΔΑ που λέμε, έτσι, των ιδιόκτητων ακινήτων, είναι, θα πέσει μέσα το κλιματολόγιο, το Ε9, τα στοιχεία του ΔΔΕ για να μπορέσουν να συνδέσουν πού είναι τα κάθε ακίνητο, θα μπει μέσα τα στοιχεία που έχουμε από το Ε2, που είναι τι είναι, αν είναι κενά, αν είναι,
0: ναι,
2: όχι ή όχι. Τα
0: εκεί
2: ακίνητα,
0: που έχουμε τα μισθωτήρια, τέλος πάντων.
2: Έτσι, ναι. Θα πέσουν τα μισθωτήρια και τα λοιπά. Άρα λοιπόν υποτίθεται ότι όλο αυτό θα βοηθήσει να έχουμε μια πλήρη εικόνα για τα ακίνητα. Από την άλλη μεριά, οι όποιες αλλαγές γίνονται πλέον ανεβαίνουν στο My Property, δηλαδή στην πλατφόρμα που χρησιμοποιούν οι συμβολιογράφοι, mm-hmm, που μέσα από αυτά πληρώνονται οι φόροι ή δείχνει ότι δεν χρειάζεται να πληρωθεί φόρος, γιατί έχουμε και το πάρα πολύ ωραίο ότι μεταξύ παιδιών μέχρι 800.000 δεν χρειάζεται να πληρωθεί φόρος, είναι αφορολόγητα. Δηλαδή να το δώσει ο παππούς,
0: στον
2: εγγονό ή το μπαμπάς ή η μαμά στο παιδί.
0: Τα κληρονομικά, τέλος πάντων, ναι, μέχρι 800.000.
2: Ναι. Λοιπόν, οι συμβολογράφοι εκεί ανεβάζουν τα συμβόλαια τα οποία υπογράφουν. Γιατί θα πρέπει να ανέβουν και να γίνει και ενημέρωση?
0: Σωστό.
2: Κάπου αλλού.
0: Καλά, εδώ κύριε Αλωνιάτη, έχουμε συνέτερο το κράτος σε αυτά που βγάζουμε. Τι λέτε τώρα? Δηλαδή αυτό μου ήρθε την ώρα που μου λέγατε πώς θα είναι το καινούριο, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα, αυτοί οι νέοι φόροι στα ακίνητα. Μου ήρθε το συνεταιρικά τα έχουμε, εντάξει.
2: Μην ξεχνάτε ότι με τον έμφυα ουσιαστικά πληρώνουμε ένα ενίκιο και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Έτσι. Ναι.
2: Δηλαδή, για παράδειγμα,
0: με τον έμφυα ένα ενίκιο και όποιος έχει και ένα δεύτερο σπίτι που τον νοικιάζει είναι 2 ενίκια το χρόνο. Σίγουρα.
2: Και εκτός από αυτό, μην ξεχνάτε ότι έχουμε μεγάλες εγκαταστάσεις στα χωριά, τα οποία δεν απαλλάσσονται με αυτό που ψηφίστηκε με το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο, γιατί για να απαλλαχθείς από τον έμφυα, να πληρώσεις 50% για το 2005, δηλαδή το 2006, και του χρόνου να μην πληρώσει τίποτα, πρέπει να είναι πρώτη κατοικία. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν ένα σπίτι στο χωριό πληρώνουν κανονικά. Και εκεί ξέρουμε στο χωριό ότι μπορεί να είναι μικρές οι αντικειμενικές αξίες, αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ μεγάλα τα σπίτια, γιατί είχαν στάβλους, είχαν διάφορα κτίσματα βοηθητικά. Και εκεί πληρώνεις κάτι πρέπει... που δεν το χρησιμοποιείς, το χρησιμοποιείς μια φορά ένα μήνα το χρόνο.
0: Θα τα πούμε και άλλη φορά. Πιάτη. Πρέπει να σας αφήσω, γιατί είναι παρά 5 η ώρα και έχω και άλλο θέμα και
2: βέβαια,
0: σε 3 λεπτά
2: λοιπόν,
0: πρέπει να κλείσω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ
2: καλά,
0: για την ενημέρωση.
2: Τίποτα, γεια σας.
0: Γεια σας. Και πάμε κατευθείαν στην Γαλλία. Εντάξει, μακάρι να ήμασταν στη Γαλλία. Λοιπόν, σοκ διαβάζω. Στη Γαλλία, τεράστιο σκάνδαλο με βιασμούς και κακοποίηση παιδιών σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και δημοτικά. Είναι κοντά μας η δημοσιογράφος και διεθνολόγος Ελένη Τσερεζόλη. Ελένη μου, καλησπέρα. Έχουμε 3 λεπτά όλο και όλο για να καταλάβεις.
3: Εντάξει, θα είναι πάρα πολύ
0: σύντομη. Την είδηση,
3: πάρα πολύ
0: ξέρεις.
3: Σύντομη. είναι ένα σκάνδαλο, μέγα σκάνδαλο που έχει σκάσει εδώ και λίγες μέρες. Βέβαια, κυοφορεί το από πέρσι την Άνοιξη, όταν ήταν η πρώτη περίπτωση όπου διαπιστώθηκε ότι ένας ανηματέρ, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας, εκπαιδευτικός, είναι άνθρωποι που προσλαμβάνουν οι Δήμοι, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, είναι άνθρωποι που προσλαμβάνουν
0: οι σύλλογοι γονέων για να κάνουν το...
3: για εξωσχολικές δραστηριότητες μέσα στα σχολεία.
0: Μέσα στα σχολεία, ναι.
3: Για να διευκολυνθούν, δηλαδή η αφετηρία δεν είναι κακή, είναι για να διευκολυνθούν οι οικογένειες που δουλεύουν οι γονείς, να μένουν κάπως ώρες περισσότερο, να απασχολούνται εξωσχολικά τα παιδιά για κάποιες ώρες μέσα στο σχολείο. Όμως, και αυτό το σκάνδαλο έσκασε με αφορμή μια-δυο περιπτώσεις και μετά ήταν σαν να άνοιξε ο ασκός του αιώλου και οι οικογένειες απελευθερώθηκαν και καταγγέλνουν μηνύσεις και τα λοιπά. Και, το επίκεντρο είναι τα σχολεία, τα νηπιαγωγεία στη Γαλλία. Στη Γαλλία είναι υποχρεωτικό να πηγαίνουν τα παιδιά από 3 ετών για την κοινωνικοποίηση του στα νηπιαγωγεία. Αλλά ειδικά στο Παρίσι δουλεύουν, εργάζονται 15.000 ανηματέρ, δηλαδή άνθρωποι που βοηθούν τα παιδιά σε ώρες διαλύματος και μετά τα μαθήματα. Στο Δε Παρίσι έχει καθιερωθεί 4,5 μέρα την εβδομάδα. Και για να καλυφθούν αυτές οι ώρες προσφεύγει ο Δήμος του Παρισιού στις υπηρεσίες ιδιωτών που όμως δεν έχουν κάποια πανεπιστημιακή εξειδίκευση με την ενασχόληση με μικρά παιδιά. Και εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ο Γκρεγουάρ, ο καινούριος πρόεδρος, του Παρισιού, υποσχέθηκε πλήρη διαφάνεια, έχει δεχθεί αντιπροσωπείες των γονέων, κάτι που δεν είχε πράξει ποτέ η προκάτοχός του, επίσης σοσιαλίστρια Άνι Ιντάλγκο, και προσπαθούν τώρα... Πώς να το πω, όχι να βρουν λύση, γιατί σε αυτό το θέμα, δηλαδή, αν διαβάσεις, Ντίνα, αυτά που καταμαρτυρούνται, που κατηγορούνται.
0: Διαβάζω την ώρα που μου μιλάς, έχω μπροστά μου.
3: Είναι, δηλαδή, δεν υπάρχει.
0: 31 ύποπτοι, να πούμε, μέχρι τώρα για σεξουαλική κακοποίηση.
3: Μέχρι τώρα είναι σε εξέλιξη. Το μεγάλο κομμάτι αφορά στο Παρίσι, γιατί είναι και περισσότεροι εκεί αυτοί που εργάζονται. Μιλάμε ιδιωτικού δικαίου.
0: Ναι.
3: Και βλέπουμε ξανά και το δομικό, πώς να το πω, ζήτημα. Ότι ελλείψη κονδυλίων, γιατί δεν είναι του Υπουργείου Παιδείας, δεν υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας αυτή η δραστηριότητα.
0: Ναι, όχι.
3: Την έχουν, λέγατε προηγουμένως, για τις αρμοδιότητες των Δήμων κτλ. Την έχουν κάνει πάσα κατά το κοινό λεγόμενο στους Δήμους να προσλαμβάνουν. Οι Δήμοι τι να κάνουν, προσλαμβάνουν, αλλά με όρους ιδιωτικού δικαίου. Πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες, τα ωράρια, τα εκπαιδευτικά κτλ. Των μικρών.
0: Και
3: δεν υπάρχει έλεγχος. Ξέσπασε
0: όταν πια έχει φτάσει το αμήν, προφανώς.
3: Και ακόμα, Ελένη... ακόμα Ντίνα, είμαστε στην αρχή των αποκαλύψεων.
4: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 9.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλησπέρα, ανάρχοντες. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Εδώ είμαστε. Το κόκκινο εγκληματίζεται και βέβαια μπόλικο πράγμα φέτος, σήμερα και όλα τα υπόλοιπα. Το φέτος έχει να κάνει με τη σοδιά. Για αυτή τη σοδιά θα μιλήσουμε σε λίγο, ενώ τα νέα βιβλία που εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο και βέβαια όπως λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, είναι η περίοδος που βγαίνουν τα βιβλία για να πάρει κανείς ένα βιβλίο στην παραλία, έτσι δεν είναι, Γκρέγορη?
1: Ναι, επειδή και η παραλία κοντεύει, κατάλαβες. Δηλαδή τα γυμναστήρια είναι τίγκα, κάνουν όλοι ασκήσεις, δραχιαίους, κοιλιακούς για να βγουν στην παραλία. Ναι, θα πάρουν ναι. Και ένα βιβλίο μαζί, ας πούμε.
0: Άντε, εσύ αγοράζεις τέτοια εποχή?
2: Είναι πιο τέτοιο. Είναι πιο ήσυχα και από τις ρακέτες. Έχουν και αυτό
0: Παναγία
2: το πλεονέκτημα.
0: Παναγία μου και Χριστέ μου, να πούμε. Σκοτώστε τους τώρα, να
2: ναι.
0: πούμε.
2: Εντάξει, κοίτα, αυτού και... να τους σκοτώσεις, αλλά οι ρακέτες είναι ωραίο πράγμα.
0: Το ξέρω ότι είναι ωραίο πράγμα, είναι ωραίο αλλά πράγμα. Τι να κάνουμε.
2: Τι να κάνουμε, ναι. Εντάξει, κοίτα, αγοράζω.
0: Εννοώ τέτοια εποχή, μωρέ.
2: Όχι. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο αυτή
0: την
2: εποχή.
0: Δεν έχει κριτήριο να πεις ότι...
2: Αλλά αγοράζω συνέχεια. Και αυτό το πράγμα... πώς λέγεται? Κάπως λέγεται. Υπάρχει μία έκφραση. Κάτι σαν σουντόκου.
0: τι λέει.
2: Ναι, που αγοράζεις, ρε παιδί μου, βιβλία ενώ δεν τα χρειάζεσαι. Όχι, όλες τις εποχές αγοράζω. Όλο και μου δίνεται κάτι. Μια είναι το Άγκαθα, μια είναι ένα παζάρι. Μια είναι ένα καταπληκτικό, θα σου πω τώρα μια ιστορία. Είχα πάει σε ένα κάμπινγκ με μια φίλη στο Σχοινό. Και εκεί που πάμε, τέλος πάντων, στο...
0: Πριν μπει στο Σχοινό, δεξιά είναι το
2: κάμπινγκ. Ναι. Και εκεί που πάω, τέλος πάντων, σε ένα μίνι μάρκετ για να πάρουμε καμιά κοκακόλα κάτι, βλέπω, φίλε, εκδόσεις Μέδουσα, νομίζω ότι ήταν Μέδουσα. Μπορεί και ερατό και έδουσα και μέδουσα και μέρα ερατό. Εκδόσεις εξαντλημένες. Δηλαδή είχε Τσάντλερ, είχε Χάμετ, είχε... καταπληκτικά πράγματα. Σωρά. Είχε το Φεγγάρι στον Υπόνομο.
0: Του Μπενέξ.
2: Ναι, είχε στη ζούγκλα της ασφάλτου.
0: Προφανώς είχε ξεφορτώσει κάποτε κάποιος...
2: και κάποιοι ήταν και σε ζελατίνα.
0: Ναι, από κάποιο βιβλιοπωλείο, ξέρεις που...
2: Απλά το μόνο που θα σου πω είναι ότι ξανά έκανα ταξίδι εκεί. Εγώ δηλαδή έκανα μια βόλτα και πήγα στο συγκεκριμένο και δεν είχε εκεί πέρα, είχε πια ντοματίνια και τέτοια.
0: Εντάξει, δεν είσαι μόνο εσύ.
2: Δυστυχώς.
0: Πέσανε με τα μούτρα.
2: Θεώρησε ότι επειδή έπιασε, ξέρεις, τα έχει. Και εγώ είχα βρει θησαυρό. Γιατί τα είχα βρει και σε καλή κατάσταση. Εξαντλημένα βιβλία εδώ.
1: Σε σκεφτόμουν, Άντι, ακούστε παιδιά τώρα μια ιστορία. Προχτές πιάνε μια καταρακτούδης βροχή.
0: Πάλι.
1: Ναι. Έρχεται λοιπόν ένας φίλος εκεί στο Πικέ που ξέρεις, Άντι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, φίλε, δεν ασχολούμαι εγώ με τα αστυνομικά. Αλλά τώρα καθώς ερχόμουν από Παπάγου, δίπλα σε ένα κάδο είδα ένα τεράστιο χαρτοκιβώτιο γεμάτο από παλιά βίπερ, τσέιζ και τα λοιπά. Του λέω, είσαι σοβαρός? Έφυγες, του λέω. Έφυγες γιατί μέχρι να μου πεις, έφυγες για να φέρεις το κιβώτιο. Ο άνθρωπος έφυγε, στο δρόμο σκάει βροχή η καταρακτώδης.
0: Όχι, ρε.
1: Και έρχεται μετά από ένα τέταρτο και μου λέει, το είχαν πάρει κάποιος. Του λέω, όταν το είδες, μόλις είδες τσέιζε πάνω, είχε μου λέει καμιά εκατοστή. Δεν πήρες το κιβώτιο να πει. Εντάξει, δεν ασχολούμαι.
2: Ξέρετε, λέει, δεν έχω καταλάβει. Παιδιά, αυτό το πράγμα που πνίγεται ο άλλο και είναι ο άλλο με τη αντιά να του βάλει εδώ στο χέρι να τον βοηθήσει. Πάει και τον τραβάει βίντεο. Αυτό γίνεται τώρα και με τα βιβλία. Τα βλέπει και αντί για να πάει να τα πάρει, πήγε να το πει στον Γρηγόρη.
1: Ναι. Επειδή λέει, δεν ασχολούμαι εγώ με αστυνομικά.
0: Λοιπόν, η εξής ιστορία, η οποία δεν είναι παραμυθάκι, είναι πραγματική ιστορία. Καταρακτώδης βροχή. Αλλά όταν λέμε καταρακτώδης. Έχουν πλημμυρίσει τα πάντα. Ανεβαίνει τύπος με το αυτοκίνητό του την Πειραιώς. Στο ύψος του Μοσχάτου, λοιπόν, είναι ένας δυστυχής αστυνόμος και προσπαθεί να με ένα ξύλο, έχει γίνει σύσκατος βέβαια από τη βροχή, προσπαθεί με ένα ξύλο να ανοίξει την υδροροή για να φύγουν, για να μην πλημμυρίζει ο δρόμος.
2: Ναι, το φράτη.
0: Και σταματάει ο Πονηρούλης, ανοίγει το τζάμι και του λέει τσιμπάει.
2: Ωραία,
0: δηλαδή το χειρότερο που το καλύτερο που να του κάνει να του δώσει κλίση, δεν το συζητώ να μου, ή να τον σκοτώσει. Τσιμπάει. Όλος έχει γίνει συγκλονιστικά πράγματα, να πούμε. Ναι.
1: 3,99 τα ντοματινιά.
0: Ναι, αυτά είναι. Ναι,
1: παιδιά, επειδή κάθε φορά ξεφεύγουμε από το θέμα, προτείνω, Άντι, θες να πεις δύο λόγια. Εγώ ήρθα από την παρουσίαση της Χίλντας, όπου είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν και πολύ ωραία, ας πούμε. Και επειδή λέμε να μιλήσουμε για νέες κυκλοφορίες και της Χίλντας είναι πολύ φρέσκο, Άντι, θες να πεις δύο λόγια για το βιβλίο της Χίλντας.
2: Καταρχήν να πω ένα μεγάλο συγγνώμη, γιατί λόγω παιδιών δεν μπόρεσα να είμαι στην αγαπημένη μου.
1: Σε δικαιολόγησα εκεί, Χίλντα. Γιατί περίμενε.
0: Εγώ δεν μπορούσα να πάω, παιδιά, γιατί εκεί για να πάω με ταξί θα πρέπει να πάω και να έρθω καπάκι και εδώ, δηλαδή.
2: Ναι, εμένα μου την κάνουν. Μιλήσαμε, δηλαδή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Υπάρχει, ας πούμε, μια συγκεκριμένη συγγραφέα η οποία τα κάνει κάθε φορά Παρασκευή, νομίζω, γιατί δεν έχω μπορέσει ποτέ. Τέλος πάντων, με τη Χίλντα, επειδή υπάρχει άλλη σχέση, να πούμε το εξής, ότι εδώ οι επιλογές που κάνουμε, μάλλον λέμε ότι κυκλοφορούν βιβλία, έτσι. Κάποια βιβλία είναι πιο κοντά στα γούστα μας, κάποια είναι λιγότερο κοντά. Τη Χίλντα δεν τη χρειάζεται ούτε να την παρουσιάσω εγώ, ούτε χρειάζεται να πούμε για το πολλά πράγματα.
1: Για το βιβλίο δύο λόγια, ρε παιδί μου.
2: Μιλάω πάντως από τη θέση ενός ανθρώπου που μου αρέσει αυτό που γράφει. Mm. Δηλαδή, νιώθω κοντά στη σκοτεινή Αθήνα, σκοτεινές γειτονιές, νιώθω κοντά με τη μουσική της, νιώθω κοντά με την άποψη, τη φιλοσοφία που έχει για τη ζωή. Και εδώ, επειδή πρόκειται για κάποιους φόνους τους οποίους συνδέει ένα κομπολόι στο καινούργιο της βιβλίο, βλέπω κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, που είναι Χίλντα. Δηλαδή, το πόσιμο τώρα, τι έχει η Χίλντα. Ένα το πόσιμο στο οποίο βρέθηκαν το παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια.
0: Εκεί βρέθηκαν σκελετοί.
2: Ναι. Αυτό θέλω να πω. Είναι Χίλντα. Είναι Χίλντα, την Κολούμπια. Δισκογραφική εταιρεία. Αυτό είναι τέτοιο. Και μ' αρέσει επίσης, επειδή δεν ακολουθεί αυτό το διδακτισμό, διάβασα πριν έρθω μια ατάκα που είχε, που λέει ότι εν ολίγης, ας πούμε, θεωρούμε ότι εκπληρώσαμε το σκοπό μας διατηρώντας την Ακρόπολη και τα λοιπά.
0: Ναι. Ξεκινάει το βιβλίο μας.
2: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Ωραία που είναι η Αθήνα και πόσο κακή είναι η κάτοικη.
2: Σε όλο το έργο της Χίλντας. Δηλαδή το ότι υπάρχει μια ατάκα η οποία θα σου δώσει μια μεγάλη εικόνα, και αυτό είναι και σε όλα τα βιβλία που διαβάσα τελευταία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το ότι εντάσσεται οργανικά η κοινωνία γύρω και δεν αποτελεί βιβλίο κατηχητικού. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πώς βγάζεις εσύ συμπεράσματα και δεν στα δίνει μασημένα. Κομπολόι στο χώμα, εκδόσεις με τέχνη ο Χίλντα Παπαδημητρίου.
1: Ως προς τη σκοτεινή Αθήνα, συμφωνώ μαζί σου, Άντι, λέει ο Απόστολος. Ναι, κοίτα, η Χίλντα τα είπε όλα ο Άντι. Εγώ απλά το μόνο που έχω να πω, Άντι, είναι ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στη σκηνή της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Πολύ ιδιαίτερη, μοναδική, και με τον τρόπο που γράφει και με τα θέματα που ασχολείται, και θεωρώ ότι στα δύο τελευταία της βιβλία έχει οριμάσει πάρα πολύ ως προς το κοινωνικό σχόλιο, το οποίο είναι ακριβώς όπως του λέει ο Άντι. Λοιπόν, επόμενο βιβλίο να πω εγώ, θα πω, παιδιά, το Μεσσία, του Θύμιου του Καραθύμιου. Ο Θύμιος είναι ένα νέο παιδί. Είναι το δεύτερο βιβλίο του μετά το Σκορπιό και είναι ένα και αυτό πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Ο Μεσσίας, Θύμιος Καραθύμιος, εκδόσεις Μίνωας.
2: Ο Σκορπιός ήταν ένα πολύ καλό βιβλίο.
1: Πολύ
2: έτσι.
1: Καλό, ναι. Ο Καραθύμιος ξέρει να γράφει, ξέρει να γράφει, και αυτό είναι το βασικό. Είναι ένα βιβλίο ογκώδες, θα έλεγα, είναι 550 σελίδες. Όπου έχει ένα flashback μπρος πίσω. Το πίσω είναι πολύ πίσω, είναι στην εποχή του Καποδίστρια, και είναι ένα νεαρό παιδί ο οποίος ήταν προστατευόμενος του κυβερνήτη και ο οποίος μετά το θάνατο του κυβερνήτη,
0: τη δολοφονία
1: ας πούμε, αρχίζει μια πορεία, φτάνει ένα σημείο κοντά στο να αγιοποιηθεί.
2: Τόσο αν δεν αποδέχεσαι το ότι υπήρξε δολοφονία του Καποδίστρια.
1: Δεν έχει αποδειχθεί. δεν έχει αποδειχθεί. Ήταν κακή σκοποβολή από τους Μαυρομιχαλίους.
0: Αυτό, άλλο και
1: αλλά αυτό που έχω να πω είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ο προστατευόμενος του Καποδίστρια, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα, γίνεται μοναχός, παπάς, ιδρύει μια δική του εκκλησία, παραλίγο να αγιοποιηθεί και κιόλας, και παίζει με έναν απόγονο αυτού, Και υπάρχει η ιστορία τώρα στο παρόν, όπου γίνεται μια δολοφονία ενός ισχυρού άνδρα της πολιτικής σκηνής, όπου όλοι οι μάρτυρες λένε ότι πέρασε από μέσα του μια σκιά, μια ρασοφόρα σκιά, και τον σκότωσε. Η ρασοφόρα σκιά παραπέμπει στο συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Όσιο.
1: Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι μπρος-πίσω με μια ομάδα αστυνομικών, έτσι. Έχει δουλέψει πολύ το procedural, το police procedural κομμάτι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Και έχει η ομάδα αυτή παίρνει τη βοήθεια κάποιου ειδικού του ιδιωτικού ερευνητή, ο οποίος ήταν και στο Σκορπιό και ο οποίος έχει μια ειδικότητα στην εξιχνίαση υποθέσεων μεταφυσικών. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, έτσι, είναι το δεύτερο βιβλίο του Καραθήμιου, το οποίο θα παρουσιαστήκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ. Ο Μεσσίας, Χάρης Καραθήμιος, εκδόσεις Μίνωας.
0: Πάμε λίγο, Μισκουλά.

0: Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά. Μετά από τον κύριο Καραθήμιο, αλλά το λέω ναι ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πάμε στον φίλτρο τον Τάσο του Παπαναστασίου. Ο Τάσος Παπαναστασίου λοιπόν, που έχει γράψει ένα βιβλίο που μάλιστα στην παρουσίαση που κάναμε του είχα πει, είσαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν θα σου χτυπήσει την πόρτα κάποια στιγμή κάποιος ή κάποιοι από όλη αυτή την ιστορία που λέγεται οπαδική βία. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν που λέγεται Κρυφό αίμα. Ένα βιβλίο που δεν έχει καλό, όπως το λένε, καλό τέλος. Είναι ένα βιβλίο και δεν θα μπορούσε να έχει καλό τέλος, δηλαδή θα μπορούσε μόνο άμα ήταν στον κόσμο της Γκοφρέτας. Αστυνομικό μυθιστόρημα που ξεκινάει, είτε παίρνει σαν αφορμή, εν πάση περιπτώσει, τη δολοφονία του Άλκη του Καμπανού στη Θεσσαλονίκη σε επεισόδιο οπαδικής βίας το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου του 2022. Πάνω σε αυτό πατάει ο Τάσος Παπαναστασίου, ο φίλος μας, για να γράψει ένα βιβλίο που δεν είναι καθόλου, μα καθόλου.

0: των διαφόρων ομάδων. Κάτι που εδώ στην Αθήνα το ξέρουμε καλά, αλλά νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο έντονο. Ακριβώς η αντίθεση, όσο και αν φαίνεται περίεργο, η αντίθεση ανάμεσα. Εντάξει, μπαίνουν, έχουμε πει, από παλιά έχουν μπει, μπαίνουν και άλλα στοιχεία. Έτσι. Στοιχεία που έχουν να κάνουν με ταξικές προελεύσεις και τέτοια. Τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Πατάει πάνω σε αυτό λοιπόν πάρα πολύ ο Τάσος. Βέβαια προσπαθεί να ανοιχνεύσει το πράγμα και πίσω από την κουρτίνα. Η κουρτίνα μπορεί να λέγεται, στην περίπτωσή μας, οικογενειακή δυσαρμονία. Η κουρτίνα μπορεί να λέγεται ένα σχολείο χωρίς καμία ιδιαίτερη προοπτική και χωρίς καμία ιδιαίτερη ποιότητα. Όλα αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως ο αστυνόμος Απτόσογλου, που είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί ανεπιτυχώς, θα έλεγα, να μπει σε μια διαδικασία του να ανοιχνεύσει αυτή την ιστορία, στο τέλος είναι μάλλον ο ηττημένος της ιστορίας,
1: της υπόθεσης.
2: Εγώ νομίζω ότι ο Τάσος, παιδιά, αυτό που κυρίως είναι το χαρακτηριστικό του, αυτό που καταλαβαίνει κάποιος μάλλον διαβάζοντας τα βιβλία του, είναι πόσο έχει σταθεί στο να παρατηρεί συμπεριφορές. Δηλαδή διαβάζοντας το βιβλίο του Τάσου, βλέπεις έναν άνθρωπο, μια ματιά, ο οποίος έχει καθίσει και έχει παρατηρήσει παιδιά, συμπεριφορές.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ.
0: Δεν έχει να κάνει, δεν είναι άσχετο με το επαγγελμά του.
2: Όχι, καθόλου.
0: Έτσι, δάσκαλος είναι άνθρωπος και έχει πραγματικά.
1: Τη δε ιστορία του Καμπανού, από ό,τι μου έλεγε, την έχει ζήσει σχεδόν σαν αυτόπτης μάρτυρας, δεν υπήρξε, με τη διαφυγή από τη σκηνή της δολοφονίας των δραστών. Και καταλαβαίνεις ένα πράγμα που το νιώθεις ότι έχεις κάποια συμμετοχή.
2: Εγώ έζησα πάντως 6 μήνες στη Θεσσαλονίκη. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο η πόλη πάλεται στα παιχνίδια είναι τελείως διαφορετική. Είναι πιο μικρή. Είναι...
1: Ναι,
0: είναι πολύ πιο έντονη η λογική της γειτονιάς. Έτσι, εδώ λιγάκι έχει αρχίσει το πράγμα και γίνεται γιαούρτι, τέλος πάντων.
1: Για μια αίτηση, για μια παρένθεση. Στέλιο, η Μαρία ή η Βίκη είναι, ρωτάμε.
2: Στέλιο,
1: καλή επιτυχία σου ευχόμαστε στις Πανελλήνιες.
2: Τα φιλιά μας, καλή επιτυχία, ρε φίλε.
1: Και όντως ο Άντι πήγε σε Κάμι και πήγε Coca-Cola. Είναι πρωτοφανές, αλλά έγινε, όπως το λες.
0: Απίστευτο, λέει, δηλαδή. Και φυσικά ο Απόστολος λέει το καλύτερο βιβλίο του Τάσου. Σε σχέση με την απορία που σε ταλανίζει, Άντι, εδώ και πολλά χρόνια.
2: Ναι,
1: διότι το είχε διαβάσει ο άνθρωπος και από ό,τι μου είχε πει και εμένα. Πούμε,
0: έχει γράψει και σημειώσεις πάνω.
1: Ναι.
0: Το έχουμε πει αυτό, δεν είναι το σύντομο.
1: Λοιπόν, Άντι, να πάμε άλλο βιβλίο.
0: Να πάμε άλλο βιβλίο ή να αρχίσουμε να βάλουμε στη διαδικασία της κλήρωσης στον κόσμο.
1: Να πάμε για άλλο βιβλίο, γιατί η έκπληξη από τις 9.30 και έπειτα θα παίξει.
0: Έτσι, εντάξει, οκ.
2: Σιγά την έκπληξη, μα το πες, τα έχεις πει όλα, τι έκπληξη.
1: Να μας πεις για τη Σιρήνη Χασακή, που είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο και αυτό θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του φεστιβάλ αύριο.
2: Ναι, αύριο στο Monogram παρουσιάζουμε το «Ενώ εσύ κοιμώσουν» της Σιρήνης Χασακή. Είναι το πρώτο της βιβλίο, εκδόση Κύφαντα.
1: New entry.
2: Το πρώτο βιβλίο το είπα απλά για να το πω.
1: Ναι.
2: Κάποιος άνθρωπος που δεν θα του πει κανείς ότι αυτό είναι το πρώτο βιβλίο, δεν νομίζω να το πιστέψει. Για μένα ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, γιατί έχει μια φρεσκάδα. Το διάβασα πριν βγει. Μπορώ να πω ότι σπάνια έχω συναντήσει χειρόγραφα έτσι, το που να με κάνουν να τα πιάσω και να τα κοιτάξω τόσο έτσι με ευχαρίστηση. Η Ειρήνη έχει 2-3 πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η γλώσσα. Χειρίζεται πάρα πολύ καλά τη γλώσσα. Είναι και το επάγγελμα της αυτό, αλλά τη γλώσσα δεν φτάνει να τη γνωρίζεις. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και για πολλά είδη τέχνης. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είσαι ο καλύτερος κιθαρίστας του κόσμου παίζοντας απίθανα πράγματα. Μπορείς να είσαι ο Keith Richards και να παίζεις κάτι και να λέει ο άλλος τώρα πώς το σκέφτηκε αυτό. Η Ειρήνη λοιπόν έχει ένα τρόπο, και θα το δει κάποιος που θα το διαβάσει, το πώς μιλάει ο κάθε ένας, δηλαδή πόσο πολύ προσεγμένοι είναι οι χαρακτήρες στο βιβλίο της. Ο ένας μιλάει έτσι όπως πρέπει να μιλάει, ο άλλος

0: Λέει αλλιώς, όλο αυτό το πράγμα έχει μια σύμπτυξη και λογοτεχνίας, κανονικής λογοτεχνίας, και αργό. Και αρκετές ντόπιες λέξεις, τέλος πάντων, που μας εξηγεί. Είναι και φρέσκο, έχει πολύ καλή δομή, πολύ καλούς χαρακτήρες, ατμόσφαιρα όμορφη, δηλαδή ένα πράγμα το οποίο εγώ τουλάχιστον στους καινούριους συγγραφείς διαπιστώνω, είναι πολλές φορές ότι δυσκολεύονται λίγο να φτιάξουν την ατμόσφαιρα. Μπορούν να γράψουν και καλά, αλλά η ατμόσφαιρα είναι κάτι διαφορετικό. Η Ειρήνη το έχει πετύχει, είναι πάρα πολύ ωραίο και θεωρώ ότι είναι έκπληξη για τη χρονιά. Πάρα πολύ καλό βιβλίο.
1: Και σαν πρώτη εμφάνιση, έτσι.
0: Ναι, παρότι σου λέω δεν φαίνεται. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιο να καταλάβει.
2: Γιατί μπορείτε να πείτε και πάλι τον τίτλο του βιβλίου που, για το οποίο μιλάει ο Άντι.
1: Ενώ εσύ κοιμόσου.
2: Εκδόσεις Κύφαντα.
1: Εκδόσεις
0: Κύφαντα, αρχικός τίτλος, Τα μυστικά της Ιχθυόσκαλας. Κόπηκε με μαχαίρι από τον εκδότη, από ό,τι καταλαβαίνω. Και υπήρχε και ένα άλλο, γιατί ήταν Τα μυστικά της Ιχθυόσκαλας και υπήρχε και ένας υπότιτλος, τον οποίο δεν τον θυμάμαι τώρα.
2: Για ποια Ιχθυόσκαλα θα μπορούσε να μιλάει?
0: Στη Μηχανιώνα είναι.
2: Έτσι,
0: το...
2: έτσι. Ξέρω γιατί. Επειδή έχουμε και αντίστοιχη ιστορία στο Κερατσίνη και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Αυτό το είπα. Άρα μιλάμε για εκείνη την. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα.
3: '91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: και πρωτοψήφους τραγουδιών που είναι σύγχρονα, δηλαδή τώρα πρέπει εδώ και τα τελευταίο αιώνα πρέπει να έχουν γραφτεί τα συγκεκριμένα που ακούμε. Εκπληκτικός βέβαια Jimi Hendrix, Voodoo Child. Να διαβάσουμε ένα μηνυματάκι μας έχει στείλει ο Δημήτρης. Καλησπέρα σας φίλοι, πάλι στα έξοδα θα μπούμε γιατί αυτά που άκουσα για το βιβλίο του Καραθήμιου μου κίνησαν το ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, κανένας πληροφορίας Παπαναστασίου, εξαιρετικός της Χίλτας Παπαδημητρίου, το πήρα σήμερα στην παρουσίαση και δεν μπορώ να το αφήσω. Έχουμε και καινούριο Γιαννήση. Επίσης, πολύ καλό και καινούριο της Ευτυχίας Γιαννάκη. Καλά πάμε, Δημήτρης Χωριανόπουλος. Γεια σου, Αξιώτη.
1: Που στηρίζεις και την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Μπράβο σου. Λοιπόν, να πούμε για το επόμενο βιβλίο.
0: Πείτε μου κάτι. Πείτε μου κάτι. Λέγαμε για την άλλη φορά, συζητάγαμε και λέγαμε νούμερα που κάνουν, ας πούμε, τα ελληνικά ή τα αστυνομικά ή νουάρ βιβλία Ελλήνων συγγραφέων. Των ξένων συγγραφέων τι νούμερα κάνουν? Βέβαια η Ιωάννα θα ήταν η πιο αρμοδία να μας πει, αλλά
1: αστυνομικών συγγραφέων, το best seller είναι τα βιβλία του Νέσμπο, τα οποία μπορεί να κινηθούν από ένα εύρος από 20.000 30.000 μέχρι εκεί, ναι. Αλλά είναι ο Νέσμπο, έτσι. Τα άλλα, ας τα μην τα συζητάς, εκτός από κάποια εξαίρεση. Νορμάλ, δηλαδή, ένα ξένο αστυνομικό μυθιστόρημα από τους μεγάλους εκδοτικούς οίκους, αν κάνει 5.000 αντίτυπα, θεωρείται επιτυχία.
2: Mm-hmm. Έχω ξαναπεί ότι του Κόου, που εντάξει δεν είναι αστυνομικό, αλλά είναι ο Κόου, είχε τυπωθεί όμως από το πόλις 1500 το πρώτο. Mm-hmm. Π.χ. 1000. Ένα τέτοιο νούμερο. Η αλήθεια είναι απογοητευτική τώρα, μην το συζητάμε. Τα νούμερα είναι μικρά.
1: Εκτός σου λέω, αν υπάρχει κάποια εξαίρεση, δηλαδή επίλες για πόλεις, κουβέντιαζα με τον κύριο Γκιόνι, τον εκδότη του πόλεις, και μου είπε ότι όταν βγήκε το Confidor, κανείς δεν το πίστευε και έκανε 45.000, όταν το συζητάμε μπορεί να έχει κάνει και 50. Αλλά μου λέει ήταν ένα το οποίο δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσει σε αυτά τα νούμερα. Αυτές όμως, αν το ξέρεις, είναι μία περίπτωση στις... Ορίστε, η κυρία Πετρίδου που τη μελέτησε ο νεαρός, λέει από 3.000 και πάνω αστυνομικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πούμε ένα βιβλίο ακόμη, γιατί μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα στην εκπομπή και να έχουμε τίποτε έτσι καμιά έκπληξη, για να πούμε και τα βιβλία που δίνουμε. Λοιπόν, το επόμενο βιβλίο που θα ήθελα να μιλήσω είναι του Γιώργου Κατσιπάνου, «Εντολή άνωθεν, εκδόσεις Βακχικών». Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον...
0: Γεια σου, Τζόρτζιο.
1: Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Ο γνωστός κύριος, ο οποίος έχει κάνει ντοκτορά στα Φρυγαδέλια, αν θυμάστε. Και δεν θα ανεχτούμε άλλη συζήτηση για Φρυγαδέλια πάλι και μπόλιες τυλιχτές από αυτούς τους προβοκάτορες εκπομπής. Λοιπόν, το βιβλίο που έχει έντονες αναφορές στον εμφύλιο ξεκινάει με μια δολοφονία.
0: Βρίσκουμε
1: δύο πτώματα στο στάνο της Ετωλοακαρνανίας το 2020. Και υπάρχει κοντά ένα σημείωμα, μια παράξενη κονκάρδα που παραπέμπει σε μια μάχη που έγινε στον εμφύλιο στην Άρτα το 1945 μεταξύ Ελλάς και ΕΔΕΣ. Και πηγαίνει με flashback μπρος πίσω. Ο Κατσιπάνος έχει μια αντιτολμηρή έτσι προσέγγιση, δηλαδή επειδή όλοι ξέρουμε τα θέματα του εμφυλίου δεν είναι και πολύ εύκολα να τα ανοίγεις, να τα αγγίζεις. Και νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο, ορίστε, λέει ο κύριος Κατσιπάνος.
0: Όχι, δεν το διαβάσεις εσύ, κύριε. Ωραία, εγώ το διαβάσω εσύ. Εγώ το έκανα πρώτο συνέντευξη. Λοιπόν, δεν κατάλαβα, θα πάρεις εσύ την κονόμα. Εδώ κάναμε μισή ώρα συνέντευξη, εσύ πες δύο κουβέντες να πούμε.
2: Εγώ ψήθηκα πάντως από αυτά που γράφεις. Ψήθηκα.
0: Ναι. Στείλε μου το.
2: Όχι, ψήθηκα, παιδιά, από αυτά που διαβάζω. Τώρα, βέβαια, εδώ μπαίνει το ερώτημα το εξής και για τον Κατσιπάνο και για όλους αυτό. Το ένα είναι αυτό το υπέροχο πράγμα, το ότι εγώ θα γράψω αυτό που μου αρέσει και δεν με ενδιαφέρει ποιον αφορά. Όταν πας να πιάσεις ένα θέμα ιστορικό, θεωρώ ότι έχεις και κάποιους κινδύνους, έτσι. Κάποιος να μην τον ενδιαφέρει, κάποιος να είναι προκατηλημένος κτλ.
0: Κάποιος να είναι απέναντι κτλ.
2: Κάποιος να είναι απέναντι, ναι. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι λοιπόν που τολμάνε. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Κατσιπάνος. Του έχω εμπιστοσύνη εκτός από τα Φρυγαδέλια και στο γράψιμο. Αλλά εγώ ψήθηκα.
0: Καλησπέρα από Αγρίνιο. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για Φρυγαδέλια, λέει ο Γιώργος, που αμέσως έστειλε μήνυμα, αλλά για Πρατίνα, αγνιώτικη. Πλάκα κάνω. Πρατίνα, προβατίνα εννοεί, παιδιά, για όσους δεν κατάλαβα. Θανάση, πες στο Αζαριάδη να μου στείλει τα 50 ευρώ με άειρες για την κριτική στο βιβλίο του. Τέλη Οκτωβρίου σας περιμένω, Αγρίνιο, λεπτομέρειες σε λίγες μέρες, κάτι ξέρει ο Ζαριάδης. Καλησπέρα από Αγρίνιο, σας αγαπώ και τους τρεις. Θα τα πούμε από κοντά τα υπόλοιπα.
1: Κλείσε τραπέζι στο Πιθάρι, γιατί θα είναι δύσκολο Οκτώβρη να βρούμε τραπέζι, Γιώργο.
0: Γιατί ρε φίλε, τι έχει, έχει διεθνή συνέδρια, δηλαδή έχει το Αγρίνιο.
1: Το πιο ενδιαφέρον, παιδιά, στο βιβλίο του Κατσιπάνου είναι ότι υπάρχει ένα θέμα, έτσι, το γνωστό, το αντιμετωπίζουμε σήμερα, διαφθορά, διαπλοκή, όλοι το ξέρουμε, το πάει πίσω, δείχνοντας τη διαχρονικότητα του θέματος, και επιμένω ότι είναι ένα βιβλίο τολμηρό, το οποίο βάζουμε το χέρι και το βάζουμε και μέσα στην πληγή λίγο, το στρίβουμε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί και αυτό νομίζω είναι η πρώτη μεγάλη απόπειρα του Γιώργου. Και όταν βλέπουμε, όπως και πριν που είπε ο Άντι για το βιβλίο της Ειρήνης Χασακή, που και αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, ορίστε τι γράφει και η Ιωάννα, έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο και εξαιρετικά αντικειμενικό.
0: Για να το λέει η Ιωάννα έχει σημασία.
1: Για να το λέει η Ιωάννα έχει σημασία, γιατί μία είναι η Ιωάννα και δύο υπάρχουσα.
0: Όχι, όχι. Από την άλλη μεριά να πω το εξής, ότι προηγουμένως λέει από 3.000 και πάνω αστυνομικά, δηλαδή ναι, για την κυκλοφορία, για τα ονόματα.
1: Για τα ονόματα.
0: Γιατί
1: βέβαια
0: υπάρχουν και.
1: Βέβαια.
0: Ο τύπος από τα Φερόε τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε σε πωλήσεις.
1: Μιλάμε.
0: Που ήταν και γλυκύτατο, δηλαδή. Ήταν και περίεργο.
2: Παρεπιπτόντως, πάντως δεν το έχω. Θα το διαβάσω το βιβλίο, όπως είπα. Αυτό το αντικειμενικό, εγώ το ακούω. Ξέρετε πώς.
1: Που έγραψε η Ιωάννα.
2: Γενικά το αντικειμενικό. Ναι, ναι, επειδή έριξε στην κουβέντα το αντικειμενικό. Ναι, ναι. Και εγώ θεωρώ ότι την ιστορία. Η ιστορία δεν είναι ακριβώς αντικειμενική. Η από μόνη της δεν είναι. Δεν λέω γι' αυτό το μότο ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Ναι. Είναι το τι έχουμε ξεθάψει και ότι υπάρχουν πράγματα που είναι ακόμα θαμμένα. Είναι τι έχουμε μάθει.
1: Υπάρχουν δύο πράγματα. Έτσι, υπάρχει η τριλογία του φίλου μας και πολύ καλού συγγραφέα και πολύ καλού παιδιού του Πάνου του Αμυρά, για την κατοχή, έτσι.
0: Ναι.
1: Η τριλογία. Επειδή τα έχω διαβάσει τα βιβλία, εντάξει, είμαστε και φίλοι με τον Πάνο. Άλλο,
0: είναι
1: άλλο το αντικειμενικό και άλλο το ισορροπό. Πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, το να μην εκτεθώ, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είμαι συντηρητική παράταξη και γράφω ένα τέτοιο βιβλίο, αλλά κρατάω τις αποστάσεις, δεν σημαίνει ότι είναι και αντικειμενικό.
2: Το κρατάω τις αποστάσεις. Το κρατάω τις αποστάσεις είναι λίγο.
1: Τις αποστάκιας.
2: Ναι, όχι.
1: Μπράβο.
2: Είναι και ένα πράγμα το οποίο, ρε παιδί μου, το κάνεις θελημένα. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις θελημένα.
1: Ναι, ναι.
2: Το να έχεις μια. Το να είσαι αποστασιοποιημένος γενικά από το κείμενο, το θεωρώ. Έχουμε ξανασυζητήσει, το θεωρώ εν γέννη καλό. Αλλά εδώ λέμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μην θέλει ή να μην επιδιώκει να είναι αντικειμενικός.
1: Ναι.
2: Ο ήρωάς μου εμένα μπορεί να μην είναι αντικειμενικός.
1: Βεβαίως.
2: Μπορεί τον ήρωά μου να τον ρίξαν στην πηγάδα, τον παππού του.
1: Ναι.
2: Και θα μισεί τους αριστερούς.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον εξορίσανε, τον βασανίσανε και τα λοιπά.
1: Ναι,
2: ένα
1: ναι,
2: από την
1: ναι,
2: άλλη.
1: Ναι.
2: Δεν με πειράζει η οπτική γωνία. Εμένα με πειράζει η λαθροχειρία και με πειράζει και η. Η παραπλάνηση, όταν ξέρεις την αλήθεια και πάει να γράψεις κάτι εν είδη ιστορικού,
1: ναι,
2: προσπαθώντας
1: ναι.
2: να κάνεις κάτι.
1: Συνειδητά είναι. Λοιπόν, να πούμε για τα δωράκια που θα δώσουμε σήμερα.
0: Μισό λεπτό, μισό
1: λεπτό. Ωραία,
0: αυτό ακριβώς. Λοιπόν, για να ετοιμαστείτε όλοι εσείς εκεί έξω, γυναίκες και άντρες, δύο εξαιρετικά βιβλία, δύο αντίτυπα ενός εξαιρετικού βιβλίου θα σας δώσουμε σε λίγο. Αφού μιλήσουμε με τον συγγραφέα. Ο συγγραφέας έχει έρθει από τον. Από τον
1: Στοκχόλμη.
0: Σκοτεινό και.
1: Βορρά.
0: Και περίεργο βορρά, όπου δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε οι φοβερές και τρομερές κοινωνίες σοσιαλιστικού χαρακτήρα στη Σουηδία κτλ. Μέχρι που έγινε η δολοφονία του Πάλμε και τα πράγματα δείξανε ότι δεν ήταν έτσι. Που δεν ήταν έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Σήμερα βέβαια είναι σε τελείως άλλη κατάσταση.
1: Επειδή ξέρω ότι τον ξέρουμε τον συγγραφέα, μπορούμε να αποκαλύψουμε, Άντι, ότι είναι και κατευθείαν απόγονος των Βίκινγκς και κυκλοφορεί στο νησί που έχει, στη Στοκχόλμη που είναι το σπίτι του, με στολή Βίκινγκ κανονική, ας πούμε.
2: Εμένα, άμα μου έλεγε ο άνθρωπος ότι αυτός ότι είναι από την Άξο, ας πούμε, δεν θα έλεγα τίποτα. Ναι.
1: Τώρα από την Άξο το πολύ που να τρώει αρσενικό, ρε. Εδώ μιλάμε για Βίκινγκ, ας πούμε.
2: Όχι, είναι κατεξοχήν τέτοιος μεσογειακός άνθρωπος.
1: Ναι. Κάποιο
2: γονίδιο. Μεσόγειος υπάρχει μέσα στο αίμα του.
1: Κάποιο γονίδιο υπάρχει, αν δεν ξέρω και την αγώ.
2: Και αυτός πρέπει να το ψάξει.
1: Ναι.
0: Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε τη χαρά θέλουμε να ελπίσουμε μετά το τέλος της εκδήλωσης που γίνεται στα Γιάννενα να μιλήσουμε με τον Νίκο τον Γεωργιάδη ως μεταφραστή και αγαπημένο φίλο και με τον Αρνεντάλ που είναι εκεί και που συμμετέχει σε μια, τριήμερη, τετραήμερη μίνι φεστιβάλ.
1: Σε ένα φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Που Λάμπρος Αυλητούρης είναι αυτός που το στείνει και τα λοιπά, καθηγητής Πανεπιστημίου.
2: Αλλά δεν θα γινότανε χωρίς το θυμωμένο πορτρέτο και τον Ηρακλή.
1: Στο θυμωμένο πορτρέτο, λοιπόν. 6985-870-059.
2: Λοιπόν, το ξέρεις, Θανάση, ότι είχαμε πάει να κάνουμε μία παρουσίαση στο περσινό φεστιβάλ με τον Γρηγόρη. Ήταν να είναι και η Χίλντα και ο Πανούσης. Η Χίλντα γύρισε από συναυλία από τους Βάσκους με COVID. Ο Πανούσης είναι ο γνωστός Πανούσης.
1: Ο Πανούσης έπαθε, πώς το λένε, λουμπάγκο στις φωνητικές χορδές.
2: Ο Πανούσης είναι ο γνωστός Πανούσης. Λοιπόν, πάμε πάνω και αυτός ο Ηρακλής, πρέπει να το πούμε.
1: Πες το.
2: Πέρσι το καλοκαίρι. Λέει, εσείς οι δύο λέει, κάνετε. Μετά μιλάμε, μας δίνει μπλουζάκια κτλ. Λέει, εσείς οι δύο κάνετε ραδιόφωνο. Το κοιτάζουμε. Τι ραδιόφωνο, τι λέει ο άνθρωπος. Τι λέει, ρε Γρηγόρη. Όχι, λέει, πρέπει να κάνετε ραδιόφωνο.
0: Πλάκα μου κάνει.
2: Όχι, ρε φίλε, δεν σου κάνω πλάκα.
0: Τη... Μιλάμε για τον Αρνεντάλ, για όσους δεν κατάλαβαν.
1: Λοιπόν, ακούγοντας την παρουσίαση, πώς μιλάγαμε, έτσι, ρε παιδί μου, η χημεία υπάρχει και χιούμορ και τα λοιπά. Λέει, εσείς ποια εκπομπή κάνετε? Του λέμε το κόκκινο εγκληματίστα, αφού δεν υπάρχει.
2: Λοιπόν, τα πράγματα.
1: Viber, παιδιά, 6985-870-059.
0: Ναι.
1: 6985-870-059.
0: Και 210-3217-777.
1: Για τα δύο αντίτυπα του τελευταίου βιβλίου του μελλοντικού μας συνομιλητή, του Αρνεντάλ, τα 7 θαύματα θύματα.
2: Και επειδή το λέγαμε πριν, ο Ντάλ είναι ένας από τους ανθρώπους που δεν κρύβει το τι πιστεύει. Θυμάμαι τη συνέντευξή του ήταν αρκετά ηρωνικός, δεικτικός θα λέγα, όχι ηρωνικός, τέλος πάντων σε κάποιες ερωτήσεις που του κάνανε εδώ πέρα και δεν είχε κανένα πρόβλημα να δυσαρεστήσει κανέναν αναγνώστη. Μ' άρεσε πάρα πολύ η θέση του. Δηλαδή αυτό πίστευε, το είπε, δεν είχε καθόλου και από εδώ και από εκεί να στρογγυλέψω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο Ράγκιν δεν το έκανε, ας πούμε, αυτό. Ο Ράγκιν ήταν πολύ στρογγυλός.
1: Όχι, όχι. Είναι ο...
2: Τον αγαπάω.
1: Ο Αρνεντάλ, εντάξει, ψευδώνυμο, ο Γιάν Άρναλτ, ο οποίος έχει ξεκινήσει και από ποιητής, το ξέρεις και τα λοιπά, και γι' αυτό γράφει πολύ λυρικά. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος με συγκεκριμένη άποψη, έτσι, συγκεκριμένο όραμα, ευρωπαϊκό και τα λοιπά, και είναι αυτό που λέει ο Άντι, θα πει αυτό που νομίζει, δεν είναι δηλαδή υπέρ του πολιτικού κόστους και τα λοιπά.
2: Όχι, όχι, όχι. Είναι... Επίσης να πω κάτι, γιατί δεν το ξεχάσω σίγουρα, πέρσι τον παρακολούθησα δύο φορές, δύο ή τρεις τέλος πάντων, η μία ήταν το masterclass, όταν μίλησε ο Ντάλ, η μόνη αναφορά που έκανε εκτός των Σουηδών, δηλαδή του ζεύγους Σεβάλ Βαλέ και Μανκέλ, τους οποίους τους θεωρούσε προπάτορες,
1: ναι,
2: κτλ.
1: Ναι.
2: Η μόνη αναφορά που έκανε σε ξένο συγγραφέα ήταν σε έναν μόνο. Μάντεψε ποιος είναι.
1: Ο Ελρόι.
2: Τζέιμς Ελρόι. Δεν του έκανε κανένας καμία ερώτηση. Απλά ο άνθρωπος αναφέρθηκε στον Ελρόι.
1: Εντάξει, επειδή ξέσου λέω.
2: Ανέβηκε πολύ στο.
1: Μπράβο, είμαστε και φίλοι και τα άλλα. Αυτό που έλεγε είναι και το άλλο. Επειδή είπε ο Άντι για του Σεβάλ Βαλέ, παιδιά, του οποίου εμεί εδώ από την εκπομπή του έχουμε εισάγει, μου έλεγε Άντι ότι. Εντάξει, ο Βαλέ πέθανε, είπαμε, 49 χρόνια, το χάσαμε. Η Σεβάλ, η οποία. Εντάξει, τώρα μα ακούει και ο Γιάννης και ο Νίκος, πώς την προφέρουν, λίγο διαφορετική προφορά. Πέθανε πρόπερση 95 χρονών. Και μου έλεγε ότι πήγαινε και μίλαγε μαζί της, ήταν 95 χρονών, διαβιέστατη, και της έλεγε κάτι και του έλεγε όχι αυτό έτσι για τα βιβλία του, αυτό έτσι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή φαντάσου τώρα υπήρχε αυτή η ιστορία ότι ακόμη και τώρα ήταν δηλαδή, μίλαγε μαζί της και το Μανκέλ λάτρευε, αλλά έχει μια δυναμία για τον Ελρόι όπως λέει ο Άντι. Πραγματικά.
0: Πριν περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, έχει μεγάλη σημασία η απορία μου τέλος πάντων και οτιδήποτε έχει σχέση με. Είναι κάποτε πρέπει να. Που δεν έχει συμβεί, να κάνουμε μια πιο σοβαρή. Όχι εμείς, να γίνει μια πιο σοβαρή και θα έχει γίνει φαντάζομαι, ανάλυση αυτών των κοινωνιών. Εκεί πάνω. Που έχει να κάνει με το παρελθόν τους, έχει να κάνει με το πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα κράτη, έχει να κάνει με τα που προέρχονται, έχει να κάνει με το ποια ήταν η συμμετοχή στους πολέμους και με ποιο τρόπο. Δηλαδή όλο έχει, τίποτα δεν είναι άσχετο, όπως συμβαίνει και με εμάς.
2: Ο Στέλιος που μας ακούει, θυμάται ότι κάποια στιγμή έγινε μια προσπάθεια στο μεταπτυχιακό της ΑΣΟΕ να γράψουμε για την αγορά εργασίας, επιλέγοντας λοιπόν το δικό μας ιδανικό σύστημα, έτσι. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο Στέλιος στην ομάδα, πάντως εγώ ήμουν στην ομάδα που είχαμε διαλέξει το σουηδικό, το σκανδιναβικό μοντέλο. Mm. Παιδιά, είχαμε τέτοιο καυγά με το Τζακαλώτο στην παρουσίαση, τέτοιο καυγά, δηλαδή να προσπαθεί να αποδομήσει εντελώς αυτό που λέγαμε εμείς. Φαντάζομαι ότι οι ρογμές ήταν, γιατί εγώ τώρα μιλάω για το 95-96, ρογμές προφανώς υπήρχαν. Εντάξει, εγώ δεν είμαι, δεν μένω εκεί, αλλά θυμάμαι την εικόνα που είχε η Ελλάδα, την εικόνα που είχαμε εμείς για τον σκανδιναβικό παράδεισο. Πέσαμε και εμείς από τα σύννεφα, πόσο μάλλον αυτοί. Ξέρεις ότι την είχα κάνει την ερώτηση τη συγκεκριμένη στον Ντάλ τότε και ουσιαστικά ο Ντάλ το αποδέχτηκε αυτό. Το ότι η έκρηξη του σκανδιναβικού συνοδεύτηκε με αυτό το τέλος, ας πούμε, της χρυσής εποχής του,
1: ναι,
2: αυτού,
1: ναι,
2: του μοντέλου.
0: Του μύθου.
2: Με την κατάρρευση,
1: ναι,
2: του,
1: ναι,
2: μύθου,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: αυτές τις κοινωνίες. Παρ' όλα αυτά, έτσι, παραμένουν χιλιάδες χρόνια μπροστά, έτσι. Μην εσωπεδώνουμε.
1: Ας πούμε εκατοντάδες. Για διάβασε το μήνυμα του Αϊδονίδη.
0: Λέω, καλησπέρα στην παρέα. Ο Κώστας Αϊδονίδης λέει, καλησπέρα στην παρέα. Και συγχαρητήρια στον πρωταθλητή Ευρώπης Γρηγόρης. Όχι μόνο Γρηγόρης, μην τρελαθούμε κιόλας. Θα κάνω ένα ταξίδι 4 ημέρων στο Βελιγράδι και έχω παραγγείλει να πάρω το περιοδικό μαζί μου για την αστυνομική λογοτεχνία που συζητούσαμε την προηγούμενη φορά. Καλή ιδέα.
1: Κώστα, έχει κάποια διηγήματα τώρα.
0: Πάρω μου και κάνα βιβλίο, ρε Κώστα, μαζί σου.
1: Αυτοαναφορική και του Άντι έχει και δικό μου. Τα διηγήματα που έχει, επειδή τα διαβάσαμε, είναι όντως πολύ αξιόλογα και θα σου κρατήσουν καλή παρέα. Τα θεωρητικά άρθρα δεν ξέρω, είναι λίγο έτσι, απαιτούν λίγο κάποια ένταση στο διάβασμα, αλλά τα διηγήματα πραγματικά αξίζουν και είναι και μια καλή προσπάθεια το περιοδικό να το πάρεις. Και επειδή είναι και ο Αλέξανδρος ο Μυροφορίδης που είναι συμπολίτης σου, είναι μια προσπάθεια που θα πρέπει να ενισχύσουμε.
0: Ο Στέλιος λέει: δεν είμαι στην ομάδα, αλλά ο καυγάς έμεινε ξέχαστος. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος με τον Τζακαλώτο. Φαντάζομαι ότι θα μπήκαν και σε άλλα θέματα, να πούμε.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πάμε λίγο, μισκούλα.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα βιβλίο ακόμα. Προτάσεις, βέβαια, έχουμε πει από τούτη εδώ την εκπομπή, θα περάσουν όλοι όσοι μπορέσουν, φίλοι και φίλες, που για τα βιβλία τους και, να μας μιλήσουν.
1: Και είναι και μια ανοιχτή πρόσκληση σε όσους συγγραφείς μας ακούνε, να στείλουν τα βιβλία τους εδώ, να βλέπουμε τι γίνεται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε το βιβλίο του Ντίνου του Σπυρόπουλου, εκδόσεις Πρώτη Ύλη, Χιόνισε στο Λιανοκλάδι. Χιόνισε στο Λιανοκλάδι, Ντίνο Σπυρόπουλο, Πρώτη Ύλη. Είναι το δεύτερο βιβλίο του Σπυρόπουλου. Το πρώτο ήταν η Φαρμακομένη, ο οποίος,
0: η οποία ήταν ενδιαφέρουσα.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα, ναι. Και γυρίζει, βάζει σκηνικό την επαρχία στην Ελλάδα.
0: Ναι, είναι που λέγατε ότι 66, δεν γίνεται τίποτα, μπράβο, στην επαρχία. Και στους δύο σας ταχώνω.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πάρα πολύ ζουμί η επαρχία για αστυνομικό μυθιστόρημα, παιδιά.
1: Μπράβο.
2: Άρχοντα, εγώ, καταρχήν εγώ δεν ξέρω, έτσι. Παιδάκια, εγώ να σας πω ότι δεν το λέω έτσι, είμαι Αθηναίος, δεν ξέρω,
0: ναι,
2: δεν ξέρω,
0: ναι,
2: από επαρχία,
0: ναι.
2: Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι απλά, είπα ότι το αστυνομικό κατά βάση είναι αστικό, δεν είπα ότι απαγορεύεται, ίσα ίσα εγώ γοητεύομαι από,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: το, βιβλία σε τέτοιο σε τόπο.
1: Μπράβο, μπράβο, το σκηνικό Λαμία σε μια γειτονική κομμόπολη, μια εντυπωσιακή γυναίκα δολοφονείται και αναλαμβάνει ο Θανάσης Δαγρές, ο οποίος είναι νομοτάρχης, ο ήρωας και του πρώτου βιβλίου του Σπυρόπουλου. Υπάρχει λοιπόν το κοινωνικό περιβάλλον στην ελληνική επαρχία, οι συμβιβασμοί, οι οικογενειακές σχέσεις, ψυχοσύνθεση των ανθρώπων. Είναι μια δεκαετία που όλοι όσοι τη ζήσαμε, εγώ δηλαδή γιατί ήσασταν αγέννητοι, όλα μοιάζουν θολά, όπως και το πολιτικό τοπίο της χώρας. Ο Ντίνος ο Σπυρόπουλος, ο οποίος είναι και ηθοποιός και συγγραφέας και σκηνοθέτης και έχει μια ιδιαίτερη ματιά στα πράγματα, δίνει ένα πολύ ωραίο πορτρέτο της ελληνικής επαρχίας για εκείνη την εποχή, που θυμίζει παλιές ελληνικές ταινίες.
0: Πού δηλαδή κολυμπάει, στο 60?
1: 66.
0: Ναι, θέλω να πω.
1: Το 66 είναι, και λίγο κοντά στο 67. Λοιπόν, είναι το τοπίο λίγο περίεργο το πολιτικό, αλλά έχει και πολύ ωραία ατμόσφαιρα, έχει μια νουάρα ατμόσφαιρα που θυμίζει, επαναλαμβάνω,
2: νοματάρχη στη δεκαετία του 60.
1: Μπράβο,
2: έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα τι είναι.
0: Στην επαρχία, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Στην επαρχία, καταλαβαίνεις, ναι, τον τύπο.
1: Ναι.
2: Αυτό, και αυτό με έψησε, παιδιά, γιατί και εγώ σε έκθεση ήθελα να ζω. Και αυτό με έψησε.
1: Ναι, ναι, είναι. Ωραίο. Και το πρώτο βιβλίο του Σπυρόπουλου ήταν πολύ ενδιαφέρον.
2: Δεν ξέρω αν μας ακούει, αλλά είναι λίγο περίεργο αυτό, πέρσι, το 66.
0: Η παρουσίαση είχε γίνει πέρσι, αν θυμάμαι, και πρώτο εμφανιζόμενο.
1: Ναι, ναι, τον είχαμε στο φεστιβάλ στους πρωτοεμφανιζόμενους. Ήταν το πρώτο βιβλίο Φαρμακομένη, αυτό είναι το δεύτερο. Έτσι, Χιόνισε στο Λιανοκλάδι, και ωραίος τίτλος.
2: Βλέπω εδώ ότι γράφτηκε το καλοκαίρι του 25, λέει, στην Νεράιδα Φθιώτιδας. Δηλαδή μοιάζει πάρα πολύ ωραία. Είναι τόσο ωραίο όσο ακούγεται, ρε Ντίνο, αυτό.
0: Σε
2: να μας πεις κάποια στιγμή. Στην Νεράιδα Φθιώτιδας. Δεν την ξέρω, παιδιά.
0: Ταυτισμένη η Νεράιδα με προβατίνα, δεν το συζητώ. Ναι. Να το πω, βέβαια.
1: Δεν ξέρω, αλλά
0: χοντρό αλάτι και τα λοιπά.
2: Για από ό,τι καταλαβαίνω, όλα τα μέρη τα ξέρετε κάπως έτσι. Το ένα για τα φρικαδέλια, το άλλο για τα τέτοια. Δηλαδή, κανένας δεν μου έχει πει κανένα καταλάβει.
3: '91 και 4, στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 10. 91 και

come in a solitary little town. You move me. Look out.

0: Live βεβαίως, εκεί που καίει την κιθάρα ο Jimi Hendrix, στο Wild Thing, και βεβαίως εδώ είμαστε. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Ο κύριος Άντι Βρόσγος, ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης και ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης. Αγαπημένος ηχολήπτης ο κύριος Μπαλούμης και Μαριάθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είπαμε δύο αντίτυπα για εσάς, 69-85-870-059. Έχουμε τα δύο βιβλία του Άρνε Ντάλ, το καινούργιο βιβλίο του Άρνε Ντάλ που έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, τα 7 θαύματα ή θύματα, όπως θέλετε πέστε, το εκδώσουμε τέχμιο. 6-9-8-8-70-059 ή 2-10-32-17-7-7-7-7. Ένα βιβλίο ακόμα, ναι, ρε Γρηγόρη.
1: Ναι, να πούμε για ένα βιβλίο. Δεν είναι πρόσφατη έκδοση. Έχει δίκιο ο Άντι, ο οποίος με ταπεινώνει. Αλλά
0: επειδή, σε παραφέρει, εντάξει, δεν σε ταπεινώνει.
1: Επειδή, ναι, επειδή δεν έχουμε μιλήσει για αυτό και γιατί πρώτα και γι' αυτό για πρώτη εμφάνιση συγγραφέα και πολύ ελπιδοφόρα, μάλιστα το βιβλίο είναι στην δεκάδα υποτίθεται του public που ψηφίζει το κοινό. Είναι ένα πολύ συμπαθικό βιβλίο ενός εξαιρετικού όχι μόνο συγγραφέα και τύπου του Γιώργου του Σύρμα. Ελπίζω να μας ακούει ο Γιώργος. Είναι το ΡΕΚ. Το ΡΕΚ, εκδόσεις Ίκαρος.
2: Εντυπωσιακό ντεμπούτο.
1: Εντυπωσιακό ντεμπούτο. Πρόκειται για μια ιστορία η οποία εκτυλίσσεται την Αθήνα το 2012. Θα πω κάτι για το 2012, αλλά μετά, όπου μια αγιογράφος νεαρή δολοφονείται. Ο σύντροφός της, ο οποίος είναι και γιος του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ανακαλύπτει το πτώμα της. Και πλάι στην άτυχη γυναίκα υπάρχει ένα ηχογραφημένο μήνυμα, εξού και το ΡΕΚ από την καταγραφή του. Είναι λοιπόν μια νεκρή κοπέλα, η οποία όμως η φωνή της δεν είναι νεκρή, μιλάει, και είναι η αρχή, αυτή η πρωτότυπη αρχή μιας προσπάθειας να εξιχνιαστεί το έγκλημα από τον επικεφαλής του Τμήματος Διώξης Εγκλημάτων κατά ζωής. Είναι ένα πρώτο βιβλίο που εγώ, παιδιά, που το διάβασα, μου φάνηκε πολύ όριμο, δεν μου φάνηκε για πρώτο βιβλίο συγγραφέα. Πολύ ωραίοι χαρακτήρες, πολύ ωραία σκιαγράφηση χαρακτήρων, ωραία ατμόσφαιρα, νουάρ, είναι επηρεασμένος.
2: Ο Γιώργος είναι σκηνοθέτης, δεν είναι.
1: Ο Γιώργος είναι ένα νεαρό παιδί, ο οποίος είναι και πάρα
0: πολύ... Παιδιά μας ξεπερνάνε τα πράγματα, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, και τους τρεις. Πολλά νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι γράφουν και εμφανίζονται και έχουν και ενδιαφέρον τα βιβλία τους. Και το προηγούμενο που λέγαμε προηγουμένως και το πιο προηγούμενο είναι βιβλία νέων ανθρώπων, δηλαδή νέων σχετικά ή νέων κατά κυριολεξία.
1: Ναι, ασχολείται με το θέατρο, έχει δίκιο ο Άντι, εκτός είναι και ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και έχει μια ιδιαίτερη, επειδή προφανώς ανήκει στις σπουδές του, έχει σπουδάσει και την τουρκική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει κάνει και πολλές μεταφράσεις από τουρκικά έργα αντίστοιχα.
0: Λογοτεχνίας ή γενικότερα λογοτεχνία.
1: Αλλά είναι ηθοποιός, που το Άντι είναι συνοθέτης.
2: Ξέρεις πάντως τι γίνεται. Είναι αυτό που είπε ο Θανάσης είναι για μένα έτσι εξαιρετικό. Το ότι είμαστε σε μια εποχή που έχουμε πολλές καινούργιες προτάσεις. Αυτό σημαίνει πολλές οπτικές. Ναι. Δηλαδή έχουμε άλλες ματιές. Το βλέπουν πολύ διαφορετικά. Μέχρι τώρα είχαμε μια πολύ παγιωμένη άποψη για τη λογοτεχνία. Τώρα έχει συνέχεια, ναι, ανατροφοδοτείται από κόσμο με άλλες ανησυχίες, άλλες παραστάσεις. Εγώ θέλω να τους ακούω αυτούς, γιατί τα ξεστάνομαι πολλές φορές έτσι, ότι έρχομαι από έναν κόσμο τον οποίο τον καταλαβαίνουν, ας πούμε. Έτσι.
0: Ναι, και αντίστοιχο. Και αντίστροφο.
1: Ναι. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Άντι, είναι ένα θέμα, μην το πιάσουμε τώρα, αλλά ίσως είναι ένα θέμα μιας εκπομπής ολόκληρης. Βλέπω πάρα πολλά αστυνομικά μυθιστορήματα, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ο οποίος δεν έχω προχωρήσει πέρα από το 18-19. Υπάρχει μια περίοδος, λοιπόν, υπάρχει ο COVID, έτσι.
2: Ναι.
1: Ελάχιστοι, από τη δική μου εμπειρία, από ό,τι έχω διαβάσει, που ξέρεις, μου στέλνουν πολλά. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν πιάσει το θέμα, δηλαδή μία περίπτωση δολοφονίας, σειράς δολοφονιών, εξιχνίασης στον COVID. Λες και είναι κάτι που αποφεύγουν να το αγγίξουν οι συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας, σαν να προκαλεί μια μηχανία. Εγώ το δέχομαι για τον εαυτό μου. Δηλαδή, πάντα ήθελα να γράψω ένα θέμα, μια ιστορία μέσα στον COVID. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Σταματάει η τρύπη ηρωίδα μου το 18. βλέπω, γι' αυτό σου είπα τώρα και για το 12 με τον Γιώργο. Βλέπω κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει εσύ και ίσως και αναγνώστες μας, αλλά νομίζω επειδή είναι μεγάλο θέμα, ίσως αξίζει σε μια εκπομπή να κάνουμε τι βιβλία αστυνομικά έχετε διαβάσει, που να εκτυλίσσονται οι πλοκοί να είναι στη διάρκεια του COVID, του lockdown κτλ.
2: Εγώ το ξέρεις, εσύ το ξέρεις, τέλος πάντων, ότι έγραψα με την Έλενα βιβλίο στον COVID. Και ήταν για τον COVID.
1: Ναι.
2: Και είχα το. Καταρχήν, εντάξει, με πίεσε. Έτσι, καταρχήν, πίεση έγινε αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση μόνο μου να καθίσω να γράψω. Και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά είχα πάντα τις αμφιβολίες μου. Όταν δε το διάβασε η Ιωάννα και μας συγκίνησε με αυτά που μας είπε, και οφείλω να το πω, που δεν το είχε διαβάσει. Το βιβλίο, επειδή ήταν στον COVID, δεν είχε κάνει παρουσίαση, δεν είχε γίνει παρουσίαση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μιλούσε λοιπόν, Θανάση, για δύο ανθρώπους που έχουν μία επικοινωνία μέσω γραμμάτων. Είναι δύο άνθρωποι που μένουν εδώ, Αθήνα μένουν και οι δύο, και επικοινωνούν μέσω γραμμάτων. Είναι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι μέσα στον COVID. Δεν σου κρύβω ότι όταν ήταν να γίνει μετά από δύο χρόνια ολόκληρα ή τρία παρουσίαση, αισθανόμουν άβολα εγώ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ήταν ένα πράγμα το οποίο θεωρώ ότι το έχουμε εξοβελήσει. Δηλαδή έχουμε προσπαθήσει
0: αποθήσεις να από τη μνήμη μας.
2: Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα μας θυμίζει κάτι πολύ άσχημο, και όχι μόνο αυτό καθ' αυτό το τι μπορεί να θυμάται ο καθένας, γιατί ο καθένας έχει άλλη εντύπωση, αλλά όλοι έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό, έτσι. Τη μισούμε αυτή την περίοδο και δεν θα θέλαμε με τίποτα να την ξαναπεράσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι πιστεύω ότι συμβαίνει. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι κάποιος δεν το πει, γιατί και εγώ, έτσι όπως το λες τώρα, καλή
1: λείπουν,
2: ώρα.
1: Λείπουν βιβλία,
2: 18 είμαι, ναι, το 18.
1: Μπράβο, λείπουν βιβλία, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, κάτι το οποίο να είναι μια ιστορία εκεί, ένας υποδίεται, ξέρω εγώ, τον. Πώς το λένε, τον οδηγό ασθενοφόρου, και παίρνει αυτού για το COVID και του σκοτώνει. Κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει.
2: Ναι.
1: Δεν το ακουμπάμε. Και μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, δεν ξέρω.
2: Κοίτα, ωραία ιδέα θα ήταν αυτό με το φίλο του Δημητριάδη που πλακώθηκε με το Μαρινάκι.
1: Δημητριάδη, Μαρινάκι, δεν
2: ναι, δεν εντάξει, τέλος πάντων. Που στέλνανε κάτι μηνύματα στους τύπους για να τους υποκλέψουν, που τους στέλνανε ότι έχετε αύριο μεθαύριο να κάνετε εμβόλιο. Αυτό θα ήταν, έτσι, καλή περίπτωση και τέτοια. Και αυτό δεν έχει παίξει πολύ, έτσι.
1: Και αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Όσον αφορά την παρακολούθηση, δεν θυμάμαι εγώ βιβλία.
0: Όχι. Εξαιρετικό το τι κάνεις, ρε, λέει ο Απόστολος, ρεαλιστικότατο.
2: Ευχαριστούμε, Απόστολο.
0: Για να μην νομίζετε, δηλαδή, ότι... Ναι.
2: Μου το έχει πει και κάτι ιδία, ο Απόστολος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: θες να πεις δύο λόγια αυτό?
2: Κάνουμε διάλειμμα ή να πω για τον Αντώνη?
1: Όχι, πες δύο λόγια γι' αυτό και μετά να...
2: Λοιπόν, όπως όλοι ξέρουν, πρόσφατα βγήκε το βιβλίο του Αντώνη Ζερβού το δεύτερο, η τρίτη γυναίκα, σε υπότιτλο «Όλοι χρωστάμε έναν θάνατο». Δυνατή ατάκα, δεν ξέρω τι εννοεί ο Αντώνης.
1: Ο γνωστός χοντρέμπορος Μπουγάτσας.
2: Λοιπόν, ναι, ο Άρκης, ναι, ναι, Βρετός ήξερε να γράφει για το σκοτάδι όπως κανείς άλλος πριν από αυτόν. Το λογοτεχνικό του δημιούργημα, ο Βαλτάζαρ, ένας δολοφόνος απόκοσμος βγαλμένος από τις πιο σκοτεινές γωνιές της ανθρώπινης ψυχής, έδειχνε να έχει έρθει για να στοιχειώσει για πάντα τους αναγνώστες.
1: Αυτό είναι άντε και το ενδιαφέρον. Βγάζει τον ήρωα του, έτσι, το Βαλτάζαρ, που είναι το alter ego του συγγραφέα, όπου του δίνει ζωή ο συγγραφέας. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Θυμίζει,
1: δηλαδή,
0: την ταινία του που είναι βγαλμένη από το βιβλίο του Stephen King.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Θέλει να γράψει την ιστορία της ανώνυμης νεκρής, λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Βρετός.
1: Ναι, τον οδηγάει όμως ο ήρωάς του. Αυτό είναι το ωραίο, παιδιά. Κατά τον τραβάει ο ήρωάς του. Λέει, του δίνει πληροφορίες.
0: Ναι, μα του στείλει, ναι. Ξεκινάει με ένα γράμμα που το έχει στείλει ο Βαλτάζαρ.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ
0: ενδιαφέρον. Όντα σε αδιέξοδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και του Αντώνη το βιβλίο, εντάξει, το έχουμε πάρει, αλλά όλα αυτά τώρα, μια σκιά που γράφει επιπληρωμή ιστορίες για άλλους, ένας κίτρινος φάκελος που εμφανίζεται.
1: Μπράβο.
2: Έτσι, όλο αυτό το πράγμα, μια γυναίκα νεκρή σε ένα δάσος, μια πρόμορφη φωτογραφία.
1: Υπάρχει αστυνομικό χωρίς κλισέ, ρε Άντι, το έχουμε πει. Δηλαδή, αυτό είναι το αστυνομικό. Δώστε μας το αστυνομικό που αγαπήσαμε, ας πούμε. Λέει άλλη μια κυρία, η οποία είναι και πολύ. Λέει, μα είναι πολύ κλισέ κάποια πράγματα. Τελικά όλα κλισέ είναι. Ο detective αστυνομικός δεν είναι κλισέ, ο συγκεκριμένος που φοράει την καμπαρντίνα και φεύγει καν τον Αλτσχάιμερ μετά. Όχι, αυτό είναι από άλλο έργο.
2: Εντάξει, και πολλές ιστορίες έχουν χιλιοϋποθεί. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Δηλαδή, αν βγάλεις έξω, ας πούμε, τα κλισέ από κάποιες ιστορίες τρόμου, δεν θα γραφτεί καμία. Είναι από την αρχή ως το τέλος ιστορίες τρόμου ένα κλισέ. Οπότε, εντάξει.
0: Καλά είναι όλα. Λοιπόν, πάμε επόμενο κομμάτι, ρε παιδιά.

0: Και πάμε πολύ γρήγορα στον φίλο μας τον Νίκο τον Γεωργιάδη και μεγάλη μας χαρά στον φίλτα τον κύριο Αρνεντάλ. Νικόλα, σε ακούμε, σας ακούμε και τους δύο.
1: Γεια σας από τα Ιωάννινα. Ακούμε καλά?
0: Μια χαρά ακούγεσαι, άψογα, άψογα.
2: Καλησπέρα μας.
1: Έχουμε ακρόαση γιατί πρέπει να μπορούμε να πούμε και οι δύο.
0: Ωραία.
1: Άργησε λίγο να τελειώσει τώρα η δήλωση, γι' αυτό και καθυστερούμε.
0: Ναι, να πούμε ότι μιλάμε για ένα φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας στα Γιάννενα. Ο Λάμπρος ο Φιλιτούρης είναι ο δημιουργός αυτής της ιστορίας και έχουμε τη χαρά να ακούμε εσένα και τον Αρνεντάλ. Πάμε.
3: Πες χαιρετίσματα στον Άρνε, πες χαιρετίσματα στο Γιάννα από το Γρηγόρη, το φίλο του.
1: Γρηγόρης Αζαριάδης, φυσικά. Θα είναι και η Λιζέτ μαζί μας που θα κάνει τη μετάφραση και μας βοήθησε και σήμερα στην εκδήλωση.
0: Πάρα πολύ ωραία, σας ακούμε λοιπόν και τους τρεις.
1: Η οποία ήταν πάρα πολύ πετυχημένη, με πολύ κόσμο, με πολλές υπογραφές βιβλίων, γι' αυτό και καθυστερήσαμε.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, από ό,τι συζητήσαμε, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Α, καταρχήν, να πούμε ένα για όλοι οι παρόντες. Από μένα με ακούσατε. Hello.
4: This is Arnadol. Hello, everybody.
3: Hello, Ian. Hello, Ian.
5: Γεια σας και από μένα, εγώ είμαι η Λιτζέτ.
0: Γεια σου, καλή μου. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια.
5: Είμαστε καλά.
1: Η οποία ήταν πολύτιμη. Λοιπόν, μία πρώτη ερώτηση είναι ότι ποια είναι η σχέση μεταξύ αστυνομικής λογοτεχνίας και σύγχρονων τεχνικών θεμάτων.
4: Yes. I think there is no better literary genre to deal with the contemporary social issues. It's what the genre is about. It's about discovering what's happening right now in the world. In the political and social world, crime is perfect to reveal things about society.
5: Ο Γιάν λοιπόν μας λέει ότι δεν υπάρχει καλύτερο τύπος λογοτεχνίας από τα αστυνομικά για να έρθει σε επαφή με κοινωνικο-πολιτικές ερωτήσεις και το αστυνομικό, το έγκλημα, είναι ένας από τους τρόπους.
0: Μάλιστα.
3: Επόμενη ερώτηση.

0: Βεβαίως, Νικόλα, πάμε.
1: Μία δεύτερη ερώτηση είναι γιατί ο συγγραφέας εγκατέλειψε την Ευρώπη ως σκηνικό για τα έργα, για τα έργα του και επιστρέφει στην πατρίδα του στη Σουηδία ως σκηνικό των ιστορημάτων.
2: Well, my books were getting very, very big and they were very international and Europe became the scene for them. And I felt minimalize things and I need to go back home to look for new inspiration. So it was just back and forth, really, between the big and the small arena.
3: Μας λέει λοιπόν ότι όσο τα βιβλία του γινόταν πιο μεγάλα και χρησιμοποιούσε ως αρένα του την Ευρώπη, υπήρχε ένα μπρος-πίσω στις διαφορετικές αρένες και ότι χρειάστηκε να ξαναεπιστρέψει πίσω στο σπίτι του, στη Σουηδία, για να μικρύνει λίγο την αρένα στην οποία εξελίσσονται τα έργα.
0: Και να επανεμπνευστεί, ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, η τρίτη ερώτηση αφορά το λογοτεχνικό του ψευδώνυμο, ότι για πολλά χρόνια πίσω από το Arnendal υπήρχε το ο Jan Arnald, ένας ήδη καθιερωμένος κριτικός και σε εισαγωγικά σοβαρός συγγραφέας. Πιστεύεις ότι η αστυνομική λογοτεχνία ακόμα χρειάζεται έτσι μία μεταφίεση, μία μάσκα για να γίνεται δεκτή από υψηλή εισαγωγικά λογοτεχνία?
2: I do not think crime fiction needs a mask now. And it was really not my intention from the beginning either. I just wanted to kind of keep my different identities separate, and that was all. So, no, I think we can today accept that crime fiction can be high literature, if you like.
3: Μας λέει λοιπόν ότι δεν πιστεύει ότι η αστυνομική μυθοπλασία χρειάζεται κάποια μάσκα. Ο λόγος που το έκανε ο ίδιος ήταν για να κρατήσει τις διαφορετικές ταυτότητες ξεχωριστές και δεν ήταν η πρόθεσή του να δημιουργήσει κάποια μάσκα. Και ότι η αστυνομική μυθοπλασία... What did you say in the end?
2: That it's no question that we can accept now that crime fiction can be high literature.
3: Ναι, οπότε δεν υπάρχει πλέον ερώτημα για το ότι η αστυνομική μυθοπλασία μπορεί να αποτελέσει υψηλή λογοτεχνία.
4: '91 και '4. Στο κόκκινο.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: '91 και '4. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, το κόκκινο εγκληματίζεται, 105,5 στο κόκκινο. Αντιπρόσωπος Γρηγόρης Αζαριάδης, Θανάσης Λαζαρίδης, και έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τους αγαπημένους φίλους από, από τα Γιάννενα. Μπορούμε να συνεχίσουμε, Νικόλα.
1: Ναι, λοιπόν, και μία τέταρτη ερώτηση. Στα βιβλία η ερώτηση, για να αφορά βέβαια τον Γιάννη. Στα βιβλία σου η Σουηδία συχνά πολλές φορές μοιάζει σαν μία κοινωνία η οποία βρίσκεται έτσι σε μία πρακμή πίσω από τη βιτρίνα της ευημερίας. Πιστεύεις ότι το σκανδιναβικό αστυνομικό γεννήθηκε από μία συλλογική απογοήτευση απέναντι στο σκανδιναβικό όνειρο?
2: In a way, it was born from a sort of disappointment about what could have become in Sweden. I think the whole genre is very much about that from the beginning. And the dream of the perfect society, and of course there is no such thing. And Sweden is more and more just like any country in the world. And that's probably what we try to show as well, crime fiction writers, that Sweden also has its dark corners.
3: Δημιουργήθηκε λοιπόν η αστυνομική μυθοπλασία στη Σκανδιναβία μέσω της απογοήτευσης για το όνειρο που υπήρχε για την τέλεια ίσως κοινωνία, η οποία είναι μια ουτοπία, είναι κάτι που δεν υπάρχει. Did you say anything else in, by the end? Well, how did you conclude?
2: How did I conclude? Sweden, I think we have been a part of the writers have been a part of just clarifying that Sweden is just another country and that we also have the dark corners.
3: Ναι, και ολοκλήρωσε με το ότι η Σουηδία είναι και αυτή σαν μια οποιαδήποτε άλλη κοινωνία και αυτή έχει επίσης τις σκοτεινές της γωνίες και πλευρές.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες. Γρηγόρη.
4: One last thing. Jan, how did you like my Swedish message?
2: Oh, yes. I think your Swedish message was perfect. Better than my Swedish.
0: Jan, it's a fake one.
4: We're looking forward to see you tomorrow, okay? Okay.
2: Was it artificial intelligence?
0: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Bon appétit. Bon appétit.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε όλους και όλες. Καλό βράδυ. Είχαμε τη χαρά λοιπόν να μιλήσουμε μέσω του Νίκου του Γεωργιάδη και της φίλης. Το όνομα της το ξέχασα. Μια γλυκύτατη κυρία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή μου. Με τον Αρνεντάλ. Τον Αρνεντάλ, του οποίου το τελευταίο βιβλίο που εκδόθηκε στην Ελλάδα, τα 7 θαύματα ή θύματα, αν θέλετε, γιατί παίζει, προσφέρεται από τις εκδόσεις Μετέχνιο και από εμάς, 69-85-870-059 και βεβαίως 210-32-17-777. Και πάμε πολύ γρήγορα στο επόμενο κομμάτι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Για πάμε να δούμε λίγο. Καταρχάς να πούμε στους φίλους και φίλες. Ακούσαμε τον Άννε Ντάλ με την βοήθεια του Νίκου του Γεωργιάδη και της φίλης μας που μας έδωσε τη δυνατότητα να μας απαντήσει. Βεβαίως να πούμε ότι ο Άννε Ντάλ είναι στα Γιάννενα σε ένα μίνι φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας που διοργανώνει ο Λάβρος Αφιλιτούρης. Και βεβαίως ήταν μετά από μια, όπως καταλάβαμε, εξαντλητική εκδήλωση όπου πέρα από τις συζητήσεις και τις όποιες υπέγραφε, ο άνθρωπος υπέγραψε και βιβλία και τα λοιπά, και πρέπει να πάει να φάει κιόλας, να πάει λίγο να ξεκουραστεί. Θέλω να πω δηλαδή, γι' αυτό και προσπαθήσαμε να μην το κρατήσουμε περισσότερο. Χαρά μας και τιμή μας που μίλησε σε εμάς και που δώσαμε κάποιες από αυτές τις κάποιες από τις ερωτήσεις της εκπομπής μας. Υπάρχουν και άλλες.
1: Να πούμε και κάτι άλλο, έτσι, sorry που σε διακόπτω, Θανάση. Ο Άντι το ξέρει, πέρα από φοβερός άνθρωπος και φοβερός συγγραφέας, είναι και αγαπάει φοβερά την Ελλάδα, έτσι. Έρχεται πάρα πολλές φορές, διότι έχει και Ελληνίδα σύντροφο, το αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα και πραγματικά αγαπάει έτσι τη χώρα μας, χωρίς να έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο να το κάνει, έτσι. Και το φαγητό της χώρας μας αγαπάει πάρα πολύ.
2: Ναι, πάντως αυτό που μου κάνει εντύπωση σε αυτούς τους συγγραφείς, βάζω πολύ τους Σκανδιναβούς, γιατί έχουν αναπτυγμένη αυτή την... Δεν αισθάνεται κανένα άγχος, κανένα ρίσκο, κανένα να μιλήσει για πράγματα. Δηλαδή τώρα που του λέγαμε για το σκανδιναβικό όνειρο, ας πούμε, και ναι, δεν αισθάνεται, θεωρούν ότι αυτό το πράγμα είναι η ουσία της λογοτεχνίας. Εμένα αυτό μου αρέσει. Και το εξήγησε και κατάλαβα ότι την ερώτηση την πήρε ως ότι ήθελες να κρυφτείς, ενώ αυτό που τόνισε, δηλαδή στο επιμύθιο, ας πούμε, στην κατακλίδα, ήταν ότι παιδιά μπορεί να είναι απολύτως υψηλή η λογοτεχνία, η αστυνομική λογοτεχνία υψηλής ποιότητας. Αλλά έχουν αυτοί οι άνθρωποι μια ενσυναίσθηση και μια έτσι κοινωνική αγωνία για το τι συμβαίνει και θέλουν να το πούν μέσα από τα βιβλία τους. Ενώ εδώ εμείς το δαιμονοποιούμε. Δεν είναι πολλές φορές που διαβάζω, ξέρεις, κριτικές που αυτός γιατί μπλέκει την πολιτική, γιατί μπλέκει αυτό, γιατί μπλέκει εκείνο, γιατί μπλέκει το άλλο. Μια κοινωνία είναι.
1: Κοίταξε, επειδή αν ξέρεις ότι μιλάμε πολύ και συζητάμε, λέει το εξής. Εγώ περιμένω να του πω ότι δεν είναι τόσο εμπορικός, έτσι, όσο είναι άλλοι Σκανδιναβοί συγγραφείς, και το ξέρει και ο ίδιος. Οπότε κουβέντα αυτή ότι γιατί άλλοι είναι πιο εμπορικοί, γιατί συμπεριλαμβάνουν κοινωνικά θέματα, γιατί έχουν περισσότερη δράση στα βιβλία, γιατί. Εν κατακλείδη, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, ποια ήταν η φιλοδοξία του. Βλέπω να είναι φιλοδοξία πέρα από αυτά που μου λες, να είμαι δηλαδή εμπορικός, να ενσωματώνω κοινωνικό σχόλιο, να. Είναι, μπορεί, που το είπε και σε μια απάντηση σήμερα, αν είδατε. Μπορεί να γράψει ένας αστυνομικός συγγραφέας σαν τον Ντοστογεύσκη. Παράδειγμα, Ντοστογεύσκη. Ψηλή λογοτεχνία μπορεί να γράψει. Αυτό είναι δηλαδή εμένα μετρώει, λέει. Να γράψει ως αστυνομικός συγγραφέας υψηλή λογοτεχνία. Και ανέφερε συγκεκριμένα τον Ντοστογεύσκη, γιατί από ό,τι ξέρω το λατρεύει και τα λοιπά. Το οποίο και αυτό που λες, είδες, δεν ντρέπεται να το εκφράσει. Το λέει έτσι όπως του έρχεται. Αυτό είναι, ρε παιδιά, το κάνουμε. Τέλος πάντων, αλλά είναι ιδιαίτερος τύπος, ας πούμε, και όποιος το γνωρίσει το καταλαβαίνει. Μακριά από το φαγητό όμως.
2: Ξέχασα να πω ότι στο βιβλίο της Χίλντας πρωταγωνιστεί ένας στη φύλακα, ο οποίος είναι Ρωμά, έτσι. Η Χίλντα, ναι, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το... Θα γράψει έτσι όπως γράφει, όπως το είπαμε.
0: Συμπρωταγωνιστεί. Μαζί με την Άιντα.
1: Επίσης, για να δεις πώς.
2: Και τον Νικολόπουλο.
0: Ναι, πόσα... ναι, καλό, ο Νικολόπουλος υπάρχει, ναι, ναι, εκεί, αλλά πάντα στη στιγμή που πρέπει είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς αλλάζουν οι τάσεις, αν να δεις ότι. Είπες τώρα αυτό. Στο βιβλίο του Καραθήμιου στο Μεσσία, ένας από την ομάδα των αστυνόμων είναι ένας Νιγηριανός. Ναι. Ο οποίος μου θύψε πολύ την ιστορία, προφανώς γιατί. Το Αντετοκούμπο, γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι Νιγηριανός και αντιμετωπίζει πρόβλημα, είναι και 2 μέτρα ψηλός και θυμίζει μπασκετμπολίστα. Και ακριβώς. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Προφανώς το παιδί από εκεί το εμπνεύστηκε, και όποιος αντιμετωπίζει προβλήματα έτσι στην καθημερινότητά του, ας πούμε, ξέρω εγώ. τι θες εσύ ρε μαύρο στο κάτι τέτοια.
2: Αυτό, γι' αυτό λέγαμε ότι χρειάζεται και νέα ματιά.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
2: Γιατί μέχρι τώρα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου την άποψή σας για τον Ντάλ ως συγγραφέα.
1: Εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός γιατί τον ξέρω, τον αγαπάω. Εντάξει, ας πει και ο Άντι, το θεωρώ ποιοτικά κορυφαίο. Εγώ τους διαχωρίζω τους Σκανδιναβούς εμπορικούς και ποιοτικούς. Εμπορικός είναι ο Νέσμπου. Ποιοτικά θεωρώ ο Ντάλ ότι είναι.
0: Καλά, δεν μπορεί, κάποιος να αποκλείεται, κάποιος να είναι εμπορικός και να είναι ταυτόχρονα και ποιοτικός.
1: Όχι, κοίταξε. Για να ξεφύγω από αυτό το τρυπακί, ο Άντι το έχει ακούσει. Εγώ χαρακτηρίζω τον Νέσμπο ο ποιοτικότερος εμπορικός συγγραφέας. Και αυτό κάτι δείχνει.
0: Ναι.
1: Ο Ντάλ, επειδή σου λέω προέρχεται και από ποιητής και έτσι γράφει πιο λυρικά και τα λοιπά και έχει μια άποψη, ένα όραμα για την Ευρώπη συγκεκριμένο, θεωρώ ότι είναι, εμένα μου θυμίζει δηλαδή ο Ντάλ διάδοχο του Μανκέλ πιο πολύ. Και ο Μανκέλ είναι ένας από τους συγγραφείς που του αρέσουν πάρα πολύ. Έχει πολύ έντονο κοινωνικό στοιχείο.
0: Ο Νίκος Γεωργιάδης είχε κάνει μια διάλεξη για τον Μανκέλ στο σπίτι της Σουηδίας κέντρο πολιτισμού κτλ. Την οποία είχα παρακολουθήσει.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Στο Σουηδικό Ινστιτούτο.
0: Είχα πάει στο Σουηδικό Ινστιτούτο. Πρέπει να είναι φυσιογνωμία ο Μανκέλ.
2: Ναι, ρε.
0: Όχι μόνο εννοώ και σαν συγγραφέα.
2: Όχι, σαν καράβι για την Παλαιστίνη κτλ.
1: Ακτιβιστή. Με φίλο μου μέσα. Ήταν ο Σφυρίζαν, σφαίρε μου, και ήταν ο Μανκέλ. Δεν ήξερε ποιο είναι ο Μανκέλ.
2: Πάντως, εμένα αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση, το είπαμε και πριν, να το πούμε και. Το είπαμε εκτός αέρα, να το πούμε και στον αέρα. Θυμάμαι μια συνέντευξη που του κάναν τον Ντάλ μετά την προηγούμενη επίσκεψή του εδώ. Επίσημη τέλος πάντων, που ήταν στο φεστιβάλ καλεσμένος. Που σε μια ερώτηση είχε πει ότι δεν καταλαβαίνω πώς ψηφίζεται. Και θυμάμαι ποια ήταν η ερώτηση. Η απάντησή του ήταν ότι δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτά που παίρνω εγώ, που λαμβάνω εγώ ως πολίτης του κόσμου, ως Σκανδιναβός, για την κυβέρνησή σας, δεν συνάδουν με αυτά που είδα στις εκλογές. Και μας το είπε, μας το έτρεψε στη Μούρη, χωρίς να μας πει αν κάνατε καλά ή όχι.
0: Ήταν μαστίγιο όμως.
2: Αυτό θέλω να πω ότι αυτό μου άρεσε. Παρότι να πω την αλήθεια, ούτε το περίμενα, ούτε τον θεωρούσα και υποχρεωμένο να κάνει ανάλυση και να μου πει τι πιστεύει. Αλλά τον είχε εντυπωσιάσει αυτό. Λέει, ρε παιδιά, εγώ αυτό που ακούω είναι κάθε μέρα, ας πούμε, ένα σκάνδαλο. Κάθε μέρα κάτι. Κάθε μέρα γίνεται κάτι. Ναι, 41%.
1: Μπεντάλτη ήταν αυτό. Επειδή Θανάση επειδή ρωτάς αυτό το πράγμα, εγώ θεωρώ το Μανκέλ ότι είναι μετά του Σκεβάλ Βαλέ η σημαντικότερη φυσιογνωμία. Και μόνο το γεγονός ότι η Σκεβάλ Βαλέ έτσι μας δίνει τον επιθεωρητή Μπέκ, που είναι στερεότυπο πρότυπο, και ο Μανκέλ μας δίνει τον επιθεωρητή Βαλάντερ. Έχουν αφήσει δηλαδή δύο ήρωες οι οποίοι είναι αρχιετυπικοί.
0: Άρα φίλοι και φίλες, μπορεί να καταλάβετε, αν δεν έχετε διαβάσει τα βιβλία του Μανκέλ, μπορεί να καταλάβετε μέσα από τις σειρές του Βαλάντερ τι είναι ο Μανκέλ.
1: Ναι,
0: και
1: επειδή είναι όλα εξαντλημένα πλην ενός, ψάχτε το στα Metabooks. Μόνο ένα βιβλίο του Μανκέλ από τα 11 που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, παιδιά, είναι διατίθεται. Αλλά αξίζει να το διαβάσετε, όπως αξίζει να διαβάσετε και του Σκεβάλ Βαλέ. Ο Ντάλ που λέμε τους θεωρεί και τους δύο πρότυπά του.
2: Απλά είναι, επειδή είναι άλλη γενιά και επειδή είναι και άλλος τύπος γραφής, ο Ντάλ πρέπει να το πούμε στον κόσμο αυτό, να το ξέρει, έτσι. Είναι απαιτητικός συγγραφέας. Τα βιβλία του είναι πολύ περισσότερο πολύπλοκα από αυτά που λέμε του Μανκέλ και του Σκεβάλ Βαλέ.
0: Ναι, γιατί είναι η εξέλιξη.
2: Ναι, έπεσε πάντως και στην περίοδο που τα σκανδιναβικά βγαίνουν και μεγάλα.
1: Ναι.
2: Βέβαια, έχει έναν ολόκληρο κόσμο που χτίζει ο Ντάλ, αλλά η αλήθεια είναι ότι έπεσε στην περίοδο που τα βιβλία παχαίνανε.
1: Ναι. Πάντα έλεγα, υπάρχουν κατηγορίες, υπάρχουν τα αστυνομικά ATM, όχι τα ATM παίρνει λεφτά, ATM είναι αστυνομικά του μετρό, τα διαβάζεις εύκολα.
0: Ναι.
1: Του Ντάλ, όπως λέει ο Άντι και συμφωνώ, είναι αυτά που απαιτούν υψηλή ένταση στην ανάγνωση. Δηλαδή πρέπει να το διαβάσεις προσεκτικά. Δεν το διαβάζεις για να περνάς την ώρα, να το ξεφυλίζεις.
2: Είναι όπως και το Ελρόι, δεν μπορείς να το διαβάσεις έτσι.
1: Γι' αυτό και του άρεσε ο Ελρόι.
0: Ο Ζερβός θα λέει, ο Αζαριάδης πάει να βάλει τους Σκανδιναβούς να σφαχτούν μεταξύ του. Αυτά που λέει.
1: Στείλε καμιά μπουγάτσα τρίτη γυναίκα, α πούμε, και άστα αυτά, εντάξει.
0: Ναι,
1: πάλι τη βγάζουμε, α πούμε, στο πόδι.
0: Τρίτη γυναίκα. Είπαμε δύο πράγματα. Ναι, ναι είπαμε.
1: Είπε ο Άντε, εντάξει, κάναμε και την παρουσίαση, τα είπαμε εκεί. Μίλησε και ο κύριος Πανούσης για τον Ζερβό. Τι άλλο να πούμε, ας πούμε. Τι άλλο να πούμε.
2: Πασοκογενέζιο Ζερβός.
1: Από μικρό παιδί.
0: Ωραία.
1: Και η σύζυγός.
0: Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι μετά κάναμε και ένα γκάλωπ στον κόσμο. Τι καταλάβατε από αυτά που είπε ο κ. Πανούσης. Κάναμε ένα γκάλωπ, όπως κατάλαβες. Δηλαδή, που ήταν σημαντικά βεβαίως, πλην όμως ο τρόπος που...
1: Ναι, και ψηφίστηκε η πρόταση Αζαριάδη στο συνέδριο να υπάρχει ταυτόχρονη ερμηνεία στα ελληνικά.
2: τον φέρουν και σου κάνει, τον φέρουν για απαντήσεις και ρωτάει συνέχεια.
1: Ναι. Το θυμάμαι από το πεδίο του Άρεος.
2: Ναι.
1: Έχω, πώς το λέει, έχω ερωτήσει για όλες τις απαντήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι ακόμα.

0: Λίγο πριν από το τέλος, να σε καλά ρε Θαλή. Ο Θαλής λοιπόν λέει καλά τα βιβλία αλλά και η μουσική σήμερα είναι το κάτι άλλο, ευχαριστούμε. Για να τα ακούει ο Άντι, ο οποίος μας βάζει και χέρι να πούμε.
1: Εγώ το μόνο πράγμα που είπα είναι ότι δεν σεβαστήκαμε ότι χθες είχε γενέθλια ο Ντίλαν, ναι, και μας έβαλε να ακούσουμε Χέντριξ. Ντίλαν από Χέντριξ.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Όχι, σαβόμπλεστα. να σου πω κάτι. Δεν είχε μόνο Χέντριξ, είναι μεγάλες προσωπικότητες.
1: Για πες.
0: Είχε και ο Αλεξοβάκης χθες.
1: Εντάξει.
0: Οπότε καταλαβαίνει ποιο Χέντριξ. Θα κάνουμε τη χάρη.
1: Πάντως, πλάκα-πλάκα, χθες γεννήθηκε ο μύθος, ο Μπομπ Ντίλαν, αλλά είχε πεθάνει σαν χθες η Τίνα Τάρνερ. Την οποία δεν λατρεύω.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και υπήρχε και μία διχογνωμία με τον Άντι. Ο Άντι λέει καλά το πήρε το Νόμπελ, ας πούμε, ο Ντίλαν. Εγώ του είπα θα το έδινα ή στον Τζιμάκο, τον Πανούση, τον Νικόλα, τον Άσιμο. Υπήρχε μια διαφωνία.
1: Ο Γρηγόρης καταλαβαίνει τώρα.
0: Όχι. Έχει σταματήσει να παίρνει τα χάπια. Δεν κατάλαβα. Πώς έλεγε ο Μπόστ, και μετά από όλα αυτά πυρετεί και μετά. Κατάλαβε, ναι.
2: Πάνω στο τάφο μου το Κυπαρίσι, μαύρη χελώνα με έχει κατουρίσει. Άσε μαδρε Ντίλαν. Άσε μαδρε Ντίλαν τώρα να.
0: Λοιπόν, οι δύο φίλοι που έχουν στείλει, έχουν πάρει τα τηλέφωνα, δηλαδή που έχουν στείλει το μήνυμά του με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είναι αυτοί που θα πάρουν τα βιβλία. Είναι ο Φιλότας ο Θεοχαρόπουλος και ο Στέφανος ο Βορές. Πηγαίνουν από το Ξεφρός Μετέχμιο ή επικοινωνούμε μαζί τέλος πάντων για να μπορέσουμε να παραλάβετε το βιβλίο. Ενώ αν κάποιος από τους φίλους είναι εκτός Αθηνών.
2: Ο Φιλότας από το Αίγιο δεν είναι.
0: Αρνεντάλ λοιπόν σήμερα, ναι, γράφει Αίγιο. Ναι, ωραία, ωραία, θα σου στείλουμε Φιλότα. Λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα εκτός από την παρουσίαση, την προσπάθεια του να παρουσιάσουμε ή του να πούμε για κάποια βιβλία ενδιαφέροντα που εκδόθηκαν πρόσφατα, είχαμε και τη χαρά να μιλήσουμε με τον Άρνε Ντάλ και τον Νίκο του Γεωργιάδη.
2: Να κάνουμε και μια πρόσκληση, επειδή θα μιλήσουμε και στην άλλη εκπομπή για νέες εκδόσεις Ελλήνων συγγραφέων. Πέρα από αυτά που το υλικό που συγκεντρώνουμε και ο Άντι και εγώ, όποιος συγγραφέας θέλει, έχει εκδώσει κάποιο βιβλίο πρόσφατα Έλληνα συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας, μπορεί να επικοινωνήσει στα social τα δικά μας. Καλό αυτό, ε. Στα social και να πει παιδιά.
0: Είχε και στην Καλύβα social, Άντι. Κατάλαβε τι γίνεται. Αυτά είναι.
2: Έχω βγάλει αυτά και εγώ κάποιο βιβλίο.
0: Το μακρινόρι να πούμε από τη.
2: Στα social, επιμένω, ακούστε το. Ναι, στα social, βέβαια, έτσι. Βρόσγος. Ναι. Λαζαρίδης,
0: σας έχω πει την ιστορία με τη Λαχαναγορά, έτσι πόσο κάνουν τα χλάδια 80 όπου πέσει δηλαδή, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε λίγο μισκούλα να τελειώνουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, εδώ παρέα με τον Ζορζ που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Αυτό το ευτυχώς ακόμα κάπως δροσερό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, φίλοι. Ξεκινήσαμε με το ντουέτο των Dean and Brita από ένα κύκλο τραγουδιών που είχαν γραφτεί παλιότερα για να συνοδεύσουν, πλαισιώσουν, ομορφύνουν μία έκθεση με αναφορά τον Andy Warhol. Και συνεχίζουμε με ένα παλιό κομματάκι του 2009. Το 2009 είχε κυκλοφορήσει πρώτη φορά Yoko Ono and the Plastic Band. Εμείς όμως απόψε θα το ακούσουμε από τον Iggy Pop. Υπάρχει στο άλμπουμ του Après, ένα άλμπουμ όπου ο Iggy λέει τραγουδάκια άλλων και τα λέει με έναν τρόπο που αγαπάμε πολύ. I'm going away smiling.

Δεν νομίζω ότι έχουμε παίξει ποτέ Ζόρζ εδώ, κομμάτι της Γιοκόνο. Για όλα, ευτυχώς θα πω, ευτυχώς υπάρχει η πρώτη φορά. Τζονι Κάς στη συνέχεια. I won't back down.

I won't back down. Και στα αλήθεια, σε κάποια πράγματα είμαστε και καλά κάνουμε ανυποχώρητοι, καθώς όλοι επιβάτε στο τρενάκι που πηγαίνει. Βέβαια, το τρένο καμιά φορά πηγαίνει τόσο αργά και εμείς ξεχνιόμαστε στη διάρκεια της διαδρομής, αφού χασεύουμε έξω από το παράθυρο τις εναλλαγές των τοπίων, παιδιάδες, χωριά, βουνά, παραλίες, και κάποιες μη φτάνει η ώρα να κατέβουμε στο σταθμό και λέμε αμάν, πού βρίσκομαι, πότε φτάσαμε εδώ. Slow train coming, Bob Dylan.

0: It's been nobody's like you.
1: Και κοιτάξτε τώρα πώς ξεκινήσαμε και πάλι εκεί βρεθήκαμε. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι των Dean and Britta, το Incandescent Innocent, γραμμένο για μια έκθεση προς τιμή του Andy Warhol, αλλά και το κομμάτι που μόλις ακούσαμε από τον John Cale και τον Lou Reed από το άλμπουμ Songs for Drella ήταν ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον Andy Warhol. Αυτή τη μεγάλη μορφή εκείνης της εποχής, μιλάμε τώρα για τα 60's. Και να σας πω την αλήθεια, οπότε έρχεται στο μυαλό μου ή αναφέρομαι στον Andy Warhol, πάντα περνάει από πίσω έτσι σαν αεράκι και η μορφή του Αλέξανδρου Ιόλα. Αυτή η τόσο, όχι ακριβώς παρεξηγημένη περίπτωση, αυτή η περίπτωση που τόσο πολεμήθηκε, τον διέλυσαν τον άνθρωπο, τον κατέστρεψαν, τον αποδόμησαν, τον εξαφάνισαν, το σπίτι του στο Κοντόπευκο της Αθήνας, εκεί δίπλα στην Αγία Παρασκευή, το λαιλάτισαν, το κατέστρεψαν ολοσχερός, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, σαν κάπως, σαν μια χερεκακία. Κάποιοι χάρηκαν που δεν έμεινε τίποτα από αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα. Γιατί αν πούμε ότι ο Αλέξανδρος Ιόλα ήταν απλά ένας συλλέκτης, σίγουρα θα τον υποτιμήσουμε και θα περιορίσουμε το εύρος της σκέψης και της έρευνας και του κριτηρίου που είχε αυτός ο άνθρωπος στο να εντοπίζει και να αναδεικνύει

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Ήταν η Cure από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Songs of a Lost World. Τραγουδάκια για έναν κόσμο χαμένο που χάθηκε. Το κομμάτι ήταν, είχε τίτλο A Fragile Thing. Εύθραυστη η κατάσταση ο άνθρωπος. Καταρχάς διότι έχει να αντιμετωπίσει τον ανελέητο, τον πανδαμάτορα, τον χρόνο που όλα τα διαλύει και όλα τα κάνει σκόνη. Και λέει ένας φίλος μου, καλά λέει, αυτός ο Ρόμπερτ Σμιθ έχει γίνει σαν μούμια. Ξέρετε όμως τι γίνεται. Το γύρας που έρχεται για όλους όσους, δηλαδή εκείνους που έχουν την τύχη, να το πούμε, ας το πούμε τύχη, που έχουν την τύχη να γεράσουν, να ζήσουν δηλαδή τόσα πολλά χρόνια. Το γύρας λοιπόν δεν μπορεί να αφαιρεί από τον άνθρωπο το δικαίωμα να είναι ο εαυτός του. Και τον άνθρωπο έχει μία προσωπικότητα, αυτή που έχει δηλαδή, έχει κάθε δικαίωμα να την κρατάει και να δηλώνει ποιος είναι με κάθε τρόπο μέχρι την τελευταία του ανάσα. Και μια και λέμε για το δικαίωμα του ανθρώπου να δηλώνει ποιος είναι, και αφού φίλοι ολοκληρώσαμε το πρώτο, προηγούμενο δηλαδή, μισάωρό μας με το κομμάτι των Kaleidoscope με τίτλο Keep Your Mind Open, δηλαδή κράτα τη σκέψη σου, κράτα το μυαλό σου ανοιχτό, δεν γίνεται να μην αναφέρουμε τώρα, να μην πούμε για αυτή την πολύ άσχημη περίπτωση που τέσσερα 20χρονα, ρε παιδιά, 20χρονα αγόρια στην Καλυθέα συναντήθηκαν με ένα τρανς κορίτσι, την έβρισαν, της έριξαν αυγά, την χτύπησαν, την παρέσυραν με το αυτοκίνητό τους, την έριξαν κάτω και την περιέλουσαν και με έφλεκτο υλικό, απειλώντας ότι θα τις βάλουν φωτιά. Και αναρωτιέμαι, στην ηλικία των 20, ρε παιδιά, που 20 χρονών βράζει το αίμα σου, καταρχάς δηλαδή εκείνο που σκέφτεσαι μόνο 20 χρονών, τι είναι? Ο έρωτας, οι έρωτες, οι συναντήσεις, να πειραματιστείς, να γνωρίσεις το διαφορετικό, να ανακαλύψεις τον κόσμο, να ανακαλύψεις τον εαυτό σου, να δοκιμάσεις πράγματα, να γνωρίσεις ανθρώπους. Και σκέφτομαι και αναρωτιέμαι πόσο λάθος πρέπει να είναι όλα γύρω, ώστε 20χρονα παιδιά, σκεφτείτε μια παρέα από 4-20χρονα αγοράκια, να έχουν μέσα τους τέτοιο μίσος, δηλαδή τέτοια φρικτά, αρρωστημένα, παγιωμένη αντίληψη, πετρωμένη, τσιμεντωμένη δηλαδή, για το πώς πρέπει να είναι ο κόσμος, πώς πρέπει να είναι οι άλλοι, που επειδή είδαν ένα διαφορετικό για αυτούς άτομο στο δρόμο, έκαναν όλα αυτά που έκαναν, δηλαδή μόνο που δεν τη σκότωσαν τη γυναίκα. Δεν είναι τρομερό? Δεν έχει συμβεί κάτι άσχημο? Δεν είναι όλα λάθος? Όχι, πείτε μου, είναι η ιδέα μου. Joseph Van Vizem, To Lose Yourself Forever. To lose yourself forever is eternal happiness.

Δεν λέτε που έχουμε και τη μουσική και την παλεύουμε λιγάκι και γλυκένει το μέσα μας που ακόμα και χωρίς λόγια η μουσική μπορεί και μας ταξιδεύει και λέει πράγματα που πολλές φορές οι λέξεις αδυνατούν να εκφράσουν. Φίλοι μου, νομίζω ότι ο εαυτός είναι η μεγαλύτερη κατάρα του ανθρώπου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, η δυσκολότερη διαταραχή, η μεγαλύτερη αρρώστια είναι όταν ο άνθρωπος γραπώνεται από τον εαυτό του και πιστεύει ότι τα πάντα όλα γύρω του θα πρέπει να κινούνται, να λειτουργούν, να δρούν, να υπάρχουν με βάση αυτά που εκείνος πιστεύει. Τι λες, παιδάκι μου, πού τα άκουσες αυτά, πού τα διάβασες, μα πού να τα διαβάσει. Κδώα, κτηνώδης δύναμη, ογκώδης άγνοια. Βέβαια δεν είναι μόνο η γνώση εκείνη που διαπλάθει τους χαρακτήρες των ανθρώπων και τους οδηγεί είτε να γίνουν κτίνοι είτε να εξανθρωπιστούν. Είναι άλλα πράγματα και άλλα πράγματα πολύ πιο σημαντικά, που είναι η αγάπη, είναι η κατανόηση, είναι οι ελεύθερες, οι ωραίες σχέσεις φροντίδας που έχει ο άνθρωπος από μικρό παιδί. Αλλά και πάλι δεν υπάρχουν κανόνες, γιατί βλέπουμε ανθρώπους που έχουν, γιατί φίλοι, κανείς μας δεν διαλέγει που θα γεννηθεί. Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις ανθρώπων που γεννήθηκαν σε πολύ δύσκολο περιβάλλον, σε αυτό που λέμε κακοποιητικό. Έχουμε ανθρώπους που μεγάλωσαν σε ιδρύματα, σε ορφανοτροφία, σε οικογένειες που τους δέρνανε, που δεν τους αποδεχόντουσαν, που τους καταπιέζανε, που τους κυνηγούσανε και γίνανε άνθρωποι υπέροχοι. Και έχουμε και άλλους που μεγάλωσαν με τα σχολεία τους, με τα φροντιστήριά τους, τις δραστηριότητές τους, τα κινητά τους, τα ταξίδια τους, διασκεδάσεις τους και μείνανε κτίνοι. Κτίνοι. Γιατί άνθρωποι γεννιόμαστε μεν όλοι κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά φίλοι μου, κακά τα ψέματα, δεν γινόμαστε όλοι άνθρωποι.

Looking in the eye of the world. Παλιό κομματάκι από ένα δισκάκι του 1969, αλλά η ομορφιά και η τέχνη δεν έχουν ηλικία. Brian Auger και Julie Driscoll. Και στη συνέχεια Van Morrison. Από το άλμπουμ Too Long in Exile. I'll take care of you.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα με Hot Tuna, Jorma Kokkonen, όπως τα σύννεφα που ταξιδεύουν με τον αέρα, Flying Clouds. Και τη δεύτερη ώρα θα διαβάσουμε

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ζορζ Μπαλουμί φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θεκλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε φίλοι να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, έχουμε το Viber του σταθμού στον αριθμό 6985 87 0059. Και έχω φέρει να διαβάσουμε. Έχω μπροστά μου ένα βιβλίο 555 σελίδων. Μην τρομάζετε, θα διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το 7ο βιβλίο σε ένα σύνολο 15 βιβλίων που περιέχει το Οβιδίου Μεταμορφώσεις. Εισαγωγή, μετάφραση Θεοδωρός Παπαγγελής. Εκδόσεις Gutenberg. Το 7ο βιβλίο από το οποίο θα διαβάσουμε όσο προλάβουμε μιλά για την αργοναυτική εκστρατεία, τον έρωτα της Μύδιας για τον Ιάσονα, την αρπαγή του χρυσόμαλου δέρατος και το ταξίδι πίσω στην Ιολκό. Ας πούμε όμως και δύο λόγια για τον Οβίδιο. Οβίδιο 43 π.Χ. μέχρι το 17 μετά Χριστόν. Κάπου 250 ιστορίες, στη μεγάλη πλειονότητά τους παρμένες από την ελληνική μυθολογική παρακαταθήκη, αρμαθιάζονται στις μεταμορφώσεις του Οβίδιου. Αυτή η πιο διάσημη και ευπόλυτη μυθολογική εγκυκλοπαίδεια της Δύσης παρουσιάζει ένα σύμπαν όπου τα πάντα, οργανική και ανόργανη ύλη, θεοί και άνθρωποι και ό,τι ανάμεσό τους, βρίσκονται σε κατάσταση μεταμορφωσιακού συναγερμού. Θεότητες που άλλοτε αυθαιρετούν και άλλοτε αποδίδουν δικαιοσύνη, γράφουν τον μεταμορφωσιακό επίλογο σε ιστορίες ερωτικής έξαψης, στοργικής αλληλεγγύης, αστόχαστης αλαζονίας και ακραίων αισθησιασμών, ενώ ο αφηγηματικός τόνος κάνει κβαντικά άλματα σε όλο το φάσμα, από το γνήσια τραγικό και επικό μέχρι τον μπουρλέσκ και την παροδία. Στην οβιδιακή τους εκδοχή, οι ελληνικές μυθολογικές διασημότητες απέκτησαν αρχιετυπικό κύρος για ζωγράφους, λήπτες, μουσουργούς, λογοτέχνες και ψυχαναλυτές, ενώ πιο πρόσφατα το μεταμορφωσιακό συνεχές ανάμεσα στο φυσικό κόσμο και την ανθρώπινη κατάσταση κέντρισε το ενδιαφέρον της βαθιάς οικολογίας. Μετά τις επιλεκτικές διαδρομές στα σώματα που άλλαξαν τη θωριά τους, η μετάφραση αυτή ολοκληρώνει τον μαραθώνιο των 12.000 περίπου στίχων της πιο ιδιόρυθμης αλλά και ευπόλυτης από τις επικές συνθέσεις της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας.

Τις παγασές αφήσαν. Τα νερά του πόντου τώρα σχίζανε αργοναύτες. Στο δρόμο τους απάντησαν τυφλό σε ατέρμονο σκοτάδι το Φινέα, μέσα στον γυρατιό τον Πεδεμό. Μα ήταν ο καιρός που του βορέα τα τέκνα είχαν διώξει μακριά τις άρπιες από τον δόλιο γέρο. Με τον Ιάσονα τον Ξακουστό μύρια τραβήξαν πάθη, ώσπου φτάσαν στου φάση τα νερά, νεροσυρμή που λασπουριά θολώνει τα νερά του. Παρουσιάστηκαν στο βασιλιά, του φρίξου γύρεψαν το δέρας. Όρο τους έβαλε εκείνος φοβερό, άθλους τρανούς να εκτελέσουν πρώτα. Στο μεταξύ του έρωτα φωτιά άναψε στην καρδιά της θυγατέρας του βασιλιά Ήτη. Για καιρό το πάλεψε, όμως δεν ήταν τρόπος ο νους της να νικήσει την καρδιά, και είπε τότε: «Μύδια, του κάκου φέρνεις αντίσταση. Κάποιος θεός στέκει εμπόδιο και συλλογέμαι αν ό,τι νιώθω ή κάτι σαν αυτό είναι που οι άνθρωποι το λένε αγάπη. Αλλιώς γιατί μου φαίνονται σκληροί, πολύ σκληροί οι όροι του πατέρα?» Και είναι πράγματι πολύ σκληροί, γιατί φοβάμαι όλεθρο για εκείνον που μόλις τώρα είδα, και γιατί τόσο μεγάλος φόβος να με πιάνει. Βγάλε καημένη μου αν το μπορείς τούτο το πείρωμα από την καρδιά σου, την άμαθη. Θα κράταγα μακριά του την τρέλα, αχ να το μπορούσα. Μια δύναμη πρωτόγνωρη βαριά πέφτει επάνω μου. Αλλού με πάει ο νους μου κι αλλού εκείνο που ποθώ. Τι είναι σωστό το δέχομαι, το βλέπω, κι όμως τρέχω πίσω από το κακό. Γιατί να καίγεσαι για έναν ξένο εσύ, η θυγατέρα βασιλιά? Τι θες το γάμο με άντρα αλλοφερμένο?

0: Κάποιον αγαπάς, μπορεί και αυτός ο τόπος να σου δώσει. Αν ζήσει ή όχι, είναι στο χέρι των θεών. Αλλά ας ζήσει. Γιατί ακόμα κι αν δεν ήταν η αγάπη σου, και πάλι τέτοια ευχή είναι σωστή. Τι έπραξε ο Ιάσον? Ποιον δεν θα συγκινήσει, παρεχτός κι αν είναι άκαρδος, ταντρί και ο σθένος, η νιώτη του και η καλή γενιά? Ποιον δεν μπορεί κι αν λείπουν όλα τα άλλα να αγγίξει η ωραία του μορφή? Εμένα σίγουρα με έχει αγγίξει. Αν δεν τον βοηθήσω, η καυτή τα βρύσια ανάσα θα τον κρούσει. Θα έχει εχθρό του τη δική του τη σπορά. Πολεμιστές που γης θα είναι φύτρα, ή σαν αγρίμι να ήταν, θα δοθεί βορρά στο δράκοντα που δεν χορταίνει. Αν με την ανοχή μου γίνει αυτό, τότε θα πω πως είμαι τίγρης γένα. Θα πω πως έχω μέσα μου καρδιά φτιαγμένη από σίδερο και βράχο. Κι αν είναι έτσι, τότε εγώ γιατί νεκρό να μην τον δω, και βλέποντάς τον τα μάτια μου να κάνω συνεργούς? Γιατί ενάντια του να μην κεντρήσω τους σταύρους και τους άγριους σπαρτούς, τον δράκοντα που άγρυπνος φυλάει? Τέτοια να μην τα στέρξουν οι θεοί. Ωστόσο, για ευχές δεν είναι ώρα. Να δράσω πρέπει. Και λοιπόν, εγώ το βασιλιά γονιό μου να προδώσω. Με βοηθώ εμένα θα σωθεί άνθρωπος άγνωστος και ξομερίτης. Για να ανοίξει σώος και αυλαβής κατόπιν τα πανιά του στους ανέμους, να γίνει άντρας αλληνής, κι εγώ η μύδια υπόλογη να μείνω. Άμα για τέτοια είναι ικανός και προτιμήσει άλλη αντί για μένα, αχάριστο στο θάνατο να βρει. Ωστόσο η θωριά, το πρόσωπό του, η χάρη πάνω του και της ψυχής η ευγένεια, άλλα μου λένε. Κι έτσι δόλο ή να ξεχάσει τα καλά που έκανα για αυτόν, δεν το φοβούμαι. Άλλωστε από πριν θα δεσμευτεί, και σε ό,τι συμφωνήσουμε θα βάλω μάρτυρες στους θεούς. Όλα καλά. Τι έχεις να φοβάσαι? Ανασκουμπόσου και μη βραδίνεις. Πάντα θα χρωστά σε σένα ό,τι έχει και ό,τι είναι ο Ιάσονας. Μεγάμου τελετή θα γίνει άντρα σου, και στις Ελλάδας, στις πολιτείες, πλήθη γυναικών που τον εφύλαξες θα σε δοξάσουν. Και τώρα θα σαλπάρω δηλαδή, και θα αφήσω πίσω την πατρίδα, την αδελφή, τον αδελφό μαζί και τον πατέρα μου και τους θεούς μου. Κακό πλην έχω τύρανο γονιό, βαρβάρων χώρα η γη μου, και ο αδερφός μου είναι ακόμα νήπιο. Αυτό το στέργει άλλωστε η αδερφή μου, και εντός μου είναι ο μέγιστος Θεός. Πίσω μου δεν αφήνω τα μεγάλα, μπροστά μου τα έχω και τα ακολουθώ. Τιμή και δόξα μου που θα έχω σώσει Ελλήνων παιδες. Θα γνωρίσω γη ανώτερη και πόλεις φημισμένες ακόμα και στα μέρη μας. Ζωή πολιτισμένη, τέχνες, και δικό μου θα έχω έναν άντρα που γι' αυτόν όσα καλά έχει ο κόσμος όλος θα τα δίνα. Του έσωνα το γιο, που έχοντας τον σύζυγο ευδαίμων, ευλογημένη από τους θεούς, θα λογαριάζομαι και ως τα ουράνια θα φτάσω. Είναι, λένε, κάποια βουνά κατά μεσή στα κύματα του πόντου που κρούν το ένα τ' άλλο, και αυτή η χάριβδη, η μάστιγα των πλοίων που μια ρουφά νερό, μια το ξερνά, είναι η σκύλα. Αρπακτική, ζωσμένη μάγρια σκυλιά που αληχτά στον Σικελόν την πελαγίσια άπλα. Όμως εγώ αυτόν που αγαπώ θα έχω μες στα χέρια μου, σφιγμένη απάνω στον Ιάσονα μακριά θα αρμενίζω. Μες στην αγκαλιά του φόβος κανένας, και μα φοβηθώ θα είναι για τον άντρα μου μονάχα. Thank you.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Good morning.
1: Oh, so on the way to. On the way to. On the way to. Good.

για τον αρχαίο τράβηξε βωμό, όπου τιμές ελάμβανε η Εκάτη, του Πέρση η κόρη. Άλσος μυστικό και σίδεντρο τον έκρυβε στη σκιά του. Ένιωθε τώρα εντός της δυνατή, και η φωτιά αργόσβηνε όταν είδε του Έσωνα το γιο, κι έτσι ξανά ζωντάνεψε η φλόγα που είχε σβήσει. Κοκκίνησαν τα μάγουλα, μετά χλωμάδα απλώθηκε στο πρόσωπό της, και όπως γίνεται όταν μικρή σπίθα που πάνω θέτεις σορευμένη στέκει χόβολη, λάβει τροφή από ανέμου φύσιμα και αρχίσει να μεγαλώνει για να πεταχτεί ξανά με την ορμή που είχε πρώτα, έτσι το πάθος που είχε στομωθεί και ξοδεμένο κιόλας το θαρούσες φούντωσε με τη θέα του αντρός, καθώς μπροστά στα μάτια της τον είδε. Και έτυχε του Έσωνα ο γιος να είναι ασυνήθιστα ωραίος τη μέρα εκείνη, και ήταν λογικό γι' αυτό το πάθος να της δώσεις δίκιο. Τον βλέπει σαν να μην τον είχε δει άλλη φορά, τα μάτια καρφωμένα στο πρόσωπο του άντρα. Τη θωριά που έχει μπροστά της δεν τη λογαριάζει θωριά θνητού. Τρελαίνεται. Αλλού αν μπορεί το βλέμμα της να στρέψει, και όταν άρχισε να της μιλά ο ξένος και της έπιασε το χέρι και με χαμηλωμένη τη φωνή την παρακάλεσε να τον συνδράμει τάζοντας παντριά, σαν ποταμό στα δάκρυά της κύλησαν και είπε: «Βλέπω τι κάνω. Ο έρωτας ζητά στο σφάλμα να παρασυρθώ. Δεν είναι που αγνώ ποιο είναι το σωστό. Δώρο τη σωτηρία θα σου κάνω, δώσε αυτό που έταξες εσύ». Στις τρισυπόστατης θεάς εκείνος τις άγιες τελετές, σ' όποιο θεό μέσα σε εκείνο το άλσος κατοικούσε, στον ήλιο τον πανόπτη, το γονιό του ανθρώπου που θα είχε πεθερό του, σε όσα ήλπιζε και στους τρανούς που πέρασε κινδύνους πήρε όρκο. Εκείνη πίστεψε. Πήρε αυτός τα διαβασμένα με γητιές βοτάνια, τη χρήση τους ενόησε και ευθύς χαρούμενος πήγε στην κάμαρά του. Ξημέρωσε και φως εωθηνό τα αστέρια απόδιωξε που τρεμοπέζαν. Συνάχτηκαν τα πλήθη στο ιερό του Άδη. Σιάδι και έστεκαν τριγύρω απάνω σε ψηλώματα. Εκεί και ο βασιλιάς στη μέση καθισμένος, με την πορφυρινή του φορεσιά, περίοπτος με φιλντισένιο σκύπτρο. Ταύροι ιδού με μπρούτζινες οπλές από τα μαντεμένια τους ρουθούνια

ωστόσο, κατά πάνω τους ορμάει ο γιος του Έσσωνα. Και όπως αυτός ήταν αντίκριτους, αγριεμένη τη φοβερή του στρέψαν κεφαλή που είχε κέρατα με σιδερένια στις άκρες τους. Σκόνη από τη γη σηκώσαν με τις δίχυλες οπλές τους. Μουγκάνιζαν, ρουθούνιζαν καπνούς, με αχλολογή γεμίζανε τον τόπο. Ασάλευτα από το φόβο τους κορμιά οι αργοναύτες. Όμως ο Ιάσον πήγε κοντά και την καυτή πνοή δεν ένιωσε. Του βότανου ήταν τέτοια η δύναμη. Με χέρι τολμηρό χάιδεψε τα κρεμάμενα προγούλια. Στον τράχυλό τους έβαλε ζυγό. Τους κέντρισε από πίσω τους να σύρουν βαρύ αλέτρι. Και με το ινί όργωσε χώμα που ήταν πάντα χέρσο. Οι κόλχοι σαστισμένοι, οι αχές σηκώνουν. Οι αργοναύτες να του δώσουν δύναμη και κουράγιο. Βγάζει αυτός από ένα κράνος μπρούτζινο τα δόντια του δράκοντα και μες στις αυλακές του οργωμένου τόπου τα σκορπάει. Το χώμα μαλακώνει τη σπορά που δυνατότην πότισε φαρμάκι. Τα δόντια φυτεμένα πιο τρανά γίναν. Δώσαν σώματα καινούρια. Κι όπως στις μάνας μέσα την κοιλιά παίρνει το έμβριο μορφή ανθρώπου, σώμα που αρθρώνεται και αποκτά συντεριασμένα όλα του τα μέλη και δεν προβάλλει στη ζωή στο φως παρά μονάχα όταν οριμάσει, παρόμοια από τη σπαρμένη γη βλάστενε σχήμα και εικόνα ανθρώπων.

Κι όταν σηκώσαν δώρα τα αιχμηρά να τα μολύσουν πάνω στο κεφάλι του Θεσσαλού ηγέτη τους, στη γη χαμήλωσαν οι Έλληνες το βλέμμα, καθώς τους πλάκωσε ο πανικός και ένιωσαν απόγνωση εντός τους. Φοβήθηκε ακόμα κι αυτή που είχε κάνει άτρωτο τον άντρα. Κι όταν είδε που έναν μοναχό τον στόχευαν πολύ, στο πρόσωπό της απλώθηκε χλωμάδα. Ξαφνικά απομείνε και κοκαλωμένη και με την έγνοια μήπως δυνατά δε βγούνε τα βοτάνια, ένα ξόρκι ψιθύρισε ζητώντας συνδρομή στα μυστικά της μαγικής της τέχνης. Όμως εκείνος έριξε βαρύ βράχο απάνω στους παρτούς, γυρνώντας τον πόλεμο που έκαναν με αυτό σε πόλεμο ανάμεσά τους. Κι έτσι τα αδέρφια που φυτρώσαν απ' τη γη, ένα στον άλλο κρούοντας, πεθάναν σε έναν ολοδικό τους πόλεμο και μακελιό. Όλο χαρά οι Έλληνες το χέρι του νικητή κρατούσαν και σφιχτά ώρα τον είχαν μες στην αγκαλιά τους. Στην αγκαλιά σου θα θέλες κι εσύ να τον κρατούσες, κόρη της Κυχλίδας. Πλην ήταν φόβος και μαζί ντροπή που στάθηκαν εμπόδιο. Μοιαζόσουν για σένα τι θα πούν, κι ήταν γι' αυτό που δεν το πήρες μες στην αγκαλιά σου. Έκανες ό,τι ήταν μπορετό. Αμήλυτοι από μέσα σου χαιρόσουν της τέχνης σου τα ξόρκια, τους θεούς που σου τα έδωσαν ευγνωμονώντας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.
3: Με βοτάνια μαγικά το δράκοντα έπρεπε να αποκοιμήσει, που τον ξεχώριζε της κεφαλής λοφείο, ισχυστή στα τρία γλώσσα, πλάσμα φρικτό με δόντια γυριστά που φύλαγε το χρυσαφένιο δέντρο. Κι όταν απάνω του έρανε χυμό από βοτάνια λησμονιάς και είπε τρεις λόγια αλεξίκακα, γητιές που τον βαθύ γαλήνιο φέρνουν ύπνο, που ποταμών ερμητικά νερά και πόντο ταραγμένο γαλινεύουν, άγνωρος ύπνος πάνω στου φρουρού τα μάτια έπεσε και ο Ιάσον πήρε στα χέρια τη χρυσή δώρα. Περήφανος γι' αυτό το λαφυρό του παίρνοντας, κι άλλο λαφυρό αυτήν που ήταν αιτία για το απόκτημά του, λιμάνια έπιασε στην Ιολκό με σύζυγο την Μύδια, Νικηφόρος. Οι Θεσσαλές μενάδες και μαζί γονεί πρεσβύτες που είδαν τον παιδιό τους το γυρισμό, σορεύουν προσφορές ευγνωμοσύνης, ρίχνουν το λιβάνι μέσα στις φλόγες, σφάγια ιερά με τη χρυσή βαφή στα κέρατά τους, κατά το τάμα πέφτουν στο βωμό. Ωστόσο λείπει από τη γιορτή ο Έσον, που τον καταπονούν τα γυρατιά και στο κατόφλι στέκει του θανάτου. Κι ήταν τα λόγια του Ιάσον αυτά: «Γυναίκα μου, εσύ που τη ζωή μου ομολογώ πως σου χρωστώ, το παν μου έδωσες και όσα έχεις κάνει για μένα, αν λογαριάσω, ξεπερνούν αυτά που πίστευα και προσδοκούσα. Όμως τα μάγια σου, αν το μπορούν, και τι είναι αυτό που δεν μπορούν να κάνουν, κόψε από τα χρόνια που έλαχα εγώ και πρόσθετα στα χρόνια του γονιού μου». Δάκρυσε κιόλας. Απ' τη στοργή στο παρακάλι, αυτή συγκινημένη στο νου της που αλλιώς είχε σκεφτεί, ο εγκαταλειμμένος ήρθε αίτης. Όμως αυτό που είχε αισθανθεί μη θέλοντας να φανερώσει, είπε: «Καλέ μου, πώς σου ξέφυγαν αυτά τα νόσια λόγια? Τα είχα να πιστεύεις πως μέρος από τα χρόνια σου εγώ μπορώ σε κάποιον άλλο να τα δώσω? Σωστό δεν είναι αυτό που μου ζητάς, κι ούτε θα έστεργε ή κάτι ή άσον. Θα δοκιμάσω κάτι πιο τρανό από όσα μου γυρεύεις να σου δώσω». «Όχι από σένα παίρνοντας, αλλά με τη δική μου τέχνη, στο γονιό σου θα δοκιμάσω χρόνια ανθυρά να ξαναδώσω. Η τρίμορφη Εκάτη ας βοηθήσει μόνο και ας δεχτεί στο μέγα τόλμημα να συνενέσει». «Τρεις νύχτες από μέναν μοναχά, μέχρι τα κέρατα καλά να σμίξουν και στρογγυλό φεγγάρι να φανεί. Κι όταν ο λόγιο μου έδινε φέξη και ο δίσκος του ακέραιος της γης αντίκριζε τις απλωσιές, εκείνη βγαίνει από την κάμαρα, λυτή έχοντας πάνω της τη φορεσιά της, γυμνόποδη, με τα μαλλιά χυτά να πέφτουν πάνω στους γυμνούς της ώμους, και ολομόναχη, ώρα νυκτός, μέσα στην άκρα σιγαλιά γυρνάει με βήμα βέβαιο εδώ και εκεί. Παραδομένοι στο βαθύ του ύπνο οι άνθρωποι, τα γρίμια, τα πουλιά, κανένα θρόισμα μέσα στους φράχτες. Ασάλευτο το φύλλωμα βουβό, καταχνιασμένο απάνεμο σκοτάδι. Τα αστέρια λαμπυρίζουν μοναχά και προς αυτά σηκώνοντας τα χέρια κλωθογυρίζει τρεις φορές. Νερό παίρνει τρεχούμενο και τα μαλλιά της με τις ρανίδες του τα ρένει τρεις. Με δυνατή φωνή τρεις ολολυγίζει και κλείνοντας το γόνι στο σκληρό το χώμα πάνω κάθεται και λέει. Νύχτα που μάγων μυστικά κρατείς απόρθητα, χρυσό των άστρων σέλας και φέγγος της σελήνης που σειρά μετά της μέρας παίρνετε τη λάμψη, και εσύ εκάτι με τις τρεις μορφές που ξέροντας τις τέχνης μας τα έργα των μάγων το συνάφι βοηθάς, σαν καταπιάνονται με τις γητιές τους. Και γη εσύ που για των βοτανιών τη δύναμη τους μάγους δασκαλεύεις. Πνοές της άβρας, άνεμοι, βουνά, ροές των ποταμών, νερά λιμινίσια, όσοι στα δάση εδρεύεται θεοί και όσα της νύχτας πνεύματα βοηθάτε. Όταν βουλήθηκα με σας βοηθούς, ποτάμια πισωγύρισαν και όχθες αστήσαν. Γαλινεύω τα νερά της θάλασσας σαν είναι ταραγμένα, σαν είναι κάλμα σ' άλλο με γητιές εικόνο. Μακριά τα νέφη σπρώχνω και πάλι τα συνάζω. Τις πνοές του άνεμου καλώ και αποδιώχνω με λόγια μαγικά και ποδές της έχιδνας χαλάω τα σαγόνια. Πέτρες και βράχερη ζημιά, κορμούς δεντρών από τη ρίζα ξεμοχέμους. Ρουμάνια, ρουμάνια ολόκληρα μετακινώ, όρη τραντάζω με την προσταγή μου. Κάνω τη γη να βγάζει μου γκριτό, τους πεθαμένους βγάζω από τα μνημούρια. Και σένα σε τραβώ κάτω στη γη, σελήνη, και ασπασχίζει των κυμβάλων να σε ανακουφίσει η κλαγκή. Χλωμιάζει και του πάπου μου το άρμα με τα γητέματά μου, και η αυγή κι αυτή με τα φαρμάκια μου χλωμιάζει. Εσείς τον πύρινο ανασασμό στομώσατε των τάβρων και το βάρος που άλλοτε δεν έστερξαν, εσείς στον τραχυλό τους ρίξατε αλέτρι να σύρουν γυριστό. Σε φωνική ρίξατε εσείς αμάχοι τους σπαρμένους από τα δόντια του φιδιού. Εσείς βυθίσατε σε ύπνο το φρουρό του και ξεγελώντας τον σε ελληνικές στείλατε το χρυσάφι πολιτείες. Ώρα και χρία τώρα για χυμούς που φέρνουν πάλι τον ανθό της νιώτης σε γέρικα κορμιά, στην πρώτη αρχή γυρίζοντας του βίου του στα χρόνια. Κι εσείς θα μου τους δώσετε, γιατί ανώφελα δεν έλαμψαν τα αστέρια που με ακούσαν. Ούτε είναι εδώ ανώφελα το άρμα μου που σέρνουν δράκοντες φτερωτοί.

Ήταν εκεί το άρμα της σταλμένο από τους εθέρες. Ζεμένοι οι δράκοντες, απάνω αυτή ανέβηκε, τους χάιδεψε στο σβέρκο, πήρε στα χέρια τα αλαφριά λουριά των χαλινών και σιώντας τα στα ύψη γρήγορα αναλήφθηκε.

τη γη της Θεσσαλίας βλέπει και τα Τέμπη, και σε ορισμένους τόπους οδηγεί των φτερωτών δρακόντων την πορεία. Της όσος βότανα, χορταρικά όσα ψηλά στο πήλαιο φυτρώνουν, στην Όθρη και στην Πίνθο, στις πλαγιές του Όλυμπου, τρανότερο απ' την Πίνθο, τα μελετά και όσα αρεστά άλλα ξεχώνει ολόκληρα απ' τη ρίζα, και άλλα με λεπίδα από χαλκό σαν το δρεπάνι γυριστή τα κόβει. Κι άλλα την ευχαρίστησαν πολλά στου απιδανού την ποταμίσια χλώη, πολλά εκεί που ρέει ο Αμφρισσός. Ο Ενιπέας έδωσε και εκείνος του Πηνιού οι ακροποταμιές, του Σπερχιού οι όχτοι, και της Βίβης οι καλαμιές δική τους προσφορά κάναν στις Εύβοιας την Ανθιδόνα. Βοτάνη έδρεψε που τη ζωή μακραίνει, κι ήταν άγνωστο ακόμα, μα έγινε κατόπι ξακουστό όταν στο Γλαύκο έδωστε άλλο σώμα. Και όταν είχαν κιόλας γίνει 9 ημέρες και οι νύχτες που την είδαν στο άρμα ανεβασμένη εδώ και εκεί με τον δρακόντον τα φτερά να λάμνει, γύρισε πίσω. Βοτανιών ως μη τους δράκοντες μονάχα άγγιξε, όμως από το φιδίσιο απόθεσαν κορμί την πέτσα που ήταν χρόνια γερασμένη. Με το που έφτασε, στάθηκε αυτή δόθε από τη θύρα και από το κατόφλι, είχε για σκεπή μόνο ουρανό. Κρατήθηκε μακριά από το αντρός της την αγκαλιά. Δύο έστησε βωμούς από πληθιά φτιαγμένους της Εκάτης, τον έναν από το μέρος το δεξί, αριστερά τον άλλον για την νιώτη. Τους έζωσε τριγύρω με κλαδιά και ξύλα από άγριο ρουμάνι. Το χώμα έσκαψε εκεί κοντά, ανοίγοντας δυο λάκους που εντός τους έκανε προσφορές και τελετές. Βύθισε το μαχαίρι στο λαρίγγι μέλαινας προβατίνας, την πλατιά λακκούβα πλημμυρίζοντας με αίμα. Και εκεί απάνω, ύστερα, κρασιού από το κύπελο έριξε νάμα και γάλα που ακόμα ήταν ζεστό. Από το κύπελο έριξε πάλι πολλές συνάμα, έλεγε εποδές, τις χθόνιες θεότητες καλούσε, τον βασιλέα των σκιών, και αυτήν που από κλεψιά γυναίκα του την είχε, παρακαλούσε να μην βιαστούν του γέρου το κορμί να απονεκρώσουν. Και αφού δεήθηκε ψιθυριστά ώρα πολύ και τον Θεόν το πνεύμα μαλάκωσε, το αδύναμο κορμί του έσωνα παράγγειλε να βγάλουν έξω από το σπίτι. Με ένα μαγικό νανούρισμα τον έριξε σε νάρκι, και σαν να ήταν άψυχο κορμί τον ξάπλωσε σε στρώμα από χλώη. Πρόσταξε τον Ιάσονα και αυτούς που ήταν γύρω της μακριά να φύγουν. Βέβυλο να μην στρέψουν οφθαλμό πάνω στη μυστική της θεουργία. Υπάκουσαν και σκόρπισαν μακριά. Σαν τη μενάδα η μύδια με κόμη απολυμένη, κάτω τις φωτιές που καίγαν στους βωμούς έφερε γύρω. Στο λάκκο όπου είχε μαζευτεί αίμα κατάμαυρο βύθισε σκίζες. Όπως με αίμα είχαν μουσκευτεί, τις άναψε στους δύο βωμούς στο γέρο, κάνοντας καθαρμό τρεις με φωτιά, τρεις με νερό και τρεις ξανά με θιάφη. Στο μεταξύ, σε χύτρα από χαλκό, τα δυνατά βοτάνια αναβράζουν, βουσκώνει ολοένα ο αφρός, και από πάνω ο ζωμός λευκάζει. Ρίζες που έκοψε σε λαγκαδιά Θεσσαλική έριξε να κοχλάσουν μες στο τσουκάλι. Σπόρους και χυμούς που έχουν αψάδα και λουλούδια και βότσαλα που γύρεψε μακριά στα μέρη της Ανατολής, και άμμο που την ξεβράζει ο ωκεανός με τη φουσκονεριά και τη βγαλσιά του. Και αγιάζει έβαλε
που με το φως του φεγγαριού το μάζεψε τη νύχτα. Από το νυχτοπούλι το κακό φτερούγες έβαλε μαζί με σάρκα και σωθικά από λύκο που μπορεί κορμί αλλάζοντας από αγρίμι όψη να παίρνει ανθρώπου και θωριά. Και στο χαρμάνι εκείνο ήταν μέσα γεμάτο από λέπια το πετσί ισχνού νερόφιδου και το σηκώτι από ελάφι που ήταν πολλά τα χρόνια του. Και πρόσθεσε ακόμα τα αυγά και το κεφάλι κορακιού που είχε ζήσει 9 γενιές ανθρώπων. Κι αφού με αυτά και άλλα 1000 που όνομα δεν έχουν, η γυναίκα απ' την κολχίδα έβαλε σκοπό που ξεπερνάει μπόρεση ανθρώπου. Με καρποφόρου λιόδεντρου κλαρί που από καιρό στεκόταν ξεραμένο, ανάδεψε το μείγμα η κορφή να έρθει και να σμίξει με τον πάτο. Και να που το ξερόκλαρδο, καθώς κυλόφερνε στον προύτζινο τσουκάλι, πήρε να πρασινίζει στην αρχή. Ευθύς κατόπι ντύθηκε με φύλλα και ξαφνικά απόκτησε φορτιό από ελιές που πάνω του βαρέναν. Και όπου η κάψα της φωτιάς αφρού στείναζε έξω από το βαθύ τσουκάλι, όπου στο χώμα τύχαινε καυτές να πέφτουν οι σταγόνες, πρασινάδα στο χώμα απλωνόταν, μαλακό βλάστενε εκεί χορτάρι και λουλούδια. Αυτά σαν είδε η μύδια, ευθύς έκοψε με λεπίδα το λαρίνκι του γέροντα. Το αίμα το παλιό άφησε να στραγγίσει και τις φλέβες τις ξαναγέμισε με τους χυμούς, καθώς τους πήρε μέσα του εκείνος από το στόμα και από την πληγή που έχασκε το γέννη του και η κόμη των γυρατιών του. Αφήσαν το λευκό, μαυρίσαν γρήγορα. Η αχαμνάδα άφησε το κορμί του. Η θωριά δεν ήταν πια χλωμή και γερασμένη. Της νιώτης δέρμα γέμισε ξανά το πρόσωπο που σκάψαν οι ρητίδες. Τα μέλη πήραν μέσα τους αλκή. Θαυμάζοντας ο Έσον, σαστισμένος, ποιος ήταν μια φορά και έναν καιρό θυμήθηκε 40 χρόνους πίσω. Είδε ο Βάκχος από τον ουρανό που έγινε τόσο μεγάλο θαύμα και νιώθοντας πως είναι δυνατό και οι παραμάνες του να πάρουν πίσω τις νιώτης του στα χρόνια, τελικά το ίδιο δώρο έλαβε από τη μύδια. Μα δεν γινόταν μύδια αυτή να μείνει δίχως δόλο. Κι έτσι πήγε η Κέτης στου Πελία και εκεί ζητούσε καταφύγιο, γιατί τάχα μάλωσε με τον άντρα της. Καθώς και τον Πελία βάραιναν τα χρόνια, οι κόρες του τη δέχτηκαν καλά. Σε λίγο η παμπώνηρη γυναίκα της έκανε να την εμπιστευτούν με απατηλή επίδειξη φιλίας και λέγοντας πως μέσα στα τρανά που είχε κάνει ήταν και που πήρε πάνω από τον Έσονα τα γυρατιά, και όλο φέρνοντας εκεί το λόγο, ελπίδες έβαλε μες στην καρδιά των θυγατέρων του Πελία τάχα πως με παρόμοιο τρόπο και γητιές μπορεί να ξανανιώσει και ο γονιός τους. Αυτό της γύρευαν, και ανταμοιβή ας όριζε ελεύθερα εκείνη. Μένοντας σιωπηλή για μια στιγμή η μύδια, φαινόταν αμφιβάλλη και προσποιούμενη πως σοβαρά το σκέφτεται, της είχε σε αγωνία. Και αφού το υποσχέθηκε μετά, και για να είναι ακόμα πιο μεγάλη πίστη σας στο δώρο μου αυτό του κοπαδιού σας, είπε: «Τον γκεσέμι αυτό που είναι στα χρόνια πιο τρανό, αρνή με τα βοτάνια μου θα γίνει». Κρυάρι μαλλιαρό με γυριστά τα κέρατα στα βαθουλά μιλίγκια έβγαλαν από τη στάνη. Αχ,
χαμνό, γιατί είχε πολλά απάνω του, είχε χρόνια. Μάχερα παίρνοντας Θεσσαλική, το ζαρωμένο έκοψε λαιμό του και με το αίμα που ήταν λιγοστό τη σιδερένια λέκιασε λεπίδα. Έριξε το κορμί σε μια βαθιά χαλκινή χύτρα και χυμούσε νάμα από τα χέρια της τα μαγικά. Λιώνει η βράση του κορμιού τα μέλη, καίει τα κέρατα, καίει μαζί τα χρόνια που βαρέναν το κρυάρι και ακούγεται ένα βέλασμα απαλό να βγαίνει από το κύλωμα του μπρούτσου. Ώρα πολύ δεν πέρασε και ενώ σαστίζαν με το βέλασμα πετιέται αρνή που πέρα τρέχει ζωηρό και αποζητά μαστάρι σπαργωμένο. Κοιτούσαν με έκπληξη και θαυμασμό οι κόρες του Πελία και αφού είδαν να βγαίνει υπόσχεση αληθινή έγιναν πιο επίμονες ακόμα. Είχε ζέψει ο Φίβος τρεις φορές το άρμα του μετά που είχε γύρει στην ποταμίσια του Ήβυρα ροή και έλαμπαν τα χτινοβόλα αστέρια τέταρτη νύχτα στη σειρά, καθώς η δολερή του Αίτη θυγατέρα σε δυνατή φωτιά σκέτο νερό έβαλε και ανίσχυρα βοτάνια. Χαλαρωμένος τώρα ο βασιλιάς, σε ύπνο ήταν δοσμένος του θανάτου ομοίαζε και σαν το βασιλιά τους φύλακες είχε πλακώσει ο ύπνος που μαγικές τον φέρανε ποδές και δράση απ' τις μάγισσας τα λόγια. Στην κάμαρα κατά την εντολή μπήκαν οι θυγατέρες και μαζί τους η μύδια τριγύρω στη στρωμνή σταθήκαν. «Τώρα ποιος ο δισταγμός σας και άπραγες κάθεστε», είπε αυτή. «Τραβήξε τα μαχαίρια και στραγγίστε το γερασμένο αίμα, αντί γι' αυτό στις φλέβες του να χύσω νιώτης αίμα. Είναι στο χέρι σας ζωή ξανά να δώσετε και χρόνια στο γονιό σας, αν έχετε στοργή και σεβασμό και κούφιες, αν δεν τρέφετε ελπίδες, κάντε το χρέος σας προς το γονιό. Διώξτε με μάχαιρα τα γυρατιά του, χτυπήστε με λεπίδι το σαθρό και πολύ κερισμένο αδειάστε αίμα». Με τέτοιες προτροπές η καθεμιά πρόθυμα σεβούσε από σέβας και για να μην φανεί αμαρτωλή αμάρτανε. Όμως καμιά κουράγιο δεν είχε για να βλέπει που χτυπά.

μάτια απόστρεφαν και με άγρια χεριών καταφορά τυφλά χτυπήματα αλλού κοιτώντας. Έκανε εκείνο στήριγμα να βρει απάνω στους αγκώνες ματωμένος, μελιανισμένο το μισό κορμί να σηκωθεί, επάσχιζε από την κλίνη και ανάμεσα σε τόσες μαχαιριές, κατάγλωμος, απλώνοντας τα χέρια, «Τι είναι, λέει, κόρες μου, αυτό που κάνετε? Τι είναι αυτό που οπλίζει το πατροκτόνο χέρι σας?» Αυτές παράλυσαν και χάσαν την ορμή τους. Έκανε κι άλλο να μιλήσει, αλλά η κόλχισσα μαζί λαιμό και λόγο του έκοψε και μέσα στο καυτό νερό τον βύθισε κομματιασμένο.

Κι αν δεν προλάβαινε να αληφθεί με τον δρακόντον τα φτερά στα ύψη, για όσα έπραξε την πληρωμή δεν θα τη γλίτωνε. Φεύγει, περνάει το πύλιο με τις πυκνές του σκιές, του χείρονα λιμέρι και την όθρη, τύπους ονομαστούς από τον παλιό τον κέραμφο και όσα του είχαν λάχη. Αυτός με τη βοήθεια των νυμφών σηκώθηκε ψηλά με τις φτερούγες έναν καιρό που βούλιαξε η γη πλημμυρισμένη από τα νερά του πόντου και γλίτωσε έτσι τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα στεγνός και σώος.

τέλος, με τον δρακόντον τα φτερά ήρθε στην Κόρινθο την ξακουσμένη για τη Σπυρίνη στην πηγή. Εδώ, καθώς το έλεγε, επανάρχε η φήμη, φυτρώναν μια φορά και έναν καιρό ανθρώπινα κορμιά από μανιτάρια θρεμμένα με τους όμβρους. Και μετά που είχε κάψει την καινούρια νύφη με τα βοτάνια της και του ισθμού οι δυο μεριές λαμπαδιασμένο είδαν το ανάκτορο, μαχαίρι βδελυρό με τον παιδιόν της βάφοντας το αίμα, μάνα που πήρε εκδίκηση κακιά η Μύδια, μακριά από το ξύφος έφυγε του Ιάσονα.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Διαβάσαμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο Οβιδίου Μεταμορφώσεις, εισαγωγή μετάφραση Θεόδωρος Παπαγγελής, εκδόσεις Gutenberg. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μελουμή που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μια ακόμη φορά ο Σουσου Μουιοκοτά με τη μουσική του συνόδεψε την ανάγνωσή μας. Ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα και την παρέα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, φίλοι, όνειρα γλυκά και καλό ξημέρωμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

πάντα. Βουτάμε τη γλώσσα μας το ψέμα. Έπειτα κατορθώνουμε το καθαρό μας βλέμμα. Εμείς εδώ δεν γράφουμε συνθήματα. Αφήνουμε ανοιχτά τα ερωτήματα. Οι στίχοι μας δεν δίνουν την απάντηση. Ζητάνε τη συγκίνηση, διψάνε για συνάντηση. Εμείς εδώ το ζούμε με ανασφάλεια. Πίσω από του ονείρου τη βεντάλια. Αγάπη, αποδοχή, στοχή και τρυφερότητα. Στον πόλεμο με την ομή πραγματικότητα.